92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: It's hot in Houston, so things move a little slower around here. Maybe that explains this.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέρη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Limni Garda για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και άνδρων γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Ιστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 470 στο San Remo της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European, να καταγράψουμε τη δράση. Και τέλος θα επισκεφθούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland, με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη Μεγάλη Ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα Βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νοτιοδυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους, που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης, και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν. Υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάνοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regattas είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στους 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνα και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τούκ.
Οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17. Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολτ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα. Αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας. Οι Ολυμπιονίκες Peter Berling και Blair Took έδειξαν την τάξη τους πάνω στις λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitzel που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε. Όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Weymouth αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική. Λέω Peter Berling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Berling στην πρώτη θέση, Fletcher στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Peters στην τρίτη.

Η Μαρτίνε Γκράελ και η Καχλένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους, κερδίζοντας στο ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυρίαρχοι πραγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκενγκ και Ανέντ Ντάτς από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, ο αγώνας μεταλλίων Ακρά 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας απλά πρέπει να μας συνεχίσεις, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πλειωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον Ακρά 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49-49FX και τον Ακρά 17 ήταν θρίαμβος για τη Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματίζοντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς πρωταθλητές. Είναι φανταστικό. Η τάξη 49 είναι μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club San Remo και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σανρέμου ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Εντίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστραλός πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουέλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μακιντάιρ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Λεκοντρή και Ρετοράνς να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Μάιλς και Μακιντάιρ να ακολουθούν. Και στην τρίτη θέση Ζέγκερς και Μπέρκουτ. Σκεφτήκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας. Είπαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Μπάντμπεργκ και Μπέκστρομ από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Ξαμάρ και Ροντρίγκες, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Χαλκινοί Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστικά σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη.

0: Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό, και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμηνο του πρωταθλήματος, μετά από λιγοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοεί έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, τη διαφάνεια, τα αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, ή στην Επιτροπή Αγώνων. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χαμηλών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί ιστιοπλοεί του συλλόγου Regatta Oberhofen έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις πρώιμες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Οι Αυστριακοί ιστιοπλοεί από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέω Νίκ Ζέλτσλερ, εδώ στην λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά.

Για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε, διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες, είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την εγγραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για χόμπι ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα χόμπι είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά χόμπι στο Βενινό κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας ακολουθημένοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο με τους νικητές απολαμβάνοντας δώρα υπό το θερμό χειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα. Έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο. Δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ. Όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Βρετανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και ναυάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το ράλι υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Το Καρπενήσι, μας λέει ο σταματής μελέτης, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες οι διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Hellas Rally είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακή εμπειρία. Ναυάτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Hellas Rally Raid είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλέον έκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρονιά με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο τη δεύτερη μέρα, και την τρίτη της εκδήλωσης ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν. Με 280 χιλιόμετρα διαδρομή, κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν αναμείωτο ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρπο μέχρι το ξημέρωμα. Είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη μέρα, ήταν η μέρα της ανάπαυσης με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Εγώ ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χαρίσης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία, ήταν ωραία που τερματίσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μικαέλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας, είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων, με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα. Έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η προήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάχει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο Τονέλη Λεωνάρντο, ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Last Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Hellas Rally Raid.

0: με αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brand Hatch. Εκκίνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα, μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκίνητων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Kent, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολλή ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να απονορίσεις να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς σε πίστα Grand Prix. Οπότε, μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες. Η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες Master Historic και έχουμε αγοράσει το MP4-1 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη ημέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις, είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό, καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στον χρόνο, ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο, κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνήσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Power Boat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεν Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό.
1: The discipline of the our employees working with VoomQuest, we work together and it's
0: όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς, και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα, καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία, επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστήριζε αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα, με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό, αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Birachang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστιοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49 FX και τον Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της Λιμινής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Λάγος στο Αλγκάβε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Προχωρώντας από εκεί, θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μια ομάδα όπως είναι η Omaner, που βρίσκεται στην κεντρική σκηνή. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup που επέστρεψε στην Χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία για πρώτη φορά μετά το 2012. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη δράση σε μια από τις δημοφιλείς Design Olympic Class, την Laser Senior European Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο με όλα τα κορυφαία ονόματα της τάξης να βρίσκονται εκεί. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστιοπλοεία σε συνδυασμό με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα yacht να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντας μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στη γραμμή εκκίνησης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να πάρουν αυτό τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε, να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες. Κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο, ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερο αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Λίγνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, περσινούς νικητές του GCT2 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμενοι με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ελβετική ομάδα ήταν φαβόρη για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Η Ineos ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομανέρ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν, ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσει βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους Ineos Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Με το μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Zulu με τον Eric Maris στην δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 στο Λάγος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Ανταμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε τη SUP Extreme Sailing στην Ρίβα Τελ Γκράντα, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ρεγκάτας. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Μινόπριο ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Λάγκος. Λέει ο ίδιος, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το προσινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διαθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μας γνωρίζουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32, τον Νέο Ζηλανδό της ομάδας Μανέρ, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω και να κερδίσω κιόλας. Καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτεροι ιστιοπλοείοι θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Αντρίς 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνι. Η αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή, ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος. Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε 3 ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν πήγε ποτέ η ιστορία του 44 Cup που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, σου λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, μπορεί πάντα να καλέσεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Αντρίς 44 Cup στο Ροβίγνη, 5 ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Αλεφ Racing του Χιούτζης Λεπίκ προηγήθηκε, ακολουθούμενη από την Team Sirif του Igor Laff για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Αλεφ Racing του Χιούτζης Λεπίκ πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με έναν καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο Λεπίκ.
1: and the format, but I've never managed to kind of get to this level, and it's, you know, it's great to have that for the first time.
0: Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέτσκι βελτίωναν συνεχώς επιδόσεις τους όλη την εβδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το Χάρισμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το Artemis Racing ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο. Από αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναζητούν την αδρεναλίνη και εκλεκτούς που αγωνίζονται στα γιότ, θεωρείται ένας από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς στη ρεγκάτα στον κόσμο. Μετακομίζουμε πίσω στην Πορτογαλία για να ακολουθήσουμε τη δράση από τα δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας Laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοεί στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοεί του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοεί με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία Laser Standard ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνι θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες 3 ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε Laser Senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο δύσκολος σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ιστιοπλοεί εδώ πιέζουν πραγματικά. Το ευτυχώς που μπορεί να καταφέρει να συμβεί αυτήν την εβδομάδα είναι να είσαι σε μια ολοκλήρωση αγώνων. Βρισκόμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που κατάφερα μετά από πολλή πίεση αυτή την εβδομάδα να υπερισχύσω. Αναμφίβολα μια καταπληκτική εβδομάδα για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο όπως και για την κοπέλα από την Δανία την Anne-Marie Rindom στα Laser Radial οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στέφθοντας ως πρωταθλήτρια γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγκάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρύες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα. Λέει νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Αλεξάντερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάυσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. Το Πορτοπάρ έδωσε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωτάθληματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το λέιζερ, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Palma. Well, the nice thing...

με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Μετεώρο των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων. Stay calm. Οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστιοπλοϊκή προοπτική. Σε μόσους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της δεκάδα Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρισκόνται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει τη νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup. Στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με μικρή διαφορά, μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία. Είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα. Οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον Τζέι, με το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Στίβενς Γουόρινγκ, η Μπεκουία, κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht. Και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση, είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

αμέσως μετά. Action Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα. Η μαγεία του πρωταθλήματος.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: πολλές καλημέρες.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλό πρωινό Σαββάτου. Μία εβδομάδα λίγο δύσκολη νομίζω. Τι λες κι εσύ?
1: Όχι,
0: στενάχωρη.
1: Εντάξει τώρα.
0: Με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Εντάξει, πέθανε. Τώρα, ναι, από θάνατος του Μαζωνάκη γίνει υπόθεση Μαζωνάκη.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα. Και με τα κέντρα όλα αυτά. Και με τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Πας στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Ανοίξεις από εδώ το παράθυρο, ακούς Μαζωνάκη.
0: Ναι.
1: Ανοίξεις από εκεί το παράθυρο, ακούς Μαζωνάκη. Από τα άλλα μάξια. Μου έλεγε ένας φίλος που πήγε το παιδί του στο σχολείο προχθές. Και ήταν απ' έξω οι γονείς μου, δεν συζητάγανε τίποτα άλλο.
0: Όχι.
1: Για το σχολείο δεν λέγανε. Λέγανε μόνο για το Μαζωνάκη.
0: Κοίτα, εγώ αυτό που παρατήρησα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εσύ δεν ασχολείσαι.
1: Όχι, δεν ξέρω εγώ, δεν μπαίνω.
0: Αυτό
1: φαντάζομαι.
0: Νομίζω εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Γιατί και άλλες φορές είχαμε και άλλες απώλειες καλλιτεχνών. Όλα τα stories, όλες οι αναρτήσεις με Μαζωνάκη εδώ και τρεις ημέρες.
1: Ναι.
0: Βγαίνει αυτό που λες. Ακούνε τραγούδια του Μαζωνάκη. Όπου και να βρεθεί, ναι, το σχολιάζουν. Είναι πολύ αγαπητό καλλιτέχνη.
1: Α, επίσης τι μου είπε.
0: Τι.
1: Μου είπε ότι σε ένα παιδικό πάρτι που πήγε,
0: ναι,
1: Μαζωνάκη είχαν βάλει στα παιδάκια.
0: Καλέ,
1: δηλαδή,
0: παντού.
1: Κάτσε ρε, πάρε το. Είπαμε, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, okay. Κοίταξε, ήτανε...
1: Τώρα θα γίνει ιστερία, παιδιά, εγώ το βλέπω. Δηλαδή θα γίνει υπόθεση Παντελίδη νούμερο 2 τώρα. Κάνα νομίζω... χρόνο με αυτό ασχολούμαστε.
0: Ξεπερνάει τον Παντελίδη.
1: Ξεπερνάει, λες.
0: Σκέψου 30 χρόνια καριέρα. Τραγούδια που ακόμα και να μην τον ακούς, εννοώ να είναι στο είδος της μουσικής.
1: Εγώ δεν τα ξέρω τα ακούγια, αλλά τέλος πάντων, δεν είχα ιδέα εγώ.
0: Εσύ...
1: Ήξερα το Μαζωνάκη, τον ήξερα, τον είχα δει και μια φορά στη ζωή μου σε ένα μαγαζί. Δεν θυμάμαι πού, το θυμάμαι έτσι σαν τώρα, πριν 15 χρόνια. Πώς είχα βρεθεί, πού θα, και ποια παρέα, πού, τι. Και... Το θυμάμαι έτσι στην πίστα πάνω.
0: Εντάξει, ιδιαίτερη προσωπικότητα, κεντρικό,
1: ναι,
0: αυθεντικό.
1: Πετάγανε λουλούδια, μου για καμπουράκι, βλέπει, κοίτα εδώ, κοίτα οι τύποι του πετάνε.
0: Τίποτα, δεν είδε, είστε μπαζμπουζούκι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πήγα να καθόταν αυτό, επειδή καθόμαστε τώρα παρέα του δημοσιογράφου, που πιλάμασταν είμαστε. Και καθόταν, ναι, σε μια πολυθρόνα στην πίστα.
0: Είναι το σοου που έκανε.
1: Το σοου που έκανε, ναι, ναι. Και πετάγανε λουλούδια πάνω. Και τους κορόιδευε στην πραγματικότητα. Μου λέει, κοίτα, βλέπεις, κοίτα.
0: Τα έχει απομυθοποιήσει, ναι, κάποια,
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας.
1: Αλλά τώρα από εκεί και πέρα...
0: Εντάξει, πάντως όπως είπες, πέρα από Μαζωνάκη, ανοίξανε και τα σχολεία, κλάψανε μανούλες, παιδάκια. Εντάξει, εκεί, τα καμάρια τους πήγανε.
1: Θάψαν τους πιλότους και δεν πήρε κανείς καμπάρι τώρα.
0: Εντάξει, όχι, το παίξανε κι αυτό, αλλά εντάξει, όχι, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Της υπερβολής είμαστε.
0: Λοιπόν, ο μήνας πλέον έχει 12. να πάμε να δούμε λίγο την κάρτα. 12, παρακαλώ. Μία μέρα...
1: Σεπτέμβρης,
0: Σεπτέμβρης. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο φθινόπωρο. Λοιπόν, να δούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, να επικοινωνήσουμε με τους τηλεθεατές μας. Στο Facebook, Δημήτρης Καμπουράκης, που δεν μπαίνει ποτέ, δεν έχει σημασία.
1: Ποτέ.
0: Εσείς ακολουθήστε τον.
1: Ναι, ναι.
0: Facebook, δικό μου, Ντόνα Δρούτσα, στο Instagram, Ντο Ντρού, και έχουμε και TikTok, Παύλα, Ντρού, και έχουμε και εδώ πέρα. Αυτά τα λέω απ' έξω, είναι τα δικά μας. Αλλά έχουμε και του σταθμού, τα βλέπετε εδώ, και το τηλέφωνό μας και το email μας, info@action24.gr. Στο Instagram, Action24 Newsroom. TikTok, εκεί περιμένουμε βίντεο. Στο παπάκι Action24 Newsroom. Επίσης στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Αλλά και στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
1: Ναι. Yeah.
0: Ούτε αυτό ασχολείσαι. Εορτολόγιο, θα μας το πεις.
1: Όχι, όχι. Εορτολόγιο είναι, παιδιά, απόδοσης. Προσέξτε το. Απόδοσης,
0: ναι, για πες,
1: της εορτής του γενεσίου της Θεοτόκου, ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου.
0: Και ποιος γιορτάζει?
1: Γιορτάζει ο αυτόνομος και ο κουρνού τους.
0: Ξέρεις κανένα κουρνού τους, μέχρι να το πεις, ναι, δεν έχει κανένα υποκοριστικό.
1: Είναι παλιά ονόματα, ας πούμε, χριστιανικά, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
0: Και σαν σήμερα...
1: Α, έφυγε ο Τζόνι Κάσι, το 3, αυτός, ναι, εντάξει.
0: Αυτόν τον ξέρουμε?
1: Αυτόν τον ξέρουμε.
0: Men in Black, ο άνδρας στα μαύρα.
1: Ναι, τον ξέρουμε, ήταν, για να τον δείτε, για δείτε. Παιδιά, θρύλος της country ήταν αυτός. And what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul.

0: στα γούστα σου.
1: Ναι,
0: το βρήκαμε κάπου.
1: Ναι, εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια. Mm. Όταν δηλαδή με βάρεσε πολύ Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Μαζονάκης εδώ, Μαζονάκης ή Μαζονάκης.
0: Σε κούρασε.
1: Πήγα σπίτι και άκουσα καμιά ώρα Bob Dylan για να συνέλθω. Τι γελάς μου. Ναι, συγγνώμη τώρα. Ναι, ναι.
0: Εδώ συμφωνεί και το κοινό.
1: Ναι, τώρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε εδώ. Ανατολή Ηλίου 7 και 4. Mm. Δύση 19 και 36. Δηλαδή 7,5 ώρα νυχτώνει πια.
0: Έχει μικρή ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Διάρκεια 12 ώρες και 13-4 λεπτά.
0: Του καιρό.
1: Να, του
0: να, ναι, εδώ. Ωραία. Τι έμεινε. 12 ώρες 34 λεπτά.
1: Σε κανένα μήνα θα γυρίσει η ημέρα και θα πάμε ξαφνικά στις 5.30 θα είναι νυχτώνει.
0: Α, αυτό δεν θα τα δεξώ κατάθλιψη.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, καιρός. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Εντάξει, έχει λοιπόν, δροσίσει λιγάκι.
1: Το μεσημέρι θα κοιτάτε, παιδιά, να ξέρετε τι κάνει. 33 στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 35 Λαμία, 32 Πάτρα, 33 Λέσβος. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Το πρωί και το βράδυ είναι στο 25. Περίπου.
0: Ωραίος καιρός πάντως για μπάνια. Πολλοί το εκμεταλλεύονται τώρα. Όλο ακούω τριημεράκι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, επειδή είναι του Τιμίου Σταυρού, κάποιοι το έχουν κάνει, ξεσβάζουν και αυτοί
1: τη
0: γεφυρούν.
1: Του Τιμίου Σταυρού.
0: Τη Δευτέρα. Και σου ναι, λέει αργία π.χ. για τους φαρμακοποιούς. Δεν πάμε καμία εκδρομούλα.
1: Ναι. Λοιπόν, ψηλότερες, χαμηλότερες. Λοιπόν. Πυρκαγιά λέει. Για κοίτα εδώ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Να το.
0: Καταρχάς να πούμε τις υψηλότερες. Στη Λάρισα, σε είδα και Λαχτάρισα.
1: Στη Γούβα μέσα.
0: 37 βαθμοί, στη Φλόρινα 12.
1: Στη Φλόρινα ετοιμάζονται να ανοίξουν. Ναι.
0: Και θα καίει κιόλας.
1: Ναι.
0: Πολύ. Λοιπόν, να πάμε και στο χάρτη επικινδυνότητας, γιατί βλέπεις ότι καμπανάκι στην κατηγορία 3 θέλει προσοχή.
1: Στην 3 όμως είναι, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Αν θες τώρα να κάνεις κανένα μπάρμπεκιου ή το τσιγαράκι να το πετάξεις ξαφνικά έξω. Όχι, αυτά απαγορεύονται.
1: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Mm? Τι πάμε τώρα, πάμε στην επικαιρότητα.
0: Είμαστε μάτσι-μάτσι σήμερα.
1: Τι είμαστε?
0: Μάτσι-μάτσι.
1: Τι θα πει μάτσι-μάτσι?
0: Ταιριάζουμε χρωματικά. Και δεν το είχαμε στην ελεύθερη. Μάτσι-μάτσι.
1: Τι γλώσσα είναι αυτή?
0: Αγγλικά.
1: Αγγλικά, μάτσι-μάτσι.
0: Μάτσι-μάτσι.
1: Εγώ στο στρατηγάκι δεν τα είχα μάθει αυτά τα αγγλικά, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν. Για πάμε εδώ να δούμε.
0: Τα τη επικαιρότητα.
1: Τι να παίξουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε γκρίζο, πλαίσιο, μήνυμα από τον Καστελόριζο.
0: Έχουμε και μήνυμα, ναι, ελληνοτουρκικά, είναι ψηλά στην ατζέντα.
1: Είναι αυτός, λοιπόν. Το γκρίζο πλαίσιο, τι εννοούμε, ρε παιδιά, όταν λέμε γκρίζο πλαίσιο. Για.
0: Για. Είναι για,
1: για την ιστορία των...
0: Του υπόθεση Μαζονάκη.
1: Εσείς, ακούστε εδώ.
0: Για πες.
1: Τώρα, έχει ξεκινήσει μια ιστορία με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, την υπόθεση Μαζονάκη. Το τι γίνεται σε αυτά τα ιατρία. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε στον οδοντίατρο γιατί φοβούνται μια ένεση.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει. Και είναι άλλοι οι οποίοι πάνε και βάζουν, ας πούμε, το κεφάλι του Σοντορβά σε κάτι σκιτζίδες. Επειδή του είπε ο ένας γνωστός ότι αυτός έχει ένα πρωτοποριακό και κάνει σαμανισμό και κάνει.
0: Κοίτα, η αλήθεια
1: είναι και κάνει
0: ότι τα τελευταία χρόνια όλες αυτές οι αισθητικές υπηρεσίες, επεμβάσεις, όλα αυτά είναι της μόδας. Προσέχουμε πιο πολύ τον εαυτό μας. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να πας να τα κάνεις όλα αυτά σε κάποιο πιστοποιημένο κέντρο, στον κατάλληλο γιατρό. Και επειδή προφανώς μπορεί να θέλει.
1: Συγγνώμη, εσύ τώρα που τριγυρίζεις και τα ξέρεις, ξέρεις ότι υπάρχουν τέτοια ιατρία πολλά.
0: Βέβαια.
1: Yeah.
0: Ξέρω για παράδειγμα περίπτωση που σου λέει: α, πήγαινα, ξέρω εγώ, στον δερματολόγο, στον πλαστικό χειρουργό. Η νοσηλεύτρια εκεί που μου έκανε την υπηρεσία παίρνει τα σκευάσματα από τον γιατρό και τα κάνει σπίτι της. Και τα πληρώνω οικονομικά. Πληρώνω μόνο το φάρμακο. Και τι έγινε.
1: Ναι. Yeah. Τα μπότοξ και αυτά, ας πούμε.
0: Ναι. Μπότοξ και διάφορες άλλες υπηρεσίες, μεσοθεραπείες και όλα
1: τώρα,
0: αυτά.
1: Θεραπείες.
0: Αυτά είναι τα ανώδυνα. Αλλά τώρα εδώ πέρα μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο. Και ενέχει κινδύνους και υπάρχουν και παρενέργειες.
1: Εγώ άκουγα, ας πω, άκουσα κάπως τους γιατρούς οι οποίοι μιλούσαν για αυτό το πράγμα. Έλεγε ότι για να γίνει πλάσμα αφαίρεση. Εγώ έχει τύχει, επειδή έχω άνθρωπο, ας πούμε, που έχει αυτοάνοσο.
0: Ναι.
1: Έχω βρεθεί σε νοσοκομείο, ας πούμε, και άνθρωποι γύρω τους είχαν κάνει πλάσμα αφαίρεση. Γιατί στα αυτοάνοσα κυρίως το κάνουν αυτή τη θεραπεία.
0: Για ιατρικούς λόγους γίνεται.
1: Αλλά όμως είχαν καρδιολόγο, είχαν αιματολόγο,
0: είχαν.
1: Ναι, θα είχαν για παιδί, δεν ξέρω. Όπως λέω, τι είδα. Ήταν 3-4 γιατροί. Και κυρίως είχαν δίπλα μια μεθ. Ξέρω εγώ, αν δεν ήταν μεθ, ήταν αυξημένες φροντίδες. Ούτως ώστε αν του πάθει καμιά ανακοπή, αν του πάθει καμιά αλλεργία, αν του πάθει τίποτα.
0: Οτιδήποτε.
1: Να τον εχώσουν δίπλα, να τον διασωληνώσουν.
0: Ναι, και τώρα φαντάζομαι ότι γινόταν σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνέχεια και με τους καλεσμένους μας. Ναι. Έχουμε και Καστελόριζο, όπως είπες και εσύ. Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, αυτό
0: σε ένα κλίμα έντασης.
1: Είναι ενοχλητικό για τους Τούρκους.
0: Ναι, Τούρκοι, με την Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είχαμε και τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις των αερίου χώρου με τα τουρκικά αεροσκάφη.
1: Τρεις μέρες τώρα. Ναι, είναι.
0: Και να δούμε και πού θα οδηγήσει
1: καλά
0: αυτό.
1: Καλά το κάνει ο Μητσοτάκης. Τρεις μέρες στο Καστελόριζο.
0: Και πολιτικός βέβαια συμβολισμός. Αν σκεφτούμε ότι το 2010 επί Γιώργου Παπανδρέου που είχαμε μπει και στο μηχανισμό στήριξης, πλέον 16 χρόνια μετά.
1: Του άλλαξε τα φώτα του Καστελόριζο ο Γιώργος τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για τα κόστη τώρα, για τη ΔΕΘ, πόλεμος για τα κόστη.
0: Βέβαια, έχουμε βγάλει ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο εδώ τα κομπιουτεράκια. Να δούμε τελικά βγαίνουν τα προγράμματα, δεν βγαίνουν. Και γίνεται και όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Και σήμερα φυσικά έχουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Χθες έλαβα τη Βούρου και μίλαγε στη ΔΕΘ.
0: Και σήμερα Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Σήμερα ο Ανδρουλάκης, οκ. Και η εκπαίδευση που γερνάει, πού γερνάει τώρα τα παιδιά.
0: Ναι, γιατί πέρα από τα κενά και τα προβλήματα που θα τα δούμε και αυτά, θα τα έχουμε τις συνδέσεις μας, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών είναι άνω των 44 ετών. Ειδικά στη δευτεροβάθμια, από 50 ετών και άνω. Μόλις το 1,5% είναι παιδιά κάτω των 30.
1: Είναι μεγάλη, μεγάλη. Οι δάσκαλοι όχι τόσο, λέει, αλλά με αυτό.
0: Με όχι
1: ικανοποιητικούς μισθούς.
0: Δεν θα έχουμε
1: παιδιά σε λίγο. Δεν θα έχουμε παιδιά σε λίγο.
0: Μεγάλο εργασιακό φόρτο. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο να δούμε και τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη, γιατί είναι το θέμα της εβδομάδας. Αυτό σχολιάζουν όλοι, παντού, όπου και να βρεθείς, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την Γεωργία Τσαλή να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Γεωργία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλώς.
2: Ραχδές, είναι οι εξελίξεις και... Τι κάνετε, καλημέρα. Να σας πω ότι ραχδές είναι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ενώ τη Δευτέρα, λοιπόν, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Να θυμίσουμε ότι όλα ξεκίνησαν εδώ τη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στο ιδιωτικό ιατρείο εδώ στο Κολωνάκι, όπου και βρισκόμαστε. Όπως μπορείτε να δείτε, άνθρωποι έχουν αφήσει λουλούδια και καντιλάκια στη μνήμη του γνωστού τραγουδιστή. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο τραγουδιστής ήρθε λοιπόν εδώ στην Οδό Καρνεάδου προκειμένου να πραγματοποιήσει τη θεσμαφαίρεση. Ωστόσο, έχασε τις αισθήσεις του και υπέστη ανακοπή. Αμέσως λοιπόν, σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, η οποία διενέργησε κατευθείαν κάρπα, ενώ κλήθηκε και μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ με το διασώστη να συνεχίζει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στο σημείο λοιπόν μετέβη και ασθενοφόρο, όπου παρέλαβε τον γνωστό τραγουδιστή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα από εκεί και πέρα οι αρχές ερευνούν λεπτό προς λεπτό τι μπορεί να συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα. Λοιπόν, βρίσκουμε ένα χρονικό κενό μεταξύ της ώρας άφηξης του τραγουδιστή στο σημείο μέχρι την ώρα θανάτου.
0: Υπάρχουν αντιφάσεις, Γεωργία, σε αυτά που υποστήριξαν οι δύο γιατροί στις καταθέσεις τους και είχαμε και τη μαρτυρία του ταξιτζή. Υπάρχουν και βίντεο, ντοκουμέντο και με τον ένα τον γιατρό ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε εστιατόριο.
1: Μεταξύ πήγαινε. Τώρα εγώ κάνω ηλίθιες ερωτήσεις. Ναι. Μεταξύ κυκλοφορούσε. Δεν είχε αμάξι να πάει ή δεν είχε να παρκάρει στο Κολωνάκι.
0: Στο Κολωνάκι βρίσκεται
2: λοιπόν
0: να
2: ότι είχε δύο οδηγούς ταξί.
1: Δύο κιόλα. Α, γι' αυτό λέει ότι ένας από τα δύο ταξί τον έφερε. Είχε δύο οδηγούς ταξί. Μάλιστα. Okay.
0: Πάντως και το σοκαριστικό είναι όλες αυτές οι λεπτομέρειες που βγαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και την ώρα που έπρεπε να τον σώσουν, που του κάνανε κάρπα, ψάχνανε στο AI, τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα το κάνουν.
1: Οι γιατροί
0: που δεν ξέρω.
1: Γυναικολόγος και ο παθολόγος.
0: Γυναικολόγος, ολιστική.
1: Που ήταν. Ναι, αλλά εντάξει, έπεσε στα χέρια του. Τέλος πάντων. Για πάμε.
2: Ακριβώς τώρα να σας πω ότι το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι φέρεται λοιπόν από τα ψηφιακά του σύχνη ότι ο γιατρός είχε τραβήξει φωτογραφία τον γνωστό τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία αμέσως και διέγραψε. Ενώ να πούμε ότι στο ιστορικό της αναζήτησης βρέθηκε να έχει χρησιμοποιήσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναζητούσε πώς μπορείς να επαναφέρεις έναν ασθενή που έχει πάθει καρδιακή ανακοπή.
1: Αχαχούχα.
0: Εντάξει, που αυτά είναι στη βασική εκπαίδευση.
1: Αχαχούχα. Να πες στα χέρια του μόνο.
0: Και είχαν διαγράψει και κάποια αρχεία, αλλά όλα αυτά είναι στα χέρια των αρχών και τα έχουν ανακτήσει. Και θα δούμε και τι θα πούνε και τη Δευτέρα. Και φυσικά περιμένουμε και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές, καθότι η νεκροψία το είχαν
1: δηλώσει το μηχάνημα, λένε, λέει, ότι είχαν δηλώσει το μηχάνημα. Τι θα πει είχαν δηλώσει το μηχάνημα. Αυτή ήταν ένα απλό ιατρείο παθολογικό. Ένας παθολόγος είπε, ανοίγω το ιατρείο μου, παιδιά. Το παθολογικό ιατρείο έχει ένα κρεβάτι που σε εξετάζει μόνο. Ναι. Αυτό έχει. Λοιπόν, μετά λέει, είχαμε δηλώσει το μηχάνημα. Το μηχάνημα, δεν λέει, είχαμε δηλώσει ότι κάνουμε θεραπεία. Λέει, είχαμε δηλώσει ότι έχουμε το μηχάνημα.
0: Ναι, αλλά το διαφημίζανε και στο site.
1: Μα τώρα σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή, όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
1: Πόσο τους έπαιρνε, πόσο παίρνανε.
0: Αυτό τώρα...
1: Ξέρουμε, Γεωργία, τίποτα έχουμε, πόσο παίρνανε σε επισκέψεις τους ή τις θεραπείες.
2: Ακούγονται, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ότι έπαιρναν περισσότερα από 350 ευρώ για την κάθε επίσκεψη, ενώ μετά από ένα μήνα, όταν ακολουθούσαν ένα πακέτο με συνεδρίες, έπαιρναν ένα 50 ευρώ το μήνα την επίσκεψη.
0: Για τη συγκεκριμένη θεραπεία που κάνει ο Μαζωνάκης, ακούγεται, τώρα δεν ξέρω αν θα μας τα πούνε και οι άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα, 6.000 ευρώ. Τρεις τέτοιες θεραπείες να κάνανε την ημέρα, καταλαβαίνεις.
1: Τους πέθανε ένας όμως.
0: Τους πέθανε ένας. Εν τω μεταξύ δεν έβρισκες και ραντεβού.
1: Δεν έβρισκες. Παιδί μου, ο κόσμος είναι γεμάτο παλαβούς.
0: Ναι, 4 μήνες για να κλείσει ραντεβού. Άλλη ήρθε από το εξωτερικό, της λένε είναι κλειστό το ιατρείο. Γίνεται έρευνα γιατί ένας άνθρωπος πέθανε και σου λέει: εγώ ήρθα από το εξωτερικό. Θέλω να μου κάνουν την υπηρεσία που πλήρωσα. Τρελά πράγματα.
1: Α. Ήρθε την ώρα εκεί που ψάχνει η αστυνομική, πήγε μέσα αυτή και λέει: εγώ θέλω την πλασμαφαίρεσή μου.
0: Ναι.
1: Ναι, κατάλαβες τώρα. Ναι. Δυστυχώς.
0: Και θα έχουμε και την...
1: εντάξει, όσο τα ακούς αυτά, τόσο καταλαβαίνεις ότι οι απατεώνες έχουν πελατεία μεγάλη.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να γίνονται έλεγχοι και από εκεί και πέρα...
1: Αφού... Μα τι έλεγχο να κάνεις, παιδί μου. Συγγνώμη τώρα. Ανοίγεις ένα παθολογικό ιατρείο. Θα μου πεις να μπαίνουν μέσα να βλέπουν τι διαφημίζουν στους ανθρώπους. Ποιος θα τα κάνει αυτά το. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι είναι, ας πούμε, λίγο... Να ρωτήσει τι είναι αυτό το πράγμα. Πλασμαφαίρεση. Καταρχήν να σου πω κάτι. Τι λέει το πρωτόκολλο το ιατρικό, είναι πολύ, πολύ βασικό. Όταν ένας γιατρός βρεθεί μπροστά σε ένα περιστατικό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, πες ρε παιδί μου ότι είσαι σε ένα κέντρο υγείας, το οποίο δεν έχει όλα τα αυτά, έχει τις ειδικότητες και όλα τα μηχανήματα, και βρεθείς μπροστά σε ένα περιστατικό στο οποίο είναι βαρύτερο για σένα και λες πρέπει να μεταφερθείς στην Αθήνα ή στο άλλο νοσοκομείο. Είναι υποχρεωτικό ο γιατρός να μπει στο ασθενοφόρο μαζί με τον ασθενή.
0: Καλά, εδώ.
1: Και να πάει. Γιατί, διότι όταν ο άλλος είναι τέζα, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, τίποτα. Τον βλέπεις και είναι νεκρός.
0: Δεν γίναν τα βασικά,
1: λοιπόν,
0: φανταστείτε.
1: Πρέπει
0: όμως
1: να μπει με το που θα τον βγάλει στο καινούργιο νοσοκομείο να πει: του έκανα αυτό, είχε αυτό, έγινε τούτο.
0: Παιδί
1: για να γλιτώσουν χρόνο. Σε ένα λεπτό μέσα
0: να τον κάνουν κάρπα, να τον επαναφέρουν.
1: Λοιπόν, του έκανα κάρπα, του έδωσε αυτό το φάρμακο, του είχε αυτό. Κάτι.
0: Δεν ακολουθεί.
1: Λοιπόν, είναι το στοιχειώδες για γιατρό αυτό να μπει στο ασθενοφόρο. Αυτοί τον εφορτώσανε και φύγανε.
0: Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια, Γεωργία, να πάμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, στη σύλληψη ενός 18χρονου και ενός 16χρονου προχώρησαν οι αρχές, οι οποίοι φέρεται τώρα, είχαν στήσει εγκληματική ομάδα που διενεργούσαν απάτες και διάφορες κλοπές. Yeah. Λοιπόν, η δράση τους βρέθηκε ότι είχαν ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2025, όπου λοιπόν προσποιούταν υπάλληλοι ηλεκτρικής εταιρείας. Έμπαιναν λοιπόν με αυτό το πρόσχημα μέσα σε σπίτια πολιτών και έλεγαν ότι υπήρχε μια διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος σε κάποια βλάβη. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο έπαιρναν κοσμήματα, διάφορα χρήματα και αντικείμενα μεγάλης έτσι αξίας.
0: Μάλιστα. Γεωργία, θα σε βρούμε και
1: τα γνωστά,
0: στην συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα γνωστά θέματα με τις ρευματοκλοπές.
1: Όχι μόνο, παιδιά, ό,τι θέλετε μπορεί να. Ανάλογα που τον πετυχαίνουν, τον άλλο του λένε ό,τι καταλαβαίνουν.
0: Α, καλά, από.
1: Ναι.
0: Απάτε σε άλλο
1: τίποτα. Τώρα τελευταία, ναι, λέει, σε παίρνει τηλέφωνο και αν του πάρει χαμπάρι και λε, α πούμε, α το διάλογο από εδώ πέρα, να μου σε πήρα χαμπάρι, κλείσει το τηλέφωνο, γελία, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Καπάκι, σε παίρνει ένα άλλο και σου λέει, είμαστε από την. Υπηρεσία Αντιμετώπιση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σας πήραν τηλέφωνο,
0: ναι, ναι,
1: προηγουμένως. Λες, ναι. Α, λέει, γιατί τους παρακολουθούμε και αυτό φτάσαμε σε εσάς και τα λοιπά και πείτε μου τι ακριβώς σας είπανε και τι αυτό για να δούνε και τα λοιπά και χώνονται παριστάνοντας το... Είναι ίδιοι.
0: Ναι, καλέ, το
1: δεν υπάρχει, κάνει... δεν υπάρχει.
0: Ένα βήμα λοιπόν παραπάνω. Πάμε να δούμε λίγο εφημερίδες.
1: Για Γελμπουρδά.
0: Για καν του δόθε.
1: Όχι, ρε,
0: δεν είναι στυλό αυτό, είναι μπαγκέτα, είναι μαέστρος, είπαμε.
1: Έτσι, μερσή.
3: Καλημέρα.
0: Μποντζόρνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εδώ με την καθημερινή. Με κεντρικό θέμα, 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μόλις 0,8% πάνω από το όριο στους ελέγχους της τροχέας, οι οποίοι, θέλω να σου πω, συνεχίζονται κανονικά και σε διάφορες ώρες της ημέρας.
1: Από 6,8 λέει 0,8.
0: Να.
1: Ήταν οι πιωμένοι που έπιανε τροχέα. Δηλαδή, σε μια χρονιά από 6,8% τους πιάνανε, ήταν πίτα. Τώρα έχει πάει 0,8.
0: Ναι, άμα βρεθείς όλες τις παρέες, πάντα δεν υπάρχει κάποιος που λέει δεν θα πιω ή θα πιω
1: δεν
0: κάτι χωρίς αλκοόλ.
1: Δεν πίνω.
0: Λοιπόν, και Καστελόριζο, επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού, εμπλοκές στο Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά F-16 και ζητούν αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου. Αυτά τα θέματα εδώ στην καθημερινή.
1: Κάθε χρόνο αλλαγή του εκπαιδευτικού μοντέλου. Λοιπόν, κλιματολόγιο, αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις. Από την Τετάρτη, η διεκδίκηση κυριότητας για άγνωστο ιδιοκτήτη ακίνητη με διαπιστωμένο κλιματολογικό διαμεσολαβητή. Ο γιατρός ρωτούσε το AI πώς να επαναφέρει, ή γιατρός, πώς να επαναφέρει το μαζονάκι. Σπάει ταμεία ο Ντεγκόλ, η βιογραφική υπερπαραγωγή που σαρώνει τα σινέμα της Γαλλίας. Ιερώνυμος είναι βοήθεια αλλά και μια σύνση εμπιστοσύνη σε 150 υποτροφίες για μεταπτυχιακά στην Ελλάδα. Αυτά.
0: Απογευματινή. Εδώ πρώτο κόμμα στις γκάφες. Η Ελλάς, παγκόσμια βάση δεδομένων με τα μαργαριτάρια των στελεχών του Αλέξη, το κεντρικό θέμα. Στα υπόλοιπα του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία από την επίσκεψη που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός για τον αγιασμό σε σχολείο στον Άνω Λιωσίων. Έβγαλε και εκεί selfies με τους μαθητές. Και ρώτησαν το ChatGPT πώς να επαναφέρουν το μαζονάκι. Δίωξη για κακούργημα.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά. Μπαράζ από Νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου. Γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR, τι φωτογραφίζει αυστηρότητα, οι 6 Νότα με εκδόθηκαν την ημέρα συναντήσεις Μητσοτάκη και Μακρόν στο Παρίσι. Κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, τα σενάρια που αποκλείουν τη δεύτερη κάλπη, ο δρόμος συνεργασιών, το άσμα των ποσοστών και το παρασκήνιο των συμπράξεων. Και εδώ ποιο τραγούδι δεν πρόλαβε να πει ο Μαζονάκης. Η ακροδεξιά, η μεγάλη ανατριχύλα της Ευρώπης, Καζαντζίδης και Θηρίδες, τι κρύβουν, πόσο αξίζουν, γιατί διχάζουν. Έλατε, τι κρύβουν.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, παγίδα υπέρ το φαντζ, νέες ψηφιακές διαθήκες, εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο από εβδομάδια αλλαγές και η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή. Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ από την προράτα για την εφημερίδα. Έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση από τα 2/3 της κοινωνίας. Πρώτη με χαμηλό ποσοστό Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς και μία μονάδα αύξηση, μισή μονάδα πάνω και το ΠΑΣΟ. Και αυξημένη επιρροή για το επικείμενο κόμμα Σαμαρά, μεγάλη υποχώρηση για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μικρή άνοδος για την ελληνική λύση και το ΚΚΕ, χαμηλή πτήση για πλεύση ελευθερίας εντός Βουλής και το Μέρα 25.
1: Έχει δημοσκόπηση δηλαδή η εφημερίδα των συντακτών.
0: Έχει δημοσκόπηση.
1: Ναι. Okay. Για φέρτε εδώ να δείξω μια ματιά μετά. Λοιπόν, έχουμε γελέμα από τη ΔΕΘ στην τσέπη μας. Η βραδινή αναλύση εξελίσσει με παραδείγματα τα μέτρα για μισθού συντάξει επιδόματα φοροαπαλλαγές. Μαζονάκης εδώ. Μήνυμα αποφασιστικότητας του Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Αυτά.
0: Όριζο πάστης. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξεγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ. Και την ερχόμενη Πέμπτη ανοίγει τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή.
1: Λοιπόν. Δημοκρατία. Εκλογικό σοου στο Καστελόριζο. Κινήσεις απελπισίας από τον Μητσοτάκη. Πώς τον βολεύει η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Λοιπόν. Προσπαθεί να στήσει νέο σκηνικό αποφασιστικότητας με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες. Αν πάει είναι εκλογικό σοκ και αν δεν πάει είναι... Στη γραμμή του προξενείου η εκλεκτή του Ανδρουλάκη στην Ξάνθη. Πλεύρης και Πατούλης, παλιοί γνώριμοι της γιατρού που συνελήφθη. Ναι, ποιος ξέρει τώρα. Και Μαρινάκης, μειώνει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες. Μάλιστα, άλλο θέμα και θα το συζητήσουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, η Εστία, τελεσίγραφα Γιώργος Γιασινά προς Μητσοτάκη Σίση, καταγγέλει μεταβολή του στάτους γκβό και θέτει την πολιτεία πρώτων ευθυνών της.
1: Οκ. Okay. Εδώ, Today Press, οι επόμενες κινήσεις, υλοποίησης δεσμεύσεων αλλαγές στο κόμμα. Αποστολή στο Σίδνεϊ, αυτό που με φοβίζει είναι η εξοικείωση με τη βία. Παρέλαση προσωπικότητα στο ετήσιο πάρτι της Today Press Θεσσαλονίκη. Okay.
0: Μακεδονία, με πατημένο τέρμα τον Γκάζι μέχρι τις εκλογές. Κυβέρνηση και κόμματα ξεκίνησαν μαραθώνιο, άνοιξαν όλοι τα χαρτιά τους στη ΔΕΘΗ, στρατηγικές στα μέτωπα, τα όπλα ενός εκάστου.
1: Παραπολιτικά, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά. Στον πρώην πρωθυπουργό κατεργούν οι φιλοπουτινικοί, η ακραία συντηρητική και απογοητευμένη από την ελπίδα της Καριστιανού. Το παιδί της νύχτας δεν θα μένει πια εδώ. Ναι. Το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο μουσικό event της χρονιάς.
0: Σήμερα, Αντώνης Ρέμος. Και έχουμε και αποκλειστική συνέντευξη στη συνέχεια στο Άξιο 24. Λοιπόν, κόντρα στην αγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύψε τα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του μαύρου χρυσού.
1: Λοιπόν, χαράζει τον δρόμο της αλλαγής, λέει το καρφί για τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ προβάλλει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Σηκώνει το γάντι απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Λοιπόν, okay.
0: Και να κλείσουμε εδώ με την Εσπρέσο. Έλα, θες να διαβάσεις εσύ.
1: Γιατί?
0: Όχι. Λοιπόν, στα χέρια της Εσπρέσο η ειδικογραφία φωτιά που καίει το ζεύγος των γιατρών. Οι 4 σκοτεινές ώρες του μαζωτή το ρώτησε η Γάκα και εκείνος απάντησε «Δεν φαντάζεσαι».
1: Ναι.
0: Μήπως ήθελες να δεις το κορίτσι γι' αυτό.
1: Λοιπόν, κάτσε εδώ να δω κάτι.
0: Για τη δημοσκόπηση,
1: Να δω τη δημοσκόπηση, ρε παιδί μου. Λοιπόν, είναι η εφημερίδα των συντακτών. Στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, είναι στην πρόθεση ψήφου, ποιο είναι το τωρινό, το σκούρο, 25-5 η Νέα Δημοκρατία, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, 9 το ΠΑΣΟΚ, 6 το ΚΚΕ, 8 η Ελληνική Λύση, η Νίκη 0,5 πάει, πλεύση ελευθερίας 3,5 μόνο, πολύ ζόρι. Νέα Αριστερά 1%, Μέρα 25-3, Φωνή Λογικής. Ο Τσίπρας έχει 16,5. 25,5 λοιπόν με 16,5. Και 9% από το ΠΑΣΟΚ. Είναι χωρίς αναγωγή αυτό, έτσι.
0: Πάντως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από εβδομάδα κοινές δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε και την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη. Οπότε να δούμε όλο το τοπίο πώς διαμορφώνεται. Okay. Λοιπόν, για πάμε όμως εδώ να δούμε και άλλες ειδήσεις και από την περιφέρεια. Με τη βοήθεια της Μαρίας Σβόλου.
1: Γεια σου, Μαράκη.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι εσείς.
1: Καλημέρα.
0: Τι μας φέρνεις?
1: Καλά είμαστε.
3: Δεν φέρνω πολύ ευχάριστες ειδήσεις.
1: Καλά τώρα.
0: Τι θα γίνει?
1: Σιγά.
3: Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα Χανιά. Όπου στο ενετικό λιμάνι των Χανίων σημειώθηκε ξυλοδαρμός μεταξύ ανήλικων κοριτσιών. Όπου θύμα ήταν μία ανήλικη την οποία την γρονθοκόψαν και την κλώτσαν και στην συνέχεια της τράβηξαν τα μαλλιά και ενώ ήταν εκείνη πεσμένη στο έδαφος συνέχιζαν να τη χτυπάνε. Αυτό που έχει προκαλέσει ιδιαίτερες αντιδράσεις είναι ότι γύρω της υπήρχαν και άλλα παιδιά τα οποία αντί να βοηθήσουν είχαν βγάλει το κινητό τους και τραβούσαν βίντεο.
0: Ναι. Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ των ανηλίκων.
3: Και φαντάζομαι δεν ήταν μόνο τα παιδιά, γιατί ήταν στο ενετικό λιμάνι που έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν επενέβη κανείς εκεί από τριγύρω, δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Ή να ειδοποιήσει κάποιος την αστυνομία.
3: Κάποιος ειδοποίησε τις αρχές, αλλά το κακό έγινε γιατί την κοπέλα την χτύπησαν αρκετά.
1: Μάλιστα. Ποιος ξέρει τώρα γιατί χαζό λόγο, ας
0: καλά,
1: πούμε.
0: Τώρα ναι, δεν έχουν τώρα. Τι να χωρίσουν, δηλαδή, παιδιά, έφηβοι. Σε αυτή την ηλικία βλέπουμε εδώ και τα.
1: Αυτό είναι το κανονικό, είναι αυτό είναι το βίντεο.
3: Ναι.
1: Κοίταξε, έχουν κάνει, έχουν κάνει κύκλο γύρω-γύρω και.
3: Και κοιτάζουν και τραβάνε βίντεο.
0: Μιλάμε πόσα, είναι πάνω από 20 άτομα. Ναι. Και την έχουν βάλει και την ποδοπατάνε την κοπέλα και την βαράνε.
3: Ναι. Και ενώ είναι ήδη πεσμένοι κάτω, συνεχίζουν. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι μίσος είναι αυτό, πραγματικά.
3: Θα συνεχίσουμε με τη Θεσσαλονίκη, όπου σε μια παιδική χαρά στην Καλαμαριά έπεσε ένα δέντρο και χτύπησε μια μητέρα και το παιδί της. Βλέπουμε εδώ πέρα τα πλάνα. Ναι, αυτό είναι
0: όλος
3: το δέντρο
0: που έπεσε. Όλος ο κορμός έπεσε πάνω στις κούνιες.
3: Ακριβώς. Η μητέρα ήταν 30 χρονών και το παιδί ήταν 17 μηνών, πολύ μικρό. Ωστόσο, δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.
0: Πάλι καλά, από θαύμα.
1: Αν γλίτωσε η γυναίκα και έπεσε το δέντρο και βάλει να τη σκοτώσει.
3: Αλλά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
0: Για προληπτικούς λόγους.
1: Ναι, ξέρεις όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που όταν πάει ο Δήμος να κλαδέψει τα δέντρα.
0: Και αυτό πρέπει να είναι
1: ετών. Πόσες αντιδράσεις έχει. Κυνηγάνε τους υπαλλήλους, δεν τους αφήνουν να κλαδέψει τα δέντρα, λες και είναι.
3: Μήπως γιατί θέλουν το πράσινο.
0: Ήθελε, είναι η παιδική χαρά εκεί. Δηλαδή το κακό έγινε. Κοίτα πώς έκανε ολόκληρο γάμο ο κορμός.
3: Και βαρύ, δεν είναι ότι ήταν ένα δεντράκι μικρό. Είναι
1: καλά,
3: είναι
1: καλά
0: από θαύμα. Δεν βλέπεις εκεί πέρα, αυτό σκοτώνει. Δεν το συζητώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ευχάριστα πράγματα, Μαρία.
3: Πολύ, πολύ.
0: Ελπίζω στη συνέχεια να έρθεις με καλύτερες ειδήσεις.
3: Υπάρχουν καλύτερες.
1: Αυτά ήτανε.
3: Ναι, αυτά ήταν από την επαρχία.
0: Δεν είναι για χόρταση το κορίτσι μας.
1: Όχι,
0: μετά,
1: ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
1: Πάμε break που λέμε στο χωριό μου.
0: Αμέ.
1: Πάμε break.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
17: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
18: I can't even die right.
19: We obviously have mutual control over our body.
20: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
21: Everybody's gonna be real disappointed.
20: No.
22: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
17: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
23: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
24: Have the right to remain silent.
17: The Rookies.
25: Will you say that again, please?
17: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορείτε να το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, καλό Σαββατοκύριακο. Να πάμε να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση όμως. Κάτι χαριτωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα σκυλιά που ορμάνε.
0: Σκυλίσια ζήλια.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις, εδώ είναι το ζευγάρι, πάει λίγο έτσι να αγαπηθεί παραπάνω. Σου λέει, εγώ γιατί. Και αυτό.
1: Δεν αφήνω σκύλο, σκύλος. Και τα γατιά έτσι είναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εξή, κοίταξε, με το έτσι θέλω κιόλας.
1: Ναι, ρε, σκύλος.
0: Και δαγκώνει κιόλας. Είναι εξή τα βλέμματα που παίρνουν, ναι, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Αυτός ήταν αρκετά άγρος, απαιτητικός.
1: Αυτός είναι διεκδικητικός πολύ.
0: Ω, εντάξει, καλά, δεν δαγκώνουν. Είναι
1: όχι,
0: αυτό
1: δεν δαγκώνουν,
0: το,
1: αλλά εντάξει, έχουν πλάκα.
0: Παιχνίδισμα που κάνουν. Εντάξει, ωραία. Γλυκές στιγμές. Αγαπησιάρικες. Καλά, βέβαια, αν έχεις ένα τέτοιο σκύλο, πάει το, σαν το μολοσωστή ήταν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά, τα σκυλάκια. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, και από τα ωραία θέματα
1: για να πάμε
0: στα δύσκολα θέματα.
1: Να πούμε μια καλημέρα. Καταρχήν στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Να πάμε από την κυρία Μαζαράκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε
0: που είστε μαζί μας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και ο κύριος Βασιλόπουλος. Είστε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.
3: Ήμουν από εκεί, τώρα είμαι πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής.
1: Και είστε πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής. Μα αυτό εδώ είναι ο άνθρωπος μας, τώρα, ο κανονικός άνθρωπος.
0: Να μας τα εξηγήσει όλα.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Βασιλόπουλε. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή.
1: Έχουμε τους άλλους, παιδιά, σε λίγο.
0: Θα τους έχουμε σε λίγη ώρα.
1: Σε λίγο.
0: Α, τους έχουμε. Έχουμε και τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη. Να τον δούμε και εκείνον. Επίτιμο.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
0: Και έχουμε και τον κύριο Γρηγόρη Λέων, πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας.
1: Καλημέρα, κύριε Λέων. Πώς είστε?
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, για πάμε εδώ τώρα. Έχουμε τον γιατρό μισό τώρα εδώ πέρα. Τι κατάλαβα τώρα, τι γίνονταν εκεί μέσα?
3: Α, πού να το πιάσουμε?
1: Ναι, πρώτα απ' όλα,
3: ας το πιάσουμε από τον τίτλο. Ναι. Ο τίτλος γράφει ότι είναι ένα stem cell clinic. Τα stem cells είναι κύτταρα του αίματος. Τα χρησιμοποιούμε σε ειδικές συνθήκες, τελείως νοσοκομιακές, για ασθενείς που πρέπει να κάνουν μεταμόσχευση μυελού των οστών όταν έχουν λευχαιμίες. Αυτή είναι η βασική τους χρήση. Δυστυχώς η
0: έχει σχέση δηλαδή με αντιγύρανση όλα αυτά που
3: η παραφιλολογία λοιπόν έχει αναπτυχθεί ότι αυτά, επειδή ανανεώνουν το αίμα, μπορούν να ανανεώσουν και άλλα πράγματα στον οργανισμό. Τεράστιος μύθος, έχει καταλήξει πρακτικά μόνο σε wellness κέντρα και πουθενά στην ιατρική. Άρα δεν έχει κανένα έρισμα επιστημονικό και καμία κλινική μελέτη.
0: Σας το ρωτήσα αυτό, γιατί γίνεται και στο εξωτερικό.
3: Το ξέρω.
0: Και με διάφορους στάρ και τα βλέπουμε και τα φέρνουμε και εδώ.
3: Και σε ωραίες χώρες. Γίνεται στην Ελβετία κατά κόρον, γίνεται στην Γερμανία κατά κόρον.
1: Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία ότι πάω, αλλάζω, κάνω θεραπείες και τα λοιπά, γίνομαι πιο νέος, δεν υπάρχει.
3: Αέρας.
1: Αέρας.
3: Αέρας. Δεν θα έλεγα αέρας με μεγάλη ευκολία. Αν υπήρχαν κλινικές μελέτες,
1: ναι,
3: να πάρουμε 10 από εδώ και 10 από εκεί. Το έχουν κάνει, δεν το έχουν κάνει, και να πούμε ότι έχουν διαφορές. Αν δεν υπάρχει αυτό το αίρισμα το επιστημονικό, όλα τα άλλα είναι αξιώσεις. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει.
0: Και μιλάμε για μια ιατρική πράξη, καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τη διαδικασία με όλα αυτά που έχουμε ακούσει?
1: Πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται,
3: Να πάμε στο επόμενο, πάμε στην πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση, όπως λέει και το όνομα, έτσι να επισκεφθούμε το όνομα πρώτα, είναι ότι αφαιρούμε το πλάσμα, που είναι το υγρό κομμάτι του αίματος. Το πάμε κάπου αλλού, υποκαθιστούμε τους όγκους που χάσαμε, είτε με πλάσματα, είτε με άλλα, με άλλα υγρά, και βγάζουμε έξω κάποιες τοξίνες.
1: Από το πλάσμα αφαιρούμε.
3: Ναι, βγάζουμε τις τοξίνες στον οργανισμό, βγάζουμε το πλάσμα και αφαιρούμε τοξίνες.
1: Ναι.
3: Έτσι, το πλάσμα έχει μέσα τα διαλυτά στοιχεία του αίματος. Εμείς, σαν αιματολόγοι και οι νευρολόγοι που το χρησιμοποιούμε, βγάζουμε μέσα αυτοαντισώματα, τα οποία καταστρέφουν ιστούς του οργανισμού.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, οι νευροπάθειες το χρησιμοποιούν. Ναι. Εμείς, σε θρομβωτικές πορφύρες, βγάζουμε αντισώματα που είναι μεγάλα μόρια. Τα μικρά τα μόρια που είναι οι τοξίνες, που είναι δηλαδή το ένα χιλιοστό του μεγέθους των αντισωμάτων, δεν μπορούν να φύγουν από μέσα. Αυτά που λέγονται δηλαδή είναι καθαρά ψεύδι. Ένα. Δεύτερον, επειδή η πλασμαφαίρεση, ίσως το γνωρίζετε, γίνεται σε χώρου συγκεκριμένου.
1: Ναι, ναι.
3: Γίνεται με κεντρικές φλεβικές γραμμές ή με μεγάλες παροχές στο αίμα. Κρατάει ώρες, δηλαδή μπορεί να κρατήσει μία μισή, δύο και τρεις ώρες. Έχει παρενέργειες. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι κάνει διαταραχές του ρυθμού στην καρδιά από τους ηλεκτρολίτες και κάνει και επεισόδια έτσι πότα, εισάσχημα. Άρα πρέπει να γίνεται σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον, όπως είναι καθαρά θεσμικά κατοχυρωμένο.
0: Όχι σε ένα διαμέρισμα όπως έγινε στο Κολωνάκι.
3: Ναι, όχι έτσι.
1: Οπότε αυτό μας περιγράφει. Δεν είναι ένα μηχανηματάκι δηλαδή.
3: Που όχι, μιλάμε. Ένα ψυγείο είναι. Αν το δείτε πώς είναι, πρόκειται για ένα πρακτικά ψυγείο στο οποίο μπαίνει από τη μία μεριά το αίμα, ήφηγο κεντρείται ή φιλτράρεται και επιστρέφει από την άλλη μεριά το έμορφο στοιχείο, δηλαδή τα κύτταρα, για να μην τα χάσει ο άρρωστος.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Παίρνετε και κάποιο ιστορικό του ασθενή, με την έννοια δηλαδή αν δεν είναι σε καλή κατάσταση.
3: Εννοείται ότι αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, όταν εμείς το κάνουμε,
0: θα το κάνουμε ή αυτό βοηθάει, χειροτερεύει την κατάσταση.
3: Όχι, αλλά αυτό σε προετοιμάζει για τις πιθανές παρενέργειες. Αλλά εμείς έχουμε καταστάσεις ζώρικες, δηλαδή δεν το κάνουμε σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ασθενής και έρχεται για να αισθανθεί λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, έτσι δεν είναι? Εμείς γνωρίζουμε και τους ασθενείς και τις ανάγκες τους και χιλιαδιό. Και το προσωπικό που τα κάνει είτε είναι.
1: Τον έχεις στο νοσοκομείο,
3: τον έχεις μέσα. Ένα. Δεύτερον, ο γιατρός ξέρει, ο νοσηλευτής ξέρει και ο τεχνολόγος ξέρει.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, κάτι τελευταίο. Να πάμε και σε όλες τις ανάγκες. Αν κάνει χρήση ναρκωτικών κάποιο, έχει κανένα νόημα η πλασμαφαίρεση του καν, του τραβάει τα ναρκωτικά έξω, ότι ακούω και είναι και, λένε και τέτοια. Ότι υπάρχει κοκαίνη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, και μετά σου κάνει μια πλασμαφαίρεση και είσαι καθαρός.
3: Ναι. Αυτό είναι το θλιβερό της ιστορίας, ότι στους χώρους αυτούς έχει περάσει όλο αυτό το ψέμα, ότι μπορείς να πας μέσα εκεί, να φύγουν οι τοξίνες γρήγορα από τον οργανισμό και να βελτιωθείς γρήγορα. Αυτό είναι. Αέρας τεράστιος.
1: Πολλά αέρας.
0: Και μας είπατε ότι αυτό γίνεται στο νοσοκομείο, επειδή λέγαμε νωρίτερα και με τη δημοσιογράφο μας για το κόστος. Ναι. Γνωρίζετε εσείς πόσο κοστίζει η πλασμαφαίρεση? Γιατί ακούσαμε και κάτι τρελά ποσά, 6.000 και δεν ξέρω. Τώρα βέβαια αυτό.
3: Αν πάρουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τα πάγια, δηλαδή ξέρω εγώ, τα μισθοδοσίες κτλ. Αν κοιτάξουμε μόνο το session που μπαίνει μέσα τη συνεδρία κτλ. Και τα φίλτρα, αυτό πρέπει να είναι γύρω στα 700 με 1.000 ευρώ. Με τα φίλτρα δηλαδή που χρησιμοποιούνται και την ώρα που κάθεται στο μηχάνημα κτλ. Αλλά σε ένα τέτοιο χώρο μπορεί να χρεώνουν ξέρω, και 3.000 και 4.000 και 5.000, δεν ξέρω. Αυτό όμως που δεν ξέρει κανείς, μόνο η διαδικασία η νομική θα το βρει, είναι αν πραγματικά κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην κάνει καν.
3: Μπορεί να απλά να κοροϊδεύανε έτσι, να μην κάνανε καν πλασμαφαίρεση, γιατί η πλασμαφαίρεση περσέ είναι μια μεγάλη και σοβαρή διαδικασία. Γι' αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να μην κάνανε τίποτα από αυτά που ξέρουμε εμείς στην ιατρική, την κανονική ιατρική. Μπορεί να κάνανε απλά μια μικρή αφαίρεση ενός ποσού αίματος και να ξαναβάζανε με υγρά, ας πούμε, στην άλλη φλέβα κάτι άλλο. Αλλά πλασμαφαίρεση περσέ.
1: Δηλαδή δεν έχω καμιά ελπίδα να γίνω νέος.
3: Εσύ μπορείς να
0: είσαι
3: γίνεις.
0: Είσαι ήδη νέος.
3: Γιατί έχεις τα μυαλά του νέου.
1: Ναι. Λοιπόν. Γιώργο. Ακούει και ο Λέων εδώ πέρα, ο οποίος είναι γιατρός και αυτός και τα ξέρει, αλλά αυτό. Για πες μας τώρα, για πες μας. Ναι.
5: Αυτό που λέει ο άνθρωπος δηλαδή, τι λέει ο άνθρωπος? Ότι αυτοί ήταν απατεώνες. Αυτό λέει ο άνθρωπος, ότι αυτοί ήταν απατεώνες. Αυτοί λοιπόν που είχαν και την περίευτη ενδυματολογική, αλλά να μου πείτε έχει σχέση, και αυτό έχει σχέση, εγώ αν έβλεπα ένα γιατρό, τέλος πάντων δεν θα πήγαινα. Λοιπόν, τέλος πάντων το ξεπεράσω αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είχαν φτιάξει μια κλινική σε ένα ιατρείο.
1: Παθολογικό.
5: Σε ένα ιατρείο, απλό παθολογικό ιατρείο. Είχαν βάλει ένα μηχάνημα και πούλαγαν φούμαρα ότι με αυτό το μηχάνημα όλοι αυτοί οι διάσημοι που πήγαιναν εκεί, και δεν φταίνει οι άνθρωποι. Γιατί όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο και λες θα κάνω κάτι που μου λέει ο γιατρός, γιατί μπαίνει σε ένα ιατρείο που έχει απ' έξω μια ταμπέλα που λέει νόμιμο ιατρείο.
1: Και έχει ένα πτυχίο κορνιζωμένο μέσα. Ναι.
5: Έχουν πολλά πτυχία. Τις περισσότερες φορές αυτοί έχουν πολλά πτυχία πίσω κορνιζωμένα. Ναι. Δεν ξέρω πόσα είναι αληθινά και πόσα είναι ψεύτικα. Γιατί το λέω, γιατί η κυρία που ήταν εκεί ψάχνουν να δουν ακόμα αν είναι γιατρός. Ψάχνουν να δουν ακόμα αν είχε κάνει ειδικότητα. Ναι. Ψάχνουν να δουν ακόμα κάτι στο Χάρβαρντ που είχε κάτι χαρτιά.
1: Α, δεν είχε ειδικότητα.
0: Φερόταν όμως με τρεις διαφορετικές ειδικότητες.
5: Ήταν γιατρός η συγκεκριμένη κυρία.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, αυτή λέγει ότι αυτή την ξέρανε ως γυναικολόγο.
5: Άσε και εγώ μπορεί να πω ότι είμαι πυρηνικός επιστήμονας. Και σας φέρω και 2-3 χαρτιά από τη Βουλγαρία και από την Ρουμανία και να το πιστοποιούν αυτό. Να δούμε τι ήταν η συγκεκριμένη κυρία. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν λειτουργήσει με εγκληματική αμέλεια. Γιατί? Ναι. Γιατί καταρχήν υπέπεσαν σε αντιφάσεις που από αυτές τις αντιφάσεις αποδεικνύεται η εγκληματική αμέλεια. Είπαν ότι ο Μαζονάκης πήγε 4 ώρα. Ο Μαζονάκης δεν πήγε 4 ώρα. Πήγε 2 παρά 5. Αυτό φαίνεται από την κάμερα. Η κάμερα γράφει ναι. μια ώρα πίσω. Οι περισσότερες κάμερες δεν αλλάζουν την ώρα. Όμως το πιστοποιούν αυτό ο ταξιτζής που τον πήγε. Αλλά ακόμα και η υπάλληλος.
1: Η γραμματέα, α πούμε, η κοπελιά.
5: Η γραμματέα. Λέει ότι 13:55 μπήκε ο Μαζονάκης μέσα. Λοιπόν, ο γιατρός 13:59 πήγε σε ένα εστιατόριο για φαγητό.
1: Ναι.
5: Στην κατάθεσή του είπε ότι τον κάλεσε η γυναίκα του ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Μαζονάκη γύρω στις 4 ώρα. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί? Γιατί είναι ψέμα και είναι μια μεγάλη αντίφαση. Γιατί? Αυτός έφυγε 3:20 άρων-άρων από το εστιατόριο. Που σημαίνει 3:20 τον κάλεσε η γιατρός αυτή, ναι. Τέλος πάντων, τι ήτανε.
1: Η γυναίκα του,
5: ναι. Η κομπογιανίτης αυτή, τι ήταν. Λοιπόν, 3:20. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις 4:20 που κάλεσαν το ΕΚΑΒ,
1: παλεύανε εκεί πέρα τον άνθρωπο.
5: Μία ώρα και 20 λεπτά. Παλεύανε να τον επαναφέρουν. Και πώς παλεύανε, ακούστε τώρα πώς παλεύανε, οι γιατροί, σε εισαγωγικά. Έβαλαν στην τεχνική νοημοσύνη, στο AI, την εφαρμογή αυτή, στο chat

0: έπαθε ένα κοπή, πέθανε και τον βρήκαν μετά, τον είδαν εκεί που είχε πεθάνει στην ουσία και προσπάθησαν μετά να τον επαναφέρουν. Όταν βλέπετε ότι έχει περάσει τόση ώρα. Λοιπόν, έβγαλαν φωτογραφία με το Μαζονάκι. Γιατί την έβγαλαν τη φωτογραφία, γιατί πολλά από αυτά τα κέντρα, γιατί και φταίει και ο κόσμος πολλές φορές. Γιατί φταίει ο κόσμος. Γιατί όταν ακούσει ιατρείο στο Κολωνάκι, σου λέει έχει ιατρείο στο Κολωνάκι. Αυτός είναι πολύ καλός γιατρός, γιατί έχει και ιατρείο στο Κολωνάκι. Όχι ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχουν.
1: Προφανώς δεν σημαίνει ότι όποιος στο Κολωνάκι να πατέω να
2: διαχειριστεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αυτές τις φωτογραφίες, Γιώργο μου, τις έχουν. Που τις τραβάνε. Δεν τις δημοσιοποιούν. Τις δείχνουν στους πελάτες τους άλλους.
0: Ή τις δείχνουν, μπράβο.
1: Σου λέει, έχω και το Μαζονάκι εδώ. Έχω και την Καλιακμάνη.
2: Έχω και τον τάδε πελάτη. Προσπάθησαν να διαγράψουν και το ραντεβού. Ισχύει αυτό?
0: Διέγραψαν και τα ραντεβού και ανακτήθηκαν. Τα ραντεβού του Μαζονάκι και ανακτήθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Από το εγκληματολογικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό δείχνει εγκληματική αμέλεια. Γι' αυτό θα πρέπει και η δίωξη να μετατραπεί από ανθρωποκτόνο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Γιατί
2: να πάμε όμως και στον κύριο Λέων, γιατί είχαμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής απροσδιόριστη. Η αιτία, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν βρήκαμε τίποτα και τώρα αναμένουμε τις τοξικολογικές?
3: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πράγματι ο περισσότερος κόσμος όταν ακούει απροσδιόριστο νομίζει ότι μπήκανε μέσα 4 ιατροδικαστές και δεν είδαν απολύτως τίποτα.
1: Ναι.
3: Δεν είναι έτσι. Είναι ουσιαστικά το γεγονός ότι βρίσκεις ευρήματα, διάφορα ευρήματα, ίσως μη εκοφαντικά, δηλαδή όχι πάρα πολύ έντονα, με την έννοια ότι αυτά τα ευρήματα πρέπει πλέον να τα αξιολογήσεις, να σιγουρευτείς μέσω ιστολογικών εξετάσεων και να τα συνδυάσεις και με τις τοξικολογικές αναλύσεις. Δηλαδή, για να πούμε ένα παράδειγμα, έτσι, και ένα παράδειγμα που είναι εξαιρετικά πιθανό. Σας είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος ο κύριος Βασιλόπουλος ότι αυτό το μηχάνημα ουσιαστικά όταν πας να αφαιρέσεις το αίμα, που είναι όγκος, που είναι υγρό για τον οργανισμό μας και είναι συγκεκριμένη ποσότητά του, μπορείς να κάνεις σε χέρια ειδικά μη ειδικών, μπορείς να κάνεις μείωση του όγκου, ξαφνική μείωση του όγκου, άρα να επηρεάσει το καρδιακιακό σύστημα, άρα να κάνεις ισχυμία του μυοκαρδίου. Υπόταση και ισχυμία του μυοκαρδίου. Αυτό τι σημαίνει? Μία ισχυμία του μυοκαρδίου, εγώ όταν πηγαίνω στο νεκροτομείο θα τη δώσω μια πιο οχρή περιοχή.
1: Μάλιστα.
3: Όμως, για να είμαι σίγουρος, πάω στο μικροσκόπιο που εκεί, προσέξτε, όχι απλά θα μου επιβεβαιώσει ότι έχω ισχυμία του μυοκαρδίου, αλλά ουσιαστικά θα δει όλα τα κυταράκια και θα μπορέσει να μου πει ακόμα και πότε έγινε αυτό, για να λύσουμε και τις απορίες που άκουσα πριν και από τον κύριο Καλιακμάνη. Δηλαδή, λέμε τώρα από τις κάμερες δείχνει αυτό ή αυτό. Η ισχυμία στο μικροσκόπιο θα φανεί πόση ώρα πριν έγινε. Άρα θα ξέρουμε εάν ο Μαζονάκης έπαθε το καρδιακιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αυτής της όποιας...
1: Της πράξης, τέλος πάντων.
2: Αν έγινε τελικά.
3: Ακριβώς. Ούτε ιατρική πράξη δεν θέλω να την πω. Ναι. Και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Βασιλόπουλος, μακάρι να τα άκουγαν όλοι οι πολίτες, για τον πολύ απλό λόγο, σας λέω την εμπειρία μου από το χθεσινό ιατρείο που είχα, πέρασαν άνθρωποι που ούτε φαντάζεστε, ακόμα και δικηγόροι, και κατάλαβα πόσο κίνηση από το ιατρείο μου, πόσο κίνηση έχουν τέτοια εντός εισαγωγικών ή εκτός μαγαζιά που πουλάνε αυτές τις ελπίδες. Λοιπόν, να κλείσω λοιπόν την παρένθεση και να πω ότι οι ιστολογικές εξετάσεις θα μας δώσουν και χρονολόγηση της βλάβης, θα ξέρουμε πότε ο Μαζανάκης έπαθε το επεισόδιο και σας θυμίζω τέλος ότι εκεί μετά θα αρχίσουμε να συγκρίνουμε με δεδομένα που έχουν οι ελληνικές.
1: Άρα λες εσύ, Γρηγόρη μου, ότι θα δούνε αν το έπαθε κατά τη διάρκεια την ώρα που ήταν αυτή
2: που
1: η πράξη ή πριν και τα λοιπά. Θα προσδιορίζεται.
2: Και θα φανεί και όλα σαν για παράδειγμα του χορήγη, σαν αδρεναλίνη να τον επαναφέρουν, γιατί ακούσαμε και αυτά με το AI προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα και δεν ξέρω ακόμα και στη δόση αδρεναλίνη.

0: αν χορηγήθηκε σωστά. Και αν εφόσον έγινε αυτό.
1: Να σας πω, οι ευθύνες ενός γιατρού είναι από όταν μπαίνει ο ασθενής μέσα στο ιατρείο σου και βλέπεις κάποια συμπτώματα, δεν το βλέπεις καλά, το να δεις το τι έχει, να πάρεις το ιστορικό του, να κρίνεις σωστά τα συμπτώματα, να τον παραπέμψεις σε ειδικούς. Δηλαδή, είναι πιθανό, μία πιθανότητα ποια είναι. Αυτός ο άνθρωπος να είχε ουσιαστικά ένα ισχυμικό επεισόδιο από την ώρα που μπήκε, γι' αυτό να ήταν καταβεβλημένος. Ένας γιατρός προφανώς και θα αντιλαμβανόταν το τι γίνεται. Ένας γιατρός όμως που θέλει το ChatGPT, δυστυχώς ακόμα για κάποιους τέτοιους, δεν έχουμε φτάσει το ChatGPT να κάνει διαγνώσεις. Είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση ο γιατρός, είναι υπεύθυνος για το αν θα βάλει. Λοιπόν,
2: για περίμενε τώρα, Γρηγόρη, για περίμενε. Να μας πει, κυρία. Λοιπόν, τι θα πάθουν τώρα αυτοί.
3: Εγώ φρονώ με τα βεβαιότητα σχεδόν ότι η κατηγορία από εβδομάδα θα αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με δόλο και με ενδεχόμενο
0: το
3: δόλο.
0: Το ζήτησε και ο δικηγόρος της
3: οικογένειας. Και ο πληρεξούσιος δικηγόρος, το άκουσα και εγώ εχθές το βράδυ και πολύ ορθώς το έπραξε ο κύριος Λικούδης, ναι, ο οποίος είναι και ποινικολόγος. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι η θανατηφόρος έκθεση ως προς το αποτέλεσμα του θανάτου απαιτεί αμέλεια και αρκείται σε αμέλεια. Γι' αυτό το πλαίσιο ποινής είναι 5 με 10 έτη. Από την άλλη, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο έχει επαπειλούμενη ποινή, ακόμα και την ποινή της ισόβιας καθήρξεως. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι λοιπές εξετάσεις, αυτό που είπε ο κύριος Λέων, ιστολογικές εξετάσεις, σε συνδυασμό, εγώ πιστεύω, και με την εξέταση του ίδιου του μηχανήματος που κατά προσέγγιση, και εδώ είναι και ο κύριος Λέων τυχόν να με διορθώσει, όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα καταδείξουν την ώρα θανάτου του Μαζονάκη. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η ώρα θανάτου. Πόση ώρα έμεινε στο ιατρείο που προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή έχουν προβεί σε πράξεις εκδόλου. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταβεβλημένος. Αυτό που υπόθηκε και από τους εξειδικευμένους, ναι, που είναι στην παρούσα στιγμή. Δηλαδή δεν θα πρέπει να πράξουν την παραμικρή ενέργεια σε αυτόν τον άμα άνθρωπο.
2: Όχι το τέτοια πλάσμα αφαίρεση. Του κάνεις κάτι.
3: Καταρχάς, πρωτίστως
4: έπρεπε. Φυσικά όχι.
3: Αυτό φυσικά. Ναι.
4: Και δηλαδή και είναι πολύ σημαντικά τα ζωτικά σημεία στους ασθενείς μας. Πολλές φορές μας έχουν μείνει ασθενείς
3: κατά
4: στο
3: τη διάρκεια
4: της πλασμαφαίρεσης. Και μας φωνάζουν οι νεφρολόγοι που δεν το κάνουν ή οι άλλοι που είναι στις μονάδες. Παιδιά, υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, να σταματήσουμε, τι να κάνουμε. Δεν είναι, είναι σύμπαμα το οποίο το γνωρίζουμε.
2: Το οποίο αν το κάνεις αυτό και αν κάνει πλασμαφαίρεση, μπορεί να πάθει στο μυοκάρδιο, έτσι.
4: Ναι, να ρωτήσω και αυτό ευκαιρία τον κύριο Λέων κάτι. Εάν έχουν υπάρξει απλά ηλεκτρολυτικές διαταραχές, οπότε έχουμε διαταραχή ρυθμού και ανακοπή, υπάρχει έβριμα ιατροδικαστικό σε αυτή τη φάση ή όχι?
1: Κοιτάξτε, εάν η διαταραχή ρυθμού, εάν η αριθμία δηλαδή προκαλέσει, για παράδειγμα, παράλληλα ένα σπασμό αγγείου. Εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να δούμε την αριθμία σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπουμε λειτουργικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της νεκροτομής. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι δομικές διαταραχές που αυτή η ίδια η αριθμία μπορεί να προκαλέσει. Για παράδειγμα, μία ισχυμία μπορεί να έχει ως αιτία, ως αρχική αιτία, πράγματι μία αριθμία.
2: Τώρα, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Κύριε Βασιλόπουλο, για να το γενικεύσουμε. Τι πρέπει να κοιτάξει ο άλλος, δηλαδή, για να προφυλαχτεί λιγάκι?
3: Καρδιογράφημα δεν έπρεπε να του κάνει. Εδώ για
2: όχι, όχι, λέω για έναν.
4: Το εννοεί γενικότερα.
2: Λέω γενικά, ρε παιδί μου, επειδή εδώ γίνεται τις κακομοίρες έξω.
5: Ο πολίτης τι πρέπει να κοιτάξει, ή γιατί είχαμε η πολιτεία τι πρέπει να ελέγξει?
0: Η πολιτεία είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη εχθές που προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για αυτά τα κέντρα.
5: Τώρα, να σας πω κάτι. Η πολιτεία εκεί που θέλει να ελέγξει, ελέγχει μια χαρά. Πήγαινε να αφήσεις το αυτοκίνητό σου για ένα λεπτό στο Κολωνάκι να δεις, θα φας 13 κλήσεις.
3: Ακριβώς.
5: Πήγαινε να βάλεις τραπεζοκαθίσματα εκεί που δεν πρέπει, θα έρθει αμέσως ο Δήμος και θα σου πάρει το κεφάλι. Εδώ όμως αυτά τα ιατρεία μια χαρά λειτουργούν και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Γιατί δεν φταίνε ο κόσμος που πάει εκεί, ο κόσμος βλέπει νόμιμο ιατρείο. Μπαίνει μέσα, σου λέει δεν πήγα ούτε στο καφενείο, ούτε στο εστιατόριο για να κάνω ιατρικές πράξεις. Πήγα σε ένα ιατρείο.
3: Το πιο βασικό είναι ότι έχει δυνατότητα το Υπουργείο να ελέγχει από τις διαφημίσεις ποια από αυτά τα κέντρα είναι εγκεκριμένα. Αφού υπάρχει η σχετική ανάπτυξη της τεχνολογίας που θα μπορούσαν να κάνουν ελέγχους.
0: Και ο Ιατρικός Σύλλογος. Πρωτίστως
3: και ο Ιατρικός Σύλλογος. Και αυτό το ογκώδες μηχάνημα των 300.000 ευρώ, όπως άκουσα, πώς εξαφανιζόταν κατά τη διάρκεια των ελέγχων, τι γινότανε, αν υπήρχε κάποια κρύπτη και άνοιγε και το συγκεκριμένο μηχάνημα απορροφάτο, αν είναι δυνατόν, υπήρχε διπλά.
2: Άλλη ερώτηση θέλω να κάνω γενικότερη εγώ.
5: Προφανώς κάποιος ενημέρωνε, το έχουμε δει και στην αστυνομία. Όταν πηγαίναμε για έλεγχο, τα βρίσκαμε όλα καλά, γιατί κάποιος είχε πάρει πριν τηλέφωνο και έλεγε ότι έρχεται έλεγχος.
3: Απλές άδειες παθολογικού ιατρείου είχαν.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο γενικότερο τώρα εγώ, τον κύριο Βασίλη. Δεν υπάρχει δηλαδή. Η αντιγύρωση είναι ένας μύθος, έτσι. Δηλαδή να περπατάς, να γυρνάς, να τρως καλά, μην καπνίζεις. Αυτή είναι η αντιγύρωση.
4: Τα οποία δεν κάνεις εσύ.
3: Ναι.
2: Αυτό που μου σου λέει.
0: Είναι στην απάντηση.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά λέω
4: όχι,
2: τώρα.
4: Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει.
2: Δεν είναι δηλαδή ότι πάω, μου βάζουν ένα αίμα και μου βάζουν και ένα υγρό και με κάνουν νέο.
4: Όχι, αλήθεια είναι ότι αυτό το κυνηγάει η ανθρωπότητα από την εποχή των αλχημιστών του Μεσαίωνα, έτσι δεν είναι. Έχει βρει τίποτα.
2: Όχι,
4: γυρνάμε μια χαρά.
2: Μια χαρά δεν γυρνάμε, τελεία.
4: Κοιτάξτε, είναι η εποχή, αν το δούμε λίγο διαφορετικά, είναι η εποχή του wellness που ζούμε.
2: Ναι.
4: Δηλαδή τα μπαράκια, ας πούμε, χάνονται και ανεβαίνουν πάρα πολύ τα κέντρα γυμναστικής, άθλησης, έτσι δεν είναι. Οπότε έχει περάσει αυτό το καινούριο κόνσεπτ ζωής γενικά. Στην υπερβολή του είναι και το wellness, το οποίο δεν είναι στηριγμένο πουθενά. Η γυμναστική είναι. Το καλό
3: καλή
4: φαγητό είναι, έτσι,
3: είναι.
4: Καλή διατροφή.
3: Η απουσία του άγχους,
4: το τσιγάρο. Όλα αυτά είναι. Το άλλο δεν είναι. Δεν έχει ποτέ καταγραφεί, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι.
3: Φυσικά.
4: Αν θα πάω να σου αλλάξω το πλάσμα, θα σε κάνω νεότερο. Και επίσης δεν μπορεί και να γίνει. Δηλαδή, αν το ξεκινήσουμε σε ένα πενιντάρι τώρα και το προσδόκιμό του είναι να ζεις 33 χρόνια, θα περιμένεις εσύ, σαν πολιτρία, 33 χρόνια, ας πούμε, να τεκμηριώσεις ότι μία... Όχι, έτσι δεν είναι, δεν γίνεται.
2: Α, δεν μπορείς να μαζέψεις στοιχεία.
4: Αυθαίρετο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί τώρα το κάνουν, ας πούμε, και γι' αυτό έχουν πελατεία, διότι θέλουν να είναι νέοι, όμορφοι...
4: Ναι, ματαιοδοξία.
2: Εγώ, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι, Λιακμάνη. Δεν με νοιάζει πια να βγαίνω όμορφο στις φωτογραφίες. Προτιμώ να είναι καλύτερες οι μαγνητικές τομογραφίες μου από τις φωτογραφίες.
5: Μα εννοείται.
3: Είναι πιο
5: όμορφο το στόμα, τι σημαίνει αυτό.
3: Το θέμα πάντως είναι ότι νομικά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι...
2: Την πατήσαν άσχημα.
3: Όχι μόνο, ναι. Δηλαδή τελούσαν σε καθεστώς δόλο, όλες οι πράξεις του είναι από δόλο, τον άφησαν αβοήθητο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ότι γνώριζαν ότι μπορεί να επέλθει ο θάνατος, αλλά αδιαφόρησαν.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος, γι' αυτό.
0: Πλαίσιο, και έκλειψαν στοιχεία. Για τα γεωλουρονικά είχαμε την απόφαση, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον τηρείται.
3: Τώρα νομίζω ότι πάλι θα
0: θυμιστούν. Αλλά τι θα γίνει, μήπως θα πρέπει να πάρθουν γρηγορότερα κάποια μέτρα, γιατί...
3: Το θέμα είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε
2: ένα θάνατο. Ρε παιδί μου, όταν έχεις ένα ιατρείο, πού ξέρω άλλος τι μηχάνημα έχεις βάλει μέσα τώρα.
5: Έτσι.
0: Ναι, αλλά σε περιμένω.
2: Το θέμα είναι να σε και να κόβει και λίγο το μυαλό σου εσένα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Να κόβει και λίγο το μυαλό σου. Πας εδώ, δεν πας στον οδοντίατρο, γιατί φοβάσαι μου σου κάνει ένα στο δόντι. Και φοβάσαι. Και πας και του λες τον κάθε σκιτζί να σου αλλάξει το
5: αίμα. Διάσημοι πήγαινε εκεί, δεν τους έκοβε το μυαλό. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, Ερμηνεία.
2: Ναι, ρε παιδί.
5: Τόσοι διάσημοι πήγαινε εκεί.
0: Τόσο γνωστοί. Να ζητάμε πήγαιναν, δηλαδή,
3: εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει...
5: Τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί. Τόσοι πήγαινε εκεί, δεν τους έκοβε το μυαλό.
2: Δεν τους έκοβε.
0: Και από το εξωτερικό ακόμα.
5: Πάντως εγώ... Ενδυματολογικά μόνο, συγγνώμη που θα το πω, δεν μπορώ να μην το πω.
2: Όταν τους βλέπεις αυτούς.
5: Ενδυματολογικά μόνο να τον έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα καθόμουν να μου βάλει ούτε θερμόμετρο.
4: Γιατί το ντεκόρ του ιατρίου δεν σε έβαλε σε σκέψη.
2: Του?
4: Το ντεκόρ του ιατρίου.
2: Το ντεκόρ του ιατρίου εκεί με τα σπασιά του σαμουράι.
3: Είναι αμφίβολο αν είχε απεινιδωτή, αν ο απεινιδωτής λειτουργούσε.
5: Φανταχτερό παντελόνι και βγήκε έξω. Λοιπόν, θα μου πείτε, έχει σχέση αυτό με το...
2: Όλα έχουν σχέση. Όλα έχουν.
3: Θα πρέπει να ελέγχουμε τις περγαμηνές του οποιοδήποτε επιστήμου να καταφεύγουν.
5: Αν πάω σε ένα νεκρό και τον δω με ένα χαλκά στη μύτη, με 7 χαλκάδια στα
2: αυτιά
5: και
2: με
5: 95 τατουάζ, δεν θα κάτσω να μου κάνει χειρουργείο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Να είστε καλά. Γρηγόρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αχρίαστος να είσαι. Διότι άμα σε χρειαστούμε εσένα, έχει λήξει το θέμα.
0: Είναι κατόπιν πολύ διάστηση.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Μαζαράκη. Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν.
4: αργά.
2: Είναι πολύ αργά.
0: Είναι πολύ αργά.
2: Σωστό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εσύ πάντως, δεν ξέρω πως έχεις κάνει κανένα μποτοξάκι, κανένα γυαλουρονικό.
2: Ποτέ.
0: Το δερματάκι τσίτα. Μάλλον θα είναι από το ερκοντήσιο στο στούντιο.
2: Δεν είναι από το ερκοντήσιο στο στούντιο.
0: Από τι είναι.
2: Είναι από το...
0: Το DNA.
2: Όχι, είναι, ας πω, πίνω καμιά μπύρα κανένα και τσιτώνω, ας πούμε. Ο άνθρωπος και η γυναίκα, αλλά και ο άντρας και η γυναίκα, μετά τα 50 πρέπει να διαλέξει.
0: Ναι.
2: Ή θα διαλέξει κορμί ή πρόσωπο. Εάν διαλέξει να πει εγώ θέλω να έχω
0: κορμί λαμπάδα,
2: το πρόσωπο θα σου ρώσει λιγάκι. Εάν διαλέξει και πει θέλω να έχω τσιτωμένο προσωπάκι, θα είναι το τροφαντός από εδώ και κάτω. Διάλεξε.
0: Κάτσε να φτάσει στα 50.
2: Μα γι' αυτό σου λέει, έχεις καιρό.
0: Λοιπόν.
2: Έλα.
0: Για να πάμε να δούμε τα του καιρού.
2: Έλα, Τάσο μας.
6: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, την ομπρέλα της παραλίας να συνεχίσω να την κρατάω ή να πάρω και ομπρέλα μήπως έρθουν βροχούλες.
6: Όχι, να συνεχίσεις να την κρατάς.
0: Α, εντάξει.
6: Τουλάχιστον εδώ νοτιότερα οπωσδήποτε.
0: Υπέροχα.
2: Μα κάτι διάβαζα και ότι πάνε βροχές απάνω και θα αλλάξει ο καιρός.
0: Μας έρχεται φθινόπωρο.
6: Όπως και να το κάνεις.
2: Ξεκινά λόγω με σοκ.
6: Σήμερα.
2: Αλλάζει σοκ.
6: Άκου να σου πω. Σήμερα, όπως με βλέπεις, είμαι καλοκαιρινά ντυμένος.
2: Ναι.
6: Εσκεμένα. Συνήθως, συνήθως όπως ντύνομαι, θα είναι και ο καιρός.
2: Α, αυτό είναι καλό.
6: Το έχω σαν αρχή αυτό, από τότε που ξεκίνησα.
2: Α, ωραία.
6: Γιατί ο μετεωρολόγος πρέπει να δίνει ένα στίγμα του καιρού, οπτικό καταρχήν.
2: Μπράβο, ωραία.
6: Έτσι λοιπόν σήμερα είναι η τελευταία για μένα καλοκαιρινή ημέρα, με τον υδράγυρο να φτάνει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Ξαμοληθείτε στις παραλίες.
6: Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ευκαιρία για μια τελευταία βουτιά στη θάλασσα, που θα συνεχιστούν οι βουτιές στη θάλασσα. Δεν πρόκειται να τελειώσουν εύκολα.
2: Απλώς δεν θα είναι με 36 με 37.
6: Βέβαια, θα πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Έτσι λοιπόν περιμένουμε, όπως βλέπεις, ηλιοφάνεια στις νοτιότερες και ανατολικές περιοχές και συνεχές στα βόρεια, αφού μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη κατηφορίζει και θα μας επηρεάσει κυρίως αυτές τις μέρες, κυρίως στις βόρειες, κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, φθινοπορεινού τύπου. Που ενδεχομένως...
2: Όπως αυτές που έδειξε Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα.
6: Ναι, ναι. Τώρα θα είναι όμως πιο εκτεταμένες και περισσότερες. Την περασμένη εβδομάδα ήταν ένα τσούρξ αυτό.
2: Ήταν μια ωρίτσα.
0: Ήταν απλά για την ταλαιπωρία.
2: Ναι, ωραία.
6: Λοιπόν, θα επηρεάσει λοιπόν αυτή η κακοκαιρία από το απόγευμα και μετά, προς το βράδυ δηλαδή, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, την Θεσσαλία και αργότερα θα προχωρήσει ανατολικότερα με βροχές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Δεν αποκλείεται όμως και στη στερεά Ελλάδα, Αιτωλό, Αγαρνανία, Ευρυτανία να έχουμε και εκεί κάποια μπόρα. Απ' την άλλη, οι άνεμοι δεν είναι κανένα πρόβλημα. 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 στο βόρειο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και η θερμοκρασία στα ύψη σήμερα, όπως είπα, αφού το μεσημέρι θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές περιοχές. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως τους 32 με 33. Φαίνεται η ψυχρή μάζα δηλαδή από τη Βόρεια Ελλάδα. Όσο προχωράμε νοτιότερα, τα πράγματα βελτιώνονται. Στην Αττική
2: όμως
6: περιμένουμε...
2: και στην Κρήτη έχει 33. Ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι...
6: Ναι, όπως για να το κάνεις, ναι. Στην Αττική περιμένουμε... ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 2 με 3 μποφόρ. Στον Εβοϊκό μέχρι 4. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγο πιο επιβαρημένο καιρό, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά, με κάποιες βροχές και μπόρες. Κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι.
6: Διαφορά.
2: Έχει, βέβαια.
6: Πάντα έτσι είναι τα πράγματα. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 5 περιοχές μας. Στην Αλεξανδρούπολη λιακάδα, αργότερα θα χαλάσει ο καιρός. Στη Λίμνο λιακάδα. Στην Κέρκυρα λίγα σύννεφα. Στην Τρίπολη λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Στο Ηράκλειο, τι άλλο, λιακάδα. Με 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Αλλά στη Μεσαρά, όπως είπαμε, πάντα τα πράγματα είναι πιο ζεστά. Τώρα, ας κάνουμε ένα ζουμάρισμα στην Αττική, στα Μέγαρα 34, στον Πειραιά 31 με 34, θα έχουμε και μία αύρα στη Γλυφάδα και τον Πειραιά, γι' αυτό η θερμοκρασία θα είναι χαμηλά και στο Λαύριο 33 βαθμούς Κελσίου. Θα έλεγα λοιπόν ότι η καλοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα και φαίνεται ότι η προοπτική είναι να πέσουμε σε ένα φθινοπορεινό πια σκηνικό του καιρού, με βροχές, μπόρες τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, Αλλά το σημαντικό θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας, ναι, καθώς θα πέσουμε στους 33 και από την εβδομάδα αυτή κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν πότε σε όλο
2: θα... Αυτό
6: χώρα
2: είναι τώρα. Πότε θα μυρίσουμε τη γη που βράχει και πρώτη,
6: ναι,
2: φορά.
6: Ναι, ναι, η πρώτη σταγόνα της βροχής, ναι, που θα σκοτώσει το καλοκαίρι.
2: Μπράβο, ναι, ναι.
6: Και ο ποιητής.
2: Ναι.
6: Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή την εβδομάδα θα μυρίσει φθινόπωρο.
2: Θα μυρίσει
6: φθινόπωρο.
0: Καλό αυτό και για τα παιδάκια που γυρνάνε στο σχολείο.
6: Πολύ καλό αυτό
0: να
6: για τα
0: παιδιά, λίγο
6: να μην
0: ξεσηκώνονται,
6: όπως και να το κάνεις. Όπως και να το κάνεις, πάμε σιγά σιγά, αλλά ομαλά φέτος το φθινόπωρο, χωρίς κάποιο Ντάνιελ ή Ιαννό, που δεν φαίνεται, δεν φαίνεται και μακάρι να μην έρθει.
2: Καλά, προφανώς.
0: Τις ποτιστικές βροχούλες εμείς θέλουμε.
6: Αυτό θέλουμε, ποτιστικές, ήπιες βροχές, γιατί η γη είναι...
2: Κάτσε, ρε Τάσο, αυτό τώρα πια, Νοέμβρη χειμωνιάζει πια, Δεκέμβρη, δηλαδή...
6: Η αλήθεια είναι ότι...
2: Δηλαδή, Οκτώβρη είναι καλοκαίρι ακόμα.
6: Από 28 Οκτωβρίου και μετά έχω στο μυαλό μου...
2: Ναι, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέγαμε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο...
0: Δεν υπάρχει.
2: Άρχισε καμιά βροχούλα, αλλά δεν είναι φθινόπωρο ακόμα, είναι καλοκαίρι.
6: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι. Δυστυχώς είμαστε στην κλιματική κρίση. Και η κλιματική κρίση... Φέτος είχαμε τον πιο ζεστό Αύγουστο όλων των εποχών.
2: Όλων των εποχών, ε.
6: Σε ολόκληρη τη γη. Ο πιο ζεστός Αύγουστος, ναι, από το 1850.
0: Εντάξει, εμείς δεν ταλαιπωρηθήκαμε όμως πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, νομίζω, με τις θερμοκρασίες.
2: Σου λέει γενικώ όλο τον πλανήτη.
0: Γενικά, ναι, έχουμε και το Ελληνίου που θα φέρει.
6: Για την Ευρώπη ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι. Το τρίμηνο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Ναι. Αυτά δεν είναι καλά.
6: Όχι, δεν είναι,
2: δεν καλά.
6: Καλά, γιατί βλέπεις...
2: Βλέπω τα δέντρα, είναι στρεσαρισμένα τα δέντρα και δεν είναι... Που φαίνονται πιο ζωρισμένα.
6: Είναι
2: πιο...
6: δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να συνηθίσουμε σε υψηλές θερμοκρασίες και να προσαρμοστούμε. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν μπορούμε, φοβάμαι, να αποφύγουμε την κλιματική κρίση.
2: Ναι, απλώς να...
6: Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να προσαρμοστεί σιγά-σιγά σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες. Όπως προσαρμόζονται και τα φυτά.
0: Να την αποφύγουμε δύσκολο, γιατί είναι εδώ. Το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, να τη διαχειριστούμε.
2: Τάσομαι, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Θα λέμε αύριο.
2: Θα δω τι θα είσαι εντυμένος αύριο και θα καταλάβω.
0: Πού πάμε? Πώς το λες στο χωριό σου?
2: Διάλειμμα, break το λέμε στην Δράκονα.
0: Άνταξη.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
4: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
5: Attends, on part sur une histoire là?
6: Oui.
5: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
4: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
7: We found the Yeti!
8: That's not right.
4: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
9: How would you like it?
10: Well, I love it.
11: Basta!
4: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μας πήγανε από τα Χανιά τα δικά μου στο Πορτοράφτη το δικό σου.
1: Στο εξοχικό μου, τι ωραία, εκεί έπρεπε να είμαστε.
0: Έχεις εξοχικό στο Πορτοράφτη.
1: Στο εξωτικό Πουέρτοράφτη.
0: Α, στο εξωτικό.
1: Πουέρτοράφτη. Πολύ ωραία είναι και κοντά στην Αθήνα.
0: Μισό.
1: Ναι, έλα.
0: Στο Πορτοράφτη. Δεν μένει στο Πορτοράφτη.
1: Εξοχικό, εξοχικό.
0: Εξοχικό.
1: Ναι, ναι. Κορίτσι με πρικά.
0: Να τα,
1: με... Με βλέπεις με άλλο μάτι τώρα.
0: Σε βλέπω με άλλο μάτι. Έτσι, μπράβο. Εξοχικό στο Πορτοράφτη. Στις μέρες μας.
1: Ναι.
0: Μεγάλη υπόθεση. Πλάκα μου κάνεις. Με την κρίση στέγης που υπάρχει. Να έχει και εξοχικό.
1: Και εξοχικό.
0: Καλά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι TikTok μας έχουν...
1: Εγώ έχω ταυτιστεί λίγο με αυτό, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Τέτοια σκούπα έχω κι εγώ στο σπίτι μου. Έτσι με αυτό. Προσπαθεί να τραβήξει το καλώδιο. Λες και είναι στο ηλεκτρικό το. Πριόνι εκεί πέρα.
0: Προσπαθεί να τη βάλει μπροστά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εσύ έχεις αυτές τις έξυπνες τις σκούπες.
0: Όχι, τέτοια.
1: Τέτοια έχω. Με την οποία τσακώνομαι και με ακούει όλη η γειτονιά.
0: Αυτό το αντί να τη βάλει σε μπρίζα, νομίζω ότι έτσι παίρνει μπροστά, ε. Ε, το μαύρο. Τι σκάφο. Τι γίνεται, ρε παιδί. Μήπω εντάξει, ο κακόμενο αυτό.
1: Κατάλαβε. Εντάξει, κάπου μπερδεύτηκε, κάπου το
0: έχασε. Δεν είναι, ρε παιδί, δεν ξέρει ο άνθρωπο.
1: Είναι, σου λέω, σκούπα για να τσακώνεσαι.
0: Δεν ξέρει, δεν ξέρει από τέτοια. Βάλει τον εκεί να κουβάλει από το σούπερ μάρκετ 10 σακούλε, θα το κάνει. Άμα του πει, βάλει τη σκούπα να σκουπίσει, δεν μπορεί, δεν ξέρει.
1: 10 σακούλες.
0: 10.
1: Πόσο θα πληρώσουμε για αυτές?
0: Παιδί μου, πρέπει να υπάρχει μια κατανομή ρόλων μες στο σπίτι, νομίζω εγώ.
1: Τι πρέπει?
0: Μια κατανομή ρόλων. Ο καθένας να κάνει ό,τι ξέρει, ό,τι μπορεί.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι, έτσι. Καλημέρα κύριε Τσάπαλε.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Πρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Εδώ πέρα να μας εξηγήσει.
1: Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Για τις θησέρες είχαμε κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο. Συνεργοί προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς της ΟΠΕΚΕ. Θα τη δούμε στη συνέχεια τη Γεωργία Τσάλη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό, στην παρέα μας.
0: Για να δούμε και τον Αντώνη.
1: Και τον κύριο Λε Χουρίτη. Σας καλημερίζουμε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, έχουμε τα μέτρα, έχουμε τη ΔΕΘ, έχουμε χίλια πράγματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσάπαλο εδώ πέρα, όταν κάθεσαι εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, επειδή διαβάζω τα οικονομικά site και τα... Φοβάστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο είδους παγκόσμια αναταραχή ομολόγων, κρίση, τέτοιο πράγμα, δηλαδή ανεβαίνει αυτό, υπάρχει κρίση ομολόγων, υπάρχει, ανεβαίνει βενζίνη, ότι είναι ένα ζωφερό πράγμα μπροστά μας?
4: Όσον αφορά τα κάσιμα, ναι, υπάρχει ανησυχία. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για τους επόμενους μήνες όσον αφορά το κόστος των καυσίμων και γενικότερα το ενεργειακό κόστος. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμαζόμαστε καθημερινά σε περίπτωση που τα πράγματα έτσι
0: δυσχεραίνουν.
4: Ναι, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να μπορέσουμε να στηρίξουμε και τον κόσμο. Έτσι. Θυμάμαι πριν 4-5 μήνες, μόλις είχε πρωτοξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, είχε προκύψει ένα υπερπλεώνασμα της οικονομίας της τάξης του 1 δις. Και όλοι είχαν βγει και μας λέγανε γιατί δεν το δίνετε με το καλημέρα ο κόσμος να στηριχθεί με fuel pass, με market pass, με διπλή επιδότηση στο diesel, στη βενζίνη κτλ. Εάν το είχαμε κάνει τότε, τώρα δεν θα είχαμε όχι επιδότηση στο diesel να δώσουμε το Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο, ούτε καν το χειμώνα δεν θα είχαμε χρήματα να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Ευτυχώς που έχουμε κάνει το δημοσιονομικό κουμάντο που πρέπει, ούτως ώστε μέσα στο χειμώνα από το δύσκολο που έρχεται να μπορέσουμε να στηρίξουμε.
1: Για να πάμε στη Γεωργία Τσάλη, να πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί στις ΣΕΡΕΣ με αυτή την απόδραση κρατουμένου. Γεωργία.
5: Καλημέρα και πάλι. Κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε στο νοσοκομείο Σερών όταν 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά των όπια κατάφεραν να κινητοποιήσουν μεταγωγικό όχημα. Να πούμε ότι οι άνδρες λοιπόν υπό την απειλή των όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και να πάρουν μαζί τους ένα 40χρονο κατηγορούμενο. Και στη συνέχεια λοιπόν διέφυγαν με ένα γιο ταχύ προς άγνωστη μέχρι στιγμή σε κατεύθυνση. Να πούμε ότι ο κρατούμενος μετέβη στο νοσοκομείο των Σερών από τις φυλακές Νιγρήτας, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Την ίδια ώρα οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του κρατούμενου αλλά και των συνεργών του.
0: Δηλαδή τον πήραν ενώ τον μεταφέραν προς το νοσοκομείο, αυτό κατάλαβα.
5: Ακριβώς. Ακινητοποιήθηκε λοιπόν το μεταγωγικό όχημα.
0: Αυτά τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες.
1: Ναι.
0: Τώρα γίνεται και εδώ. Ντύνονται αστυνομικοί, τους σταματάνε στον δρόμο, τον παίρνουν και φεύγουν.
1: Τους αφουπλίζουν. Άμα έχεις δει το στο Netflix, επηρεάζεσαι, μου φαίνεται.
0: Πω.
1: Εντάξει, για Γεωργία μου, εντάξει, καλώς, φυσικά καλώς. Θα συνδεθούμε μαζί σου.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πίσω λοιπόν. Άρα με τα καύσιμα υπάρχει
4: μήνα,
0: μια...
4: Μήνα θα πηγαίνουμε. Έχουμε, έχουμε την επιδότηση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και στο ντίζελ και στη βενζίνη. Θα κρίνουμε εκεί περί τα τέλη του μηνός αν χρειάζεται περαιτέρω παράταση στην επιδότηση. Και είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον κόσμο, όπως είμαστε εδώ να στηρίξουμε και με το επίδομα θέρμανσης, το οποίο μέσα σε επόμενες μέρες θα αρχίζει να κινείται. Θα είναι υψηλότερο από πέρσι, αναμφισβήτητα. Πέρσι ήταν ένα περίπου 10, 1,15. Φέτος περί το 1,80, 1,85, 1,90 ενδεχομένως. Επομένως και εκεί κοιτάμε να βρούμε τρόπους, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να στηρίξουμε και στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Ωραία. Δεύτερη ερώτηση πριν πάμε στους άλλους. Εσείς τώρα μετράτε εκεί πέρα, παίρνετε ας πούμε τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη, παίρνετε τις εξαγγελίες. Καλά, ο Μητσοτάκης δικό σας είναι, ούτε του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη, τα ίδια, τα βάζετε κάτω και τα κοστολογείτε.
4: Είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πώς γίνεται δηλαδή ένα πράγμα, ένας να λέει είναι 7 δις και ο άλλος να λέει 45.
4: Όταν μπερδεύεις.
0: Δεν είναι 7,1 με 7,2. Είναι 7 με 50 με 40.
4: Όταν μπερδεύεις τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό.
0: Καλά, αυτό έγινε ένα λάθος.
4: Μα έγινε προχθές από τον κύριο Τσίπρα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έταξε 300 ευρώ στον κάθε εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
4: Αν κάνεις ένα πολλαπλασιασμό επί 200.000 εκπαιδευτικούς, επί 12 μήνες, είναι τις ασφαλιστικές φορές, είναι ένα ποσό της τάξης των 840 εκατομμυρίων το χρόνο.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Τσίπρας το ανέφερε κατ' έτος, όχι τον χρόνο. Άρα 4-8, πάμε 3,33 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από αυτό το μέτρο. Την ίδια ώρα μας έχει πει ότι θα δώσει 7,5 δις συνολικά στην τετραετία σε όλους τους Έλληνες. Άρα τα μισά από αυτά τα χρήματα που έταξε είναι μόνο το 300 εκπαιδευτικούς. Αυτό δεν μας το είπε ο κύριος Τσίπρας. Έπρεπε να κάτσουμε, να το αναλύσουμε, να το ψάξουμε και να δούμε ότι πράγματι έτσι είναι. Και να σας πω και κάτι. Είμαστε μαθημένοι από τα μαθηματικά και τη λογιστική του πρώην ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα. Και νυν ελάς. Ας καταθέσει όταν αυτός θεωρεί ότι είναι έτοιμος όλα του τα οικονομικά προγράμματα και τις ιδέες του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να εξεταστούν από επιστήμονες, από εμπειρογνώμονες, από οικονομολόγους και να δούμε επιτέλους τι ποσό τάζει στους Έλληνες. Γιατί αυτή η παλιά συνταγή. Τη μια τάζω 13 δις, μετά κάνω μια συνέντευξη τύπου, αυτά τα 13 γίνονται 40. Πραγματικά νομίζω ότι έχει και κουράσει, αλλά έχει βασανίσει τον κόσμο, όχι απλά τον έχει κουράσει.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έχετε έφεση στις υπερκοστολογήσεις.
4: Εντάξει, αν ο κύριος Τσίπρας μας κρίνει για τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς, νομίζω είναι η μεγαλύτερη τραγική ειρωνία που υπάρχει στη χώρα. Έτσι, ένας άνθρωπος και μια πολιτική πρόταση, η οποία μας οδήγησε σε ένα τρίτο μνημόνιο, μας καταχρέωσε παραπάνω από ό,τι ήταν ήδη η χώρα. Και που πραγματικά με τα οικονομικά έχει πάρει διαζύγιο.
0: Τώρα για να πάμε και στους άλλους, ότι ο Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για την ακρίβεια, ρε παιδί μου.
4: Μα να σας πω κάτι. Αυτό το ακούω κι εγώ. Όταν θεσμοθετείς και ανακοινώνεις 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ ενίσχυση στην τσέπη του πολίτη με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αυξάνοντας μισθούς, αυξάνοντας συντάξεις, αυξάνοντας επιδόματα, αυξάνοντας κατώτατο μισθό, μειώνοντας φόρους συνολικά και τεκμήρια και όχι μόνο. Αυτά δεν θα πάνε έμεσα στο να στηριχθεί η τσέπη του πολίτη, άμεσα βασικά, και άρα και έμεσα στο να στηριχθεί απέναντι στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό. Νομίζω η ισχυρότερη απάντηση στην ακρίβεια είναι να έχει περισσότερα χρήματα ο πολίτης στην τσέπη του. Και αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωσή του.
1: Οι μειώσεις τιμών πώς πάνε τώρα αυτή η πρωτοβουλία?
4: Μεσοσταθμικά είναι στο 7%. Η συμφωνία κυρίων έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται. Σε αντίθεση με όσους έλεγαν ότι οι εκρήξεις στις τιμές των καυσίμων θα οδηγούσε στην ακύρωση στην πράξη της συγκεκριμένης συμφωνίας. Τα στοιχεία που έχουμε από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή είναι ότι η συγκεκριμένη συμφωνία εφαρμόζεται στο πεδίο, δηλαδή στα σούπερ μάρκετς. Και εδώ είμαστε συνεχώς να το βλέπουμε. Και να το
1: πάμε λίγο να δούμε και τα στοιχεία του πληθωρισμού που αναφερθήκατε και εσείς, να δούμε την κάρτα για να τα συζητήσουμε και με τον κύριο Λεχουρίτη. Τον Αύγουστο λοιπόν, 3,8 από 3,4 τον Ιούλιο, είχαμε αυξήσει στέγαση και φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης πάνω από 30%. Μοσχάρι στο σύν 13,5%.
0: Στέγαση 9,7, αέριο 40, πετρέλαιο κίνηση 30 και το μοσχάρι 13,5%.
4: Τα τρία τελευταία είναι άμεσα επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες.
0: Εντάξει,
4: δηλαδή, εισάγουμε πάνω από το 85% του μοσχαριού, γι' αυτό το λέω, όπως και το χοιρινό. Mm-hmm. Είναι άμεσα εξαρτώμενο από τις διεθνείς τιμές.
0: Ναι. Το μοσχάρι είναι εισαγόμενο εντελώς.
4: Ναι, πάνω από 85%.
0: 7,7 οι μεταφορές, 6 η εστίαση και μηνιαία αύξηση τιμών, τι θα πει αυτό, 0,4%. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Λεχουρίτη.
1: Να πάμε και στον κύριο Λεχουρίτη. Πώς τα
6: βλέπετε,
1: λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη?
6: Ελάτε λοιπόν να διαψεύσω τον κύριο Τσάπαλο.
0: Ναι.
6: και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή.
0: Ναι.
6: Αυτά τα οποία θα σας πω δεν είναι παράνομα, όμως δεν μπορεί το ένα σούπερ μάρκετ το ίδιο προϊόν να το πουλάει 1,20 με μειωμένη τιμή και το ίδιο ακριβώς άλλο σούπερ μάρκετ να το πουλάει 1,73. Δεν μπορεί το ίδιο προϊόν το ένα σούπερ μάρκετ να το πουλάει 1,19, το άλλο 1,39. Δεν μπορεί το ένα σούπερ μάρκετ προσφορά, δηλαδή μιλάμε για τη μείωση τιμής, 6,79 και το άλλο 7,40. Δεν μπορεί το ένα σούπερ μάρκετ το ίδιο μακαρόνι.
0: Λέτε το ίδιο, δύο λεφτά τώρα. Ναι. Λέτε το ίδιο ακριβώς. Προϊόν ακριβώς, το ίδιο, το ίδιο.
6: Ακριβώς, ακριβώς το ίδιο.
0: Και είναι στην προσφορά και είναι αυτό στην
6: και είναι στη μειωμένη τιμή. Ναι. Είναι στη μειωμένη τιμή. Το ένα σούπερ μάρκετ λοιπόν, μακαρόνι 0,98, το ίδιο ακριβώς μακαρόνι, το άλλο σούπερ μάρκετ 1,43. Όλα αυτά που λέω, γιατί τα λέω. Διότι μας μιλάει για 1.740 κωδικούς μείωσης τιμών. Με αυτό που σας λέω, τι χρειαζόταν η συμφωνία κυρίων όταν κάθε σούπερ μάρκετ έχει τις δικές του τιμές, τις δικές του προσφορές, άρα εγώ οφείλω είτε μέσα από την πλατφόρμα το πόσο κάνει ή επισκεπτόμενος κάθε σούπερ μάρκετ κάνοντας έρευνα αγοράς, διαπιστώνω διαφορετικές τιμές προϊόντων. Αυτό δεν είναι εθνική συμφωνία. Αυτό είναι ό,τι συνέβαινε και πριν και σήμερα δυστυχώς πληρώνει ο καταναλωτής επιπλέον χρήματα εάν δεν προσέξει. Όταν πηγαίνω 27 Αυγούστου σε ένα σούπερ μάρκετ και βλέπω τιμή στο ράφι πριν την έναρξη μείωσης τιμών 1,65 και την Τρίτη πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν 2,42. Τι λέτε να υποθέσω, κύριε Καμπουράκη?
1: Κύριε Τσαπαλέ, γιατί πάτε αυτή η
0: απόφαση? Εντάξει, να υποθέσω ότι τη μείωσε για να την αύξησε, για να τη μειώσουμε τα πάλι για να μας κοροϊδέψει.
6: Α, έτσι, μπράβο. Ακριβώς.
0: Εντάξει, αλλά
6: και παράλληλα,
0: εάν θέλαμε σούπερ μάρκετ, όλα τα σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα να έχουν την ίδια τιμή στο ίδιο προϊόν.
4: Μα πώς γίνεται αυτό?
0: Τότε
4: δεν μπορεί να γίνει.
0: Θα ήταν ένα ενίο πράγμα.
4: Η συμφωνία αυτή που επετεύθη δεν αναφέρει flat τιμές στα προϊόντα για όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα τα καταστήματα να πουλούν ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό μόλις τώρα είπατε. Αυτό το οποίο λέει η συμφωνία. Αυτό που λέει η συμφωνία είναι μεσοσταθμικά μείωση στις τιμές που είχαν από πριν το κάθε σούπερ μάρκετ ξεχωριστά για το κάθε προϊόν.
6: Όχι, κύριε,
4: και προσέξτε,
6: όχι,
4: προσέξτε, κύριε, προσέξτε. Εδώ λοιπόν πρέπει να αναφέρουμε και το ρόλο του πολίτη και του καταναλωτή. Φτιάξαμε την πλατφόρμα καταναλωτής ακριβώς για να μπορούμε να εντοπίζουμε εύκολα και γρήγορα το καλάθι εκείνο των προϊόντων μας που είναι φθηνότερο συγκριτικά με όλα τα σούπερ μάρκετς. Μπαίνουμε δηλαδή,
6: κύριε,
4: βάζουμε
6: Τσάπαλε,
4: στο καλάθι.
6: Αυτό θα ό,τι το κάνει ένας νέος, κύριε Τσάπαλε, συγγνώμη.
4: Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Λεκουρίτη, δεν σας διέκοψα. Μισό λεπτάκι, δεν σας διέκοψα. Βάζουμε τα 10 προϊόντα μέσα που θέλουμε, και πατάμε το κουμπί να βγει η τιμή. Και μας λέει το καταναλωτής ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ, στην τάδε μπράντα σούπερ μάρκετ, το σύνολο αυτών των προϊόντων, συνολικά αυτό το προϊόν, είναι φθηνότερα σε σχέση με το ίδιο καλάθι σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν το κάνουν μόνο νέοι. Το κάνουν και μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε στοιχεία και από την πλατφόρμα ποιοι μπαίνουν και πόσο συχνά μπαίνουν και αν την αξιοποιούν. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποκλειστικά αφορά τον νέο καταναλωτή, τον νέο άνθρωπο. Έχει υπάρξει εξοικείωση ψηφιακή και σε υψηλότερες ηλικίες, ευτυχώς, και λόγω της πανδημίας και λόγω του lockdown δηλαδή, και όλων αυτών που έχουμε περάσει, που μας έχουν βοηθήσει στο να είμαστε πιο εξοικειωμένοι σε αυτά τα εργαλεία και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για την τσέπη μας πάνω απ' όλα.
6: Τι ρόλο παίζει η Εθνική Συμφωνία, ξαναεπαναλαμβάνω, και αυτό που είπατε περί Σοβιέτ, δεν ισχύει, κύριε Τσάπαλε, γιατί 50 λεπτά διαφορά και 70 λεπτά διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για το ίδιο προϊόν. Με συγχωρείτε,
4: γιατί δεν
6: είναι
4: μπορεί να συμβεί.
0: Δεν δύο λεφτά, ρε Γιώργο, να καταλάβω κάτι. Ανοίγω εγώ ένα μαγαζί και λέω.
6: Ναι.
0: Τούτο εδώ το στυλό, εγώ θέλω να το πουλάω 3 ευρώ. 3.
6: Και 13.
4: Πολύ απλά.
0: Και 13. Εγώ έτσι τρελάθηκα και του θέλω να το δω 13. Μπορείς εσύ ή το κράτος ή ο Τάδε ή ο Τσάπαλος ή ο Λεχουρίς να μου πει. Όχι, στο απαγορεύω. Θα το δίνεις 0,50.
6: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως, Όταν υπάρχει εθνική συμφωνία μείωση τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων, πρέπει να τους στηρείς.
0: Ναι.
6: Πώς λοιπόν εγώ θα πάω στο ένα σούπερ μάρκετ να αγοράζω το ίδιο μακαρόνι 1,20 και στο άλλο σούπερ μάρκετ 1,73.
4: Μα το ζητούμενο είναι να μειώσουν τις τιμές τις αρχικές που είχαν όλοι. Είτε πουλούσαν υψηλότερα, είτε πουλούσαν λιγότερο.
0: Εσύ λες, Γιώργο, λες ότι δεν δουλεύει αυτό καθόλου, έτσι.
6: Δεν δουλεύει. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω.
0: Λέω, ρε, παιδί,
6: ότι δεν δουλεύει. Πρέπει να ενεργοποιηθεί καλύτερα, να ελεγχθεί περισσότερο και αυτή η συγκεκριμένη κωδική, θυμάστε, είχαμε πει κύριε Καμπουράκη τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2025, ότι μιλούσαν για 2.180 κωδικούς στο σύνολο του σούπερ μάρκετ. Άρα οι 1.740 σήμερα δεν είναι για το κάθε σούπερ μάρκετ. Είναι 100 το ένα σούπερ μάρκετ, 200 κωδικούς το άλλο σούπερ μάρκετ, 300
0: ρε, παιδε, μου, και 100
6: στο σύνολο
0: να είναι,
6: όλων,
0: και 100 να είναι,
6: είναι
0: που είναι λίγοι, και 100 να είναι, αν είναι από τους κωδικούς που χρησιμοποιούμε όλοι, που ψωνίζουμε, που είναι προϊόντα συνηθισμένα που τα παίρνουμε, έχει την αξία του. Θα μπορούσε να έχει την αξία του.
6: Μα κύριε Καμπουράκη, αυτό συζητάμε, να εφαρμοστεί πράγματι η συμφωνία κυρίων και όχι η κοροϊδία κυρίων. Γιατί όταν σας τα αναφέρω αυτά σημαίνει κοροϊδία. Είναι σαν τις εκπτώσεις που πριν από την έκπτωση έχει μία αλφα τιμή. Όταν ξεκινούν οι εκπτώσεις είναι ακριβότερη από
4: την
6: μείωση που είχε
4: εγώ
6: κάνει.
4: Θα πρότεινα σε 20-25 μέρες από τώρα που θα βγουν τα στοιχεία πληθωρισμού Σεπτεμβρίου και κυρίως για το καλάθι, για τα τρόφιμα, να ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση.
0: Ναι, να την κάνουμε φυσικά.
6: Κύριε Τσαπαλέ, να την ξανακάνουμε, αλλά φροντίστε, θα σας πω το εξής, μια και έρχεται μεγάλη ενεργειακή κρίση, γιατί δεν ξέρουμε το πότε θα λήξει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Να, κοιτάξτε να δείτε μήπως θα πρέπει να εφαρμοστεί η απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ουέ και αλίμονο, το είπατε και μόνος σας, 1,85-1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Δηλαδή θα παγώσει όλη η κοινωνία. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και δεν λέω ότι φταίει η Ελλάδα σε αυτό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα.
6: Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι είδος ανάγκης.
0: Για πάμε και στον Αντώνη. Για πάμε και στον Αντώνη. Έλα, Αντώνη μου, υπομονετικά μας ακούς εδώ, να τσακωνόμαστε. Ε?
7: Όχι, εντάξει, γόνιμο είναι να ακούγονται οι απόψεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα κατανοήσουμε ότι, όπως είπε και ο κύριος Τσάπαλος, ξέρετε, υπάρχει μια δυσκολία εγγενής, την καταλαβαίνετε, το να μπορείς να έχεις πλάτη μία. Αυτό δεν γίνεται και δεν μπορεί να γίνει με κανέναν τρόπο, για κανέναν λόγο, σε μια ευνομούμενη πολιτεία σαν τη χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τώρα το πακέτο της ΔΕΔ, είχαν γεννηθεί πράγματι προσδοκίες ότι ίσως είχαμε περισσότερα μέτρα που θα αφορούσαν την επιχειρηματικότητα. Ένα άλλο μοντέλο μείγμα διάλεξε το Οικονομικό Επιτελείο. Και είχαμε πράγματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, όπως τον τεκμαρτό προσδιορισμό, ο οποίος δεν καταργείται, αλλά με το γεγονός ότι κάποια στοιχεία, όπως η προσάφηση στη μισθοδοσία ή στο τζίρο, θα δημιουργήσουν ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ευμενέστερο για τουλάχιστον 150-160.000 επιχειρήσεις. Θετικό είναι. Εγώ πάντως θα ήθελα την πλήρη κατάργηση κάποια στιγμή. Εξακολουθώ να λέω ότι είναι αναχρονιστικό μέτρο. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, θυμάστε ότι έχουμε ένα μέτρο που διευκολύνει τη ρευστότητα, κλιμακωτάω μας με την μείωση της προκαταβολής, η οποία θα ξεκινήσει το 28.
0: Η μείωση της προκαταβολής ήταν λίγη.
7: Πάμε σιγά σιγά για να φτάσουμε στο 50%. Το ίδιο γίνεται και για τους αυτοαπασχολούμενους, το 55% της προκαταβολής γίνεται 50%. Σε ό,τι αφορά τον ένφια, το γεγονός ότι και άλλες περιοχές της χώρας θα καταφέρουν να ενταχθούν και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην πληρώνουν ένφια. Μιλάμε για περιοχές που είναι με λιγότερους από 2.000 κατοίκους ή 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.
0: Για κύρια κατοικία τώρα, έτσι. Για κύρια κατοικία, το διευκρινίζουμε αυτό.
7: Για κύρια κατοικία, σωστά.
0: Ναι.
7: Το γεγονός ότι είχαμε το τέλος επιτιδεύματος και η ίδια Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί την κατάργησή του, έρχεται αυτή μερικώς να συμβεί στο 2026 για όλες τις επιχειρήσεις που είναι εκτός Αττικής. Αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται στην Αττική. Από το 27 έχουμε μείωση του 50% του τέλους επιδέματος και στην Αττική και το 28 πλήρη κατάργηση.
0: Πάντως, να πω κάτι, στον κύριο Τσάπαλο. Αυτή η ιστορία με το επίδομα στους συνταξιούχους, το, ας πούμε τύπης 13η σύνταξη, το γεγονός ότι είπατε ότι μέχρι τα 65, κάτω από τα 65, δεν τους το δίνουμε γιατί μπορούν να δουλέψουν και τα λοιπά, ήταν επικοινωνιακό, ήταν φάουλ.
4: Γιατί να σας πω.
0: Ο άλλος λέει, τι είμαι εγώ, δηλαδή δουλεύω, δεν πάρω, πώς να σου το πω.
4: Καταρχάς το λαμβάνουν όσοι είναι 65 και άνω, το παίρνουν οι συνταξιούχοι χειρίας από 60 και άνω, οι συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικίας, και οι ανασφάλιστοι περίληκες επίσης από τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται από τον νόμο. Υπάρχει πράγματι ένα ποσοστό συνταξιούχων οι οποίοι δεν το λαμβάνουν και είναι κάτω των 65. Πολλοί εξ αυτών.
0: Οι 62 με 65
4: συνταξιούχοι. 62 με 65. Πολλοί εξ αυτών υπάγονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, πρόωρη συνταξιοδότηση και δεύτερον, εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Δηλαδή έχουν ένα παράλληλο εισόδημα. Με δεδομένο ότι είχαμε συγκεκριμένα χρήματα να δώσουμε και όχι απεριόριστα, μακάρι να μπορούσαμε να τους τα δίναμε σε όλους τους συνταξιούχους, προκρίναμε ως πιο δίκαιο να δοθούν αυτά τα χρήματα σε αυτές τις κατηγορίες που σας ανέλησα. Μακάρι σε βάθος χρόνου να μπορέσουμε και στους υπολείπους.
6: Συγγνώμη κύριε Τσάπαλε, σε αυτό το θέμα. Μα υπάρχουν και συνταξιούχοι πάνω από 65 που εργάζονται. Θα τα πάρουν αυτοί τα 400 ευρώ.
4: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με το 62-65 ή 60-65.
6: Να μην το παίρνουν πάνω από τα 65,
4: θα το πάρουν κανονικότατα. Ναι, θα το πάρουν κανονικά. Θέλω να καταλάβετε.
0: 65, δουλεύεις, δεν δουλεύεις, θα το πάρεις.
4: Θέλω να καταλάβετε ότι τα χρήματα δεν μπορούσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες και των 10 εκατομμυρίων πολιτών, με την έννοια το ότι δώσαμε, ναι, λίγα σε όλους, αλλά δεν μπορούσαμε να δώσουμε όσα θέλαμε σε όλους. Με την έννοια ότι είχαμε συγκεκριμένα χρήματα.
6: Θα ήταν δίκαιο, εφόσον δικαιολογείται, γιατί δεν το παίρνουν οι κάτω των 65 και οι άνω των 65 που εργάζονται δεν θα έπρεπε να το παίρνουν. Αυτό θα είναι πιο σωστό και πιο λογικό.
4: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Πάντως, να σας πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε πριν ο κύριος Μουζάκης για το επιχειρήν. Εμείς πριν ανακοινώσουμε τις αποφάσεις αυτές και τις δράσεις γύρω από τις μειώσεις, ήρθαμε σε επαφή με τα επιμελητήρια, ήρθαμε σε επαφή με τους φορείς, ακούσαμε τους πάντες. Και τέσσερα πράγματα ουσιαστικά μας έλεγαν να αλλάξουμε. Το τεκμήριο, την προκαταβολή φόρου, το θέμα του τέλους επιτιδεύματος και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον δάνεια. Κάναμε και τα τέσσερα. Μπορεί να μην το κάναμε εδώ και τώρα, αλλά το κάναμε σε βάθος χρόνου με σταδιακή κατάργηση ή μείωση. Το θέμα των δανείων, για παράδειγμα, δεν έχει ακουστεί. Από τον Ιανουάριο που μας έρχεται, θα δοθούν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον χρήματα ως δάνεια, φθηνά δάνεια, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μέσα από τα ΤΕΠΗΧ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο το ήθελαν οι επιχειρήσεις. Ερχόμαστε και το ανακοινώνουμε με χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Ευκαιρία δοθήσεις, θα σας κάνω το εξής. Έχουν έρθει δεκάδες, εκατοντάδες καταγγελίες επιχειρηματιών που λένε ότι οι τράπεζες τους χρεώνουν 70, 80, 90 ευρώ ανά τράπεζα, κάθε τράπεζα έχει τη δική της τιμολογιακή πολιτική, εάν έχουν χρησιμοποιούν το POS και δεν κάνουν τζίρο πάνω από 120.000.
4: Αυτό να το δούμε και εμείς, και καλό είναι να γίνει και μια καταγγελία και στην Τράπεζα της Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα.
6: Έχω κάνει ο ΣΥΜΚΑ, κύριε Τσάπαλε, καλημέρα.
4: Θα το δούμε και μαζί. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο, να το δούμε και μαζί.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουζάκη και τον κύριο Λεγουρίτη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Τσάπαλε.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, για να πάμε
1: τώρα. Για να σηκωθούμε λίγο.
0: Τι έχουμε εδώ.
1: Τώρα έχουμε ωραία πράγματα. Ξεκούραστα. Γιατί ειδικά για τους μαθητές, τώρα που ξεκινήσαν το σχολείο, άκουγες δηλώσεις. Βαριέμαι.
0: Δεν βαριέται το παιδί.
1: Και περιμένουν πώς και πώς, πότε θα ξανακάτσουν, Μαρία.
8: Ακριβώς. Περιμένουν τις αργίες, πώς και πώς, ποιες είναι οι επίσημες αργίες. Πάμε να δούμε για τη φετινή σχολική χρονιά. Έχουμε εδώ πέρα και τις κάρτες.
0: Λοιπόν, εγώ αρνούμε να το δω αυτό.
1: Γιατί κάτι.
0: Μα με συγχωρείς τώρα. Αρχίζουμε από τώρα που ξεκινάει η χρονιά να τους λέμε πότε είναι αργίες.
8: Όλα τα παιδιά αυτό περιμένουν.
0: Αυτό περιμένουν. Πότε ναι, εσένα περιμένουν.
1: Επειδή μου, αν δεν έχεις κάτι να περιμένεις,
0: ναι,
1: δεν περνάει ο καιρός. Εδώ τώρα έτσι.
8: Οπότε πάμε να δούμε τις κάρτες μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, που είναι η εθνική μας εορτή. Τετάρτη πέφτει. Mm. Συνεχίζουμε με την επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου πέφτει Τρίτη.
1: Εντάξει, συγγνώμη, για την 28η και για εμάς τους ενήλικες, αν βάλεις λίγο τη γεφυρούλα μετά το Σαββατοκύριακο,
0: είναι
1: δύο μερούλες,
0: σπάει
1: λίγο
0: αν
1: την εβδομάδα
0: πέμπτη,
1: του Αγίου Δημητρίου 26.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Τσούκου τσούκου, δύο μερούλες πριν, δύο μερούλες μετά, με τις γεφυρούλες, μια εβδομαδούλα.
0: Όχι,
1: ωραία,
0: μια εβδομάδα Οκτώβρη μήνα τώρα, πλάκα μου.
1: Καλή, αφού έχει καιρό.
0: Καλά, καλά. Ναι.
8: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις διακοπές των Χριστουγέννων, όπου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και θα τελειώσουν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου του 2027.
0: Για τα σχολιά,
8: για τα σχολεία. Για τα σχολεία, ναι, ναι, ναι.
0: Τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μέρα πέφτει Χριστούγεννα?
8: Χριστούγεννα
1: Παρασκευή.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ωραίο.
8: Μαζί με
0: όχι,
8: την παραμόνη.
0: Πέμπτη είναι καλύτερα. Mm. Διότι η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων είναι αργία.
8: Άρα, οπότε να τα πέμπτη οπότε, Παρασκευή, ναι. Σάββατο και Κυριακή.
0: Βέβαια.
1: Χάλα.
0: Βέβαια. Ή Δευτέρα να πέφτει. Ευχαριστώ για να είναι μέχρι την Τρίτη.
1: Α, ναι, και αυτό.
0: Κατάλαβε.
8: Και αυτό ωραίο. Αυτό πιο ωραίο.
0: Ναι,
1: είναι μετά χαρταϊτού, οπότε πετάμε.
8: Λοιπόν,
1: γενικά όλο το χρόνο κάποια.
8: 15 Μαρτίου. Και είναι και το μοναδικό τριήμερο σε όλη τη σχολική χρονιά.
0: Δευτέρα,
1: ναι,
0: βέβαια.
8: Ναι, 15 Μαρτίου. Συνεχίζουμε με Πέμπτη 25 Μαρτίου, που είναι η επόμενη εθνική μας εορτή. Και μετά είναι οι διακοπές του Πάσχα, όπου είναι Δευτέρα 26 Απριλίου έως και Κυριακή 9 Μαΐου. Oh. Και μετά είναι η λήξη των μαθημάτων στις Τρίτη 15 Ιουνίου του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Τσάκα, τσάκα.
0: Ναι.
1: Πέρασε η
8: χρονιά.
0: Λοιπόν.
8: Τώρα, έρχεται καλοκαίρι.
1: Πάλι. Έρχεται καλοκαίρι, αλλά για να αποθανατήσουμε τις πολύ ωραίες στιγμές μας, δεν πρέπει
0: iPhone,
1: να έχουμε ένα iPhone.
8: Η Apple παρουσίασε το νέο της iPhone, τα νέα της iPhone, γιατί είναι το 18 Pro, το 18 Pro Max και το 18 iPhone Duo.
1: Αυτό,
8: λοιπόν,
1: ναι,
8: αυτό είναι ένα καινούριο εγχείρημα, να πω έτσι, της Apple, που είναι αναδιπλούμενο, δηλαδή ανοίγει. Και παίρνει τη μορφή λίγο τάμπλετ, γιατί ναι, πάει και έχει πλέον στις 7,5 ίντσες φτάνει.
1: Αυτό μου θυμίζει λίγο και τα παλιά κινητά που είχαμε.
8: Που ήταν λίγο με τα κουμπάκια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τιμή
8: πολύ
1: θέλω
8: σωστά
1: να μου πεις.
8: Οι τιμές είναι λίγο εξωφρενικές. Δηλαδή για το iPhone Duo ξεκινάει ανάλογα πάντα με τη χωρητικότητα.
0: Το Duo είναι αυτό το αναδιπλούμενο.
8: Το Duo είναι αυτό το αναδιπλούμενο. Ξεκινάει από 2.399 και φτάνει τα 3.949,
0: αυτό
8: δηλαδή
0: πάρω,
8: σχεδόν
0: 4.000
8: ευρώ.
1: Στο
0: το 3.949.
1: Εντάξει,
8: αυτό είναι 2 terabyte σε χωρητικότητα, γι' αυτό πάει και τόσο υψηλά η τιμή του.
0: Να την κάνεις τι τόσο χωρητικότητα.
8: Αδικαιολόγητα, ναι, θα συμφωνήσω.
1: Εντάξει, ήδη γενικά είναι υψηλές οι τιμές τώρα.
8: Τον iPhone γενικότερα.
1: Αυτοί που είναι πολύ φανατικοί, φαντάζομαι ότι θα κάνουν τα κουμάντα του στον κουμπαράδο.
8: Εγώ έχω δει ήδη που πάνε όλοι και πουλάνε το iPhone 17 που είναι περσινό, για να πάρουν προφανώς το iPhone 18.
1: Όπου
8: δηλαδή
1: τρέλα.
8: Βλέπω συνέχεια αναρτήσεις που θέλω να το πουλήσω.
0: Τα 80's.
1: Καλύτερες εποχές τα 80's.
8: Ναι, λοιπόν,
1: ανέμελα.
8: Καλύτερες εποχές τα 80's. Έχει υπάρξει μία μάστιγα στα social media, όπου χρησιμοποιούν το AI, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ναι, το πει, για να κάνουν
1: αυτό που
8: την προέκυψε
1: τώρα.
8: Πώς τώρα
1: είναι απλά
8: προέκυψε.
1: Αυτά που κάνει γενικά το Instagram.
8: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Τι κάνουν δηλαδή.
8: Εδώ πέρα βλέπουμε, ας πούμε, την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
1: Βάζεις τη φωτογραφία σου στο ChatGPT.
0: Και σου την κάνει η 80's.
1: Ναι, πώς θα ήμουν στα 80's.
0: Ναι.
1: Κάποιοι βέβαια τις έχετε, πως ήσασταν στα ίδια.
0: Έχουμε.
1: Συνεργαστήκαμε.
8: Δεν έχω, αλλά θα δούμε στην πορεία. Έχουν ανεβάσει πολύ.
1: Για να δούμε. Εδώ είναι η Ντορέτα Παπαδημητρίου, ηθοποιός. Με τον σύντροφό της.
8: Ακριβώς. Στη συνέχεια έχουμε την Κατερίνα Καινούριου. Εδώ πέρα, πώς ήταν στα
0: έτσι ήταν τότε.
1: Δυναστεία.
8: Ναι,
1: τόλμη και γοητεία.
8: Την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σε πιο αθλητική καλοκαιρινή μορφή. Μετά έχουμε την κυρία Παπουτσάκη.
0: Ναι.
8: Έτσι θα ήταν.
0: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Με βάτα,
1: ναι,
0: με βάτα
1: και το μαλλί.
0: Αυτό, το μαλλί, έτσι,
8: η μόδα ξαναέρχεται.
0: Ναι.
8: Γιατί αυτά τα ρούχα και τώρα θα τα βλέπεις να τα φοράνε.
1: Καλά, τώρα θα τα βλέπουμε και live.
0: Δεν φοράτε τέτοια ρε συνάχητα εκεί εδώ πέρα.
8: Φοράω,
1: βάτα.
0: Α, ναι.
1: Φοράμε, φοράμε, ναι.
0: Ναι.
8: Μετά έχουμε τη Δούκισσα Νομικού.
1: Για να τη δούμε.
8: Εδώ πέρα.
1: Όπου άλλος άνθρωπος.
8: Πιο καστανή.
1: Πιο καστανή.
8: Μετά έχουμε την Ευελίνα Παπούλια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πιο ροκ.
8: Και μετά,
1: ναι,
8: φτιάξαμε στο AI και εμάς. Εγώ ήμουν IT, πώς θα ήμουν στα 80's.
1: Barbie girl στα 80's.
8: Ακριβώς. Και μετά δεν μείναμε μόνο σε αυτά, φτιάξαμε και εσάς.
1: Όπα, για να μας δούμε.
8: Ορίστε πώς θα ήσασταν.
1: Έλα, έλα. Να ακούσα αντιδράσεις, θέλω, εδώ από το κοινό.
0: Όχι, παιδιά, εγώ τα έτσι δεν ήμουν έτσι.
1: Ασύσυνα.
0: Δεν ήμουν έτσι, καμία σχέση. Είχα, καταρχήν είχα πολύ μαλλί, ήμουν έτσι αδύνατος, ναι.
1: Εντελώς αμάνθαφόξι είμαι.
8: Καμία σχέση τα ρούχα.
1: Ρούχα τα ρούχα, αυτά φόραγες. Ναι,
0: δεν τα φόραγα εγώ, αλλά αυτά φόραγαν τότε. Εγώ δεν έβαζα κουστούμια ποτέ. Ποτέ δεν
1: έβαζα. Θα ήθελα να μας παίρνει μια φωτογραφία σου, να δούμε πώς ήσουν.
0: Τα έτσι.
1: Ναι.
0: Α, σου δείξω φωτογραφία, δεν είναι δύσκολο.
1: Να δείξεις φωτογραφία, εννοείται.
8: Να δούμε την επόμενη φορά πώς, πώς είναι η πραγματική.
0: Εντάξει, λοιπόν.
8: Φωτογραφία.
0: Ωραία, ωραία, έγινε.
1: Λέγε με Σαμάνθα, λοιπόν.
0: Να σε λέω Σαμάνθα.
1: Ή Μπόνι Τάιλερ.
0: Δεν μοιάζεις εσύ εκεί πέρα. Μοιάζει.
1: Ναι, πράγμα, πάρω, κάνω λίγο το μαλλί, κάτι θα μου χαλάσει μπούκλα τώρα. Είναι πιο φριζαρισμένο.
8: Γιατί, καλέ, αν το μαλλί λίγο γίνει πιο άφερο, να το πω έτσι.
1: Θα σου έρθω έτσι αύριο.
0: Για, έλα, να σε δούμε.
1: Μπόνι Τάιλερ.
0: Όχι, ρε, δεν ήμουν έτσι. Άσε μετά. Τι βλάκα είναι αυτό που είναι εκεί πέρα.
1: Αυτό το ChatGPT τα κάνει όλα. Ναι. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πάμε όμως και στα θέματα.
0: Για πάμε στα θέματα.
1: Με τα fake news, τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Πέτρο Γαλάνη, καθηγητή ερευνητική μεθοδολογία.
0: Γεια σας, κύριε Γαλάνη. Τι είναι ο καθηγητής ερευνητικής μεθοδολογίας?
4: Κάνει μελέτες, κάνει έρευνες, παρουσιάζει αποτελέσματα, γράφει άρθρα. Και ενημερώνει το κοινό, βασικά.
1: Λοιπόν, διαβάζαμε τα στοιχεία της Eurostat. Ουσιαστικά, ένας στους 10 επαληθεύει με εγκυρότητα όλα όσα βλέπει και διαβάζει. Και θα σας ρωτήσω, οι υπόλοιποι 9 τι κάνουνε?
0: Στο διαδίκτυο τώρα,
1: Στο διαδίκτυο.
4: Στο διαδίκτυο και στα social media. Ναι. Γιατί πλέον τα social media είναι αυτά που κυριαρχούν στην ενημέρωση. Ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή οι νεαρότεροι από τα social media ενημερώνονται. Δηλαδή δεν μπαίνει κάποιος εύκολα στα ειδησιογραφικά site.
1: Όχι, ό,τι αυτό είναι στις πλατφόρμες.
4: Μπράβο, και αυτό που είπατε ακριβώς, πόσοι το ελέγχουν. Δηλαδή όταν βλέπεις κάτι που λες, είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Οι 9 στους 10 λένε, δεν βαριάσαι, αλήθεια είναι. Μόνο ένα στους 10 θα καθίσει λίγο παραπάνω.
0: Ήταν αυτό που έλεγε η γιαγιά μου παλιά, το πει τηλεόραση ή το έγραψε εφημερίδα.
4: Τώρα τα γράφουν τα social.
0: Τώρα τα γράφουν τα social.
4: Που δεν προλαβαίνεις να δεις τι γράφουν. Ποιος να το διασταυρώσει, ποιο είναι αλήθεια, ποιο είναι ψέμα. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση.
1: Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς και ο λόγος που υπάρχει αυτή η μεγάλη ταχύτητα, η διακίνηση της πληροφορίας πολύ γρήγορα, που ουσιαστικά δεν έχουμε και το χρόνο καμιά φορά να τα επαληθεύσουμε.
4: Ακριβώς, σωστό. Τώρα
1: βέβαια δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά...
4: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Εξαρτάται τώρα η πληροφορία και τι επαληθεύεις. Δηλαδή, να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Αν είναι ένα θέμα υγείας που γράφει κάποιος, πάρετε το βότανο και θα πετάτε, και ο άλλος λέει ναι, θα το πάρω και θα πετάω. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Αν
1: είναι
0: τώρα μεγάλο.
1: Καλά, εδώ είδαμε γιατρούς να πήγαινε στο τάδε. Κάνουμε το κάρπα με αφορμή
4: την υπόθεση. Για να το συνδέσουμε εκεί. Ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή έχει σημασία το τι επαληθεύεις και το τι ψάχνεις. Όταν όμως ένας στους 10 βλέπει μόνο αυτός ψάχνει στα ειδησιογραφικά site ή ψάχνει στη Wikipedia, να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Αν είναι αληθινό αυτό που διαβάζει, καταλαβαίνει το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ψάχνεις να βρεις την αλήθεια. Οπότε αυτό συνεχώς θα αυξάνεται.

0: γενικότερο ο αλφαβητισμός των παιδιών. Γιατί μιλάμε κυρίως για τα παιδιά τώρα που είναι το τεράστιο πρόβλημα. Μια μελέτη που βγήκε πριν από μερικές μέρες, η έκθεση της PISA, δείχνει ότι το 50% των παιδιών στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί καν να κατανοήσει ένα κείμενο.
0: Και συνδέεται απόλυτα με αυτό το θέμα που συζητάμε τώρα. Όταν το 50% διαβάζουν κάτι και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, άρα μένει το υπόλοιπο 50% που κατανοεί αυτό που διαβάζει. Και από αυτό το 50% τώρα, μόνο το 10% ψάχνει είναι αλήθεια. Στο τέλος της ημέρας, δηλαδή, ό,τι και να τους πεις, θα πούνε εντάξει, οκ. Okay.
2: Γι' αυτό, πάνε, γι' αυτό και... πάνε στα ιατρία και μην και πω πεθαίνουν. Τώρα τίποτα. Μα ναι, με συγχωρείς.
0: Είναι τραγική κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέμε, ειδικά για τα θέματα υγείας. Δεν μπορεί, ας πούμε, ή όταν γράφει το ChatGPT κάτι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που υπάρχει με την παραπληροφόρηση είναι ότι συζητούν τα παιδιά για θέματα ψυχικής υγείας και τα προσωπικά τους προβλήματα με το ChatGPT.
1: Α, ναι.
0: Το
1: 33%
0: των παιδιών στη Μεγάλη Βρετανία που υπάρχουν ήδη δεδομένα έχει αναπτύξει μια συναισθηματική σχέση με το ChatGPT. Δηλαδή είναι αυτό που είπατε. Είναι φίλοι τους. Δηλαδή δεν έχεις ένα φίλο να μιλήσεις, δεν έχεις τους γονείς να μιλήσεις, δεν έχεις το σχολείο να μιλήσεις κανέναν.
2: Με πρόδωσε ο ChatGPT. Με πρόδωσε.
0: Με πρόδωσε.
2: Με πρόδωσε.
0: Και πέρυσι.
2: Διάβαζα ότι. Δεν ξέρω ποια έρευνα ήταν, κάποια τώρα δεν θυμάμαι. Που έλεγε ότι ένα τεράστιο κομμάτι είναι για προσωπικές συμβουλές.
0: Ακριβώς.
2: Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ιατρικά.
0: Τα δύο κυρίες.
2: Και ένα τρίτο κομμάτι είναι αστρολογία. Άκου τώρα που έχουμε φτάσει.
0: Να σας πω που έχουμε φτάσει παραπέρα. Βάζουν το φλιτζάνι του καφέ, φωτογραφία στο ChatGPT και τους λέει τι γίνεται. Δεν έχει παραπέρα.
2: Δεν υπάρχει παραπέρα.
0: Εκεί τελειώνει. Το κλείνουμε και φεύγουμε.
2: Ναι, ναι,
0: και το ChatGPT κάθεται και ποτέ. Δηλαδή, αν ήμουν ChatGPT, θα έλεγα ρε παιδιά. Βάλτε ένα όριο, δηλαδή μην μου δείτε και το φλιτζάνι.
1: Πολλές φορές θέλω να μπω στη θέση των νέων παιδιών, γιατί καταλαβαίνουμε το χάσμα γενεών που εμείς ήμασταν και η γενιά που είχαμε στο σπίτι την εγκυκλοπαίδεια, τόμους, που έπρεπε να κάτσουμε, να ψάξουμε, να αγοράσουμε εγκυκλοπαίδεια, να τα γράψουμε όλα αυτά. Να, αν κάνουμε λάθος, να τα ξαναγράψουμε. Και τώρα τα παιδιά
2: έχω
1: στους πίσω, όλη αυτή...
2: Έχω εγκυκλοπαίδεια που ναι. Την έδειχνα στην κόρη μου, την έχω κρατήσει από τα παιδικά μου χρόνια, το σύμβουλο των νέων, πεντάτομη. Γιατί στην έδειχνα κάποια στιγμή που λέει έχει ένα σκίτσο ανάμεσα στα λίμματα και έχει ένα αστροναύτη και στο βάθος ένα πύραυλο και λέει λεζάντα από κάτω πολύ σύντομα πιστεύουμε ότι θα γίνει όνειρο το... θα γίνει πραγματικότητα το όνειρο του ανθρώπου να πατήσει το βεγγάρι.
0: Τόσο μπροστά.
1: Πραγματικά.
0: Και εδώ τώρα θα βάλουν πούλμαν για το φεγγάρι. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό είναι το σχέδιο. Να
2: λοιπόν.
0: Το στέλνεις.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό. Ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει σωτηρία. Τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Το ChatGPT είναι το τεράστιο πρόβλημα. Ο πυρήνας του προβλήματος δεν είναι πλέον τόσο πολύ τα social media όσο η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, ναι.
0: Τα παιδιά μεγαλώνουν με το ChatGPT. Βάζουν την ερώτηση που τους δίνουν στο σχολείο, αυτό που είπατε πριν για την εγκυκλοπαίδεια. Βάζουν την ερώτηση φωτογραφία, τους απαντάει το ChatGPT και την πηγαίνουν στο σχολείο. Πώς να καλλιεργηθεί η σκέψη.
2: Ποιος
0: θα ψάξει μετά για fake news.
1: Ό,τι και απλά να θα πρέπει να μάθουν και να εκπαιδευτούν τα παιδιά.
2: Είναι ένας πληθυσμός απολύτως κυραγωγούμενος. Απολύτως. Από τον πολιτικό, από τον απατεώνα, από τον ψευτοεπιστήμονα, από όλους.
0: Από τον influencer.
2: Από τον
1: ακριβώς.
2: Δυστυχώς.
1: Κύριε Γαλάνη, σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε κύριε Γαλάνη, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Διάλειμμα και πάμε, ερχόμαστε σε βαριά πολιτικά τώρα. Βαριά. Βαριά. Εννοούμε πολιτικά, όχι βαριά. Κανονικά.
1: Βαριά δηλαδή.
2: Ναι.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε.

0: Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
0: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Οικονομόπουλο.
1: Αυτό είναι Οικονομόπουλο.
2: Αυτό είναι Οικονομόπουλο.
1: Βρε τον Οικονομόπουλο. Κάνε πιο έτσι για να είμαστε μέσα στην Ελλάδα.
2: Αχ, με έκρυψε. Είσαι πληθωρική προσωπικότητα και νομίζω το.
1: Προχώρα. Μα κάνει νόημα από
2: πέρα. Δεν να σε πάρω αγκαζέλα.
1: Όχι, όχι, άστα αγκαζέλα.
2: Γιατί δεν με θέλει.
1: Σε θέλω, σε θέλω, αλλά.
2: Έλα, κοίτα τι ωραίο αυτό νομίζω είναι για σένα.
1: Ποιο?
2: Αυτό που θα δούμε. Θα το δούμε. Να. Κοίτα τώρα πώς γίνονται τα μαγικά. Ήθελε να κρυφτεί.
1: Τι ακριβώς του έκανε, πήγε και κρύψε την κολόνα.
2: Ναι, αλλά η κυλίτσα...
1: Και φαίνεται η κυλίτσα δεν κρύβεται.
2: Δεν κρύβεται.
1: Η κυλίτσα είναι γοητεία, κυρία μου.
2: Εννοείται.
1: Εννοείται. Ναι. Εντάξει, πλάκα έχει. Η κυλίτσα είναι γοητεία, απλώς δεν σου αφαιρείται δυνατότητα να το αποδείξεις.
2: Εντάξει, βάζεις λίγο
1: παραπάνω. Σαν τη φαλάκρα είναι. Είναι ένδειξη ανδρισμού, αλλά ποιος πάει με φαλάκρο, κανένας.
2: Γιατί. Γούστα είναι αυτά. Αυτά είναι γούστα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας
3: ημέρα. Εγώ θα σε υπερασπιστώ. Άντρας χωρίς σκυλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
1: Εντάξει.
2: Πώς είδες λοιπόν, γούστα.
1: Γούστα, γούστα, γούστα. Γεια σου, Αντριάννα.
3: Καλώς τον. Καλημέρα, καλημέρα τώρα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
4: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το AI της Αιτήλας σας. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Ποιο?
2: Το AI. Που... Αλλά δεν ήταν λέει ότι ήταν στα 80's. Εγώ του είπα να μας φέρει μια φωτογραφία.
4: 80's ήταν.
1: 80's,
4: αυτό στα νιάτα του και σαν να σε αδείξει, γιατί σε έκανε λίγο πιο μεγάλη.
1: Ναι.
2: Ίσως ήταν υπόζωση.
4: Αλλά το καβουράκι ήταν...
1: Μου κόψε 30 χρόνια, 40 και αυτή τις πρόσθεσε 2.
4: Και ένα σωρό μαλλί.
1: Και μαλλί, ναι.
3: Της
1: κατσάρος το μαλλί.
3: Και μαλλί.
1: Ωραίο ήταν.
3: Ήταν και ωραία εποχή, οφείλουμε να ομολογήσουμε.
1: Ποιο το, τα 80's.
3: Εκεί, 80's, 90's. Εντάξει, εγώ στα 80's ήμουν λίγο μικρή, αλλά στα 90's τα πρόλαβα και ήταν μια πολύ ωραία εποχή.
1: Τα 80's ήταν καλά.
4: Τα 80's ήταν καλά.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν τα
2: προλάβαμε.
1: Αυτό το τύπο εγώ δεν τον αναγνωρίζω.
3: Κοίταξε, εμένα μου θυμίζει κάποιον από μία αμερικανική σειρά. Πε τον Ντόνα. Θα το θυμηθώ.
2: Θα το βρούμε όμω. Έχει απόλυτο δίκιο.
3: Θα το θυμηθώ.
1: Αυτό το βλάκα δεν τον ξέρω εγώ.
3: Όχι, όχι. Είναι το μαλλί πιο τέτοιο. Ναι, πιο ανοιχτό.
1: Συγγνώμη τώρα. Ναι, οκ. Λοιπόν, για πάμε τώρα εδώ πέρα να μα πείτε τι γίνεται. Καταρχήν να σα ρωτήσω κάτι.
4: Παρακαλώ.
1: Τι έγινε με το επίδομα ανεργία.
4: Καλά. Το μάλευράσε.
1: Μα γι' αυτό λέω.
4: Το μάλευράσε. Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι επειδή ο Μαρινάκης με λέει και σε ένα ραδιόφωνο της Ρόδου.
1: Ναι.
4: Ήταν και λίγο πιο χαλαρός.
1: Ότι δεν τον άκουγε κανείς.
4: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
4: Και είπε αυτό το οποίο είπε, το οποίο είναι όντως προσωπική του άποψη, αλλά προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Θυμάσαι εσύ, κυβέρνηση να αδειάζει κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Εντάξει τώρα.
4: Να εξάγει αυτό.
1: Γενικώς υπάρχει ένας εκνευρισμός πάντως. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ο Λαζαρίδης τα πλακώθηκε με το ο Μαρινάκης. Δηλαδή, έχουμε κάτι αριθμίες περίεργες.
4: Υπάρχουν νευράκια. Νευράκια.
3: Απλά τις δεχόμαστε και τις προσωπικές απόψεις κάποιου.
1: Τις δεχόμαστε.
3: Ναι, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική προσωπική άποψη, που βεβαίως να είναι και διαφορετική από την αποφασή η οποία έχει ληφθεί. Σε όλα τα κόμματα. Σαφώς σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα και οριζόντια.
4: Δεν τη λες όμως για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και παραμονές
1: εκλογών.
4: Θυμάστε το 23, δεν είναι ανάλογο, αλλά παρεμφερές. Με τον Κατρούγκαλο πριν τις εκλογές.
1: Λοιπόν,
2: θα πάμε όμως.
3: Παναγία μου.
2: Καλέ.
1: Συνοηθήκαμε. Λοιπόν, συγγνώμη. Έκανε ένα διάλογο με τον.
3: Κρατήστε Τούρκη τα άρματα.
1: Ένα διάλογο με τον εαυτό μου απέναντι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Για τον Κατρούγκαλο έλεγε, κάτι έλεγε.
1: Λοιπόν,
3: τι έλεγες.
1: Μπράβο, λέω.
4: Θυμήθηκα αυτό.
3: Ναι, απλά θυμάσαι τώρα τα παραδείγματα τα οποία έχουν συγκεκριμενοποιηθεί με έναν άλλον τρόπο, για παράδειγμα. Για τον Κατρούγκαλο δεν το θυμόμαστε για αυτό που περιγράφει, το θυμόμαστε για άλλα πράγματα. Πάμε.
4: Όχι, είχε παίξει ρόλο στις εκλογές τότε, εκείνη η δήλωση είχε παίξει ρόλο.
3: Ναι.
4: Δεν είναι αντίστοιχο.
3: Όχι.
4: Αλλά επειδή μίλησα με αρκετούς στην κυβέρνηση μετά από αυτό που έγινε. Υπάρχει μια κατηγορηματική διαβεβαίωση.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει το. Αυτό δεν υφίσταται. Λοιπόν, για πάμε στη ΔΕΘ τώρα να κλείσουμε τον κύκλο.
2: Να δούμε.
3: Ναι.
4: ΔΕΘ.
1: ΔΕΘ.
4: Λοιπόν,
1: Ανδρουλάκης έχει μείνει.
4: Είναι Σαββατοκύριακο.
1: Έχει μείνει.
4: Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν χθες η Ζούρου και σήμερα είναι το Πασόκ.
3: Σήμερα είναι το Πασόκ,
1: ναι.
4: Νομίζω ότι εκτός από ένα διμέτωπο το οποίο θα κάνει κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα, η αιχμή του θα είναι ο 14ος μισθός και το ιδιωτικό χρέος. εκεί θα προσπαθήσει και νομίζω έχει αρκετές πιθανότητες επιτυχίας να δείξει ένα πιο συγκροτημένο και πιο αληθοφανές πρόγραμμα από αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Για το ιδιωτικό χρέος.
3: Για όλα. Για το 13ο.
4: Για όλα. Ναι. Γιατί έχει, μην ξεχνάμε ότι το Πασόκ έχει εισφέρει και για το στεγαστικό και για τους νέους και για το θέμα της ενέργειας. Έχει ορισμένες σκέψεις και προτάσεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες.
1: Μάλιστα.
4: Το πιο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είναι, αυτό γίνεται σε μια συγκυρία που φαίνεται. Προσέξτε, δεν θέλω να δημιουργήσω μια εντύπωση ανατροπής, αλλά συγκλίνουν. Έχουν μπει σε μια τροχιά σύγκλησης η Ελλάς με το Πασόκ. Ή μάλλον, να το πούμε καλύτερα, το Πασόκ με την Ελλάς.
1: Σε ποια θέματα?
4: Συγκλίνουν δημοσκοπικά.
1: Α.
4: Συγκλίνουν δημοσκοπικά. Δηλαδή κλείνει ψαλίδα, να το πω.
3: Συμφωνώ εγώ με το
4: πράγμα. Κλείνει ψαλίδα.
1: Στην GPO δεν φάνηκε τόσο, ρε παιδί μου.
4: Φάνηκε η τάση.
1: Ναι.
4: Αλλά μην ξεχνάς, η GPO ήταν αρκετά πρώιμη. Νομίζω ότι οι επόμενες μετρήσεις θα δείξουν ότι υπάρχει η προϋπόθεση σε ένα βάθος χρόνου να γίνει και ντέρμπι αυτό.
3: Ναι.
1: Φαίνεται η τάση να είναι να καθυλώνεται λίγο ο Τσίπρας.
4: Και να πέφτει.
1: Και να πέφτει ίσως, ναι. Λίγο. Και να δουλεύει κάτι να τσιμπολογάει.
4: Τσιμπάει κάτι. Αυτό λέω.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι ασφαλείας ακόμα η απόστασή τους.
4: Ναι, είναι. Αλλά πρόσθεται την εικόνα. Άλλο το 17 και με 12 ή 11,5 και άλλο το 15,5 με το 13. Λέω τώρα.
1: Ναι.
4: Έτσι.
1: Εντάξει.
4: Είναι άλλη εικόνα διαφορά. Και δημιουργεί μια άλλη δυναμική.
3: Φαντάζομαι θα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προκειμένου να φτάσουμε ενδεχομένως και σε ένα χρόνο που θα έχει λίγο περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά τα δημοσκοπικά σκορ των κομμάτων. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που είπε ο Μπάμπης, ότι ενδεχομένως ο κ. Ανδρουλάκης θα βοηθηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, να απαντήσει σε αυτά τα οποία θα πει ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή, αν δούμε τις επόμενες ημέρες μία μάχη μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για το 13ο μισθό, για παράδειγμα, ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν, ότι εμείς το έχουμε υπολογίσει τόσα δις και εσύ μας λες τόσα και τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσει το Πασόκ, δηλαδή αυτό το σταδιακό, εκεί ενδεχομένως, δηλαδή να τοποθετήσει η κυβέρνηση απέναντί της τον κ. Ανδρουλάκη. Γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό την επιλογή την οποία έκανε. Και ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ξεκάθαρα. Στην,
1: ναι, αλλά τον Τσίπρα είχε απέναντι και
3: του.
1: Τότε. Δηλαδή, μίλαγε ο Τσίπρας στη διάθεση να του απαντούσε ο Ανδρουλάκης. Να του απαντούσε τον Ανδρουλάκη.
3: Όχι, όχι. Θυμάσαι ότι δεν τον ονομάτισε. Θυμάσαι ότι περιέγραψε στο ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλος, λέγοντας ότι εμείς δεν θα πάμε με μουσαμάδες, ότι εμείς δεν θα πάμε με προγράμματα
1: Θεσσαλονίκης.
3: Το φωτογράφησε, νομίζω, ξεκάθαρα.
4: Άλλωστε και το Πασόκ είχε απαντήσει.
3: Ναι, είχε απαντήσει. Είχε απαντήσει.
4: Ήταν αρκετά σκληρή η απάντηση.
1: Νομίζω ότι επίσης, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να θεωρείται δεδομένη κατάρρευση της Καριστιανού, έτσι.
4: Ναι.
1: Και επίσης το πολύ μεγάλο ζόρισμα, το δημοσκοπικό, τουλάχιστον της Κωνσταντοπούλου. Και αυτή έχει πάθει ζημιά.
4: Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, κρατάει το ποσοστό εισόδου στη Βουλή.
1: Ναι, αλλά εντάξει.
4: Αλλά σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι... Ναι. Κάποιοι αναρωτιούνται αν θα κατέβει και στις εκλογές.
1: Ποιος, για την Καριστιανού.
3: Και αν θα επιλέξει
4: να συνεργαστεί αυτή η κατηφόρα, γιατί είναι μεγάλη, έτσι, μιλάμε για αλματώδη τόση. Συν τότε η παρουσία της στη Θεσσαλονίκη ήταν. Εντάξει. Πολύ λίγος κόσμος, είναι σε μια αίθουσα με 120 άτομα που χωράει. Μέσα σε αυτούς ήταν δημοσιογράφοι και ακούσαμε μια έκθεση ιδεών εξαιρετική. Αλλά ήταν
1: νομίζω ότι δεν έχει ακροατήριο πια.
4: Τρίτη γυμνασία.
1: Δεν έχει ακροατήριο.
3: Και με κορυφαία στιγμή κυκλοφορεί σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα αυτό το βίντεο στο οποίο δεν γνωρίζει τι είναι η ΑΔΕ. Και προσπαθεί να εξηγήσει, να μιλάει για την ΑΔΕ, προσπαθεί να εξηγήσει και ζητάει βοήθεια από κάποιον ο οποίος βρίσκεται κάτω, ζητώντας να του πούν είναι η αρχή. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει πάρα πολλές προβολές στα κοινωνικά
4: δίκτυα. Και δεν ξέρω
3: και
4: αυτή η ιστορία τώρα με την ολιστική ιατρική. Εάν.
3: Εντάξει, την έχει αποφύγει προς το παρόν.
1: Με την ολιστική. Επειδή έκανε ολιστική και αυτή η ιατρική. Ναι. Εντάξει, δεν
4: είναι ο κόσμος. Ο κόσμος κάνει συνειδημού
1: διάφορα. Εντάξει, μην είμαστε αυτό. Οκ. Τώρα, το ερώτημα πλέον είναι πότε και αν θα εμφανιστεί. Όχι αν. Δεν υπάρχει. Ο Σαμαράς. και από πού θα πάρει. Δηλαδή βλέπω τη Λατινοπούλου και αντέχει σε σχέση με τους άλλους.
4: Ναι, αντέχει.
1: Αντέχει, χωρίς ακόμα, το Σαμαρά.
4: Ναι, χωρίς να υπάρχει ακόμα.
1: Χωρίς να υπάρχει Σαμαράς.
4: Να δούμε αν θα αντέξει όταν θα υπάρξει.
1: Αυτό λέω τώρα. Έτσι,
4: είναι ένα ερώτημα. Ο Σαμαράς θα αργήσει.
1: Θα αργήσει.
4: Θα αργήσει. Ναι. Εγώ αυτά που λένε γιατί μέσα στο Σεπτέμβριο και αυτά δεν τα αγοράζω. Θα αργήσει και θα αργήσει για διάφορους λόγους. Αφενός κρίνει ότι αυτή η τακτική του ανταρτοπόλεμου είναι πιο αποδοτική. Δεύτερον, δεν θα αναγκαστεί να παρουσιάσει τα ψηφοδέλτια του και τα στελέχη του, γιατί είναι παλιακά, παραπέμπουν σε άλλες εποχές, τα οποία δεν έχουν. Δηλαδή, Νικολόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Σαλμάς, αυτά κτλ. Εντάξει, είναι πρόσωπα από το παρελθόν και όχι με ιδιαίτερη έτσι, έγκλη. Και το τρίτο νομίζω ότι είναι ότι το κάνει και ένα κόλπο, νομίζω, εδώ με Μητσοτάκης. Πάει πίσω τα ψηφοδέλτια του.
1: Ναι.
4: Γιατί?
1: Οπότε δεν τον αφήνει να.
4: Όχι, υπάρχει ένας πιο πονηρός λόγος, ναι. Κάτι νομίζω. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θέλουν να το έχουν δίποτο.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν. Όσο είναι στο περίμενε, δεν μπορούν να κάνουν καμία κίνηση, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Πρέπει να περιμένουν πρώτα να δουν αν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία στα ψηφοδέλτια και μετά
1: να κάνουν. Ποιοι θα είναι άλλοι στο ίδιο είναι. Και τα λοιπά, ναι.
4: Άρα δηλαδή παίζεται και ένα τέτοιο
1: παιχνίδι. Παίζεται ένα σκάκι τέτοιου είδους. Μάλιστα, λοιπόν.
2: Βλέπουμε και τώρα, επειδή έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ψηλά στην ατζέντα τα εθνικά θέματα. Έχει βέβαια και την πίεση από τον κύριο Σαμαρά με τις παρεμβάσεις.
4: Είναι μεγάλο θέμα αυτό, παιδιά. Και είναι θέμα με τη σειρά που έχει. Και αν δει κανείς τις αντιδράσεις της Τουρκίας, είναι πραγματικά εξωπραγματικές.
1: Ναι. Δηλαδή,
4: θεωρείται επικίνδυνη και πρόκληση να πάει ένας πρωθυπουργός σε ένα νησί της που ανήκει στη χώρα του. Δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει.
1: Κάθε όριο, εντάξει.
4: Κάθε όριο.
1: Ισχύει αυτό.
4: Κάθε
1: αλλά,
4: όριο.
1: Αλλά.
4: Αλλά τι.
1: Κοίτα εδώ. Εκλογικό σοου στο Καστελόριζο.
4: Τώρα εντάξει.
2: Ναι, εντάξει και με πολιτικό συμβολισμό, έτσι.
4: Δεν θα το σχολιάσω.
1: Δεν είναι θέμα, δεν είναι ότι μια εφημερίδα έχει την άποψή της εφημερίδα. Ναι.
4: Δικαίωμά της είναι.
1: Πώς το βλέπουν.
4: Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι ο ορισμός της μικροπολιτικής.
1: Ναι.
4: Ορισμός. Δηλαδή τι. Το επόμενο ξέρεις ποιο είναι. Ότι θα προκαλέσει ο Μητσοτάκης σε ένα επεισόδιο για να συσπηρωθεί ο κόσμος και να κερδίσει εκλογές. Αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Εκεί που τα έρεμα νερά ήταν το.
4: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει. Στείνει ένα σοου τώρα, το οποίο γιατί όχι, εφόσον λοιπόν, στείνει σοου.
1: Για πάμε στους καθηγητές, να δούμε τον κύριο Ευθυμιόπουλο και τον κύριο Σαρλή.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλισης Στρατηγικής.
0: Καλημέρα.
1: Ευθυμιόπουλος είναι διδάκτορας γεωπολιτικής στο τμήμα τουρκικών και ασιατικών σπουδών. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Ευθυμιόπουλε, πες μας εσύ, πώς το βλέπεις τώρα αυτό με το Καστελόριζο. Τη κοινή τη Ελλάδα, την τουρκική, α πούμε. Έχουμε θέματα.
2: Επιστρέφει η Τουρκία στι εργοστασιακέ ρυθμίσει, γιατί βλέπουμε μια κλιμακούμενη ένταση.
0: Κοιτάξτε, από τη μια μεριά θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαπαναγιώτη ότι όταν πηγαίνει ο πρωθυπουργό στα νησιά τη Ελλάδο, δεν ενδιαφέρει κανέναν γιατί πρέπει να πηγαίνει, α πούμε. Δεν θα με ενδιαφέρει πώ θα το βρίσκει η Τουρκία, δηλαδή η Τουρκία. Θα πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι αντιδράει στο οτιδήποτε και να κάνουμε. Και τίποτα να μην κάνουμε, πάλι αντιδράει. Αυτό όμως πρέπει από τη δική μας την πλευρά πρέπει να βάλουμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Το γεγονός ότι η Τουρκία μιλάει με αυτόν τον τρόπο, κάποιος το έχει προκαλέσει, κάποιος το έχει αφήσει. Αυτή η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία δεν ήταν τίποτα παρά μια προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να σεβαστεί την Ελλάδα. Υποτίθεται ότι θα ήταν ένα κερασάκι στην τούρτα σαν πολιτική για κατευνασμό. Ο κατευνασμός για να γίνει θέλει τουλάχιστον δύο. Η Τουρκία από μόνη της δεν θέλει την Ελλάδα να κάνει αυτά που θέλει να κάνει και πρέπει να κάνει. Οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση και οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση για το δικό της εξυγχρονισμό, για τη δική της ασφάλεια, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν έχεις ανάπτυξη, πρέπει να είναι καλοδεχούμενη. Πρέπει να ελέγχουμε όλα μας τα μέρη για οποιοδήποτε λόγο, για οποιονδήποτε εχθρό. Γιατί δυστυχώς δεν ζούμε σε περίοδο ειρηνική. Είτε αυτό είναι από την Τουρκία, είτε αυτό είναι από το Ιράν, είτε είναι από οποιονδήποτε. Από την άλλη πλευρά όμως, οφείλουμε και το ξαναλέω, να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές. Η Τουρκία το έχει παρακάνει.
1: Οι κόκκινες γραμμές, κάτσε Μαρία, μισό λεπτό. Οι κόκκινες γραμμές είναι στην πράξη, στο πεδίο, στην καθημερινή πολιτική. Δεν μπορεί να τις βάζει κόκκινες γραμμές στο τι θα πει ο Ερντογάν ή ο Τσελίκ.
3: Και στη διπλωματία.
1: Γίνεται αυτό.
3: Μα υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές και είναι συγκεκριμένες.
0: Ναι. Η διαμόρφωση του πολιτικού δημόσιου λόγου διαμορφώνεται αντιστοίχως με το πώς ορίζει κάποιος τις διεθνείς σχέσεις και δε στην προκειμένη περίπτωση τις διμερείς σχέσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κάνει μια πολιτική η οποία για μένα προσωπικά έχει αποτύχει όσο αφορά την εξωτερική της πολιτική, τον δημόσιο διάλογο. Προσέξτε. Γιατί όταν εμείς βγαίνουμε, κάνει κάτι η Τουρκία και λέμε βάσει του διεθνούς δικαίου η Ελλάδα έχει δίκιο και προστατεύουμε και. Πολύ σωστά. Το πρόβλημα δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Πρέπει να ενισχύσεις τον λόγο σου. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις να κάνεις.
4: Κύριε Φινόπουλε,
0: όταν κάνεις συμφωνίες αμυντικές και στρατηγικές, πρέπει να τις ενισχύεις.
4: Δεν μπορεί που λέτε είναι επικοινωνία και εντυπώσεις. Όταν εσύ έχεις εξοπλιστεί με τον τρόπο που έχεις εξοπλιστεί, έχεις κάνει τις συμμαχίες που έχεις κάνει, έχεις την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτά είναι για το πεδίο. Είναι για την ουσία. Τα υπόλοιπα, η ρητορική της Τουρκίας είναι δεδομένη. Εσύ έχεις όμως κατοχυρώσει πράγματα.
0: Είπα εξ αρχής, ό,τι και να κάνουμε και τίποτα να μην κάνουμε, η Τουρκία πάλι θα κάνει ρητορική. Αυτό δεν έχουμε ξεκαθαρίσει.
4: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι που έχει σημασία. Ή έχει σημασία αν επιχειρήσει κάτι από αυτά που λέει να το κάνει, τι αποτροπή θα βρει.
0: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μάλλον να σας δώσω δύο παραδείγματα. Όταν στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία, στέλνουμε μια συστοιχεία Patriot, το οποίο αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης συμφωνίας. Δεν είναι μόνο αυτή η συμφωνία. Οφείλεις να την ενισχύει σε τακτά χρονικά διαστήματα και οφείλεις να την αξιολογείς, να βλέπεις τι έχουμε πετύχει, τι δεν έχουμε πετύχει. Γιατί με μια συστοιχεία Patriot, εξωτερική πολιτική δεν κάνεις. Δεύτερον, όταν άρχισε ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, Αμερικής, και αρχίσανε οι εκατέρωθεν, ας πούμε, επιθέσεις. Είχα βγει στο παρελθόν και είχα πει ότι εμείς, σαν Ελλάδα, πρέπει να ενισχύσουμε τις χώρες που έχουμε στρατηγική συνεργασία. Προσέξτε, δεν θα μας χρησιμοποιήσουν, γιατί είναι η κουλτούρα τους τέτοια που δεν θα μας χρησιμοποιήσουν. Όμως, εμείς οφείλουμε να κάνουμε κινήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση, λοιπόν, αποφάσισε μετά από 6 μήνες, εκείνο ένα άρθρο που έγραψαν σε μια εφημερίδα, δεν θα ήθελα να πω πια, ότι λέει η Ελλάδα σκέφτεται να ενισχύσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με απάτη. 6 μήνες μετά. Τι να το κάνω εγώ 6 μήνες μετά, όταν δεν έχεις στρατηγική σκέψη και στρατηγικό βάθος με το οποίο να ενισχύσεις τις δικές σου σκέψεις.
4: Να σας πω αντιπαράδειγμα σε αυτό που λέτε. Υπάρχει ένα αντιπαράδειγμα πολύ πιο χειροπιαστό. Όταν κουβάλησε, όταν πήγε τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα στην Κύπρο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν και κουβαλήθηκε εκεί η Γαλλία, η Αγγλία κτλ. Ποιο είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη σας?
0: Κύριε
4: και συμβολικά και πρακτικά.
0: Επειδή βρίσκομαι και στην
4: Κύπρο. Λέτε ένα παράδειγμα.
0: Θα σας πω, το είδα ζωντανά. Μα το έχω ζήσει ζωντανά και τις δύο περιπτώσεις. Ναι. Σε έχω ζήσει ζωντανά. Η προστασία των ελληνικών συμφερόντων είναι οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται. Κατευθείαν η κίνηση, ως κίνηση καταρχήν, την υποδέχτηκαν οι Κύπροι πολίτες με ένα πολύ θερμό τρόπο. Και μάλιστα τις τελευταίες ημέρες στην Κυπριακή Δημοκρατία, πάνω από το κεφάλι μου κυριολεκτικά πετούσαν τα δικά μας τα αεροπλάνα, κάνοντας διάφορες κινήσεις και τα υπόλοιπα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλαίσιο λειτουργίας. Το πλαίσιο λειτουργίας δεν φτιάχνεται για 1 χρόνο και 3 χρόνια. Γιατί ακούω πολλές φορές που λένε κάνουμε λέει μακρά πολιτική στρατηγική 4 χρόνων. Τι 4 χρόνων. Στρατηγική πολιτική 4 χρόνων δεν υπάρχει. Πρέπει
1: πάντως
0: να
1: εγώ σας πω κάτι γιατί πρέπει να πάμε και στον κύριο Σαρλή. Εάν εμείς θεωρούμε ότι η ελληνική πλευρά είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη ή ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός είναι πατριώτης ή ξεπουλημένος από το αν ο Τούρκος κάνει την τάδε ή τη δίνα δήλωση, όχι, θα είμαστε πάντα ετεροπροσδιορισμένοι. Ναι. Πάντα.
0: Όχι βέβαια. Γι' αυτό ξεκαθάρισα εξ αρχής.
1: Εντάξει.
0: Και είπα, λοιπόν, η Τουρκία κάνει αυτό. Όμως, η έννοια της παθητικής διπλωματίας τελείωσε. Δεν την έχω καταλάβει.
1: Δεν κάνουμε παθητική διπλωματία, κύριε. Δεν κάνουμε
0: παθητική.
1: Ενεργητικότητα. Παθητική διπλωματία έκανε ο Καραμαλής, έκανε ο Σιμίτης, έκανε... Αυτοί κάνανε.
0: Μία πρόταση μόνο...
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάνει παθητική.
0: Δείξτε
1: μου
0: το εμπορικό ισοζύγιο της ανάπτυξης της χώρας μας με όλες αυτές τις χώρες που έχουμε στρατηγικές σχέσεις, υποτίθεται όχι μόνο στο στρατηγικό κομμάτι, αλλά και στο εμπορικό. Δείξτε μου πόσο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια και κάντε συγκριτικά μαζί με την Τουρκία, η οποία τι κάνει.
4: Δηλαδή,
0: ρίχνει ελεύθερα.
4: Επαναφέρεται το δίλημα Βούτυρο ή Κανόνια.
1: Λοιπόν.
2: Να πάμε και στον κύριο Σαρλή.
4: Αυτό το δίλημα επαναφέρεται.
0: Χωρίς εμπορικό ισοζύγιο.
4: Σε συνθήκες ένταση.
0: Αυτό το δίλημα είναι. Χωρίς εμπορικό ισοζύγιο και ενίσχυση, δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική.
1: Ο κύριος Ευθυμιόπουλος είναι υπέρ της επέκτασης στα 12 μίλια τώρα.
0: Ναι, τώρα. Χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Γι' αυτό το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Άστο, δεν
4: και
1: είναι.
4: Με τις συνέπειες
1: που είναι τώρα.
0: Απλά εμένα αλλάζει η τακτική προσέγγιση στα πράγματα. Και εγώ θέλω στρατηγικό βάθος δικό μας.
1: Λοιπόν,
0: όχι δικό μας αντιδρόμενο.
1: Σαρλή,
0: σε σχέση με την Τουρκία.
1: Λοιπόν, για πείτε και εσείς μια γνώμη. Πώς πάει το πράγμα τώρα.
5: Θεωρώ ότι για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο αντιδρά η Τουρκία, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και δύο άλλες παραμέτρους. Η μία είναι η εσωτερική παράμετρος, η εσωτερική πολιτική στην Τουρκία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ συχνά την αγνοούμε. Χθες ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε μια δήλωση περί μέσες άκρες πρώην εκλογών στην Τουρκία. Και είναι μια πολύ σημαντική δήλωση, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί για να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία. Ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή για τον πρόεδρο Ερντογάν να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία είναι οι πρόορες εκλογές. Δηλαδή να υπάρξουν εκλογές πριν το τέλος της θητείας του για να μπορεί να την διεκδικήσει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δημιουργήσει τις εσωτερικές συμμαχίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να κερδίσει αυτές τις εκλογές και να έχει και την τρίτη θητεία. Επειδή όμως έχει ανοίξει το κουρδικό ζήτημα με έναν τρόπο όπως το έχει κάνει και το 2013. Χρειάζεται δηλαδή και πλέον και την πολιτική και την εκλογική στήριξη του κουρδικού κόμματος. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βάλει απέναντι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ουσιαστικά το έχει διαλύσει με τον τρόπο που το έχει κάνει τους τελευταίους.
1: Εδώ το έχει διορίσει αρχηγό τώρα, πλάκα κάνουμε.
5: Ναι. Και το νέο κόμμα που δημιουργήθηκε και ο Σγέρος Ζέλ, το οποίο πλέον είναι και το δεύτερο κόμμα.
1: Σαν να πάει τώρα ο Μητσοτάκης να καταργήσει, να βγάλει τον Τσίπρα από αρχηγό της Ελλάδας και να βάλει τον Άδωνη.
5: Ακριβώς, αλλά για να...
1: Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, λέω τώρα, αυτό είναι όμως, αυτό έχει κάνει.
5: Ναι. Για να δώσει όμως μία μεγαλύτερη εθνικιστική, αν θέλετε, ένα εθνικιστικό αντίβαρο, επειδή ακριβώς έχει ανοίξει το κουρδικό ζήτημα, πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους και το εθνικιστικό ακροατήριο. Αυτή είναι μία παράμετρος που είναι πολύ σημαντική.
4: Να επισημάνω πάνω σε αυτό που λέτε. Ο κύριος Ερντογάν με βάση το Σύνταγμα δεν δικαιούται τρίτη θητεία.
5: Υπάρχει όμως... και να αλλάξει το Σύνταγμα.
4: Όχι. Υπάρχει ένα άρθρο ότι αν στη διάρκεια της δεύτερης θητείας προκύψει μείζον εθνικός λόγος και γίνουν πρόορες εκλογές, εκεί μπορεί να ανανεώσει τη θητεία του.
1: Μήπως φτιάξει ένα μείζον εθνικό λόγο.
4: Γι' αυτό μιλάνε και για εκλογές το 27. Κανονικά οι εκλογές στην Τουρκία είναι το 28.
2: Είναι το
4: 28,
2: ναι.
4: Και θέλουν να τις κάνουν το 27.
1: Να φτιάξει ένα μείζον εθνικό λόγο κάνοντας κάτι με εμάς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει. Και αν του βγει ανάποδα.
2: Τι.
1: Να φτιάξει ένα θερμό επεισόδιο και τώρα η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα πριν 10 χρόνια που δεν είχαμε τροπίλες να βάλουμε.
2: Όχι,
1: δεν θα το γίνει.
2: Ναι, θα το πάει σε επίπεδο ρητορικής θερμού επεισόδιο. Όχι στην Ελλάδα.
4: Ρητορική δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει.
2: Στην ύπαρξη πραγματικού θερμού
4: επεισόδου.
2: Υπάρχουν και
1: ελεγχόμενα. Αυτά τώρα.
2: Έχει ήδη ξεκινήσει. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Ερντογάν.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα μου αρέσει σε κάθε περίπτωση, μου αρέσει το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης πάει τρεις μέρες στο Καστελόριζο. Είναι λίγο του στρολάρι λιγάκι κιόλας.
4: Κανονικά.
1: Ναι. Κανονικά.
4: Για θα πάει και στη
1: Αλλά καλό είναι αυτό. Θα μου πεις ο άλλος κάνει σοου τώρα να το παίξει πατριώτης εδώ και τα λοιπά. Μπούρδες είναι αυτά. Αν δεν πήγαινε θα του λέγανε δεν τολμά να πάει στο νησί μας. Τώρα που πάει λέει πάει να κάνει σοου. Δεν βγάζεις άκρη από αυτά. Εμένα μου άρεσε που πάει έτσι.
4: Αποφασιστικότητας. Είναι μια κίνηση αποφασιστικότητας.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και Ευθυμιόπουλο. Καλημέρα και Σαρλή.
4: Να βγάλουμε μια είδηση.
1: Ναι.
4: Αχ, έφυγε ο κύριος Ευθυμιόπουλος.
1: Τι.
4: Ήθελα να το ρωτήσω αν θα είναι υποψήφιος σε επόμενες εκλογές.
1: Θα δούμε.
2: Θα δούμε.
1: Θα το ανακοινώσει μόνος του. Εντάξει.
3: Και με ποιον να ρωτήσει.
1: Διάλειμμα, καλά.
3: Και με ποιον να ρωτήσει. Όχι, όχι, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Όχι, δεν αλλάζουν το σώμα.
3: Α, δεν αλλάζουν.
4: Εντάξει.
1: Εντάξει, όπως λέει ο Σαββόπουλος, αλλάζουν όλα εδώ πάνω με ορμή, αλλά όχι τόση ορμή.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Λοιπόν. Όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια.
1: Και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν,
2: σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
4: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
5: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: I can't believe this. I can't even die right.
5: We obviously have mutual control over our body.
6: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
7: Everybody's gonna be real disappointed.
6: No.
8: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ είμαστε.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Είναι η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Γιατί πήγε στη θάλασσα με το φουστάν της?
0: Εντάξει, είναι άποψη τώρα. Α, είναι σκηνοθετική.
1: Είναι και μέσα.
0: Ωραία. Όμορφο κορίτσι. Παντρεύτηκε τώρα.
1: Άντε, να ζήσουν τα παιδιά. Καλούς απογόνους. Και πολύτεκνοι να πάρουν και το επίδομα.
0: Και λοιπόν, να τα κουβαλάνε όλα ναι, στην καρότσα τους.
1: Για να δούμε. Έλα, ρε, αυτό είναι AI, δεν μπορεί.
0: Λε, δεν είναι, δεν κανονικό είναι. Το πήρε, το φόρτωσε.
1: Έτσι, αμολυτό, ελεύθερο. Μήπως είναι ταριχευμένο, ρε.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να δω.
1: Ταριχευμένο, δεν μπορεί να είναι ζωντανό.
0: Γιατί
1: αυτό,
0: δεν πράγμα, το βλέπω να κουνάει και πολύ.
1: Ναι,
0: η ηχέτη δεν ανεμίζει.
1: Ναι, το μαύρο.
0: Πω, πω. Και τι να το κάνει, μήπως είναι για τη διακόσμηση σε κανένα σπίτι.
1: Ναι, τώρα, αυτό,
0: δεν μου αρέσουν αυτά να σου πω.
1: Είσαι καλά τώρα. Φτάνε τα λιοντάρια, είναι τώρα αυτά τα ζώα. Είναι μνημεία της φύσης τώρα. Ο άνθρωπος τα έχει ξεπαστρέψει. Ξέρεις πόσο πληρώνουν, ξέρεις ότι υπάρχουν. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν για κάτι ζαπλουτίδιδες, κάτι ξεφτύλες ας πούμε, που σου λέει πληρώνεις κάτι αστρονομικά ποσά και σε πάνε να κάνεις λαθροθυρία στην Αφρική. Να κυνηγάς ελέφαντα, λιοντάρια και τέτοια πράγματα.
0: Όχι, όχι.
1: Παράνομα.
0: Παράνομα, τι είναι αυτά. Όχι, λοιπόν, είμαστε ενάντια.
1: Για πάμε.
0: Έλα εδώ, έλα εδώ που πας.
1: Όρθιο, έλα Νίκο, έλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
2: Πώς είστε?
0: Καλά λέμε, εδώ δεν κρατιέται ο Δημήτρη.
2: Λοιπόν,
0: έχει αρχίσει τα βήματα.
1: Ναι.
2: Νομίζω οι φίλοι του μπάσκετ χθες δεν είχαν παράπονο. Είδανε ματσάρα από το Action 24, τον Παναθηναϊκό Άκτορ με την ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 78-56 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, ωραίο ήταν, πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Με την άβρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός πλέον εννοείται στην μεγάλη του επιστροφή. Η πράσινη ήταν κυρίαρχη στο παρκέ παρά τις πολλές απουσίες. Τα νέα αποκτήματα, ο Φρανσίσκο, ο Γιαμπουσέλο, ο Μπαντιό και ο Μπόγκα φυσικά τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους και ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία άνετη νίκη στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Η δράση δεν σταματάει όμως εκεί. Έχει και σήμερα αγώνα στις 6 και πάλι από το Action 24. Ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.
1: Έχει φανεί ότι κάνει άλλο παιχνίδι τώρα με τον Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός?
2: Είναι δεδομένο. Έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Υπάρχουν κάποιες σταθερές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Εντάξει,
2: για να βγάλουμε σίγουρα ασφαλή συμπεράσματα. Όμως είναι δεδομένο πως θα δούμε έναν άλλο
1: Παναθηναϊκό. Φαίνεται το προπονητής
0: δηλαδή.
2: Και είναι και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ένας προπονητής που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα.
0: Και θα γράψει και
1: δεν ξέρω τώρα αν έχει τη φλόγα που είχε παλιά, ρε παιδί.
2: Νομίζω ότι έχει, δεν φεύγει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, έδειξε και κάποια πλάνα με τα νεύρα που είχε με τους παίκτες όταν δεν έβγαινε το σύστημα που ήθελε. Ξέρεις, παίρνει αυτό το έντονο το χρώμα το κόκκινο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το ζει πολύ έντονα το παιχνίδι, είτε είναι φιλικό, είτε είναι προπόνηση, είτε είναι επίσημος αγώνας. Και τώρα πάμε από τον έναν αιώνιο στον άλλον. Εδώ βλέπουμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Σάκοτα, τον προπονητή της ΑΕΚ. Έπαιξε και ο Ολυμπιακός χθες φιλικό αγώνα. 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ήταν ένα παιχνίδι επίπεδου Euroleague. Οι δύο ομάδες έπαιξαν με πολύ υψηλή ένταση την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο φινάλε παρά το γεγονός ότι ήταν πίσω κατά βάση στον αγώνα. Μοντέρο και Βεζένκοφ ήταν οι δύο παίκτες που έκριναν την αναμέτρηση στο φινάλε. Ο Μοντέρο με δύο άμυνες. Ο Βεζένκοφ με ένα τρίποντο και ένα γκολ φάουλ έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Αύριο ολοκληρώνεται η παρουσία των Ερυθρών.
1: Αυτός ήταν ο Red Star και λέω και εγώ ποια καινούργια ομάδα είναι αυτή. Δεν ο Ολυμπιακός με το Red Star. Τι διάλογο καινούργια ομάδα είναι ο Red Star. Ο Ερυθρός Αστέρας.
2: Ερυθρός Αστέρας.
1: Να μην κάνω τη μετάφραση.
2: Βεβαίως. Και είχαν παίξει και πριν από λίγες μέρες οι δυο τους.
1: Ναι.
2: 2-2 ο Ολυμπιακός. Αύριο παίζει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για να ολοκληρώσει την παρουσία του στο τουρνουά. Από το μπάσκετ πάμε στον Στίβο τώρα.
1: Ναι.
2: Μανουήλ Εμμανουήλ Καραλής. Είχαμε το Ultimate Championships. Έκλεισε ουσιαστικά η σεζόν χθες με μια νέα διοργάνωση. Δεύτερος ο Μανόλο πίσω μόνο από τον Ντουμπλάτης. Βλέπουμε εδώ να περνάει τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Για πέμπτη φορά φέτος ο Μανόλο πέρασε τα 6 μέτρα και 10 εκατοστά.
0: Σταθερός.
2: Τρομερός. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Μόνο ο Ντουμπλάτης είναι καλύτερος. Ο οποίος εντάξει είναι νομίζω εκτός συζήτησης και εκτός συναγωνισμού.
0: Το πόσο άνετα κάνει αυτά τα άλματα. Δηλαδή μένει με το στόμα ανοιχτό.
2: Προσπάθησε να σπάσει και το παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουμπλάντης στα 6.32. Δεν τα κατάφερε. Έκανε τρεις προσπάθειες, δεν τα κατάφερε. Για ένα εκατοστό θέλει να βελτιώσει την επίδοσή του. Ο Μανώλου Καραλής, ο οποίος φέτος κάνει τρομερή σεζόν, 5 μετάλλια, 5 φορές πάνω από τα 6.10. Πανελλήνιο ρεκόρ στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο, μπράβο.
1: Πολύ ωραίος. Λοιπόν... Και είναι και πολύ αγαπημένα αυτοί οι δυο, φιλιώνται,
2: χειροκροτιούνται, θα δούμε σε πολύ λίγο τον Ντουμπλάντης να υποκλίνεται στον Μανόλο Καραλή. Εδώ τον χειροκροτεί και στη συνέχεια υποκλίνεται κιόλας μπροστά του. Μαζί έχουν κάνει ουσιαστικά την πορεία τους. Πολλοί λένε ότι ο Μανόλο είναι άτυχος που έχει πέσει πάνω στον Ντουμπλάντης. Ο ίδιος πρόσφατα είπε ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου ως άτυχο, αλλά ως πολύ τυχερό που ζω στην εποχή του Ντουμπλάντης.
0: Εντάξει, τον τραβάει όμως για να κάνει για αυτό που
2: ο ένας τραβάει τον άλλον στην ουσία.
1: Ισχύει ότι τον κουβαλάει εδώ και του κάνουν διακοπές μαζί και τέτοια.
2: Βεβαίως, εννοείται.
1: Ναι.
2: Εννοείται, είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Κάθε καλοκαίρι εδώ είναι ο Ντουμπλάντης.
1: Ο Σουηδός τον εφαίρνει ο Μανώλης και κάνει διακοπές.
2: Να δει λίγο ήλιο, να δει λίγο θάλασσα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και Super League. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα με την τέταρτη αγωνιστική. Εδώ βλέπουμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Σήμερα στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Αύριο στις 6 Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στις 9 και η Φυσιά Λεβαδιακός.
1: Εκεί θα γίνει ωραίο μάτς.
2: Εννοείται. Και κρίσιμο για τον Αστέρα, θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Και η Φυσιά Λεβαδιακός στις 9. Πάω Κάρι στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Επίσης στις 9 και 9.30 το βράδυ Παναθηναϊκός Πανετολικός.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν. Έχουμε άλλο ένα πολύ σύντομο. Έχουμε την παρουσίαση του Τάσου Δόνη στην Ραντόμια Ράντομ στην Πολωνία, εκεί όπου αγωνίζεται ο αδερφός του, ο Χρήστος Δόνης. Και εδώ βλέπουμε
0: ουσιαστικά υπόθεση.
2: Οικογενειακή υπόθεση και έχει κάνει μία πλάκα ουσιαστικά η ομάδα στον Τάσο Δόνη. Του δίνει τη φανέλα του αδερφού του αρχικά. Αριστερά ο Χρήστος, δεξιά ο Τάσος. Ο Χρήστος δίνει την σωστή φανέλα στον Τάσο, έτσι σε μία πλάκα που ήθελε να κάνει η ίδια η ομάδα στον ποδοσφαιριστή. Αναστάσιος Δόνης, αυτή είναι η σωστή φανέλα. Ναι. Τα δύο αδέρφια θα παίζουν μαζί.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και καμιά εφημερίδα αθλητική.
2: Βεβαίως. Ξεκινάμε με την Live Sport. Βλέπουμε αριστερά.
1: Δείχνει εδώ πέρα γιατί αλλιώς δεν ξέρει πού να πάει η κάμερα.
2: Αγγίζει Σαλάχ Ιντίν, ο Παναθηναϊκός, έτοιμος να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος, ο αριστερός μπακ της Ρώμα. Είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν τελεσφόρησε. Πλέον είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Το επόμενο 24ωρο φαίνεται πως θα κριθεί. Και δεξιά βλέπουμε στίγμα Αλγκουαθίλ για νέα αρχή Ολυμπιακός κόντρα στον Όφη σήμερα στις 7 στον ντεμπούτο του Ιμανόλ στον πάγκο του.
1: Ο Αγκουαθίλ είναι ο προπονητής ο καινούργιος.
2: Ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού. Ιμανόλ Αγκουαθίλ.
1: Πρέπει να του μάθουμε τα δηλαδή. Δύσκολο.
2: Θέλει λίγη προπόνηση.
1: Βάσκος. Η Βάσκη, ας πούμε, ναι.
2: Λοιπόν, Sport Day, Ίνδαλμα. Ντεμπούτο με Άβρα Ιμανόλη, ερυθρόλευκη κόντρα στους κριτικούς. Με Μπέιλι, Αγκουαθίλ, οι φίλοι του Ολυμπιακού να με αγαπήσουν όσο αγάπησαν Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ. Κόκκινος πρωταθλητής. Μια γροθιά για νέο ξεκίνημα. Σπάει τα κοντέρ ο Μπέιλι, ο Ολυμπιακός απέναντι στον πολύ επικίνδυνο Όφη για την επιστροφή στις νίκες. Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ενδεκάδα του νέου προπονητή. Full για sold out του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αθλητική ώρα. Εντεκάδα που τρομοκρατεί για τον Μάρκο Νίκολιτς. Η σκέψη.
1: Όχι τρομοκρατεί,
2: είναι πολύ. Είναι η ομάδα που είναι πιο μπροστά.
1: Τρομοκρατεί τώρα, λίγο, ναι.
2: Οι σκέψεις του Νίκολιτς για το διπλό. Αύριο στην Τρίπολη με τον κόσμο στο πλευρό της, όπως πάντα η ΑΕΚ στην Αρκαδία.
0: Εντάξει.
2: Και έχουμε και το φως. Ζητάει χρόνο. Ντεμπούτο Αλγκουαθίλ σήμερα στον πάγκο του Ολυμπιακού κόντρα στον Όφη στο Καρεσκάκι. Μίλησε ο MVP για τον Βεζέκοφ, αναφέρεται φυσικά. MVP της EuroLeague την περσινή σεζόν για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ σας έχω ένα ωραίο κουιζάκι. Νίκο, θέλω να δω αν εσύ μπορείς να βρεις την απάντηση. Θα δούμε μία φωτογραφία εδώ στα πλάνα μας για να μας τη δείξετε. Λοιπόν, καταλάβαμε ποιο είναι.
2: Νομίζω εύκολη απάντηση.
1: Λοιπόν,
2: εύκολη.
1: Εντάξει.
0: Το μαρτυρήσα, πρέπει μόνο
1: είναι τώρα,
0: να πάρουμε.
1: Δεν είναι τώρα. Μου βγάζει τούτο εδώ το. Είναι δυνατόν τώρα, έχω καμιά σχέση
0: με αυτό. Τι πλούσιο μαλλί.
1: Τα
0: έτη
1: ήμουν έτσι. Τι φωτογραφία δικιά μου.
0: Κούκλο, πραγματικά.
1: Ναι, ναι, κούκλο.
0: Αλήθεια.
1: Το μαλλί μου, ε.
0: Το μαλλί είναι φανταστικό.
1: Το άτιμο, πώ το χάνει. Πώ μετακομίζει λοιπόν.
0: Και
1: από το κεφάλι πάει στη μύτη και στα αυτιά, να πούμε. Αυτά είναι φοβερό πράγμα. Ο AI τώρα είναι δυνατόν. Γι' αυτό έλεγα ότι με αυτό το βλάκα δεν έχω καμιά σχέση.
0: Ναι, όχι,
1: με
0: τον άλλον. Ναι. Πραγματικά όχι. Αποτυχία το AI.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που προτιμούμε την πραγματική, την αυθεντική λοιπόν.
1: Αυτή, ναι, ναι.
0: AI's φωτογραφία.
1: Ναι. Πώ με βλέπει, Σοφία.
0: Κυρία Βούλτεψη, πώ σα φαίνεται.
3: Φράπα.
1: Τώρα με βλέπεις και φράπα εκεί.
3: Και τώρα σε βλέπω φράπα.
1: Φράπα εντάξει.
0: Ναι, αλλά στα νιάτα, στα AIDS, πώς σας φάνηκε.
3: Τα νιάτα είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
0: Και τώρα νιάτο είναι ο Δημήτρης.
3: Έχει τις χάρες της.
0: Βέβαια.
1: Έχει τις χάρες της.
3: Πώς το γίνει.
1: Λοιπόν, Σοφία Βούλτεψη, Καλημέρα σας, κυρία Σοφία μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε και στον Αντώνη τον Σαουλίδη, αναπληρωτή τομέα εκπροστασίας προστασίας του της Ελλάς.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, που είναι εδώ στο στούντιο και πάμε και στον Κώστα τον Τζουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, Κώστα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε
4: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει. Παρακαλώ, σήμερα δεν θέλω τσακωμούς και φασαρίες και καλύψω ένας τον άλλον.
3: Εντάξει. Τι με κοιτάς εμένα.
1: Γιατί εσύ το κάνεις συνήθως.
3: Συνήθις υποκτός.
0: Μαλώνει ο κύριος Καμπουράκης.
3: Ναι, αλλά όταν πας σε ένα πάνελ και είναι πολύ, τώρα εδώ δεν είναι πολλοί συνάδελφοι, είναι 6 άτομα, ξέρω εγώ, και περιμένεις, εγώ πολλές φορές λέω, παρακολουθώ εκπομπές και λέω, καλά, από τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κανείς. Και στο τέλος βγαίνει ένας κακομοίρης και λέει, πέστε μας κι εσείς τη γνώμη σας, γιατί έχουν μιλήσει 6 άτομα, δεν έχει προλάβει αυτός.
1: Ναι, αλλά ήδη μιλάς 5 λεπτά.
5: Οπότε καταλάβω. επειδή είμαστε τρεις σήμερα, θα περιμένετε τα μισά.
3: Ήρεμα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, Κώστα, επειδή είναι η μέρα του Πασόκ στην ΔΕΘ, έτσι, να ξεκινήσουμε από σένα. Τι περιμένουμε σήμερα και αύριο από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη? Έτσι, επιγραμματικά
4: περιμένουμε. Θα ξεδιπλώσει ένα σχέδιο, το οποίο θα είναι σχέδιο τετραετίας, αλλά θα υπάρχει και ρητή αναφορά στις πρώτες μέρες μιας διακυβέρνησης, στους πρώτους μήνες. Το βασικό χαρακτηριστικό που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι πέραν ότι έχει το πολιτικό προσωπικό και έχει και το σχέδιο, είναι και έτοιμο. Έχει γίνει μια πολύ οργανωμένη δουλειά, η οποία σήμερα θα αναδειχθεί και δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει αύριο το πρωί. Έχει το πολιτικό προσωπικό, έχει το πρόγραμμα, έχει το σχέδιο. Δεν έχει κρυφή ατζέντα. Θες, ακούσαμε μια κατά τη γνώμη μου αδιανόητη δήλωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την περιστολή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει κάνει βήματα στην ανεργία στο να μειωθεί. Εγώ το λέω. Πήγε σε 7,9. Η ανεργία στην Ευρώπη είναι στο 6,1%.
1: Ναι,
4: και είναι δυνατόν να λέει η κυβέρνηση να έχουμε το επίδομα λιγότερη διάρκεια σε όλη την Ευρώπη? Οι πιο πολλές χώρες έχουν τουλάχιστον 1 χρόνο και μόνο η Μάλτα έχει 5 μήνες και η Ουγγαρία 3. Και θέλουν η κυβέρνηση να γίνουμε εμείς ο ουραγός στα εργασιακά δικαιώματα και να έχουμε.
1: Είπε τώρα την προσωπική άποψη και ό,τι δεν.
4: Και το λέω γιατί. Ναι. Επειδή έφερε ο κύριος Μαρινάκης σαν παράδειγμα τη μείωση της ανεργίας, την οποία λέω ότι δεν την παραγνωρίζω, η Σουηδία που έχει πιο μικρή ανεργία ή άλλες χώρες, γιατί έχουν 12 μήνες, 15 μήνες, 9 μήνες και πρέπει εμείς να έχουμε 2 μήνες. Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, είναι τα επίσημα κύλη της κυβέρνησης. Ναι. Δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Και εγώ, όταν μιλάω σαν εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, δεν εκφράζω τη δική μου άποψη. Εκφράζω την άποψη των οργάνων, του Προέδρου.
1: Κάτσε τώρα να σου απαντήσει, Σοφία, επ' αυτού και μετά συνεχίζει.
4: Σε κάθε περίπτωση, για να ολοκληρώσω για την ΔΕΘ και μετά η κυρία Μολύβου να απαντήσει συνολικά. Εδώ, κατά τη γνώμη μας, βασικό είναι πώς μπορεί να παραχθεί πιο πολύ πλούτος και πώς μπορεί αυτός να διανεμηθεί πιο δίκαια. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι τελευταία και στην αγοραστική δύναμη, αλλά και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε και στο ζήτημα του να γίνει η Ελλάδα πολύ πιο ανταγωνιστική. Ξαναλέω, δεν λέω δεν έγινε τίποτα, αλλά υπήρχαν μεγάλες δυνατότητες και δεν έγιναν αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Ξέρετε, κάθε φορά δεν αξιολογείσαι μόνο από τον αριθμό των βημάτων που κάνεις, αλλά και με το πόσα βήματα κάνουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
4: Αν εσύ κάνεις 5, ενώ μπορείς να κάνεις 20 και οι άλλοι έκαναν 10, συνεχίζει να παραμένει σε υστέρηση. Άρα θα δούμε παραγωγική ανασυγκρότηση, οικονομική ανόρθωση, ισχυρό κοινωνικό κράτος, ισχυροί θεσμοί και δημοκρατία.
1: Πολιτικά, και βέβαια, πολιτικά, ναι, Κώστα, πολιτικά, μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης, μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης ή και προς τα εκεί, προς τον κύριο
4: Σαουλή. Θα σας πω τώρα, τα νούμερα που έβαλε ο κύριος Κέρτσος αφορούν το καθαρό εισόδημα, όχι σε μονάδες πραγματικού εισοδήματος. Άρα εδώ και εμείς πάει να μπερδέψει. Τώρα, ο αντίπαλός είναι η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να είναι ο άλλος πόλος, ο προοδευτικός πρωταγωνιστής. Και εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι το μοναδικό ριζικά αντιπαραθετικό με τις κυβέρνησεις. Από το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, των συντάξεων, της εργασίας, των 120 δόσεων, του πώς πρέπει να προχωρήσει η αποθήκευση στην ενέργεια, του πώς πρέπει να οργανωθεί ο πρωτογενής τομέας. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν αντίπαλο, αυτό είναι η κυβέρνηση. Προφανώς.
1: Δεν θα πει κάτι για τον Τσίπρα.
4: Δεν θα μένουν αναπάντητες. Κοιτάξτε, αν κάποια κόμματα έχουν ομοιότητες με την κυβέρνηση. Mm-hmm. Σε κάποιες κεντρικές επιλογές, παράδειγμα, θηριώδη πλεονάσματα. Ναι. Παράδειγμα, υπεράσπιση νόμου Κατρούγκαλου. Πολιτική στο ιδιωτικό χρέος που δεν επαναφέρει νομοθετικά την προστασία πρώτης κατοικίας. Όπου βλέπουμε τέτοιες ομοιότητες, τις αναδεικνύουμε, κυρίως για να μην υπάρχει αποπροσανατολισμός των πολιτών.
6: Τώρα πλάκα,
4: αν
6: πλάκα.
4: Ο πολίτης θέλει όχι απλά μια αλλαγή φοράς, αλλά αλλαγή πολιτικής.
6: Τώρα...
4: Να μην έχει απλά διαχείριση,
6: κύριε
4: αλλά
6: Τσουκαλά.
4: Να έχει ένα άλλο όραμα για μια άλλη κοινωνία. Μια λύση έχει.
6: Σε βλέπω να του βγαίνει του Τσίπρα από τα αριστερά τώρα τελευταία.
4: Θα σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα αριστερά ή δεξιά.
6: Πώς δεν
4: είναι. Το μεγάλο ζήτημα, ο κόσμος για παράδειγμα της μετριοπάθειας, τι θέλει, αξιοπιστία. Και ελέγχει αν εκείνος που μιλάει έχει αξιοπιστία. Άρα εδώ ελέγχεται στον καθένα, έτσι και στον πρώην πρωθυπουργό, το αν είναι αξιόπιστο, το αν είναι συνεπής, το αν εκείνα που έλεγε τα ίδια λέει ή αν λέει άλλο. Παράλληλα, υπάρχει όμως και η κριτική, η οποία δεν είναι θέμα αριστεράς-δεξιάς, είναι θέμα κοινωνίας. Εγώ θα περίμενα ένα αριστερό κόμμα να έχει ένα πιο εμπροστοβάρες πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέο.
0: Θα ακούσουμε και για αυτό. Θα λέει
6: λοιπόν, κυβέρνηση. Για πάμε, κυρία Βούλτεψη.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχήν ως προς το επίδομα της ανεργίας, είναι ξεκάθαρο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μία συνέντευξη, δίνονται και συνεντεύξεις που έχουν μία προσωπική χρειά. Δηλαδή φαίνεται ότι λέει τις δικές του απόψεις, το λέει δεκάδες φορές ότι αυτή είναι δική μου άποψη, με έμφαση βέβαια σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη, στις γυναίκες κτλ. Ωστόσο, πράγματι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ένα προνοιακό επίδομα, είναι ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν πληρώνουν κάποιες εισφορές για την περίπτωση που θα έχουν την ατυχία να μείνουν άνεργοι. Το πρόβλημα που είχαμε στην Ελλάδα είναι ότι ενώ ας πούμε ο παλιός ο ΑΕΔ ΔΥΠΑ σήμερα έβρισκε εργασίες, δεν πήγαιναν. Και γι' αυτό έγιναν και μια σειρά νόμοι,
6: όχι,
3: νομίζω
6: αυτό
3: από όλες τις κυβερνήσεις.
6: Προτείνουμε μία, δύο, τρεις, μετά εντάξει.
3: Μετά έγινε νόμος, την τρίτη φορά βγαίνουν
6: αυτό
3: από τον κατάλογο.
6: Ναι. Αυτό.
3: Θέλω να
6: δεν
3: πω
6: ξέρω,
3: ότι τώρα, αυτό ναι. Το οποίο έκανε ξεκάθαρο χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε μία εκβαθέα προσωπική του τοποθέτηση...
6: Είπε το στίγμα, το ιδεολογικό.
3: Είπε αυτό το οποίο ναι. Πιστεύει, το οποίο... Το συναρτά και με άλλα θέματα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα, γιατί έτσι κι αλλιώς...
6: Σας κατηγορούν για κρυφή ατζέντα.
3: Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί πώς θα κατηγορήσεις κάποιον ο οποίος τελικά έχει καταντήσει να είναι ο εφευρέτης των επιδομάτων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Εγώ τι λέω τώρα. Στην πράξη αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί, τι λέω τώρα. Λέω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, το οποίο έφερε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, έφτιαξε, αν θυμάστε τότε λέγαμε ότι το ελληνικό και το ισπανικό σύνταγμα μετά από τις δικτατορίες ήταν τόσο δημοκρατικά.
6: Τόσο πίσω πήγαμε.
3: Όχι, θέλω να πω ότι έφτιαξε, ο Καραμαλής έστελε πίσω τους στρατιωτικούς στρατώνες του, έκανε κάποια πράγματα,
6: ναι.
3: Τα οποία η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε, ήταν πάντα ένα κόμμα μετριοπαθές και δημοκρατικό, το οποίο επιλέγει κατά διαστήματα το 28%, το 30%, το 40%, ανάλογα με τις συγκυρίες. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο εντάσσεται ξεκάθαρο στο δημοκρατικό τόξο, γιατί δεν την ψηφίζουν οι πλούσιοι μόνο, την ψηφίζουν εμένα στη γιορτή μου μπορεί να με πάρει ο πρωθυπουργός και ο υδραυλικός που την καλή θέα. Όχι δεν με πάρει, με παίρνει. Μου τηλεφωνεί.
6: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Τι εννοεί.
3: Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία... Περίμενε, θα το πω. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να κάνουμε τείχος προστασίας κατά της ακροδεξιάς ή του φασισμού, γιατί η Ελλάδα έχει ζήσει στο πετσί της και τον ναζισμό και το φασισμό και τη δικτατορία.
6: Α, εκεί το πήγαμε,
3: και δεν περνάει.
6: Και
3: αυτό το οποίο χρειάζεται στην Ελλάδα είναι να κάνουμε τείχος απέναντι στο λαϊκισμό.
6: Οπα.
3: Σε αυτό το τείχος, γιατί βλέπουμε ότι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πολλής λαϊκισμός.
6: Ωραία, θα σε πάω εγώ, ας σου κάνω την ερώτηση.
3: Και αριστερότερα του Πασόκ. Παιδί μου, άσε με μια στιγμή. Ένα δευτερόλεπτο θέλω να πω τη σκέψη μου. Δεξιότερα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πολλής λαϊκισμός και αριστερότερα του Πασόκ ή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα υπάρχει επίσης πολλής λαϊκισμός. Για να δημιουργηθούν δύο πόλοι, γιατί δεν μπορούμε να κυβερνάμε για πάντα. Υπάρχει στη δημοκρατία η αναλλαγή στην εξουσία.
4: Το πείτε στον κύριο Φλωρίδη.
3: Για να δημιουργηθούν. Μισό λεπτό. Εντάξει, ήταν θέμα διατύπωσης. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να μας αρέσει και η αλήθεια, Κώστα μου. Και η αλήθεια είναι μία. Ότι εμείς δεν είμαστε στο Λουξεμβούργο. Εμείς

0: πράγματα, ναι. ενώ οι ίδιοι μπορεί να μην έχουν υπηρετήσει καν στο στρατό, για να πάνε στο θυμικό του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν δύο πόλοι οι οποίοι υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Υπάρχει, εσείς και ναι. ο Τσίπρας.
0: Δεν ρε παιδιά, ο Τσίπρας.
2: Ακούστε. Το λένε κύριε Καμπουράκη, εσείς προβοκατόρικα.
0: Ακούστε, ο Τσίπρας, θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι. Ο Τσίπρας έχει κριθεί πρόσφατα. Εγώ δεν δέχομαι τη λογική. Κρίθηκα, με πήρε ο διάολος και επιστρέφω. Πολύ νωρίς επιστρέφει ναι. μετά από όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ επίσης έχει ένα βαρύ παρελθόν, το οποίο λέει ότι το πλήρωσε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πλήρωσε τη συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πλήρωσε το βαρύ παρελθόν του που ήταν δανείζομαι ναι. και μοιράζω λεφτά και ωραία, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Άρα λοιπόν, ή αυτοί οι δύο πόλοι που θα ανήκουν και οι δύο στο δημοκρατικό τόξο και θα αναγνωρίζουν οι μεν στους δε ότι ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο, θα υπάρχουν για να εναλλάσσονται στην εξουσία, ή υποχρεωτικά, επειδή έχει αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα όποτε είχαμε ακυβερνησία, αστάθεια και οικονομική κρίση δεχόμασταν τις περισσότερες απειλές και παραβιάσεις και επί Αντώνη Σαμαρά και... Πότε να σας πω,
1: δηλαδή,
0: στα
1: από
0: ίμια.
1: Εδώ το βρες, ναι. από εκεί το πήγες στο Φλωρίδη τη λογική κατέληξης.
0: Μισό λεπτό. Αυτό ήταν θέμα διατύπωσης. Εγώ αυτά τα έχω γράψει πολύ καιρό. Ναι. Έχω ναι. πει τι έγινε επί Δηληγιάννη που φτάσαμε από τη δημαγωγία του να ακουστεί η ανατριχιαστική η αρχή προστατεύσατε Θερμοπύλας. Ναι. Φτάσανε στη Λαμία οι Τούρκοι. Κοντέψαμε ναι. να χάσουμε την Θεσσαλία που μόλις την είχαμε απελευθερώσει. Και τα τελευταία πολεμικές αποζημιώσεις πλήρωσε το 81 το ΠΑΣΟΚ ναι. από εκείνο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δει στα ίμια, τα οποία ξεκίνησαν 25 Δεκεμβρίου του 1995, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Ωνάσιο, παραιτήθηκε ο άνθρωπος όταν είδε ότι αυτό, το κατάλαβε και στο νοσοκομείο, ότι αυτό οδηγούσε τους Τούρκους σε μια επιθετικότητα, παραιτήθηκε 15 Ιανουαρίου, αλλά αυτό είχε δρομολογηθεί. Έχουμε δει στις διπλές εκλογές του 12 ρεκόρ παραβιάσεων. Έχουμε δει στην οικονομική κρίση επί Σαμαρά, να λένε οι Τούρκοι ότι οι Έλληνες δεν κάνουν αερομαχίες γιατί δεν έχουν καύσιμα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ναι. εγώ τι λέω. Χρειάζεται την επομένη των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
0: Αν λοιπόν μου λες ότι έχεις ένα λαϊκιστή που σου λέει από το ΙΚΑΔΕ θα πάω στο Σαγκάριο, το ΙΚΑΔΕ ήταν ναι. θα τους φέρω πίσω και τους έστειλε ο Σαγκάριο. Ναι. Από το Σαγκάριο στο ΙΚΑΔΕ φτάσαμε στη δίκη των 6. Ναι. Άρα λοιπόν, ή θα έχεις το λαϊκιστή που θα σου λέει αυτά, ή θα έχεις δύο πόλους που και θα μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους. Δεν θα βρίζει ο ένας τον άλλον. Δεν θα βρίζει ο ένας τον άλλον. Θα έχει ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Έκανα αυτή την τοποθέτηση για να πω ότι αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι μία. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι που να βρουν άκρη οι υπόλοιποι. Τι να κάνω. Με το ζόρι θα τους διορίσω.
3: Κοιτάξτε, όπως αποκαλύπτεται, ο κύριος Μαρινάκης είναι ο μαρτυριάρης της κυβέρνησης. Προφανώς σε μια στιγμή έτσι, όπου δεν μπορούσε να μην φανερώσει το ιδεολογικό του στίγμα, είπε την αλήθεια. Φανέρωσε την κρυφή ατζέντα, το κρυφό κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο περιλαμβάνει 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Μετά δηλαδή το success story της οικονομίας μας παρουσίασε το επόμενο μεγάλο έβρικα της κυβερνητικής σκέψης. Κατάργηση της ανεργίας με διάταγμα. Μέσα από το επιχείρημα καλά, ότι τώρα, όποιος θέλει δουλειά...
0: Είτε μιλάω είτε δεν όποιος, μιλάω τα ίδια.
3: Όποιος θέλει δουλειά βρίσκει. Προσέξτε όμως, όποιος θέλει δουλειά βρίσκει είναι το πιο χυδαίο ανέκδοτο της δεκαετίας. Γιατί ο κόσμος δεν αναζητεί απλά μία δουλειά. Αναζητεί αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες για να μην δουλεύει 12 ώρες για ένα κομμάτι ψωμί. Βέβαια, το ζήτημα της ανεργίας για την κυβέρνηση δεν αποτελεί ένα πρόβλημα για επίλυση, αποτελεί ένα όπλο, ένα όπλο στην προσπάθεια για να ρίξει, για να κερδίσει τις όποιες αντιστάσεις των εργαζομένων.
1: Ρε παιδί, δεν είναι κακό που έπεσε ανεργία. Έτσι δεν είναι.
3: Κανένας δεν λέει. Κανένας δεν λέει ότι είναι καλό. Το ζητούμενο όμως
1: είναι ότι είναι φουσιώδης.
3: Κύριε Καμπουράκη, εάν η εργασία ήταν χαρά θα την κάνατε.
4: Γιατί εργάζεστε. Ναι. Εργάζεστε για να έχετε απολαβές, για να μπορείτε να έχετε μια ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν σήμερα ο

0: Για ο Μάρξ ανυψώνει τον άνθρωπο.
1: Αφήστε, δεν σας διέκοψα. Μιλήσατε 6 λεπτά.
0: Χωρίς εργασία δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Κύριε Βούλτεψη, 6 λεπτά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλει να δουλεύει. Λοιπόν, να είναι παραγωγικό.
1: Θέλει να δουλεύει, να βγάζει χρήματα τα οποία μπορούν να του διασφαλίζουν την αξιοπρέπειά του και βεβαίως και την κοινωνική κινητικότητά του. Γιατί μπορεί να προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια, θέλει να έχει την ευκαιρία να ανέβει ένα επίπεδο. Αυτό υπάρχει σήμερα. Ο κόσμος δουλεύει πολύ. Χωρίς όμως
2: τώρα,
1: να μην βεβαιώνει.
2: Άλλο, εντάξει, λοιπόν, το λήξαμε αυτό. Εσύ λέτε ότι είναι κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας που τη φανέρωσε ο Μαρνάκης.
1: Σας υπενθυμίζω, επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος, όποια αλλαγή έρχεται στον οποιονδήποτε χώρο, στον οποιονδήποτε τόπο, ξεκινάει μέσα από μια διαρροή από ένα λάθος. Να αποκτήσει οικειότητα ο κόσμος. Να εξοικειωθεί με την ιδέα.
0: Ότι
1: να εξοικειωθεί με την ιδέα.
0: Σου λέει πόσο μη δουλεύει.
1: Να εξοικειωθεί με την ιδέα ότι μπορεί να έρθει ως μέτρο.
0: Αφού έχει κρατήσει,
1: αυτό είναι γνωστή η τακτική.
2: Λέει ότι βγήκε, το είπε για να.
0: Αφού έχει κρατήσει.
1: Για να ξεκινήσει
3: σημασία αυτό. Το έβαλε στην ατζέντα, κύριε Καμπουράκη. Το έβαλε στην ατζέντα.
2: Λοιπόν, ερώτηση.
3: Ένα πλήρη παραλογισμό.
2: Ερώτηση τώρα, ερώτηση, παιδιά. Ο κόσμος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν. Καταρχήν, το δικό σας το πρόγραμμα, κύριε Τσουκαλά μου, το έχετε κοστολογήσει αθρηστικά, διότι το παίζουμε με νούμερα. Η κυβέρνηση λέει ότι του Τσίπρα το πρόγραμμα είναι 40 δις και ο Τσίπρα λέει ότι το πρόγραμμά μου είναι 7. Το δικό σου πόσο είναι?
4: Θα σας πω. Μόνο δύο φράσεις για το πριν. Δεν είναι μόνο λαϊκισμός αντίπαλος. Είναι και ο λαϊκισμός, είναι και ο ελιτισμός. Και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση κατέχεται από ένα νεοφιλελεύθερο ελιτισμό που είναι πολύ επικίνδυνος και αντικοινωνικός. Και βέβαια προφανώς είναι κίνδυνος η ακροδεξία. Εγώ διαφωνώ εδώ με την κυρία Βούλτεψη. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εντός του δημοκρατικού τόξου. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Αλλά μέσα έχουν υπάρξει και πολιτικοί οι οποίοι προέρχονται από την ακραία δεξιά και διατυπώνουν ακραίες απόψεις και έχουν ευθύνη που ανεβαίνει η ακροδεξία επειδή την νομοποιούν. Αλλά γενικά η Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι ένα κόμμα εντός του δημοκρατικού τόξου. Δεύτερον, δεν μπορεί να λες και ήρεμα νερά και θα κάνουν του οι Τούρκοι. Όταν λες δεν μπορεί να κάνουν του οι Τούρκοι, είναι σαν να λες έλεγα ψέματα τόσο καιρό ότι έχω ήρεμα νερά. Δεν γίνονται και τα δύο. Και είναι μια αδιανόητη τρομοκρατία η οποία φτάνει να είναι εθνικά επικίνδυνη. Τρίτον, για να πάω στο ερώτημα σας.
0: Αν είναι αλήθεια όμως.
4: Άρα είναι αλήθεια, λέτε.
0: Αν είναι αλήθεια και απλώς η διατύπωση.
4: Είναι αλήθεια ότι μπορεί να κάνουν του οι Τούρκοι. Είναι αλήθεια ότι κινδυνεύει. Εγώ περιμένω. Αφού το λέει η κυρία Βούλτευση. Αφού το λέει η κυρία
0: Βούλτευση.
4: Περιμένω τον κύριο Κεραπετρίτη, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δένδια, αρμοδίους υπουργούς, μετά και την τωρινή δήλωση της κυρία Βούλτευση, να έρθουν να μας ενημερώσουν για τον εθνικό κίνδυνο.
0: Εγώ την
4: που
0: ιστορία
4: λέει
0: σας
4: η κυβέρνηση
0: είπα, κύριε Τσουκαλά.
4: Ότι απειλεί τη χώρα.
0: Η ιστορία
4: σήμερα,
0: λέει αυτά.
4: Σήμερα,
2: λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Και σήμερα μας απειλούν.
2: Για πάμε.
4: Stop. Και το 1989-90 υπήρχε κυβέρνηση για ένα διάστημα. Είχαμε κάποια επίθεση.
0: Πάντοτε, όχι επίθεση, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Την ευκαιρία
4: και
0: την αναζητούν.
4: Τι λέμε τώρα, βρήκατε δύο παραδείγματα.
0: Στα ίμια είχαμε.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Στα ίμια είχαμε μέχρι που να γίνει ο Σιμίτης.
4: Έχουμε μεθοδευμένες πολιτικές.
2: Κώστα, θέλω νούμερο, θέλω νούμερο γιατί θα ανοίξει αντιπαράθεση για το αυτό. Θα ανοίξει αντιπαράθεση.
4: Ναι.
0: Ναι. Στην Κύπρο είχαμε το 1974.
4: Εκεί δεν είχαμε αντιβερνησία, εκεί είχαμε ένα καθεστώς.
0: Είχαμε χούντα, ανομαλία.
4: Ήταν προδοτικό.
2: Ωραία, συμφωνείτε.
0: Αναστάθεια,
4: ανομαλία. Ήταν δικτατορία.
0: Ανομαλία είναι.
1: Κύριε Καμπουρά, κύριε Σαρακλή, είναι επικίνδυνο όμως αυτό το οποίο γίνεται.
4: Ανομαλία ήταν μια αναστασία.
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ το πρωί της χούντας ξύπνησα.
1: Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μια τέτοια συζήτηση.
0: Δηλαδή,
1: κυρία Βούλτευση, κυρία Βούλτευση, αυτό το οποίο κάνουμε. Κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη λίγο, αλλά η κουβέντα η οποία κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα,
1: δηλαδή, για να μην χάσουμε την πρωθυπουργική καρέκλα, θα βάλουμε μέσα τα συμφέροντα της πατρίδας. Επειδή δεν μπορείτε να αντιπαρατεθείτε στα κοινωνικά και οικονομικά, βγάζετε από τη φαρέτρα τα αμυντικά και εξωτερικά ζητήματα, τα εθνικά μας ζητήματα. Τα εθνικά μας ζητήματα, κυρία Βούλτευση, στο βωμό του να παραμείνετε στην εξουσία.
4: Η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα.
0: Από την ιστορία φαίνονται αυτά.
4: Η πατρίδα
1: δεν θα χαθεί.
2: Λοιπόν, αφού
1: η ελληνική κοινωνία κινδυνεύει
2: αφού πήγε έτσι η κατάσταση. Αφού πήγε έτσι η συζήτηση.
0: Είδαμε επί Τσίπρα τι έγινε.
4: Εγώ θέλω να πω μόνο. Μισό
2: λεπτό, Κώστα. Αφού πήγε έτσι, θα είναι βασικός όρος και στόχος της Νέας Δημοκρατίας στην προεκλογική περίοδο να επισύει τον τουρκικό κίνδυνο.
0: Όχι.
2: Μα πώς όχι.
0: Μα δεν λέω αυτό. Λέω ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει για μεγάλο διάστημα χωρίς κυβέρνηση και να πηγαίνει από εκλογές σε εκλογές.
2: Ναι.
0: Η Βουλγαρία πήγε 8 φορές. Δεν την απειλεί κανείς. Έτσι. Το Ισραήλ πήγε 5 φορές. Και στο τέλος, επειδή είχε διαλυθεί το Αραβικό κόμμα, τώρα έχουν πάλι εκλογές. Κατέληξε εκεί που κατέληξε.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ βλέπω, είμαι εξωτερικής.
2: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Κώστα, μια κουβέντα για το άθροισμα των μέτρων.
0: Και επιπλέον, η ίδια κυβέρνηση.
3: Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία έλεγε ότι είναι ένα δίσο δημοσιονομικό χώρο και σε ένα μήνα, αφού πιέστηκε το Πασόκ, τον έκανε 2,2. Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία τα δικά τη μέτρα, τα κοστολογεί ακόμα και όταν είναι ίδια φτηνά και των άλλων ακριβά. Πρέπει να βρούμε ενιαίους κανόνες για να μπορούμε να συνεργαστούμε.
2: Εσείς κατά την άθρησή σας,
3: δείτε σήμερα,
2: πού είμαστε.
3: Θα δείτε. Αυτό επιτρέψτε να το πει ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα.
2: Εντάξει.
3: Αυτό θα το πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά το πρόγραμμα. Λοιπόν. Θα δείτε την κοστολόγηση, την εξειδίκευση, τα πάντα.
2: Λοιπόν, κύριε Σαουλίδη, μια τελευταία κουβέντα.
1: Κοιτάξτε, στο ζήτημα των δημοσιονομικών, νομίζω ότι.
2: Γιατί εσείς 40 δις, 35, 50, πόσα είπε η κυβέρνηση ότι είναι.
1: Η κυβέρνηση ξεκίνησε από τα 40 πριν 40. Παρουσιαστεί το οτιδήποτε. Κατέβηκε στα 18 με δήλωση του Υφυπουργού κ. Κοντογιώργη. Πήγε στα 13 δις πριν κατέβει από το Βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Και τελικώς, όταν αντιλήφθηκε ότι τα μέτρα κοστολογούνται 7,5 δισεκατομμύρια εντός της τετραετίας.
0: Και οι παύλες
1: ανακάλυψε.
0: Μόνο στη μία χρονιά θα δώσετε στους καθηγητές.
1: Ανακάλυψε το ότι άλλα κοστολογήσαμε, άλλα παρουσιάσαμε την επόμενη μέρα. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Την προηγούμενη μέρα από την ομιλία Τσίπρα. Όλοι στέκονταν στο αν θα είναι κοστολογημένα. Και θεωρούσαν ότι δεν θα είναι κοστολογημένα.
0: Δεν είναι.
1: Μετά την ομιλία Τσίπρα, τα πάντα είναι σαφή. Κοστολογημένα και θα κατατεθούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Κυρία Βούλτευση,
1: όταν θα.
0: Οι 30.000 πότε θα προσφέρουν.
1: Κυρία Βούλτευση, οι 30.000. Θα σας απαντήσω. Οι 30.000 καθηγητές θα μονιμοποιηθούν εντός της τετραετίας.
0: Μα πότε, έτος.
1: Σας λέω, εντός της τετραετίας. Δεν θα είναι 30.000 διορισμοί οι οποίοι θα γίνουν από το ένα έτος στο άλλο.
0: Ορών.
1: Οι αυξήσεις στους υγειονομικούς θα δοθούν.
0: Το 2014 μας έλεγε πρόγραμμα 100 ημερών.
1: Οι αυξήσεις,
0: και τώρα μας λέει μα δεν θέλετε να ακούσετε.
1: Δεν θέλετε να ακούσετε.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Καμπουράκη, οι αυξήσεις των υγειονομικών θα ξεκινήσουν τον πρώτο χρόνο και θα ολοκληρωθούν εντός τετραετίας. Το επίδομα στους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στην περιφέρεια θα ξεκινήσει το πρώτο έτος και θα ολοκληρωθεί εντός τετραετίας. Τα 300 ευρώ στους, εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσουν
2: Δεν θα δώσει την πρώτη χρονιά στους φοιτητές της επαρχίας κάθε μήνα το ποσό αυτό.
0: Όχι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει και έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το σχέδιό μας είναι σχέδιο τετραετίας. Σεβόμενοι τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας.
2: Για τους φοιτητές, ρε,
1: ότι ξεκινάει από το πρώτο έτος και φτάνει στα 500 ευρώ το τέταρτο έτος. Εντός της τετραετίας.
0: Είναι πάρα πολύ σαφή. Δεν τους πάρουν το έτος και μετά έχετε πάμε.
1: Οι πυροσβέστες. Έχουμε απάντηση. Κύριε Καμπουράκη, για να μην μένει. Οι πυροσβέστες. Η δέσμευσή μας για τους πυροσβέστες είναι ότι θα ολοκληρωθούν όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε στο πρόγραμμα κατά το πρώτο έτος. Για το κάθε μέτρο το οποίο παρουσιάσαμε υπάρχει πίνακας δέσμευση για συγκεκριμένα. Σας απάντησα. Δεν είναι. Είναι εντός τετραετίας.
2: Είναι
1: εντός τετραετίας.
2: Τι ώρα είναι σήμερα, Ανδρουλάκης?
0: Βάλε και εντός 26.
1: Και είστε.
2: Στοπ. Παιδιά, αφήστε.
3: 7 η ώρα ξεκινάει η προσέλευση.
2: Και η συνέντευξη αύριο κάτι 12.
3: 12 η ώρα, ναι. Και τώρα 11 η ώρα θα κάνει, θα περιοδεύσει μέσα στη ΔΕΦ, στα περίπτερα να δει τη διοίκηση, του εργαζομένου.
2: Άντε, τρέχα και εσύ να πας από δίπλα του να δεις. Έχει ωραία πράγματα στη ΔΕΦ. Έχει ορισμένα, έχει κάτι ρομποτικά πολύ τρελά πάνω.
3: Τώρα εκεί.
1: Η κουβέντα της ΔΕΦ, ξέρετε, είναι τεράστια. Γιατί εγώ επισκέφτηκα, πήγα στο περίπτερο της Ιαπωνίας, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα. Προσέξτε
3: όμως.
1: Στο ολόκληρο, σε ένα μεγάλο περίπτερο, το μισό είναι κρατικοί φορείς μέσα στην τιμόμενη χώρα. Και στο άλλο μισό είναι τρεις αντιπροσωπείες ιαπωνικών αυτοκινήτων από την Ελλάδα. Ναι. Μία που έχει κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και το μόνο το οποίο έχει κόσμο είναι το σουσάδικο. Έτσι. Το μόνο το οποίο έρχεται από την Ιαπωνία είναι το σουσάδικο.
2: Το σουσάδικο.
5: Πάντως,
1: αν έχω ένα δευτερόλεπτο, ήθελα μόνο να πω το εξής. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το εξής. Ό,τι υποσχέθηκε, το υποσχέθηκε από το 27 και μετά. Και εγώ αναρωτιέμαι για το. Για το,
5: όχι,
1: για το
5: εξής.
1: Μόνο αυτό. Αναρωτιέμαι, αφού είναι για το 27, γιατί δεν τα παρουσίασε. Γιατί δεν τα παρουσίασε. Γιατί δεν τα παρουσίασε στη ΔΕΘ του 27.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Θα μας πει ο χρόνος.
0: Μπαίνει στον προϋπολογισμό.
2: Καλημέρα σας.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Bruno Mars τώρα. Εγώ ψηφίζω Δημήτρη Καμπουράκη με το ωραίο το μάλι.
1: Καλό είναι αυτό, αλλά.
2: Παλιό είναι τώρα αυτό.
0: Από τα τελευταία τραγούδια που έχει βγάλει.
2: Οκ.
0: Να σου πω, σινεμά βλέπεις.
2: Σινεμά.
0: Ναι, ή αν βρεθεί. Και όταν βρεθεί και στην επαρχία, για παράδειγμα.
2: Πάω, ναι, με και στο Θερινό.
0: Α, ωραία. Θα σε πάω σε ένα ωραίο Θερινό.
2: Τι έχουν κάνει, έχουν βάλει τον προτζέκτορα να πάνε στην Αγελάδα και δεν έχουν ταινία οι αγρότες.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, είναι εκεί στο χωράφι. Δεν χαλάει κάμια φορά το σήμα εκεί πέρα.
2: Χαλάει, βέβαια.
0: Κουνιέται το ζωντανό.
2: Έχουν κάνει στην μπάλα το άχυρο, μια χαρά, γιατί βλέπουν την ταινία του. Ναι, αλλά βαρέθηκε η Αγελάδα, σου λέει δεν μας παρατάς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία. Έλα,
0: για πάμε και στη Μαρία. Τι μας φέρνεις, Μαρία?
3: Λοιπόν, θα φύγουμε εκτός Ελλάδας, θα πάμε στα
0: Διεθνή. Για πάμε εκτός συνόρων.
3: Χθες συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν το 2001 στους Δήμους Πύργους και όχι μόνο.
0: Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Πόσο ήσουν εσύ τότε, αν επιτρέπετε?
3: Εγώ ήμουν 6 μηνών.
2: 6 μηνών. Πώς με θυμάμαι να τρέχω πανικόβλητος. Έλα εδώ! Ήμουν τότε στον Αντένα και κάπου έξω είχαμε πάει να πιούμε έναν καφέ, να πάρουμε κάνα σάντουτς, κάτι. Τηλέφωνο, έλα τρέχα, γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Στην Αμερική χαμός, πέφτουν οι πύργοι.
3: Εγώ μωράκι στο καρκλάκι.
2: Μωράκι δεν πήρε χαμπάρι.
0: Εγώ έδινα τα βιβλία μου, αυτό που βάζαμε το λευκό, το πλαστικό.
2: Έδινε τα βιβλία.
3: Ξεκίναγε, είχε ξεκινήσει σχολική χρονιά. Σωστά. Λοιπόν. Και βίντεο απαθανάτησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνη, και βουλευτή των Δημοκρατικών, Οκάσιο Κορτέζ, την Οκάσιο Κορτέζ, να γελούν. Το βλέπουμε το βίντεο τώρα στην οθόνη. Να γελούν και να χαμογελούν κατά τη διάρκεια που διάβαζαν τα ονόματα των θυμάτων εκείνης της ημέρας. Υπήρξαν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις, επειδή η στιγμή ήταν σοβαρή.
2: Στο προσκλητήριο νεκρών δεν γελάς.
3: Ακριβώς. Ήταν σοβαρή και ήταν τιμητική η ημέρα για αυτά τα θύματα, οπότε πάρα πολύ το θεώρησαν πάρα πολύ προσβλητικό.
0: Δεν προσπάθησε και να το κρύψει λίγο, δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να λέγανε.
3: Ωστόσο. Αυτό πήγα να πω, ότι από αυτό το βίντεο δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε ότι γελάγανε με τα ονόματα των θυμάτων.
2: Δεν γελάγανε με τα ονόματα, κάποια
0: κάτι του είπε.
3: Και γελάγανε με κάτι. Είναι ένα άσχημο θέαμα, πόσο μάλλον από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, που είναι και τα δύο έτσι τιμόμενα πρόσωπα και δεν...
0: Άκομψε.
3: Και τα βλέμματα ήταν πάνω τους.
2: Ναι.
3: Αυτά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Έχουμε κι άλλο ένα. Αυτά για την Αμερική. Συγγνώμη, αυτά για την Αμερική. Θα πάμε τώρα στην Ινδία, όπου ένας άνδρας, επειδή θα φεύγει ταξίδι, φοβήθηκε μη του κλέψουν ή μη του χαλάσουν το αυτοκίνητό του. Και τι σκέφτηκε? Πήρε έναν γερανό και ανέβασε το αυτοκίνητό του στην ταράτσα του σπιτιού. Οι γείτονες και οι περαστικοί φυσικά βγάλαν τα κινητά τους και το απαθανάτησαν αυτό το γεγονός και το ανέβασαν στα social media. Μάλλον όχι για να βρει αυτή τη λύση, αλλά εκείνος ήταν πάρα πολύ ανακουφισμένος με αυτή τη λύση.
2: Εσύ τώρα που ήσασταν μικρά τότε, εμείς έχουμε δει τα μηχανάκια μας και τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι να τα ανεβάζουν έτσι στο καράβι.
3: Έτσι με γερανό.
2: Βέβαια. Ο Μιαούλης, όταν φεύγαμε διακοπές και πηγαίναμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, το Μιαούλη έβγαζε το καράβι γερανό. Δένανε το αυτοκίνητο ή τις μηχανές, τις ανεβάζανε, το γύρισε, το άφηναν στο κατάστρωμα.
3: Ένα-ένα το κάνουν αυτό.
2: Ένα-ένα, τι.
0: Α, καλά.
2: Α, καλά.
0: Τώρα ευτυχώς υπάρχουν τα σανσέρ των αυτοκίνητων.
3: Λοιπόν, να πηγαίνε τα, τώρα... με τα αυτοκίνητα να πηγαίναν 2 ώρες νωρίτερα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Μαράκη, να σε καλά.
2: Την έχουμε.
0: Ναι, να
2: κυρία
0: πάμε
2: Δημοβλίδου.
0: Στην κυρία
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας για να μας πει πώς έχει εξελιχθεί η επιχείρηση με το κρατούμενο που είχαμε στις Σέρες, που απέδρασε.
2: Τι συνέβη, καλημέρα κυρία Δημοκλείδου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Για πείτε μας, τι ξέρουμε από αυτό, τι έγινε εκεί?
4: Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η αστυνομία, η τοπική αστυνομία, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σέρων, ότι υπάρχει απόδραση ενός κρατουμένου. Ουσιαστικά βέβαια είχε πραγματοποιηθεί μεταγωγή του από την εξωτερική φρά των φυλακών, από την ειδική ομάδα μεταγωγών της εξωτερικής φράς των φυλακών. Δεν είναι η υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, διευκρινίζω, δεν υπήρχε συνδρομή από υπηρεσία δική μας. Στο νοσοκομείο, στο τοπικό νοσοκομείο και ουσιαστικά στο προάβλιο, στον προάβλιο χώρο εμφανίστηκε ένα όχημα σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχουν μεταφερθεί από τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στη μεταγωγή, οι οποίοι ήταν βαριά οπλισμένοι και πήραν ουσιαστικά μαζί τους τον κρατούμενο με ένα όχημα το οποίο προσομοίαζε με τα οχήματα που χρησιμοποιεί η ΟΠΚΕ. Διευκρινίζω ότι δεν υπήρχαν διακριτικά, δεν μας έχει αναφερθεί να υπήρχαν διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας.
2: Ναι, προσομοίαζε
4: όμως και το όχημα με τα οχήματα που χρησιμοποιεί η ομάδα.
2: Άρα πήγαν και τον απαγάγαν στην πραγματικότητα και αφοπλίσανε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που τον συνοδεύανε.
4: Έφεραν βαρύ οπλισμό και προφανώς με την απειλή αυτού του οπλισμού κατάφεραν να πάρουν τον κρατούμενο από την ειδική ομάδα μεταγωγών. Πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκονται αστυνομικοί της υποδιέτησης αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή και φυσικά και από υπηρεσίες της τοπικής αστυνομίας, διεύθυνση αστυνομίας Σερών. Σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαταχθεί η σύλληψη.
2: Αυτό ήταν κανένα μαφιόζο, διότι αυτό δείχνει οργάνωση, δείχνει συμμορία, δείχνει χίλια πράγματα. Έτσι. Δεν είναι απλό τώρα. Κανονίζω να με πάνε στο νοσοκομείο, έχω συνοηθεί τους δικούς μου, περιμένουν, είναι οπλισμένοι, με παίρνουν, απαγάγουν, φεύγουμε. Είναι δηλαδή μια οργάνωση κανονική.
4: Παρόλο που η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προφανώς και με κάποιον τρόπο είχαν ενημερωθεί ότι θα γινόταν η μεταγωγή του κρατουμένου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από την πλευρά του κρατουμένου εννοώ. Είναι κάτι που διερευνάται. Πρέπει να πούμε ότι είχε φυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και μάλιστα όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς της υποδιεύσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος έφερε βαρύ οπλισμό και αντιστάθηκε στεναρά στη σύλληψη.
2: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Κυρία Δημογλίδου, να σας ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιο νεότερο όσον αφορά και την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
4: Καταλαβαίνετε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή η έρευνα και όσο αναλύουν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών τα ψηφιακά δεδομένα, τόσο προκύπτουν περισσότερα στοιχεία τα οποία έρχονται σε αντίθεση με όσο μας ανέφεραν αρχικά οι γιατροί. Άλλωστε, ήταν αυτό που βοήθησε αρκετά τους αστυνομικούς να προχωρήσουν την έρευνα και να αντιληφθούν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει από αυτό που μας αναφέρουν. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους, κάτι που βοήθησε τους αστυνομικούς να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντική η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά παρουσία αστυνομικών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στο ιατρείο. Εκεί διαπίστωσαν επί τόπου κάποια δεδομένα οι αστυνομικοί, τα οποία τους οδήγησαν στο σχηματισμό δικογραφείου ουσιαστικά για θανατηφόρα έκθεση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κυρία Δημογλίδου.
4: Εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε όμως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί έχει ανοίξει τώρα και η κουβέντα τι γίνεται με όλα αυτά τα... είναι κέντρα αισθητικής, είναι ιδιωτικά ιατρία, πώς λειτουργούν και από εκεί και πέρα οι διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν, κατά πόσον είναι κιόλας και νόμιμες και φυσικά
2: δεν
0: είναι και ασφαλείς και όλα.
2: Ιατρικά, βέβαια.
0: Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τηλέμαχο Ανθόπουλο, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, Λέιζερ και Αισθητικής Δερματολογίας. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ότι έχουμε θορυβηθεί με όλα αυτά που ακούμε, γιατί πλέον δεν ξέρεις όταν θα πας κάπου σε ένα ιατρείο, σε ένα κέντρο αισθητικής, αν επιτρέπεται να κάνουν αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν και τελικά μήπως είναι επικίνδυνες, δηλαδή και κάτι απλό, ας πούμε, όπως ξέρω, μια
2: υποδείχθηκε ότι...
0: Ναι.
2: Εσείς τι κατάλαβατε καταρχήν από αυτή την ιστορία?
5: Τι κατάλαβα?
2: Ναι.
5: Κοιτάξτε, ότι συνέβη μια επιπλοκή. Τώρα αυτή η επιπλοκή, αν είναι αεροεμβολή ή όχι, δηλαδή εμβολή αέρα, μεγάλης ποσότητας αέρα, μέσα στο μακαρίδι.
2: Μια φυσαλίδα, ας πούμε.
5: Όχι μια φυσαλίδα, με 200-300 σε, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και σε αστοχία του μηχανήματος. Δυστυχώς η νεκροτομή, από όσο διάβασα, γιατί δεν ξέρω, δεν έδειξε κάτι. Αλλά ήταν λογικό να μην δείξει, διότι αν υποπτεύεσαι κάτι τέτοιο, πρέπει να κάνεις την νεκροτομή διαφορετικά με τον συνήθι τρόπο που απλά ανοίγουν τον νεκρό. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσουν ίσως από το μαύρο κουτί που υπάρχει στο μηχάνημα.
2: Στο μηχάνημα.
5: Εκεί αυτό είναι που θα δείξει τι έγινε, αν υπήρχε ανθρώπινο χέρι που μετά πήγε να φτιάξει κάποια πράγματα ή όχι. Παρά τα αυτά, εδώ πέρα έχουμε δύο γιατρούς.
2: Είναι γιατροί αυτοί.
5: Ο ένας με ειδικότητα, αν κατάλαβα καλά, η συνάδελφος είναι χωρίς ειδικότητα. Δεν πάβει όμως να είναι γιατρός.
2: Τέλειωσε η ιατρική δηλαδή, αλλά δεν πήρε ειδικότητα.
5: Ακριβώς.
2: Ναι.
5: Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα, ποιος μπορεί να κάνει και τι.
0: Απλά αυτό... γιατρός, δεν ξέρω τώρα να μην να ψάχνεις στο ChatGPT πώς κάνεις κάρπα. Δηλαδή αυτό είναι, καταλαβαίνετε, λίγο ξύμορο, γιατί φαντάζομαι είναι στη βασική σας εκπαίδευση όλο αυτό.
5: Σαφέστατα και είναι στη βασική μας εκπαίδευση και θεωρώ ότι μπορεί να μην το έψαξε η συνάδελφος, να το έψαξε κάποιος βοηθός ή κάποια βοηθός της. Δεν μου λέει κάτι αυτό, αυτό τη στιγμή και μέσα στο σοκ δεν ξέρουμε ποτέ πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει.
2: Μάλιστα.
5: Αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχει πέραν της μάθησης των 6 ετών και της φίτησης των 6 ετών της ιατρικής, υπάρχουν και οι ειδικότητες. Και μετά υπάρχουν...
0: Είπατε μέσα στο σοκ, συγγνώμη σας διακόπτω. Δεν είναι ότι πήγαμε εμείς που δεν είμαστε γιατροί για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση και φαντάζομαι ένα τέτοιο μηχάνημα, όπως λέτε και εσείς, εγκυμονεί κινδύνους.
5: Σαφέστατα και εγκυμονεί κινδύνους. Αλλά όταν ασχολείσαι με τέτοιου είδους, δηλαδή ένας αιματολόγος, πιθανότατα που εξειδικεύεται στις πλασμαφαιρέσεις, αυτός θα έχει ακόμα μεγαλύτερη γνώση και θα είναι επικαιροποιημένες οι γνώσεις του πάνω στο κάρπα και οτιδήποτε τέτοιο. Θέλω να πω με αυτό δηλαδή ότι σαφέστατα το να τελειώσεις τη γιατρική δεν αρκεί. Για να ασκείς,
2: να
5: ασκείς.
2: Να σας φεύγουμε. Πω, μισό λεπτό, για να καλωσορίσουμε και τον κύριο Πατσουράκο, Φώτης Πατσουράκο, Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας και στην ειδικότητα χαιρετήσω όλο το πάνελ και, και εσάς και τον φίλο μου τον Τηλέμαχο τον Ανθόπουλο. Είμαι καρδιολόγος στην ειδικότητα, δεν είμαι απλά γενικός, να λέμε και την ειδικότητά μας σαν ιατρή πλέον.
2: Να σας πω κάτι. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει αρμοδιότητα να κάνει έλεγχο σε ιατρία, τι μηχανήματα έχουν, τι δεν έχουν, τι υπηρεσίες, ας πούμε, ιατρικές παρέχουν και τα λοιπά. Υπάρχει αυτό τυπικά, ουσιαστικά.
6: Ναι, ναι. Και τυπικά και ουσιαστικά. Τώρα, αν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αυτό είναι κάτι που το δείχνουν πάντα τα γεγονότα, γιατί τα πάντα προσπαθούμε και με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, πρώτον, ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί και έχει την αρμοδιότητα την νομική να αδειοδοτεί τα ιατρία πώς θα λειτουργούν, με επιτροπές οι οποίες πηγαίνουν και τριμελείς επιτροπές, με δύο γιατρούς, έναν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έναν γιατρό και έναν μηχανικό, που δίνουν την άδεια βεβαίως λειτουργίας για κάθε ιατρείο, σύμφωνα με το νόμο και το Προεδρικό Διάταγμα 84 του 2001. Και βεβαίως σε συνεχεία έχει και την αρμοδιότητα να κάνει αυτεπαγγέλτος ελέγχους ή κατόπιν καταγγελιών για τον τρόπο καλής λειτουργίας, παράλληλα με τις υπόλοιπες άδειες.
2: Αν δηλαδή εγώ είμαι γιατρός παθολόγος ή ορειλά ή καρδιολόγος και θέλω να ανοίξω ένα ιατρείο στην Αργυρούπολη στη γειτονιά μου, θα έρθω από εσάς να μου κάνετε έλεγχο, να έρθετε να δείτε πώς είναι το τραπέζι, το ιατρείο μου, εκεί που εξετάζω κλπ.
6: Ναι, μια και εγώ είμαστε στην ίδια γειτονιά περίπου, εγώ είμαι στη Λιούπολη. Ναι. Να σας πω λοιπόν το ότι έχουμε την ιατρική, όταν θέλετε να ανοίξετε ένα ιατρείο, θα κάνετε μια αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο, στην οποία θα ζητήσετε να αδειοδοτηθείτε για να λειτουργείτε. Αυτή η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει σχεδιάγραμμα από το μηχανικό τον οποίο θα επιλέξετε, του χώρου τον οποίο θα είστε και να πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας και βεβαίως τι μηχανήματα θα έχετε μέσα, ανάλογα με την ειδικότητά σας. Εμείς σε συνεχεία θα έρθουμε με μια τριμελή επιτροπή, θα δούμε τον χώρο αν πληρεί τις προϋποθέσεις και συνεχεία παράλληλα θα ελέγξουμε τα μηχανήματα που έχετε και θα σας αδειοδοτήσουμε για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αν επιτρέπετε να τα λειτουργείτε, εάν έχετε τους κατάλληλους χώρους να τα λειτουργείτε σύμφωνα με την ειδικότητά σας.
2: Μάλιστα. Ναι. Αν μετάφερω εγώ ένα μηχάνημα, πώς μπορείτε να... Δηλαδή, αφού μου δώσετε στην άδεια κανονικά, φέρνω εγώ ένα φορτηγό με μηχάνημα ή τα χώνω μέσα. Και αρχίζω και κάνω διάφορα. Πώς μπορείτε να το ελέγξετε σε αυτό?
6: Πρέπει κανονικά τα μηχανήματα τα οποία θα φέρετε να μας φέρετε τα τιμολόγια, όπως επίσης και τα CE των μηχανημάτων που έχετε. Και εφόσον είναι μηχανήματα τα οποία είναι σε αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων που έχετε ήδη αδειοδοτηθεί, νομίζω καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν χρειάζεται παρά μόνο μια αντικατάσταση του μηχανήματος. Πριν όμως, αν πρόκειται για νέα μηχανήματα, ο Ιατρικός Σύλλογος πρέπει να έρθει να επιθεωρήσει, να δει αν οι χώροι στους οποίους τα έχετε βάλει είναι κατάλληλοι και φυσικά αν πληρούν τις προϋποθέσεις της ειδικότητάς σας. Δηλαδή, δεν μπορεί να φέρετε εσείς, όταν είστε καρδιολόγος, να φέρετε ένα κολονοσκόπιο για να κάνετε κολονοσκοπήσεις. Και φυσικά, αντιλαμβάνεστε, αντίστροφα, δεν μπορεί ο καρτεντρολόγος να φέρει ένα τεστ κοπόσεως για να κάνει τεστ κοπόσεως του χώρου του μέσα, αν δεν είναι καρδιολόγος.
5: Αν μου επιτρέπετε, καταρχήν να καλημερίσω και εγώ τον κύριο Πατσουράκο. Νομίζω ότι είπε κάτι το οποίο θα πρέπει να σταθούμε, ότι για ένα προεδρικό διάταγμα του νόμου του 84, σήμερα έχουμε 2026.
6: Όχι, Τηλέμαχε, Με συγχωρείς, είναι το προεδρικό δάταμα 84-2001, το οποίο έχει αναθεωρηθεί.
5: Και μετά από 25 χρόνια,
6: Φώτη μου, και τώρα.
5: Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Δεν είναι καμία μομφή για το τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος. Ξεκάθαρα λέω όμως ότι εν έτη 2006 που υπάρχουν τα social media, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είτε είναι καρδιολόγοι και κάνουν κολονοσκοπήσεις, είτε είναι γιατροί που κάνουν ενέσιμες θεραπείες, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που κάνουν πλασμαφαιρέσεις, όλοι αυτοί διαφημίζονται στο διαδίκτυο. Άρα είναι πάρα πολύ απλό, έτσι όπως είναι ΔΕ που έχει το λογισμικό, που λέμε ότι έχει λογισμικό και ελέγχει όλους τους influencers που πάνε και κάνουν στο διαδίκτυο, να τροποποιήσει, να βάλει και άλλες παραμέτρους μέσα και όλους αυτούς τους ανθρώπους ή τους συνάδελφους ή και τους μη, γιατί υπάρχουν και μη γιατροί, και αυτό είναι πάρα πολύ είναι πιο σημαντικό από όσο είναι το τι κάνουν οι γιατροί, ναι. Όλους αυτούς να τους ελέγξει. Και να τους ελέγξει και για τη φοροδιαφυγή, που σαφέστατα υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, να τους ελέγξει όμως και για το τι κάνουν.
2: Το γιατί συγκεκριμένο έχει καμιά εικόνα.
6: Να συμπληρώσω μόνο μία, κύριε Καπράγκη, να συμπληρώσω μόνο μία κουβέντα που λέει ο αγαπημένος μου κ. Σαθόπουλος, ότι όλα αυτά τα πράγματα ο Ιατρικός Σύλλογος τα έχει τονίσει. Το 2020, και ήμουν και εγώ στην επιτροπή αυτή, που βγάλαμε ένα ολόκληρο πόνημα στο οποίο λέμε περί διαφήμισης και όλων των υπολείπων, γιατί το θυμάται ο κ. Ανθόπουλος, γιατί είχαμε συμμετάσχει πολλοί άνθρωποι σε αυτό. Αυτό λοιπόν το 2020 το είχαμε στείλει σαν Ιατρικός Σύλλογος στην πολιτεία, όπου είχαμε πει όχι μόνο για τη διαφήμιση, αλλά και τους τρόπους που να προβάλλονται και αφορούσε, διότι όλα αυτά τα περί διαφήμισης είχαν βγει από τη δεκαετία του 80, που δεν υπήρχε ούτε TikTok, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτε. Και ζητήσαμε λοιπόν όλα αυτά να τροποποιηθούν για να πάψει πλέον αυτό το άκρατο, η άκρατη διαφήμιση στα social media, όπου ο καθένας μπορεί να μπει μέσα να δει τι γράφει το social media, που εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα σαν Ιατρικός Σύλλογος να ελέγχουμε χιλιάδες αναρτήσεις κάθε μέρα από 29.000 γιατρούς.
2: Δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν.
6: Είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό ζητάμε τη συνδρομή της πολιτείας σε όλα αυτά τα πράγματα και ορθώς να επικαιροποιηθεί πλέον και να αναθεωρηθούν κάποιοι αναχρονιστικοί νόμοι που εμείς από το 20 τους έχουμε ζητήσει και υπάρχει ένα ολόκληρο πόλεμο που είναι στη διάθεση όλων των λαών. Τι ζητάμε για τα περί διαφήμισης και προβολής.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πατσουράκο, να είστε καλά.
6: Κύριε Ανθόπουλε,
2: εσείς κάνετε εγχειρήσεις, ας πούμε, αισθητικές.
5: Αισθητικές όχι τόσο. Κάνω περισσότερο επεμβάσεις αφαίρεσης σπήλων, ελιών δηλαδή, και καρκίνων του δέρματος.
2: Μποτοξάκια και λοιπά.
5: Όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Καλό.
5: Ναι, και κάνω και αισθητικές επεμβάσεις.
2: Αυτό τώρα, για να έρθει ο άλλος. Δεν πρέπει να είναι σίγουρος, ρε παιδί μου, ότι είσαι γιατρός, ότι είσαι κανονικός, ότι έχεις αυτή την ειδικότητα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει.
5: Αυτό λέω και εγώ, ότι το κανονιστικό πλαίσιο που πολύ σωστά είπε και ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, ότι πρέπει σαφέστατα να επικαιροποιηθεί. Αλλά υπάρχουν δύο απλές λύσεις. Η μία λύση είναι αυτή που σας είπα, στον έλεγχο των social media, και η άλλη λύση είναι σαν την οπλοκατοχή. Έχετε ένα κατάστημα με όπλα και έρχομαι να αγοράσω ένα όπλο.
2: Ναι.
5: Τι χρειάζεται? Θα πρέπει να αναφέρω τα...
2: Άδεια.
5: Ακριβώς. Άρα, αν τυχόν πάμε στους προμηθευτές των υλικών αυτών...
2: Αν πάω εγώ δηλαδή ως δημοσιογράφος και πω θέλω ένα κολονοσκόπιο, μου πει τι το κάνεις κουμπάρε. Φέρ' το ιατρείο σου, την άδειά σου για να σου το δώσω.
5: Τους προμηθευτές και να τους δώσει τη δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους στους γιατρούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Και όταν μιλάμε για την αισθητική γιατρική, που είναι ένας όρος που δεν υφίσταται, εμείς τον έχουμε ανακαλύψει στην Ελλάδα, υπάρχει και στο εξωτερικό, αλλά είναι τελείως διαφορετική η χρήση του όρου από όσο εδώ στην Ελλάδα. Να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα λοιπόν. Αισθητική γιατρική δεν είναι γιατρική ειδικότητα. Ξεκάθαρα. Ναι. Δεν υπάρχει ως γιατρική ειδικότητα. Ξαφνικά, γιατροί άλλων ειδικοτήτων πέραν των δερματολόγων, των πλαστικών χειρουργών και των γναθοχειρουργών, που σύμφωνα με την υπουργική απόφαση είναι οι μοναδικές ειδικότητες που δικαιούνται να ασκούν αυτές τις πράξεις, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει μία μικροβιολόγος η οποία σου λέει: εγώ κάνω πάρα πολύ καλό μπότοξ. Υπάρχει οδοντίατρος, ο οποίος δικαίως χρησιμοποιεί την τοξίνη για να κάνει να φτιάξει ή να βελτιώσει μια πάθηση που λέγεται βρουχισμός, ένα σπασμός των μασιτήρων. Και ξαφνικά από τους μασιτήρες βρισκόμαστε πάνω στο μέτωπο, στο ματάκι και κάνουμε... Και το άλλο σημαντικό είναι οι εκπαιδεύσεις. Πώς εκπαιδεύονται, από ποιους εκπαιδεύονται. Υπάρχουν λοιπόν πλέον κάποιες ακαδημίες στο βωμό του κέρδους, οι οποίες πάνε, δεν ελέγχουν ποιοι μπαίνουν μέσα. Εμείς δεν είμαστε ενάντια της γνώσης. Η γνώση είναι σωστό.
0: Αλλά πλέον... Έχει πλαίσιο.
2: Σαφές, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε στη Ζάκυνθο, στον κύριο Θανάση Κατσίμπελη.
0: Ναι, γιατί εχθές ανοίξανε τα σχολεία, πήγανε τα παιδιά και οι γονείς για τον αγιασμό και δέχθηκαν επίθεση. Και τι επίθεση, κύριε Κατσίμπελη,
2: καλημέρα.
0: Από ψήλους. Καλημέρα σας.
2: Ναι, τι έγινε τώρα.
7: Δυστυχώς ιτηθήκαμε από τους ψήλους.
2: Κατά κράτος.
7: Παρά τις προσπάθειες. Ναι, ναι.
0: Αυτό το είχατε εντοπίσει νωρίτερα, γιατί... ότι υπήρχαν.
7: Ναι, ναι.
2: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Το ξαναλέτε αυτό ολόκληρο. Το ξαναλέτε.
7: Ναι. Ιτηθήκαμε από τους ψήλους, αυτό θέλετε να πω. Είχαμε το εξής θέμα. Από τις 31 Αυγούστου παλεύουμε για να απολυμάνουμε τη σχολική μονάδα της ορεινής ζώνης στον Άγιο Λέοντα της Ζακύνθου από ψήλους. Η αιστεία της μόλυνσης πιθανά βρίσκεται σε γειτονικό οικόπεδο, το οποίο έχει δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση στη σχολική μονάδα. Είχαμε άμεση συνεργασία με το Δήμο μετά από τις αναφορές της σχολικής μονάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κάναμε απολυμάνσεις και στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν τον αγιασμό. Αλλά δυστυχώς τη μέρα του αγιασμού διαπιστώθηκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου που έγινε ότι το πρόβλημα παραμένει. Και είχαμε ψήλους και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, δημιουργήθηκε μία κατάσταση πολύ δυσάρεστη και έτσι αποχώρησε όλοι μετά τον αγιασμό.
2: Να σας... Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι πολλοί ψήλοι πέσανε πάνω στα παιδιά και στους καθηγητές ή που και ένας, ας πούμε, και παρά τα αυτά το κλείσατε.
7: Όχι. Η κατάσταση, όπως μας την περιγράφουν και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς που είναι έξαλλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, δεν μιλάμε προφανώς για ψήλου πίδημα που λέμε και η παροιμία που λέει ο λαός μας, αλλά μιλάμε για ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό που παλεύουμε, σας λέω, να το
0: λύσουμε. Και πόσα άτομα τώρα έχουν κολλήσει ψήλους?
7: Εντάξει, δεν κόλλησαν, απλά εναποτέθηκαν πάνω στα ρούχα τους, στα, ξέρετε...
2: Εντάξει τώρα, αυτό θέλει ειδική.
7: Είχαμε και κάποια τσιμπήματα και γι' αυτό έχουμε απευθύνει έκκληση. Εγώ είχα κάνει και δημόσιες εκκλήσεις πριν γίνει αυτό στο Δήμο, όμως είχαμε τις διαβεβαιώσεις και τις πιστοποιήσεις από την απολυμαντική εταιρεία που είχε αναλάβει την απολύμανση ότι είχε λυθεί το πρόβλημα. Αλλά προφανώς δεν είχε λυθεί, γιατί δεν βρίσκεται σε εμάς η αιστεία της μόλυνσης. Αλλά...
2: γιατί έχει τίποτα ζώα δίπλα. Έχει τίποτα ζώα.
7: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και τώρα
7: αυτό
0: τι θα γίνει, πότε θα ανοίξει ξανά το σχολείο?
7: Τώρα εγώ αυτό έχω ζητήσει από τις αρχές και από τον Αντιπεριφερειάρχη να ενεργοποιήσει την αρμόδια διεύθυνση υγείας, αλλά και από τις δημοτικές αρχές που έχουν την ευθύνη όλης αυτής διαχείρισης κατάστασης. Έχει βγει από τον Δημάρχου να μην λειτουργήσει η σχολική μονάδα, το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα και το Νοικιαγωγείο τη Δευτέρα. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα να έχουν γίνει όλες οι ανάγκες.
2: Μάγκαρε, πάντως η εικόνα να σας επιτεθούν οι ψήλοι και να υποχωρήσετε άτακτα δεν είναι. Εκεί είναι λίγο
7: Εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε έτοιμοι για όλα και ιδιαίτερα γιατί ξέρετε, όλη η Ελλάδα έχει διάφορες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε.
0: Εσείς έχετε τους ψήλους.
7: Και έχουμε και αυτά τα πίθανα.
2: Δυστυχώς. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Κατσίπερ.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Λοιπόν, μια και είμαστε σε αυτό, να δούμε κάτι κάρτες.
0: Μας έκανε ωραία πάσα, γιατί μπορεί το σχολείο Ζάκηθου να έχει να αντιμετωπίσει τους ψήλους. Τα υπόλοιπα σχολεία έχουν να αντιμετωπίσουν τα κενά σε όλη την Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο εδώ την Αττική. Να πάμε να δούμε την κάρτα. Λοιπόν,
2: 187.000 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για 1.381.000 όλων των βαθμίδων.
0: Ναι.
2: Από τον Ήπιο...
0: Και λοιπόν, γερνάει και το εκπαιδευτικό προσωπικό μεταξύ άλλων. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, άνω των 70, των 50, τους μεγάλους πολίτες ανθρώπους.
2: Το 1,4 των εκπαιδευτικών στα γυμνάσια είναι κάτω των 34.
0: Ναι, παιδιά.
2: 1,6 κατά από 30. Όλα, δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε. Το 57,8 των εκπαιδευτικών είναι πάνω από 50 χρόνων.
0: Στα γυμνάσια.
2: Το 60% είναι πάνω από 50 χρόνων. Μεγάλοι άνθρωποι. Μάλιστα. Το 58,3% των εκπαιδευτικών στα λύκεια είναι πάνω από 50 χρονών. Η Ελλάδα είναι ουραγός στις Ευρωπαϊκές Ένωσες εκπαιδευτικούς. Λοιπόν,
0: για να πάμε να τα δούμε όμως με τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Νίκος Βουρδούμπας, πρόεδρος της ΔΟΕ, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.
2: Βουρδούμπας πρέπει να είναι.
0: Ο κύριος Ηλίας Παντίδης.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ.
2: Λοιπόν.
0: Να σας καλημερίσουμε. Εσείς τώρα έχετε μιλήσει και με τους συναδέλφους σας, κύριε Βουρδούμπα. Τι εικόνα έχουμε τώρα από τα κενά σε σχολεία?
8: Καλημέρα καταρχάς. Καλή χρονιά σχολική σε όλους και όλες. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινάει μια σχολική χρονιά. Όμως έχουμε και πολύ μεγάλη αγωνία για αυτό που προδιαγράφεται. Προδιαγράφεται μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά, που νομίζω ότι μπορώ να το πω και οφείλεται σε μια πολιτική συνειδητής υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Να πω ότι θεωρείται η εκπαίδευση κόστος. Και είναι αυτό που είπατε πολύ σωστό. Ξεκινάει μια χρονιά με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, με τις υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση, με τα σχολεία να μην έχουν χρήματα ούτε για τα αναλώσιμα, με συγχωνεύσεις και με τους εκπαιδευτικούς στα όρια τους κυριολεκτικά. Σε σχέση με τα κενά, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου, να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία δηλαδή. Μιλάμε ότι στην πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση, θα πει ο συνάδελφος από τη δευτεροβάθμια, τα κενά προσεγγίζουν αυτή τη στιγμή τις περίπου 10.000 σε όλες τις ειδικότητες, σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στο πιο ευάλωτο κομμάτι των παιδιών μας.
2: Η ειδική εκπαίδευση.
8: Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα παιδιά που χρήζουν ειδική εκπαιδευτική στήριξη και έχουν αναπηρίες.
2: Ρε παιδί μου, η Ζαχαράκη προχθές την άκουσα και είναι και για τον κύριο Πατίδη. Είπε ναι, υπάρχουν κενά, αλλά δεν λέει ότι είναι τόσο πολλά.
8: Η κυρία Ζαχαράκη ομολόγησε, κοινικά εγώ θα πω, ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν όλο το Σεπτέμβριο με χιλιάδες κενά. Όταν το ίδιο Υπουργείο έχει υπολογίσει περίπου τα κενά σε 50.000 και προσλαμβάνει 30.000 αναπληρωτές, καταλαβαίνετε ότι ομολογεί ουσιαστικά ότι οι μαθητές μας και οι τάξεις μας θα λειτουργήσουν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήξερε ή δεν μπορούσε να υπολογίσει.
2: Κύριε Πατήδη, εσείς πού είστε, σε τι ποσοστό, για πείτε μας εσείς, πώς είναι?
9: Είναι γύρω στις τουλάχιστον 5.500 η δευτεροβάθμια. Περίπου 4.000 στην γενική εκπαίδευση, που εκεί είναι το κύριο ζήτημα σε εμάς, η κυρία Ρίψη, ναι. Και περίπου 1.500 στην ειδική αγωγή. Επίσης, υπάρχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αθρηστικά, γύρω στις 3.400 ελλείψεις σε ειδικό επιστημονικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργία, άνθρωποι που βοηθούν παιδιά με αναπηρίες, να μην τα κινηθούν να πάνε στην τουαλέτα. Αρκεί να σας πω ένα μόνο παράδειγμα. Είχαμε 2.500 συνταξιδοτήσεις στη γενική εκπαίδευση πέρσι, μόλις 910 διορισμούς. Και από τους 8.000 αναπληρωτές που προσλήφθηκαν πέρσι στη γενική εκπαίδευση, τώρα έχουν προσληφθεί περίπου 4.000. Βάλτε τα νούμερα κάτω, είναι αμήλικτα και είναι, να το πω έτσι, καταπέλτης. Αν θέλετε, και μεγάλες περιοχές που έχουμε συγκεντρώσει, ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή, στη δευτεροβάθμια μιλάμε, έχει 343 περίπου κενά εκπαιδευτικών.
2: Τώρα, δύο λεπτά να ρωτήσω κάτι, επειδή να κάνουμε παράθεση αριθμών. Ναι. Υποτίθεται ότι το Σεπτέμβριο, μόλις δούνε αυτά, θα γίνει και δεύτερος κύκλος να πάρουν μερικούς ακόμα ή μπα, τέλος?
9: Είναι ψίχουλα, κύριε Καμπουράκη. Μιλούν για δεύτερη φάση 6.000 προσλήψεων.
2: Ναι.
9: Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα νούμερα είναι τα αισιόδοξα, γιατί και αυτές οι προσλήψεις, μέσα σε αυτές τις προσλήψεις υπάρχουν και παρετήσεις.
0: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πάτη.
9: Λοιπόν, μιλάνε για 6.000, γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτια, γιατί δεν μπορούν να...
0: Εγώ μίλησα με εκπαιδευτικούς και αυτό που μου ανέδειξαν οι άνθρωποι είναι το θέμα της στέγασης, πολύ ψηλά ενοίκια. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το ενοίκιο που θα βρεις, είναι και τα υπόλοιπα έξοδα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός που διορίστηκε τώρα στη Ζάκυνθο. Η οικογένειά του είναι στην Πάτρα. Καταλαβαίνουμε ότι έχει δύο δίκαια.
2: Αυτά πάντα θα είναι και δεν θα λυθεί το στεγαστικό τόσο εύκολα.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν, δεν θα λυθεί το εκπαιδευτικό.
8: Δεν είναι ζήτημα. Ούτε ζήτημα καλή διάθεση κάποιου δημάρχου, ούτε δεν τι πολιτική βούληση.
2: Ρε παιδί μου, κυρίως είναι του κράτους. Και οι δήμαρχοι, ό,τι μπορούν να κάνουν, να το κάνουν. Δεν είναι κακό τώρα.
8: Και κύριε Καμπουράκη, ναι. Το ότι αυτή τη στιγμή η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα. Αυτό το ζήτημα. Μια χώρα που καταφέρνει να
2: φτιάξει
8: 40 εκατομμύρια τουρίστες, δεν μπορεί να φτιάξει κάποιες 2.000 εκπαιδευτικών.
10: Στην Ίδρα, επιτρέψτε μου, ήταν χτες αντιπροσωπεία της ΕΛΜΕ Πειραιά, των χιλιάδων τουριστών και των χιλιάδων κλινών και καταλυμάτων. Οι εκπαιδευτικοί δεν βρίσκουν σπίτι γιατί δεν τους τα νοικιάζουν και αν βρουν σπίτι είναι στην καλύτερη περίπτωση γύρω στα 500 ευρώ μόνο το ενίκιο.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα το τουριστικό πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε την καλημέρα μας. Αυτή η κατάσταση. Καλημέρα, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στη Θεσσαλονίκη σήμερα δεν έχουμε μόνο Νίκο Ανδρουλάκη. Έχουμε Αντώνη Ρέμο, τη μεγάλη συναυλία για την καριέρα του. Τι, θα πας και εσύ?
2: Δεν πάω, αλλά.
0: Αλλά σου έχω το καλύτερο.
2: Κάνω έτσι τα χέρια μου,
0: γιατί μίλησε εδώ στο Action 24.
2: Πάνε από εδώ ο κόσμος.
0: Ναι, καλέ.
2: Ναι.
0: Χαμός θα γίνει.
2: Και από τα Βαλκάνια, παιδιά. Από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια κτλ. Πούλμαν.
0: Μας μίλησε όμως. Μίλησε για Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ναι, μόνο σε εμάς, στο Άξιον 24.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό,
0: και για την καριέρα του, για τα τραγούδια του, τι θα δούμε σήμερα. Θα τα δούμε όλα στο βίντεο.
2: Λοιπόν, δείτε τον Αντών το Ρέμο που κάνει τη μεγάλη του συναυλία σήμερα.
0: Και εμάς δείτε μας αύριο.
2: Και εμάς δείτε μας αύριο το πρωί, πάλι στις 6 το πρωί. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.

0: ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα. Λίγο πριν την μεγαλειώδη επετειακή συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και όλα όσα θα κάνουν την αυριανή βραδιά ξεχωριστή. Αντώνη, καλώς ήρθες στο Action 24.
1: Καλησπέρα, σας βρήκα. Καλησπέρα. Ευχόμαι να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που τα ξαναλέμε. Τα είχαμε πει και πέρυσι σε μια πολύ ωραία εκπομπή.

0: μπει.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε έτοιμοι για Θεσσαλονίκη?
2: Δηλώνουμε πανέτοιμοι. Αυτό είναι γεγονός. Ανυπομονή ολόκληρη η πόλη για την πολύ μεγάλη αυτή γιορτή, η οποία ετοιμάζεται εδώ και καιρό στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η μεγάλη αυτή γιορτή συμπίπτει και με μια μεγάλη απώλεια. Αυτή του Γιώργου Μαζονάκη, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη και πάνω απ' όλα ενός σπουδαίου ανθρώπου. Και δεν είναι λίγες οι φορές, Αντώνη, που βρεθήκατε και επί σκηνής και εκτός αυτής μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πραγματικά ήταν σαν κεραυνός το νέο αυτό που ακούσαμε. Τι να πω, δεν μπορώ ακόμη να το καταλάβω, να το πιστέψω. Κρίμα ένα τόσο νέο παιδί, ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης, εγώ το έχω πει, βέβαια το έχω δηλώσει, ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, έτσι το έχω δηλώσει και σε φίλους μου και σε συνεργάτες. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η απώλεια ήρθε έτσι ξαφνικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στη ζωή του. Ας κρατήσουμε το Γιώργο της καρδιάς μας, το Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, και αύριο στην συλλαμβάνεια που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα έτσι κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια του, και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα, γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί για αυτόν, για εκείνον, για να του στείλουμε την αγάπη μας και να του στείλουμε ότι θα είμαστε εδώ να τραγουδάμε τα τραγούδια του και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του.

0: έχουμε τώρα προετοιμασίες σε εξέλιξη εδώ και τρεις σχεδόν εβδομάδες στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για την αυριανή πολύ εντυπωσιακή βραδιά, όπως αναμένεται από την πόλη. Τι θα δούμε?
1: Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το βράδυ εδώ και ένα χρόνο. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Δουλεύουν ασταμάτητα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που, και ειδικά τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στην παραγωγή, που στείνουν όλο αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και βέβαια χαίρομαι που έρχεται η ώρα και πιστεύω ότι θα είναι μια εκπληκτική γιορτή, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Και όσοι θα είμαστε εκεί πέρα θα ζήσουμε κάτι μοναδικό και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο και στη μουσική.

0: ξεφτυλισμένα. Γνωρίζεις ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια τα ξενοδοχεία της
1: Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια, ωστόσο.
1: Ναι, εισιτήρια δεν υπάρχουν γιατί δεν υπάρχουν πολύ απλά. Τώρα εντάξει, χαίρομαι που η πόλη έχει ζωντανέψει πάρα πολύ και αυτό δείχνει και την... δείχνει και το μέγεθος, το ότι κλείνει πανηγυρικά και η έκθεση, κλείνει αυτή, έτσι, η εορταστική περίοδος της Θεσσαλονίκης μας και συμβάλαμε και εμείς με ένα μικρό λιθαράκι με αυτή τη γιορτή, ώστε να κάνουμε πλέον πολύ πολύ έτσι εκοφαντική την γιορτή και να μας ακούσουν σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω θα μας ακούσουν και εκτός συνόρων.

0: πώς αισθάνεσαι που επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που επί της ουσίας άρχισαν όλα για εσένα?
1: Είναι αυτό που ακριβώς είδατε και στο διαφημιστικό που κάναμε, που το έκανα και ήταν μια προσωπική μου αφήγηση και μια προσωπική μου κατάθεση ψυχής. Ακριβώς αυτό που ένιωθα και αυτό που σας είπα στο διαφημιστικό, αυτή είναι και η αλήθεια.
2: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, νιώθω ότι επιστρέφω στους φίλους μου και έτσι φανταζόμουν τη στιγμή που ήθελα να δώσω πίσω στα 30 χρόνια έστω ένα κομμάτι όλης αυτής της καριέρας και της αγάπης που μου έχει χαρίσει ο κόσμος.
0: Σε συγκινεί αυτό?
1: Τώρα εννοείται, μόνο συγκίνηση. Είναι συγκίνηση, είναι περηφάνεια, είναι όλα τα συναισθήματα μαζί.
0: Νομίζω ότι
1: θέλω να τα ζήσω και να τα ζήσουμε παρέα.
0: Σου έδειξε την αγάπη της και τα Χριστούγεννα, οπότε είχες έρθει για το άναμα του δέντρου.
1: Έτσι.
0: Νομίζω έτσι ήρθε και στο μυαλό σου αυτή η ιδέα
1: έτσι,
0: που υλοποιείται
1: αύριο. Ήταν μια στιγμή που κάναμε εκεί, μια φανταστική στιγμή που κάναμε το άναμα του δέντρου και έτσι γεννήθηκε και αυτή η στιγμή.

μηχανές έχουν ανάψει, ο κόσμος περιμένει, βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο και θέλω απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή, θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος

0: Είναι απόλυτα σαφές το μήνυμα που εκπέμπεις. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στην αυριανή συναυλία. Το Action 24, Αντώνη, θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστήρα.
17: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
18: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
19: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
20: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
5: Εμείς θα είμαστε παντού.
6: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
4: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
13: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
14: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
15: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
16: Παρέα θα είμαστε.
17: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Σαν σήμερα το 1956 εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο στάδιο Καραϊσκάκης. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε η απονομή του πρωταθλήματος της προηγούμενης σεζόν στον Ολυμπιακό και διεξήχθη φιλικός αγώνας μεταξύ των μεικτών ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά που έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1979 η Εθνική Ελλάδα νικά με 1-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη Σοβιετική Ένωση με γκολ του Τάκη Νικολούδη και προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στα γήπεδα της Ιταλίας το καλοκαίρι του 1980. Ο Ιταλός σπρίντερ Πιέτρο Μενέα σαν σήμερα το 1979 καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 19.72 στην Πανεπιστημιάδα στο Μεξικό. Ένα ρεκόρ που άντεξε έως τις 23 Ιουνίου του 1996 όταν σε μίτινγκ στην Ατλάντα το έσπασε ο Μάικλ Τζόνσον με 19.66.

Σαν σήμερα το 1981 ο Ιρλανδός ρόκερ Rory Gallagher δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία 40.000 θεατών. Ήταν

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2003 φεύγει από τη ζωή ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της country, ο Αμερικανός τραγουδιστής Johnny Cash. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Αν και ασχολήθηκε και με άλλα είδη μουσικής, έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς της country. Η μεγάλη διάρκεια καριέρα του κράτησε από το 1954 έως το 2003, βγάζοντας 96 άλμπουμ και 153 σίγγλ, ενώ ασχολήθηκε και με την υποκριτική αλλά και με τη συγγραφή βιβλίων.

Μία ημέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος Νάνος Βαλαωρίτης σε ηλικία 98 χρόνων. Υπήρξε από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Συμμετείχε στο ρεύμα του υπερρεαλισμού. Το 2004 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος του απένει με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Τιμής και το 2009 η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε με το κρατικό μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

I got it!

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπραμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
3: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχθη καλάμαρη. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, όμορφη φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρης, καλαμάρης, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικρή μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία, ωστόσο τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάλα. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη.

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος! Οπ, μια χαρά!
2: Καλώς ήρθατε!
1: Καλώς σας βρήκαμε!
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα με ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινες.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαροφεκάδων, το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχει καλή τεχνολογία, βλέπει ένα ψάρι. Δολώνει το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.
0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια.
1: Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυψη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι του γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτό εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωρε Παναγία μου! Να το.
1: Βάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωρε Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα. Λέμαργη.
1: Έχουμε μία συναγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι συναγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι, ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

Είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Συνανορίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Συνανορίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Βουδικηλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμμουθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος, η πολυφωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο. Και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει. Είναι όμορφο μέρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω. Καλός ψαρότοπος. Και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα τα Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά. Με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω, δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Στην Ελλάδα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Στην Αγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψισταριά.
1: Φύγαμε.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς.

0: Δεν ξέρω για σας. Παρότι έχω γεννηθεί στη θάλασσα, σε νησί, αντικρίζοντας τέτοια βουνά, εντυπωσιάζομαι.
1: Στις ανατολικές πλαγιές του βουνού Βουτσικάκη αναζητήσαμε το ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Πρόκειται για ένα γραφικό πέτρινο καταφύγιο που λειτουργεί όλο τον χρόνο και αποτελεί σημείο εκκίνησης για πολλές ορειβατικές διαδρομές. Εμείς βέβαια για άλλο λόγο ήρθαμε.
0: Κάποιος πεινάει, κάποιος πεινάει. Ορειβατικό καταφύγιο Αγράφων. Φήμες λένε ότι παίζει ωραία τηγανιά, λουκάνικο, μακαρονάδες. Τα πάντα όλα παίζει, κύριε σκηνοθέτα, στο καταφύγιο. Πεινάς.
2: Τρέμουν τα χέρια μου.

Να βάλω λίγο λιμονάκι, παιδιά. Τηγανιά λουκάνικο και τηγανιά χοιρινή. Κοπιάστε. Κοπιάστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε το vibe, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο ιδηλιακό βουνίσιο τοπίο. Μπροστά μου έχω τους πιο δελεαστικούς και ελκυστικούς μεζέδες. Εννοείται και χωριάτικη, έτσι. Στο βάθος μου σφυρίζει ένας παπαγάλος. Έτσι. Και όλα αυτά έχουν στηθεί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό το γεύμα.

Το κλείσιμο της μέρας, εκεί κατά το Σούρουπο, είχα τη χαρά να συναντήσω μια ποιήτρια που έχει ταυτιστεί με τον οικισμό της Νεράιδας. Η Ελένη Τσιρογιάννη Πράτζου βρέθηκε σε αυτόν τον μαγευτικό τόπο κυνηγώντας το όνειρο και σκαλίζοντας τους αναρρύθμιτους θρύλους για Νεράιδες. Εσείς τι λέτε, πού να βρίσκονται άραγε?

0: Συνήθως γινόταν στα ποτάμια, δηλαδή γιατί οι νεράιδες καθάριζαν πάντα τις πηγές. Βοηθούσαν να είναι καθαρές οι πηγές για να πίνουν οι άνθρωποι, αυτό λέει ο μύθος, έτσι. Άρα εκεί βρίσκονταν οι νεράιδες, οι οποίες δεν τις έβλεπε κανένας, δεν μπορούσαν να τις δούνε και μάλιστα λέγανε, μου είχαν πει κάποιος, ότι όταν είδε μία νεράιδα κάποτε, για λίγες μέρες δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχε σταματήσει η φωνή του.
1: Ακούς και εγώ νομίζω αυτό.
0: Ναι, είναι φοβερό δηλαδή, έτσι, για να μην μπορεί να πει...
1: Να περιγράψει
0: πώς είναι. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι νεράιδες ήταν λεπτές, αέρινες, ήταν πιο στρομπουλές. Δεν ήταν πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει, δεν ήταν αυτό που φαντάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί στις φωτογραφίες έχουμε συνηθίσει μια ξανθιά παρουσία λεπτή με το λευκό το...
0: Όχι, είναι διάφανες και συνήθως τα βράδια στριφογύριζαν πολύ, τα έβλεπαν και γύρω γύρω από το φεγγάρι να στριφογυρίζουν, να χορεύουν. Τώρα αυτά λένε η μεγάλη ηλικία πια άνθρωποι ή ας πούμε στην νεράιδα στο χωριό μας.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που βγήκε νεράιδα. Λέγανε ότι βρίσκανε ένα άλογο με τη χέτη του να είναι σαν κοτσίδα. Το πρωί την ξέλυναν, άντε ξανά το βράδυ. Αυτό γινόταν επί χρόνια ολόκληρα. Παρόλα αυτά προσπάθησαν να βάλουν τσίλια στο βράδυ για να δούνε ποιος είναι. Δεν κατάφεραν ποτέ να... Αλλά η κουτσίδα γινόταν όμως. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει, θα το πούμε κάπως αλλιώς. Υπάρχει μια μεγάλη ενέργεια. Να το πούμε έτσι καλύτερα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί τώρα από την ύλη να πάμε κατευθείαν στις νεράιδες είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Μεγάλο το ταξίδι
0: είναι
1: και περίεργο.
0: Μεγάλο το ταξίδι και περίεργο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ ωραίο όμως να βάζουμε στο παραμύθι τους ανθρώπους και ειδικά τα μικρά παιδιά μας και να ονειρεύονται έναν άλλο κόσμο ο οποίος είναι μαγικός.
1: Και κοντά στη φύση πάντα.
0: Και κοντά στη φύση. Γιατί ο άνθρωπος πρέπει να αγαπήσει πρώτα τη φύση για να μπορέσει να δει πιο ελεύθερα. Αυτός ο όλος ο οικισμός κάποια στιγμή, τα παλιά τα χρόνια ήταν ένα ξέφωτο. Ήταν ένα ξέφωτο μοναχό και έρημο. Δεν το περιέλωσαν ούτε δέντρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς είχαν στάχια οι χωρικοί που πήγαιναν εκεί και καλλιεργούσαν κάποια χωράφια. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, αρρώστησε από φυματίωση. Η καταγωγή του ήταν από το Μεσηνικόλα. Έφερε εμπειρογνώμονες ειδικούς για να ψάξουν την περιοχή και ανακάλυψαν ότι αυτό το ξέφωτο είχε το καλύτερο κλίμα.
1: Τοπικό κλίμα το καλύτερο.
0: Τοπικό κλίμα το καλύτερο για τη φυματίωση, γιατί εκείνη την εποχή δεν είχε βγει ακόμα η πινικυλίνη. Οπότε ο άνθρωπος έπρεπε να πάει σε ένα βουνό για να ζήσει πιο καθαρά, για να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Οπότε έφτιαξε τον ξενώνα, που τώρα είναι ξενώνας, έφτιαξε ένα σπίτι. Το οποίο στην αρχή ήταν μόνος του, τελείως, δεν είχε κανέναν. Αποφάσισε λοιπόν να γίνει ο πρώτος οικισμός στην Ελλάδα επισκεδίου. Είναι πολύ βασικό. Γιατί είναι οικισμός, δεν είναι χωριό, ο πρώτος οικισμός επισκεδίου. Και έκοψε τα οικόπεδα και εκείνη την εποχή ήρθαν επιφανείς άνθρωποι λόγω του πρωθυπουργού και αγόρασαν και γεννήθηκε ο οικισμός. Και οι άνθρωποι ερχόταν τα καλοκαίρια για να ζήσουν απάνω στην νεράιδα. Πολλοί άνθρωποι μας λένε για τις νεράιδες, για περπατησές στο δάσος, για φωτεινές οντότητες. Πολλά μας λένε, έτσι. Αλλά μπορεί να τα έχουμε δει και εμείς.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποια παιδιά από την νεράιδα να έχουν δει περισσότερα πράγματα.
1: Εσείς σου έχει τύχει κάτι?
0: Κάτι τυχαίνει κάθε καλοκαίρι. Κάτι το οποίο σου λέει εδώ είναι ένα φως. Κάτι είναι.
1: Ναι.
0: Κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφουγκραστεί στον αέρα, την ομορφιά, την αχτίδα του ήλιου, τη λάμψη του φεγγαριού.
1: Απλά πράγματα.
0: Τα οποία πρέπει να τα αισθανθείς. Άμα δεν τα αισθανθείς, πώς θα τα δεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεις. Αρκεί, σας είπα, να αφήσετε έναν κόσμο διαφορετικό για να μπείτε σε ένα νέο κόσμο.
1: Οπότε, παιδιά, αφήστε τις νεράιδες να σας πιάσουν και να σας ταξιδέψουν νοερά στη φύση.
0: Εμένα σαν ποιήτρια και σαν στιχουργός.
1: Κάτι ετοιμάζεις, για πες.
0: Ναι, ετοιμάζω ένα, το ετοίμασα, το τελείωσα, ναι. Ένα παραμύθι, ο οποίος είναι για έκδοση. Όλο αυτό που έλαβα όλα αυτά τα χρόνια από τους ανθρώπους, θα ήθελα να το μεταφέρω μέσα από το παραμύθι μου στους ανθρώπους. Να τους μαγέψω με τη φύση πρώτα και με τις νεράιδες, δημιουργώντας μύθους, ώστε όταν έρχονται στην περιοχή να μπορούν να βλέπουν, διαβάζοντας το παραμύθι με τη μουσική του και όλα αυτά και τους χώρους που μπορούν να πάνε, να βλέπουν τις νεράιδες. Να φτάνουν εκεί.
1: Και να ταξιδεύουν.
0: Και να ταξιδεύουν θέλοντας, πιστεύοντας μέσα από το παραμύθι ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες.
1: Και θα τις συναντήσουν.
0: Και θα τις συναντήσουν. Και πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχουν νεράιδες και όταν θέλουν θα τις συναντήσουν.
1: Γιατί ανάγκη στα παραμύθια δεν έχουν μόνο τα παιδιά,
0: έχουν
1: όλοι
0: και
1: μας.
0: Οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι πολύ περισσότερο μπορώ να πω, γιατί τον κόσμο τους, τον παιδικό κόσμο τους τον άφησαν πάρα πολύ πίσω.
1: Όπως καταλαβαίνετε, βλέποντας αυτό το υπέροχο τοπίο, θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
4: Και εμείς σταματάμε εδώ.
2: Λοιπόν.
5: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
2: Τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέες αποκαλύψεις που σοκάρουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η προσπάθεια να καταστραφούν στοιχεία και η ανάκτηση από την αστυνομία. Οι αντιφάσεις και τα κρίσιμα λεπτά. Απόδραση κρατούμενο από το νοσοκομείο Σερών, ένοπλοι σε ρόλο αστυνομικών αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μένεται η πολιτική σύγκρουση για τον λογαριασμό των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Επίθεση Μαρινάκη στην Ελλάς για τις δηλώσεις του τομεάρχη οικονομικών του κόμματος Φραγκίσκου Κουταντάκη στο Άξιον 24. Η Σαουδική Αραβία κλείνει τον αγωγό East-West μετά την επίθεση με drones. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην πετρελαϊκή αγορά. Όλα καλά έχουμε.

0: Ερωτήματα, αντιφάσεις και στοιχεία που φαίνεται να ανατρέπουν τους αρχικούς ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνθέτουν πλέον το πάζλ της έρευνας των αρχών. Η υπόθεση περνά σε ένα κρίσιμο στάδιο, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει καταθέσεις γιατρών και εργαζομένων, τα διαγραμμένα αρχεία, η λειτουργία και αδειοδότηση του εξοπλισμού και η ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Την ίδια ώρα συγκλονίζει αποκάλυψη ότι η ανειδίκευτη γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, αναζητούσε στην τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες για το πώς να τον επαναφέρει.
1: Το παζλ του χρονικού του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με βάση τα στοιχεία και τις καταθέσεις συνθέτει η αστυνομία και καταρρύπτει πλέον με στοιχεία τις αντιφάσεις των δύο γιατρών.
2: Υπέπεσαν σε αντιφάσεις που από αυτές τις αντιφάσεις αποδεικνύεται η εγκληματική αμέλεια. Είπαν ότι ο Μαζωνάκης πήγε 4 ώρα. Ο Μαζωνάκης δεν πήγε 4 ώρα. Πήγε 2 παρά 5.
1: Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο ιατρείο. Στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης υποδεικνύουν ότι είχε ξεκινήσει θεραπεία 42 λεπτών. Ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μια μισή ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Στο διάστημα αυτό, ο γιατρός αναζητούσε πληροφορίες στο AI, ενώ ο πινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε. Όλα αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ άλλο ένα σοβαρό στοιχείο που έχει έρθει τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνεται από την αστυνομία είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να σβήσουν στοιχεία.
3: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών, είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία.
1: Πως την υπόθεση έριξε η κατάθεση οδηγού ταξί, αλλά και μετά από ανάλυση βιντεοληπτικού

0: υλικού από κάμερες ασφαλείας. Ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο στις 1:55, ενώ η γιατρός στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης την επισκέφθηκε στις 4. Ερωτηματικά προκύπτουν και για τον χρόνο που και παρέμεινε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο γραφείο της γιατρού. Η θεραπεία, σύμφωνα με την καταγραφή του μηχανήματος και τις καταθέσεις των διασωστών, ξεκίνησε στις 2:12 και διήρκησε περίπου 42 λεπτά, ενώ ο γιατρός ισχυρίζεται ότι δεν είχε ξεκινήσει και είχε βάλει μόνο την πεταλούδα.
1: Οι ιστολογικές εξετάσεις θα μας δώσουν και χρονολόγηση της βλάβης. Θα ξέρουμε πότε ο Μαζωνάκης έπαθε το επεισόδιο.
0: Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον παθολόγο να πίνει καφέ σε γνωστό εστιατόριο την κρίσιμη ώρα από τις 1:55 έως τις 2:43. Από την πλευρά του, ο ιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι στο συγκεκριμένο διάστημα απουσίαζε για φαγητό και ειδοποιήθηκε να επιστρέψει στο ιατρείο.
2: Ότι η θανατηφόρουσα έκθεση ως προς το αποτέλεσμα του θανάτου απαιτεί αμέλεια και αρκείται σε αμέλεια. Γι' αυτό το πλαίσιο ποινής είναι 5 με 10 έτη.
0: Η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών και της Επίτροπης του Ιατρικού Συλλόγου διαπίστωσε ότι το ιατρείο παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης κατά παράβαση της νομοθεσίας, χωρίς να προηγείται η απαραίτητη καρδιολογική εκτίμηση των ασθενών.
3: Και ενώ οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλα αυτά τα στοιχεία, αναμένονται τη Δευτέρα οι απολογίες των πρωταγωνιστών αυτής της τραγικής υπόθεσης. Κωνσταντίνα Μαύρου, μιλάμε για το ζευγάρι, τους ιδιοκτήτες δηλαδή του ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και τον οδηγό ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην οδό Καρνεάδου και ήταν και ο άνθρωπος μέσω του οποίου ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αντιφάσεων.
0: Ακριβώς, Τζένι, ουσιαστικά με την διαφοροποίηση στην ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Σε αυτά λοιπόν και σε άλλα πολλά θα κληθούν να απαντήσουν οι δύο κατηγορούμενοι την Δευτέρα στη 1 στον 32ο τακτικό ανακριτή, μετά και την προθεσμία που έλαβαν. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο κατηγορούνται με την κατηγορία της θανατηφόρου εκθέσεως για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τώρα από την πλευρά της οικογένειας, ο δικηγόρος αυτό που γνωστοποίησε είναι ότι αναμένεται να καταθέσει αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας και για τους δύο γιατρούς, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα τέλος, Τζένι, να πούμε ότι συγγενείς, φίλοι αλλά και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη θα του πούν το τελευταίο αντίο την Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο της Νίκαιας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που γνωρίζουν καλύτερα, με ένα τραγούδι. Μία βραδιά αφιερωμένη στον λαϊκό τραγουδιστή έχει ετοιμάσει ο Αντώνης Ρέμος σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» τίμησε τον αδικοχαμένο Γιώργο ο Γιάννης Κότσιρας, ενώ με τραγούδια του τον τίμησαν ο Σωκράτης Μάλαμας και η Φωτεινή Βελεσιώτου μεταξύ άλλων.
4: Ένα θαύμα περιμένω κάθε νύχτα.
5: Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει αύριο στη σκηνή της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία των 30 χρόνων του στη δισκογραφία και όπως αποκάλυψε στο Άξον 24, η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη.
6: Ας κρατήσουμε το Γιώργο, της καρδιάς μας, το Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια και αύριο στην συναυλία που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα. Έτσι, κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια του και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί γι' αυτόν.
4: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
5: Λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, ο Γιάννης Κότσιρας από τη σκηνή της Λευκωσίας επέλεξε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Το πουλάκι μας πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή. Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς.
5: Και από μια εντελώς διαφορετική μουσική διαδρομή, ο Σωκράτης Μάλαμας θέλησε επίσης να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

0: τελειώσα. Από τη Λεμεσό, μόλις δύο ημέρες με το θάνατο του φίλου και συνεργάτη του, ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε για έναν άνθρωπο που, όπως είπε, άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό.
1: Ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι πάλι κόλ. Είμαι μαύρο χάλι.
0: Χωρίς μικρόφωνο τραγούδησε η φωνή Βελεσιώτου, το τραγούδι θα με δικάσει για ένα καλό κατεβόδιο, όπως είπε.
2: Μας την Αγιά σου, σταυρουδάκι μου χρυσό.
3: Θέλω να δώσω ένα δυνατή χειροκρότημα για το τεράστιο πρόγραμμα του Μέγκη.
0: Και στο θέατρο Άλσος, με το τέλος της παράστασης του Αγοριού απέναντι, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε τη θέση του στη σκηνή για να αποχαιρετήσει ένα καλλιτέχνη με τον οποίο, όπως είπε, επρόκειτο να συνεργαστεί ξανά.
4: Ωραίες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα σε θέλω τραγικά.
0: Οι καλλιτέχνες επιλέγουν τη σκηνή για να πούν το δικό τους αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Με ένα τραγούδι, λίγα λόγια, τιμούν τη μνήμη ενός συναδέλφου που έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή.
5: Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Σέρων, όταν ένοπλη συνεργή ενός Αλβανού βαρυπινίτη, ο οποίος είχε επικαλεστεί προβλήματα υγείας, μεταμφιέστηκαν σε αστυνομικούς, εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους άνδρες της φρουράς των φυλακών και τον βοήθησαν να αποδράσει. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, ενώ ο κρατούμενος που απέδρασε χαρακτηρίζεται ως σκληρός κακοποιός.
6: Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου μέσα στη νύχτα από το νοσοκομείο Σερών με μαϊμού αστυνομικούς στη Σόπια, Κουκούλες και Καλάσνικοφ. Όλα συνέβησαν στις 11.30 το βράδυ. Ένα όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Ιγρήτας φτάνει στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, μεταφέροντας τρεις κρατούμενους. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας βαρυπινίτης 41 ετών, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος μεταφέρεται για ιατρικές εξετάσεις, καθώς δηλώνει ότι αισθάνεται αδιαθεσία.
7: Η οργανωμένη δράση ενόπλων, οι οποίοι παρουσιάστηκαν, εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί, αφόπλησαν συνοδούς και απελευθέρωσαν κρατούμενο.
6: Την ώρα που το όχημα φτάνει στο νοσοκομείο, δύο αυτοκίνητα εμφανίζονται στο σημείο. Οι πόρτες ανοίγουν και πάνωπλοι άνδρες κατεβαίνουν από τα οχήματα. Φοράνε στολές που παραπέμπουν σε άνδρες στη Σόπκε, έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατούν Καλάσνικοφ.
8: Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η αστυνομία ότι υπάρχει απόδραση ενός κρατουμένου. Ουσιαστικά βέβαια είχε πραγματοποιηθεί μεταγωγή του από την εξωτερική φρουρά των φυλακών. Δεν είναι υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, διευκρινίζω. Δεν υπήρχε συνδρομή από υπηρεσία δική μας.
9: Λέγω ότι τα σημεία της κίνησης, βιντεολεκτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις από την κινηματογραφική αυτή δράση των ατόμων που επέμεναν σε δύο οχήματα, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας και εξετάζεται.
6: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι ένοπλοι ακινητοποιούν τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς και τους απειλούν με τα όπλα. Ένας από τους φρουρούς αφοπλίζεται και το όπλο του περνά στα χέρια των δραστών. Οι ένοπλοι πλησιάζουν τον κρατούμενο, τον απομακρύνουν από το όχημα και τον παίρνουν μαζί τους. Στη συνέχεια επιβιβάζονται στα οχήματα και εξαφανίζονται από το σημείο. Οι δράστες φέρεται να έχουν υπολογίσει κάθε λεπτομέρεια. Ένα από τα οχήματα διαθέτει φάρο που παραπέμπει σε περιπολικό, ενώ οι δράστες εμφανίζονται ως αστυνομικοί ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Ο βαρυπινίτης, ο οποίος κρατούνταν στις φυλακές Νιγρήτας, είχε συλληφθεί για σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ άλλων για ναρκωτικά και απόπειρα ανθρωποκτονίας.
8: Είχε φυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και μάλιστα όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς του, της υποδιεύσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, έφερε βαρύ οπλισμό και αντιστάθηκε στεναρά στη σύλληψη.
6: Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και των συνεργών του, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε ολόκληρη την περιοχή.
5: Μένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας η Χριστίνα Αγγίκα και όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, Χριστίνα, το εν λόγω όχημα με τα Καλάσνικοφ βρέθηκε τρακαρισμένο και κοντά στο νοσοκομείο.
10: Ακριβώς, Τζέννη, σε πολύ κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο βρέθηκε το συγκεκριμένο όχημα, μέσα στο οποίο υπήρχε ένα Καλάσνικοφ με σφαίρες. Σε παράλληλα, τώρα εξετάζεται και η εμπλοκή ενός ακόμη αυτοκινήτου, το οποίο βρέθηκε ολοσχερός καμένος στην περιοχή της Βάλβης. Τέλος να πούμε ότι στο μεταξύ, την ώρα της απόδρασης του 41χρονου επιχείρησε να αποδράσει και ένας ακόμα συγκρατούμενός του. Ωστόσο, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατάφεραν να τον βάλουν ξανά μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποδράσει μαζί με τον βαρυπινίτη κατηγορούμενο.
5: Σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Χριστίνα. Τώρα, συνεχίζονται οι διαξηφισμοί μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σχετικά με το κόστος του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ. Ο τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς άλλαξε το αφήγημά του μέσω του Action 24, αναφέροντας ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια που εξαγγέλθηκαν αφορούν σε ετήσιες δαπάνες και όχι σε κοστολόγηση τετραετίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε τη σκυτάλη, κάνοντας λόγο για πανηγυρικό άδειασμα του κ. Κουτεντάκη στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού.
11: Λάβει στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις εξαγγελίες των κομμάτων από το βήμα της ΔΕΘ, έριξε με δηλώσεις του στο Άξιον 24 ο τομεάρχης οικονομικών της ελληνικής λαϊκής αριστερής συμπαράταξης Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που τόνισε ότι η λεγόμενη πατριωτική εισφορά θα είναι υποχρεωτική και θα αναζητηθεί στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κάθε πολίτη, ενώ σχετικά με την κοστολόγηση των μέτρων που προτείνει η Ελλάς, εξήγησε ότι οι δαπάνες των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι ετήσιες.
12: Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
11: Έτσι, το κόστος των εξαγγελιών Τσίπρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, φτάνει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για μια τετραετία.
12: Το ετήσιο κόστος μετράς. Δεν προσθέτει, γιατί επί 4 χρόνια και επί 14 χρόνια το ποσό φουσκώνει όσο μεγαλώνει τα χρόνια.
13: Δεν θα παίρνουν 500 ευρώ το μήνα.
12: Ναι, θα παίρνουν.
13: Το χρόνο πόσο βγαίνει?
12: 900 εκατομμύρια, είπαμε.
13: Ωραία. Δεν θα παίρνουν κάθε χρόνο αυτά τα 900 εκατομμύρια?
12: Ακριβώς.
11: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις δηλώσεις του Φραγκίσκου Κουτεντάκη σχετικά με την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.
14: Χθες το βράδυ, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Άξον 24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και το κόμμα του ως κοστολογημένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε τουλάχιστον 4 φορές ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
11: Η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λαϊκής Αριστερής Συμπαράταξης συνεχίστηκε στο Άξιον 24 μεταξύ του αναπληρωτή τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς Αντώνη Σαουλίδη, που επέμενε ότι τα μέτρα είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτευση, η οποία έκανε λόγο για πρόγραμμα με κενά.
15: Η κυβέρνηση ξεκίνησε από τα 40, ναι, πριν 40. Παρουσιαστείτε οτιδήποτε, κατέβηκε στα 18 με δήλωση του Υφυπουργού κ. Κοντογιώργη, πήγε στα 13 δις πριν κατέβει από το βήμα ο Αλέξης Τσίπρας και τελικώς, όταν αντιλήφθηκε ότι τα μέτρα κοστολογούνται 7,5 δισεκατομμύρια εντός της τετραετίας.
16: Και οι πάντες
15: ανακάλυψε.
16: Μόνο στη μία χρονιά θα δώσετε στους καθηγητές.
15: Ανακάλυψε το ότι άλλα κοστολογήσαμε, άλλα παρουσιάσαμε την επόμενη μέρα.
11: Επίθεση στην κυβέρνηση πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
17: Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία τα δικά της μέτρα τα κοστολογεί ακόμα και όταν είναι ίδια φτηνά και των άλλων ακριβά. Πρέπει να βρούμε ενιαίους κανόνες για να μπορούμε να συνεργαστούμε.
11: Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ ολοκληρώνονται απόψε με την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη.
5: Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν αναμονή των εκδηλώσεων της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού, μια επίσκεψη υψηλού πολιτικού συμβολισμού, καθώς συμπίπτει με την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Είναι μαζί μας ο Φάνης Καραμπατσάκης αλλά και ο Νίκος Νανούρης. Φάνη, ξεκινάμε από εσένα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη.
11: Πράγματι, Τζέννη, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτρη Χούπη και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, επισκέφτηκε τα επιτηρικά φυλάκια και συνομίλησε με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καθώς και τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί. Στηρό. Αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το νέο προβλήτα, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου, στο εστιατόριο και τα μαγειρία, που είναι επίσης νεόδμητα, και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα κατασκευασμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της ΡΟ και επισκέφτηκε το σπίτι της, που έχει μετατραπεί σε μουσείο, ενώ επισκέφτηκε ακόμη το ταχύπεριπολικό κατευθυνόμενο βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι ελιμενισμένο στο Καστελόριζο. Από χθες βρίσκεται στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός για τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις έργα υποδομής και συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση. Και σήμερα θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στο νησί και στη συνέχεια θα συναντήσει το δήμαρχο του Καστελόριζου Μεγίστης, Νικόλα Οσβέστη.
5: Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
18: Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα στο Καστελόριζο, επευκαιρία και της πολύ σημαντικής αυριανής εορτής. Κάναμε μια συνολική επισκόπηση των σημαντικών εκκρεμωτήτων ως προς τα έργα υποδομής τα οποία αφορούν στο νησί. Η δικιά μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης και να γνωρίζετε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, κυρίως να δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά, τους νέους Καστελοριζιούς.
5: Τώρα η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω πλέον, Νίκο Νανούρη. Τα νεύρα από πλευράς Άγκυρας συνεχίζονται και αυτό καταδεικνύεται από τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών μέσων που μιλούν για ένα σόου στο Καστελόριζο.
19: Τζέννη, ήδη από τις προηγούμενες ημέρες είχε μπει στο μικροσκόπιο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είχαμε δει να εκφράζεται μια δυσαρέσκεια. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι η εφημερίδα Χουριέτ, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εφημερίδα εδώ στην Τουρκία, έχει αφιερώσει ολοσέλιδο πρωτοσέλιδο για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, με ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο, θα λέγαμε, καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά σόου στο Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης θα κάνει σόου στο Καστελόριζο, στο νησί της Ελλάδας που βρίσκεται πιο κοντά στην Τουρκία. Στο ρεπορτάζ εφημερίδας σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη γίνεται στον απόϊχο της έντασης που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά, αλλά και της ανακήρυξης του θαλάσσιου πάρκου από την Τουρκία στα μέσα του Αυγούστου. Επίσης, τονίζουν στο ίδιο ρεπορτάζ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιλέγει να επισκεφτεί το Καστελόριζο, ενώ πριν από λίγες μέρες ο Ταγί Περντογάν είχε κάνει μία δήλωση ότι αν στην Τουρκία φωνάξουν από το ΚΑΣ, που είναι απέναντι από το Καστελόριζο, τότε στην Ελλάδα θα ακουστούν.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, Νίκο και Φάνη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της ομιλίας του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με στελέχη του κόμματος βρέθηκαν το πρωί στα περίπτερα της ΔΕΘ για την καθιερωμένη βόλτα. Συνδεόμαστε με την Θεοδώρα Πότα για να μας μεταφέρει, Θεοδώρα, το ρεπορτάζ αλλά και το κλίμα.
20: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη βόλτα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα περίπτερα της 90ης διοργάνωσης. Αρχικά ο ίδιος Τζέννη συναντήθηκε με στελέχη της διοίκησης της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞ, που έπειτα επισκέφθηκε μεταξύ άλλων το περίπτερο του πυροσβεστικού σώματος, το περίπτερο που φιλοξενεί τις δημιουργίες μαθητών αλλά και φοιτητών και εξέφρασε το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό του. Επισκέφθηκε επιπλέον και το περίπτερο 13 που φιλοξενεί τις ιαπωνικές συμμετοχές. Συνομίλησε με εκθέτες, με επισκέπτες της διοργάνωσης, έβγαλε και αρκετές φωτογραφίες, ενώ στις 7 αναμένεται η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εκεί θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το όραμά του, όπως έχει πει, για μια ισχυρή Ελλάδα. Και αύριο στις 12 αναμένουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα παρουσία του Υπουργού Υγείας στο νέο Κέντρο Υγείας στα Ψαρά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θα μας ενημερώσει η Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα, ο Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι θα διατεθούν και πλήρως εξοπλισμένες κατοικίες για τους γιατρούς.
10: Ακριβώς, Τζέννη, με μια ανάρτησή του στα social media, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης γνωστοποίησε τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας στα Ψαρά, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Ελλάς χρωστάει στα Ψαρά μέρος της ύπαρξής της και αποφάσισα ότι αξίζει να ξεπληρώσουμε ένα μικρό μέρος αυτού του χρέους μέσω ενός μεγάλου έργου, έως και κατοικίες με θέα στη θάλασσα για τους ιατρούς και τους νοσηλευτές που θα επιλέξουν το νησί. Αυτό έχουμε φτιάξει. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο για την αρχική του μελέτη και την καλή μας συνεργασία. Μια νέα εποχή για αυτό το υπέροχο νησί ξεκινά από σήμερα». Το νέο κέντρο υγείας, λοιπόν, Τζέννη, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε ένα απομακρυσμένο νησί.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο εφιάλτης μιας πρωτοφανούς πετρελαϊκής ασφυξίας επιστρέφει και η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με κομμένη την ανάσα. Το κλείσιμο του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία και οι εδαφικές κατακτήσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα απειλούν άμεσα τις εναλλακτικές διαδρομές εφοδιασμού. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται αλματώδης αύξηση των τιμών στην Αγγλία, με το ντίζελ να αγγίζει ιστορικά υψηλά επίπεδα.
1: Εφιάλτης δίχως τέλος για την παγκόσμια οικονομία. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πετρελαϊκή ασφυξία και ανεβάζουν στα ύψη την τιμή του μαύρου χρυσού.
21: The Saudi Arabia says that a vital pipeline from its eastern oil fields to the Red Sea port of Yanbu is temporarily shut down. It says that it was struck by several drones launched from Iraq, resulting in injuries and some damage.
1: Η απόφαση του Ριάντ να κλείσει τον αγωγό East-West μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις drones που προήλθαν από το Ιράκ προκαλεί βαρύ πλήγμα στην εναλλακτική οδό εξαγωγής πετρελαίου. Από τον συγκεκριμένο αγωγό περνούν καθημερινά 5 εκατομμύρια βαρέλια, παρακάμπτοντας τα φλεγόμενα στενά του Ορμούζ.
21: Satellite images released on Thursday show black smoke billowing over the Saudi desert southeast of Medina. The Saudi Foreign Ministry has condemned the attack, but says Riyadh has chosen not to retaliate at this stage after a request from Iraq's Prime Minister.
1: Την ίδια στιγμή, η προέλαση των ανταρτών Χούθη κατά μήκος της ακτογραμμής της Ιεμένης αλλάζει δραματικά τους συσχετισμούς.
22: It's a strategic island at the mouth of a vital shipping lane. And by seizing Perim Island, also known as Mayun, the Houthis have struck another major blow to Yemen's Saudi-backed government.
1: Η κατάληψη της κομβικής πόλης Μόχα αλλά και της στρατηγικής νήσου Περίμ, μία ανάσα από το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ, θέτει υπό τον άμεσο έλεγχο των Χούθη ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα πετρελαίου στον πλανήτη.
22: Spoils of war captured by Yemen's Houthi forces. Expensive military vehicles abandoned by their Saudi-backed rivals during a lightning Houthi advance. The group, allies of the Iranians, have now taken over one of the world's most important trade routes.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές στην Αγγλία εκτοξεύονται καθημερινά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ αγγίζει επίπεδα ρεκόρ.
23: Tonight, the average price of a gallon of gas now hitting $4.30, up 18 cents since just last week. The price of diesel hitting a historic high, topping $6 a gallon for the first time ever, affecting the cost of just about everything you buy.
1: Με την τιμή του Brent να αγγίζει τα $110 το βαρέλι, οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απειλούν να πυροδοτήσουν το ισχυρότερο πετρελαϊκό σοκ των τελευταίων δεκαετιών.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στην Κίνα για επενδύσεις υπόωρους. Βασική προϋπόθεση, Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για Αμερικανούς πολίτες.
24: Νέα δεδομένα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δημιουργεί δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα ήταν αντίθετο στο ενδεχόμενο κινέζικες βιομηχανίες αυτοκινήτων να κατασκευάζουν αυτοκίνητα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Αμερικανοί βουλευτές αλλά και μεγάλες αμερικανικές βιομηχανίες αυτοκινήτων ζητούν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να μην ανοίξει την αμερικανική αγορά στα κινέζικα αυτοκίνητα. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον σε περίπου 2 εβδομάδες με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις κινέζικες εταιρείες. Δεν επιθυμεί να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και στη συνέχεια να τα εισάγουν στην Αμερικανική αγορά. Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επόμενων συζητήσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνο, καθώς η παρουσία των κινέζικων βιομηχανιών αυτοκινήτων στην Αμερικανική αγορά αποτελεί ένα ακόμα σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.
0: China wanted to come in and open a plant to build their cars here, I'd be okay with that. Japan does it, but they hire our people. The big thing is they hire our people. They use our people. What I don't want is them to build in Mexico and just, you know, build it inexpensively and ship it across the border.
5: Να δούμε και μερικές ακόμα ειδήσεις από τον κόσμο. Στιγμές τρόμου έζησε ένας επιβάτης στην Ινδία, ο οποίος εγκλωβίστηκε ανάμεσα σε τρένο και στην αποβάθρα και παρασύρθηκε για τουλάχιστον 50 μέτρα. Μία έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης όπλων στη Βουλγαρία, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε στη Γαλλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 40 πολίτες.
2: Σκηνές πανικού στη Γαλλία μετά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας, στην οποία επέβαιναν 180 άτομα με 44 ανθρώπους να τραυματίζονται. Το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ρουένκα 1 εκτροχιάστηκε, με τις εικόνες από το σημείο να προκαλούν σοκ.
3: Selon les autorités, le bilan est de 44 blessés, dont une jeune femme de 18 ans en urgence absolue. Les causes de l'accident sont inconnues pour le moment.
2: Η 18χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο την ώρα που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
4: Dans lesquels ce drame a pu se produire? Est-ce que le train roulait trop vite? Est-ce qu'il a percuté quelque chose? Est-ce qu'il y avait une défaillance tant sur les rails que sur l'appareil? C'est à ces questions que vont devoir répondre à la fois et bien les enquêteurs de la police judiciaire à qui a été confié.
2: 130 πυροσβέστες, 5 ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα επιχειρούσαν στον τόπο του σιδηροδρομικού ατυχήματος. Ενώ μέχρι αυτή την ώρα παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό. Συναγερμό στη Βουλγαρία μετά από ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε την περιοχή και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε κατάσταση αποθήκευσης όπλων.
7: Come momento požara je na teritoriju to na skladovata baza na zavoda. Dviži se od sklad na sklad, tako da se kaže se rasprostranjava.
2: Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά σε κατάσταση πυρομαχικών στη Βουλγαρία μέσα σε λίγες εβδομάδες.
7: Τρέβα, представите ли на фирмата да кажат какво точно се съхранява. Мисля, че казахан барут и боеприпаси, но да не ви подведа. Опасно за хората към момента няма. Най-близките села са 1,5 км.
2: Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Σοκάρουν οι εικόνες από την Ινδία, όπου ένας επιβάτης βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα σε κινούμενο τρένο και την αποβάθρα. Οι δραματικές στιγμές καταγράφονται καρέ-καρέ από τις κάμερες ασφαλείας. Ο άνδρας επιχείρησε να ανέβει στο σειρμό, όμως ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό. Το τρένο ξεκινά να κινείται παρασύροντάς τον για περίπου 50 μέτρα, ενώ ο ίδιος δίνει μάχη για να κρατηθεί και να μην πέσει στις γραμμές. Αστυνομικοί και πολίτες τρέχουν προς το μέρος του και την τελευταία στιγμή καταφέρνουν να τον απεγκλωβίσουν και να τον απομακρύνουν από το σειρμό.
5: Τη δική του εκδοχή για την άνοδο του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία έδωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος Σπύρο Μουζακίτη κούνησε το δάχτυλο στην Ευρώπη και συνέδεσε την επίδοση του ακροδεξιού κόμματος με λάθη των δυτικών χωρών.
1: Τα αποτελέσματα λοιπόν των εκλογών στο κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ και τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς σχολίασε ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία για τη σύνοδο των BRICS. Ο Πούτιν απέδωσε λοιπόν την ενίσχυση του ΑΕΦΔΕ σε λανθασμένες επιλογές των δυτικών χωρών. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όλα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα συστηματικών λαθών από δυτικά κράτη στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία, όπως είπε. Ενώ κατηγόρησε επίσης ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προκαλούν ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία και αναστατώνουν τους πολίτες τους, λέγοντας ότι αυτό αντανακλάται και στα αποτελέσματα τα εκλογικά στη Γερμανία.
5: Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο, και να παρακολουθήσουμε την επίμαχη δήλωση.
25: Все совершают ошибки. И у нас немало ошибок. И во всем мире. Но проблема для глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им а, все позволено, и б, что они те, кто ошибок никогда не допускает.
5: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ με πολυετή παρουσία στην πολιτική ζωή και στο κομμουνιστικό κίνημα. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη. Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπέστη διώξεις και εξορίες. Μετά τη μεταπολίτευση συνέχισε την πολιτική του πορεία τόσο μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και
6: εξοριστέ των αντιστασιακών 1967-1974 από το 2007 έως το 2014 ήταν βουλευτής του ΚΚΕ. Ο Σπύρος Χαλβατζής διακρινόταν για το ήθος και την ευγενική του φυσιογνωμία και έχερε εκτίμησης από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής, μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
4: Καλησπέρα σας. Ανοίγει σήμερα η αυλία της 4ης αγωνιστικής της Super League. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού. Σήμερα λοιπόν στις 7 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη και ο Ηρακλής στις 9 τον Ατρόμητο, ενώ την Κυριακή αύριο Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7, και Φυσιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρι στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 9 και Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30. Την πίστη τους στις δυνατότητες της ομάδας εκφράζουν στον Αστέρας Άκτορ. Ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος και ο επιθετικός Αντώνης Παπακανέλος μίλησαν αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24 για την ισοπαλία στο κύπελλο με τον Άρη, αλλά και για την απαιτητική συνέχεια. Με ισοπαλία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο κύπελλο Ελλάδας ο Αστέρας Άκτορ, με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στον Άρη να αφήνει γλυκόπικρη γεύση στους πρωταγωνιστές. Οι Αρκάδες για ακόμα ένα μάτσα απείλησαν με συνέπεια την αντίπαλη εστία, όμως δεν πανηγύρισαν τους 3 βαθμούς, ενώ δεν κατάφεραν να κρατήσουν το 0 στην άμυνα.
5: Απαιτητικά παιχνίδια και όπως είπατε, το παιχνίδι το χθεσινό με τον Άρη πολύ απαιτητικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η γεύση μας αφήνει είναι τσαράμικα τα συναισθήματα, γιατί τα παιδιά έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και για μένα δεν πήραμε αυτό που δικαιούμαστε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσπαθούμε. Ο θεσμός του κυπέλλου είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα διεκδικήσουμε όλες μας τις δυνάμεις ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε από εκεί.
4: Λύση στο επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του ψάχνει να βρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο προπονητής του Αστέρα Σάκτορ καλείται να λύσει τον γόρδιο δεσμό με τους παίκτες του να δημιουργούν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι, δίχως όμως να τις εκμεταλλεύονται.
6: Μπορεί να είναι και ψυχολογικό, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα το βρούμε σαν ομάδα, το δουλεύουμε στις προπονήσεις. Έχουμε υπομονή στο πλάνο του προπονητή και πιστεύω θα βγει στα επόμενα μάτς.
4: Για ακόμα ένα παιχνίδι, οι φίλοι του Αστέρας Άκτορ βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να υποστηρίξουν το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου, δείχνοντας πως και φέτος ομάδα και κόσμος είναι ένα.
5: Νομίζω ότι τον κόσμο τον έχουμε στενοχωρήσει φέτος. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Οι προσδοκίες είναι πολλές και υψηλές από όλους μας. Αυτό που ζητάω εγώ είναι να συνεχίσει να μας στηρίζει, να είναι δίπλα μας. Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να τους ανταμείψουμε για αυτή την προσπάθεια.
4: Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Αστέρας Άκτορ θα δοκιμαστεί στην έδρα της Νίκης Βόλου. Στον αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε τη ΣΑΚ με 78-56 στο δεύτερο τουρνουά της Ρόδου, σε μια αναμέτρηση που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσω του Action 24. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με πολλές απουσίες, όμως οι πράσινοι ήταν κυρίαρχοι και με τους νεοαποκτηθέντες Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο, Μπόγκα και Μπαντιό να κλέβουν την παράσταση, πανηγύρισαν τη νίκη και έδωσαν στους φίλους της ομάδας τους μια πρώτη γεύση από τα όσα θα ακολουθήσουν στη σεζόν. Η δράση συνεχίζεται σήμερα με το Τριφύλι να αντιμετωπίζει τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην έχει ξανά στη διάθεσή του τους Ναν, Χέις, Ντέιβις και Ναν που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ τόσο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όσο και για την επιστροφή του στον Παράσινο Πάγκο μετά από 14 χρόνια.
7: It's a typical pre-season game. A lot of things that we need to fix, some positive things, some negative things, like all the life. So we need to go progressively because with some guys I have only 3-4 practices. There are a lot of different things, some similarities, but the things that we need to work and to give everything that we have inside for these people that support us.
4: Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 89-87 σε ένα φιλικό που θύμιζε κανονικό αγώνα EuroLeague. Στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, οι Ερυθρόλευκοι ήταν πίσω στο σκορ, όμως στο τέλος βγήκαν μπροστά οι Μοντέρο και Βεζένκοφ για να κάνουν την ανατροπή. Το νέο στερή της ομάδας με δύο συνεχόμενες άμυνες και ο MVP της περσινής σεζόν στη EuroLeague με ένα γκολ φάουλ και ένα τρίποντο υπέγραψαν την νίκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία θα ολοκληρώσει την παρουσία της στο τουρνουά αύριο κόντρα στην Maccabi Tel Aviv. Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στην καριέρα του, κατακτώντας την δεύτερη θέση στο Ultimate Championships της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ έμεινε πίσω μόνο από τον ασταμάτητο Μόντο Ντουμπλάντης και χάρισε μια ακόμα μοναδική παράσταση στους λάτρες του Στίβου. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά που ο Καραλής πέρασε φέτος στα 6 μέτρα και 10 εκατοστά, ενώ συνολικά το 2026 κατέκτησε 5 μετάλλια, μεταξύ των οποίων 2 χρυσά στην καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Γνωστά έγιναν τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν τη χρυσή μπάλα. Ξεχωρίζουν αυτά τον Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Γιαμάλ και Κέιν, χωρίς ωστόσο να διακρίνεται κάποιο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
8: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά της χρυσής μπάλας άρχισε, με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου να βρίσκονται στην ίδια λίστα και έναν τίτλο να περιμένει τον επόμενο κάτοχό του. 30 ποδοσφαιριστές διεκδικούν το κορυφαίο ατομικό βραβείο σε μια κούρσα που είναι πιο αμφίρροπη από ποτέ. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος φόρ πραγματοποίησε εκπληκτική σεζόν με την Μπάγερ Μονάχου, σημειώνοντας 61 γκολ σε 51 εμφανίσεις και πλέον ονειρεύεται να γίνει ο πρώτος Άγγλος μετά τον Μάικ Λόουεν το 2001 που κατακτά τη χρυσή μπάλα.
9: In terms of putting in the performances, we'll see what happens. Obviously, it'll be amazing if it was to happen.
8: Απέναντί του θα βρει όμως τον κάτοχο του περσινού βραβείου, τον Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά και τον Κίλιαν Εμπαπέ που πρωταγωνίστησε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.
10: Es Raquel un premio que para cada jugador es un tema muy positivo. Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte.
8: Στην ίδια εξίσωση βρίσκεται και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μικρός μάγος της Μπαρτσελόνα που πλέον έχει εδρεωθεί στις κορυφαίες σκηνές παρά τα 19 του μόλις έτη, διεκδικεί με αξιώσεις τον λόγο βραβείο αφού κατέκτησε και το παγκόσμιο κύπελο με την Ισπανία τον περασμένο Ιούλιο.
11: Favoritos. No sé si quieres que le enviemos un video de la liga que hiciste o de cuando levantas la Copa del Mundial.
12: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
11: Dembélé, el actual ganador.
12: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa.
8: Στη μάχη βρίσκονται επίσης η Ρόντρι και Μέση, ενώ φιγουράρουν και τα ονόματα των Χάλαντ, Βαρατσκέλια, Βινίσιους και όχι μόνο. Όλα πλέον οδηγούν στο Λονδίνο και στις 26 Οκτωβρίου, όταν και θα μάθουμε τον κορυφαίο παίκτη στον πλανήτη.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Στις 6 μη χάσετε την απευθείας μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέση στην νότια χώρα, η καταιγίδα στην πόρεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Γύρω από τα ορεινά όμως, στις επόμενες ώρες, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Βόρεια Θεσσαλία και τα ορεινά της Κεντρικής Θερεάς, θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στη Μακεδονία. Στο Αιγαίο, θα πνέουν βοριάδες με ένταση 2-5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στα δυτικά και βόρεια στο 19-22, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα όχι κάτω από 20-24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους με ένταση 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις σταδιακά και θα σημειωθούν το βράδυ μπόρες και καταιγίδες. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 23 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

0: την Κυριακή το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ζοχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. Λίγες μπόρες θα εκδηλωθούν γύρω από τα ορεινά, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά καλός ο καιρός, με τη θερμοκρασία όμως να πέφτει 3 με 5 βαθμούς σε σχέση με το Σάββατο. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
5: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
4: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
5: Αυτό κάνουμε εδώ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
1: I can't even die right.
2: We obviously have mutual control over our body.
3: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
4: Everybody's gonna be real disappointed.
3: No.
5: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
3: No. You have no right.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1956 εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο στάδιο Καραϊσκάκης. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε η απονομή του πρωταθλήματος της προηγούμενης σεζόν στον Ολυμπιακό και διεξήχθη φιλικός αγώνας μεταξύ των μεικτών ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά που έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1979 η Εθνική Ελλάδα νικά με 1-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη Σοβιετική Ένωση με γκολ του Τάκη Νικολούδη και προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στα γήπεδα της Ιταλίας το καλοκαίρι του 1980. Ο Ιταλός σπρίντερ Πιέτρο Μενέα σαν σήμερα το 1979 καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 19.72 στην Πανεπιστημιάδα στο Μεξικό. Ένα ρεκόρ που άντεξε έως τις 23 Ιουνίου του 1996 όταν σε μίτινγκ στην Ατλάντα το έσπασε ο Μάικλ Τζόνσον με 19.66.

Σαν σήμερα το 1981 ο Ιρλανδός ρόκερ Rory Gallagher δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας παρουσία 40.000 θεατών. Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών στη χώρα μας και συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και των θεατών. Ο ίδιος ο Gallagher είχε δηλώσει αργότερα ότι παρότι ήταν μια καταπληκτική συναυλία, είχε φοβηθεί για τη ζωή του.

Μια ημέρα σαν την σημερινή το 2003 φεύγει από τη ζωή ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της country, ο Αμερικανός τραγουδιστής Johnny Cash. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του 20ου αιώνα. Αν και ασχολήθηκε και με άλλα είδη μουσικής, έμεινε στην ιστορία ως ο βασιλιάς της country. Η μεγάλης διάρκειας καριέρα του κράτησε από το 1954 έως το 2003, βγάζοντας 96 άλμπουμ και 153 σίγγλ, ενώ ασχολήθηκε και με την υποκριτική αλλά και με τη συγγραφή βιβλίων.

Μία ημέρα σαν και αυτή φεύγει από τη ζωή ο ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος Νάνος Βαλαωρίτης σε ηλικία 98 χρόνων. Υπήρξε από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Συμμετείχε στο ρεύμα του υπερρεαλισμού. Το 2004 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος του απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Τιμής και το 2009 η Ακαδημία Αθηνών τον βράβευσε με το κρατικό μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Κυρία Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπραμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Hey Mike, how'd it go with Riker?

0: Is that our Cliffy?
1: I'll bet it is.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
7: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Γιώργο, ποιο είναι το πιο έντονο συνέστημα που σου έχει γεννήσει η μουσική?
2: Συγκίνηση. Συγκίνηση.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς κατάφεραν να ταυτίσουν τη φωνή τους με μια ολόκληρη εποχή. Ο ένας και μοναδικός Γιώργος Πολυχρονίου, ραδιοφωνικός παραγωγός, συλλέκτης δίσκων και παρουσιαστής, είναι από εκείνους τους σπάνιους αφηγητές της ελληνικής κουλτούρας που έβαλαν ρυθμό, χιούμορ και φαντασία σε δεκαετίες τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Από τα ραδιοκύματα της δεκαετίας του 70 μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό των 80s και 90s, υπήρξε πάντα εκεί με λόγο γρήγορο, πνεύμα ανήσυχο και μια απίθανη ικανότητα να μετατρέψει την πληροφορία σε ψυχαγωγία. Έδωσε στίγμα στις εκπομπές μουσικής, στα τηλεπαιχνίδια και έμαθε σε γενιές θεατών ότι η επικοινωνία είναι τέχνη και ότι ο ενθουσιασμός, όταν είναι αληθινός, δεν παλιώνει ποτέ. Ένας ρομαντικός πρωταγωνιστής που έζησε έντονα στον παλμό των δεκαετιών, αλλά συνεχίζει να σκέφτεται, να μιλά και να ξεσηκώνει, σαν να είναι πάντα στην πρώτη εκπομπή.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Είμαι ενθουσιασμένη που υποδέχομαι απόψε τον θρυλικό ραδιοφωνικό παραγωγό, μουσικόφιλο, αλλά και παρουσιαστή τηλεοπτικών εκπομπών, τον Γιώργο Πολυχρονίου και a.k.a. G. Poly. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: G. Poly, τον ακούν ακόμα και οι Μογγόλοι. Είναι το σλόγο το ραδιοφωνικό.
0: Έχεις πολύ χιούμορ. Το κατάλαβα ήδη.
1: Ξέρεις τι.
0: Παρακαλώ.
1: Μ' αρέσει η ζωή. Μ' αρέσει η ζωή, λέω. Και θέλω να... Μ' αρέσει και μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία. Όχι η επικοινωνία μέσω μέσου ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή τηλεφωνικού, η προσωπική επικοινωνία, αλλά και η διαδικτυακή.
0: Ποιο είναι το μυστικό?
1: Μ' αρέσει ο άνθρωπο,
0: αγάπη,
1: τον αγαπάω
0: για
1: τον
0: ζωή.
1: Άνθρωπο και αγαπάω και τη ζωή μου. Αγαπάω πάνω απ' όλα τα δικά μου πρόσωπα, τα οικογενειακά. Αγαπάω τους δίσκους μου. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν λέω πως δεν έχω βρει και στραβές γνωριμίες. Δεν έχω κάνει. Δηλαδή,
0: αλίμον, όλοι οι άνθρωποι.
1: Όλοι. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά και εκεί ακόμα, με πολιτισμό, αξιοπρέπεια, δίνω με τρόπο, του δίνω τη σιγουριά ότι δεν θέλω να πάω εκεί που με καλεί. Και όταν, δεν λέω το λόγο.
0: Άρα όταν κάποιος σου κάνει επίθεση, δεν θα πας και εσύ στην αντεπίθεση, θα προσπαθήσεις να κατευνάσεις.
1: Όχι επίθεση. Με καλεί ευγενικά να πάω στα γενέθλιά του κάπου. Όμως δεν μου αρέσει ο τύπος αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή όμως αγαπάω γενικότερα τον άνθρωπο, είμαι επίοικης και με αυτόν που δεν ταιριάζω καθόλου.
0: Και θα πας.
1: Και του λέω με ευγένεια, όχι, δεν θα πάω. Ίσως πάω μια φορά, αλλά όταν δω ότι και πρακτικά είναι αυτό που έχω αντιληφθεί εξόψεως, γιατί εξόψεως, είμαι πολύ του εξόψεως ανθρώπου.
0: Δηλαδή, φυσιογνωμιστής.
1: Φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, μου αρέσει, δηλαδή μου φέρανε κάποτε δύο τραγουδίστριες την ίδια μέρα συμπτωματικά στο γραφείο μου, η παραγωγή μου, στην εταιρεία δίσκο που ήμουν διευθυντής. Ήμουν marketing director και μετά ένα senior director. Λοιπόν, και ήμουν υπεύθυνος για όλα τα δημιουργικά τμήματα της Sony Music, δηλαδή. Εννοείται marketing που ήμουν δύο
0: δεκαετίες. Είχες σπουδάσει marketing στο Λονδίνο και μετά...
1: Business administration.
0: Business administration with concentration in marketing.
1: Ναι. Και επίσης πωλήσεις και παραγωγές. Και λέω φυσιογνωμικά, δεν είχα χρόνο. Λέω, δεν θα πω ονόματα, η μία την έκανα, θα πάρεις αυτή που είναι καινούργιες, δεν τις έχουμε ακούσει. Κάτι μου είχαν παίξει μια μέρα, αλλά δεν τις έχω δει, αν δεν έχω δει, δεν λέω την άποψή μου, αλλά είχα μια, αυτό που λέμε, η φυσιογνωμία, είμαι πολύ της φυσιογνωμίας, της επαφής. Μπορώ να καταλάβω τι άνθρωπο έχω δίπλα μου, δηλαδή αν μου ταιριάζει, αν έχω χημεία μαζί του, αν έχω κατανόηση, συνεννόηση, επικοινωνία και όλα αυτά. Τα σχετικά που καθιστούν ένα ζευγάρι, όχι απαραίτητα ερωτικό,
0: και επαγγελματικό.
1: Χαρούμενο, ναι, επαγγελματικό, συναδελφικό.
0: Τι ξεχωρίζεις τους ανθρώπους, ποια είναι τα στοιχεία που σου κάνουν κλικ και ξέρεις ότι θα ταιριάξετε?
1: Επειδή παλιότερα δεν βλέπα, όταν είσαι σε μικρή ηλικία, δηλαδή 10, 15, 20, 25 και κυρίως εκείνη την εποχή της αθωότητας που δεν υπήρχε εγκληματικότητα, δεν υπήρχε τίποτα, αλλά δεν υπήρχε βέβαια και η τεχνολογία, δηλαδή του κινητού τηλεφώνου, μη σου πω και του απλού τηλεφώνου που κάναμε μια έτσι αργότερα μετά από 5 χρόνια το τηλέφωνο σπίτι μας, του διαδικτύου, της τηλεόρασης και όλων των υπολείπων πραγμάτων που προσθέθηκαν με την πάροδο του χρόνου και την έτσι, τεχνολογία, την εξέλιξη της τεχνολογίας προσθέθηκαν στην καθημερινότητά μας και σαφώς άλλαξε, βελτίωσε ή χειροτέρεψε την καθημερινότητα αυτή.
0: Άρα σίγουρα
1: συνεπώς,
0: μας επηρέασε.
1: Δεν προσέχαμε αν είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Τώρα λοιπόν που λίγο στριμώχτηκε η όλη κατάσταση και σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν και ευχάριστα. Εγώ έχω την ευτυχία να επιλέγω τα χαρούμενα πράγματα. Δηλαδή δεν θέλω το δυσάρεστο. Γι' αυτό και αποφεύγω ακόμα να πηγαίνω κινηματογράφο, γιατί δεν ξέρω αν αυτή η ταινία μου φτιάξει τη βραδιά μπορεί να με επηρεάσει δυσάρεστα. Ενώ στην τηλεόραση που έχω και την συνδρομητική τηλεόραση και τα δύο κανάλια, θα επιλέξω μια ταινία που ξέρω, θα διαβάσω και την υπόθεση του έργου, που θα ξέρω θα μου φτιάξει την ψυχολογία. Δηλαδή είμαι υπέρ του καλού. Θα μου πεις, όλοι είμαστε υπέρ του καλού. Ναι, αλλά εγώ είμαι και με τη βούλα.
0: Είσαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
1: Πολύ. Το έχω πάρει τη μαμά, η κόρη μου από μένα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα η εγγονή μου από την κόρη μου. Είναι γι' αυτό και τα τρία πράγματα που λατρεύω σε αυτή τη ζωή. Είναι η μαμά, η κόρη μου και η εγγονή μου. Δηλαδή η κόρη της κόρης μου.
0: Αγαπάς τις γυναίκες.
1: Όχι, συμπτωματικό είναι αυτό.
0: Συμπτωματικό είναι.
1: Ναι. Συνήθως η μαμά αγαπάει το γιο και ο παπάς την κόρη. Είναι πιο κοντά, αν το έχεις προσέξει.
0: Πώς ήταν οι γονείς σου?
1: Ο παπάς ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και η μαμά ήταν υπουργός εσωτερικών, δηλαδή του σπιτιού. Είναι ο παπάς του εξωτερικού. Δηλαδή έφερε χρήματα και εκείνη μαγείρευε, σκούπιζε, καθάριζε, έκανε ντεκόρ στο σπίτι. Και φυσικά μας μεγάλωσε.
0: Μουσική υπήρχε στο σπίτι?
1: Όχι. Η μαμά και ο μπάς ήταν εντελώς αντιμουσικά άτομα. Δηλαδή δεν άκουγε, αλλά αυτό που λένε ότι ακούω μουσική. Τι, δεν ξέρω.
0: Οι γονείς σου ήταν αυστηροί μαζί σου ή υποστήριζαν ό,τι θέλεις να ανακαλύψεις και ό,τι θες να κάνεις?
1: Όχι. Εμείς είχαμε ραδιόφωνο σπίτι. Δεκαετία 50 σου λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήμουν 5-6 ετών. Και θυμάμαι όταν άκουγα. Τότε υπήρχε μόνο το κρατικό ραδιόφωνο. Κρατικό. Και άκουγα. Θα περάσουν 20 λεπτά με ελαφρά λαϊκά τραγούδια. Το άλλαζα αμέσως. Δεν μ' άρεσε το λαϊκό. Μα ήταν του Τσιτσάνη. Και εγώ που το ξέρω. 5 ετών είμαι. Ξέρω εγώ αν αυτό είναι το κλασικό, η εισαγωγή του μεγάλου τραγουδίου του Βασίλη Τσιτσάνη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Τίποτα δεν ξέρω. Αντίθετα, όταν άκουγα ελληνική μουσική, ελαφρά μουσική τη λέγαμε τότε, στην ουσία ήταν κάτι μεταξύ ελαφράς μουσικής, pop δηλαδή, αργότερα, και jazz. Δηλαδή, μ' άρεσαν πολύ οι μεγάλες ορχήστρες.
0: Οι
1: Μίμης Πλέσας, Κατσαρός, Χατζινάσιος. Τότε δεν υπήρχε Χατζινάσιος, είναι δεύτερη γενιά. Ήταν όμως ο Μουζάκης, ήταν ο Θεοδοσιάδης, ο Καπνίσης, ο Ρουκότας. Μεγάλοι καλλιτέχνες στη τζαζ και του λαϊκού τραγουδιού που ήταν ο Τσιτσάνης, Βαβακάρης, ξέχασα να πω το Χατζηδάκι από εδώ. Ο Θεοδωράκης δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάτι επικό περισσότερο, όπως και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Αυτό το πράγμα μου άρεσε να τα ακούω. Δεν είχα και άλλη λύση.
0: Θυμάσαι την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που άκουσες?
1: Ναι. Ανακάλυψα συμπτωματικά τον αμερικάνικο σταθμό της Γλυφάδας, της βάσης της Γλυφάδας. Εκεί που είναι ακόμα ξεραίλα και λένε ότι θα γίνει κάτι. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός ή αν ήμουν αρμόδιος υπουργός, αυτό το by the way το λέω, το παλιό και καινούριο αεροδρόμιο, including της ελληνικής και αμερικάνικης βάσης, που είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, δηλαδή εκεί μπορεί να γίνει το καινούριο Ολυμπιακό στάδιο, δανείζομαι. Θα το έκανα ένα απέραντο πάρκο. Ένα απέραντο πάρκο. Πράσινο, λουλούδια, τεχνητές, ας πούμε, λιμνούλες και γεφυρούλες. Και θα έδινα τη χαρά στους πολίτες της Νότιας Αττικής, ας πούμε, ή κι άλλων, να κυκλοφορήσει εκεί ώρες, να απολαύσει τη ζωή, τον ήλιο, το γαλάζιο ουρανό, το πράσινο, το λουλούδι, με τα παιδιά του.
0: Σε παρακολουθώ με πολύ προσοχή και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι το ραδιόφωνο σου έδινε πολύ μεγάλη χαρά, την οποία την ίδια χαρά θες να δώσεις και εσύ πίσω στον κόσμο. Ότι τη χαρά που παίρνεις από τη μουσική θέλεις να την νιώσει και ο άλλος κόσμος.
1: Όταν ερχόταν, όπως σε λίγο και σε λίγες εβδομάδες, η στιγμή της, ή μάλλον η εποχή της των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, επειδή ήμουν ένα χαρούμενο

0: Γιωργάκη. Φέτε μου το Γιωργάκη να πάρει Χατζηλίκη, έλεγε στα παιδιά τη η θεία μου, δηλαδή η μαμά των παιδιών, τον ξαδερφό μου, που με, προσπαθούν να με βρουν, να με πάρουν, να του κάνω ποδαρικό και να φύγω. Θέλω να πω, ήμουν ένα καλότυχο αγοράκι.
1: Γουρλής.
0: Που χαρούμενο, που με αγάπησε η γειτονιά και δεν σου κρύβω και ακόμα που είμαι τώρα a little.
1: Λίγο.
0: Older.
1: Λίγο μεγαλύτερος.
0: Λίγο μεγαλύτερος. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι. Τι να πω. Νιώθω ότι με λένε ακόμα Γιωργάκη. Δηλαδή στην πολυκατοικία. Γιωργάκη, έλα, σου έχω φέρει. Μου λέει μια γειτόνισσα. Στον πέμπτο όροφο, στον τρίτο, στον δεύτερο. Ακόμα και τώρα. Στο παλιό Φάλιρο που έμεινα πολλά χρόνια. Με λέγανε όλοι Γιωργάκη.
1: Γιωργάκη. Γιώργο. Πώς πήρες απόφαση να ξεκινήσεις ραδιόφωνο και ξεκίνησες, αν έχω διαβάσει σωστά, κάνοντας ένα πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Εγώ 6 ετών, η αδερφή μου 3,5 ετών. Ακούω ξαφνικά «Good girl, miss Molly» και παθαίνω ένα τρομερό σοκ. Όλα ξεκίνησαν, η ιστορία ξεκίνησε
1: τότε. Ένιωσες τη μουσική εκείνη μέσα σου, έκανε ένα μπαμ, πώς ήταν?
0: Όχι, μια έκρηξη. Μια τρομερή έκρηξη. Τρομερή έκρηξη. Μα είσαι ένα παιδάκι 6 ετών, έστω και αν το χτυπήσει την πόρτα, το κουδούνι της πόρτας του διαμερίσματος ή του σπιτιού και ξαφνικά άνοιξε την πόρτα και δει την Μέρλιν Μονρόι, λέω τώρα για να μην λέω ονόματα του σήμερα, θα πάθει σοκ. Δεν θα πάθει σοκ. Εύκολα, γιατί δεν την ξέρει.
1: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ενέργεια μάλλον μέσα στη μουσική.
0: Τελείωσε. Ξεκίνησε. Η ζωή μου ξεκίνησε τότε. Δει στα 6 μου.
1: Τι υπέροχο αυτό.
0: Παιδιά, ξέρετε τι έχω κάνει. Να κοιμάται ο παπάς με τη μαμά το μεσημέρι της Κυριακής και πήγα, είχα δει λοιπόν ότι δίπλα στο σπίτι του θείου μου υπήρχε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη. Μαγαζί,
1: ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: μαγαζί,
1: ναι.
0: Δίπλα στην πόρτα, Χρεμονίδου, κήπος, μέσα και το σπίτι δεξιά. Και διαπιστώνω ότι βλέπω κάτι δισκάκια να κρέμονται με ένα σχοινάκι μικρό στη βιτρίνα του μαγαζιού. Κατσαρόλες, φριτέζες, πλυντήρια και διάφορα τέτοια. Τρελάθηκα, έκατσα 5 λεπτά, Γιωργάκη έχουμε αργήσει, πάνω άνθρωπο για σχολείο, δημοτικό πήγαινε. Και με τραβήξανε. Δεν τελείωσε η ιστορία. Κάθε Κυριακή, γιατί τις υπόλοιπες μέρες, 6 μέρες τότε, ήταν και το Σάββατο πηγαίναμε σχολείο, κοιμόντουσαν, ο μπαμπάς πήγαινε στον Παναθηναϊκό, η μάνα μου κοιμότανε και εγώ την κοπάναγα από το σπίτι, από τον Ερμητό, με τα πόδια 6 ετών παιδάκι. Και πήγαινα Παγκράτη, δηλαδή μιλάμε 3 χιλιόμετρα τουλάχιστον, 4, για να δω από το κλειστό μαγαζί, Κυριακή ήταν κλειστά τα μαγαζιά, τη βιτρίνα. Το μεγάλο μου έρωτα, πώς έκανα για τη Μαρία, μια γειτόνισσά μου, που πλατωνικά ήμουν ερωτευμένος. Έτσι ερωτεύτηκα πρώτα το δισκάκι και μετά τη Μαρία, πλατωνικά.
1: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη με το μικρόφωνο του ραδιοφώνου?
0: Φτιάξαμε το σταθμό. Μια μέρα ένας Goldfinger, έτσι λεγόταν, Γιάννης ο Βεργούλης που δεν ζει, με κάλεσε σπίτι να του, σπίτι του κοντά να του πάω κάτι δίσκο. Μου λέει, έλα Γιωργάκη, φέρε και εσύ κανένα δίσκο να παίξεις και να πεις και εσύ κάτι. Στο δικό του ένα τεχνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Παράνομη η σταθμή τότε.
1: Παράνομη,
0: Ναι, ακόμα δεν είχε έρθει η Χούντα που έγινε ακόμα πιο αυστηρή, αυστηρός ο νόμος με τα ραδιογωνιόμετρα μας κυνηγούσαν. Λοιπόν, και πήγα λοιπόν, έπαιξα τούτη φρούτη. Μου λέει, Γιώργο, μου την έσπασε στη λίγο. Λέω, γιατί εδώ μου λέει, οι γυναίκες που κυρίως είναι το κοινό μου, που παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν, είναι Σέρτζιο Εντρίγκο, όμοιο σινιόρε, Ακάζα τη Ρένε, τότε ήταν της μόδας τα γαλλοϊταλικά τραγούδια. Ανταμό, Αλμπάνο αργότερα, τέτοια ονόματα έπαιζε. Και Πολάνκα, Λίλ Σεντάκα. Μου λέει, αυτό είναι πολύ προχωρημένο. Ρε Γιάννη μου, δεν μπορώ να ακούσω.
1: Σκανδάλιζε στην εποχή.
0: Ναι, πάω σε ένα πάρτι. Ένα πάρτι σε μια ταράτσα, θυμάμαι, στην Κεσαριανή, ενός άλλου πειρατή. Και πάω να...

0: σηκώσω την κοπελίτσα να χορέψουμε. Mm. Την πιο ωραία της βραδιάς.
1: Mm-hmm.
0: Για χορό, blues. Τώρα λίγο αργότερα, μιλάμε για μέσα δεκαετίας 60, είχαμε το σταθμό κι εμείς και ήμουνα ιδιαίτερα δημοφιλής. Γιατί ήμουνα πιστός στο ραντεβού μου, επαγγελματίας από τα 10 μου χρόνια. Επαγγελματίας πολύ, μέχρι σήμερα. Θα σου πω τι σημαίνει επαγγελματίας.
2: Ναι, πώς το ορίζεις εσύ.
0: Έχει διάφορα στάδια. Και μου λέει, εσύ μου λέει, είσαι πολύ καλός, μου λέει, ο αδερφός μου σ' ακούει που παίζει ροκ και ροκ and roll και μαύρα. Εγώ λέει, ακούω σταθμού που παίζουν ελληνικά ή γαλλοϊταλικά. Οπότε με κατέστρεψε. Την επόμενη μέρα το πρωί πήγε και έπαιρνα δίσκους μικρούς γαλλοϊταλικούς γιατί έχασα την κοπέλα, εννοείται εντός εισαγωγικών, μέσα από τα χέρια μου. Ενώ την είχα στα χέρια μου, χορεύοντας blues.
2: Άρα τελικά σε επηρέασε μουσικά.
0: Όχι, μωρέ,
2: η γοητεία της.
0: Για αστείο το λέω, ότι ήμουν από τότε ήμουνα ροκεντρολάς, ας πούμε.
2: Ροκεντρολάς.
0: Μ' άρεσε το ροκεντρολ.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου. Ο αγαπημένος σου ροκεντρολ.
0: Ρίτσαρντ.
2: Λίτλ Ρίτσαρντ.
0: Και μετά ο βασιλιάς του ροκεντρολ, ο Έλβις.
2: Έλβις. Πεθαίνω για Έλβις.
0: Εγώ μερικούς σπάνιους δίσκους, original, Johnny Carroll, $2,500. Τζέρι Λουίς, ο πρώτος δίσκος του στη Σαμ. Σαμ Κουκ, ο πατέρας της Σόουλ.
2: Που άνευε φωτιές στο πιάνο του.
0: Ναι, τον έχω παρουσιάσει στο Παναθηναϊκό στάδιο.
2: Σοβαρά.
0: Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Παρουσιαστής πολυχρονίου, με έβαλε η Μελίνα Μερκούρη.
2: Τι έζησες.
0: Ήταν υπουργός πολιτισμού. Ο Γιώργο μου λέει και ήθελε να με σπαντρέψει με τη Μάγκη η Μελίνα.
2: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
2: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Γνωριστήκαμε σε ένα χορό και ήταν και φανατική του τροχού της τύχης. Γιώργο μου λέει, έμαθα το Πασχαλινό, το έκανε ντυμένο τσολιά και θέλω την κασέτα οπωσδήποτε. Λέω, βάλτε τη γραμματέα σου, ρε Μελίνα μου. Πνίγομαι στη Σόνη. Στη Σόνη με πήρε. Λέω, πάρε να πάρει το Μέγκα και τον Γιάννικο ή τον Τζόνι Καλημέρι να σου στείλουν την. Αυτό ήταν η Μέγκα, συγγνώμη. Στον Αντένα, τον Τάδε, τον Αυδελά, νομίζω.
2: Να το πούμε και αυτό. Έχεις μεγάλη ραδιοφωνική πορεία. Έχεις μεγάλη τηλεοπτική πορεία επίσης. Τόσο στο Μέγκα όσο και στον Αντένα. Παρουσίαζες πολλές εκπομπές. Και αυτό τώρα, ας πούμε, που μου είπες την ιστορία, δεν τη γνώριζα. Θέλω να μου πεις το μυστικό. Πώς διατηρείς αυτό το πάθος.
0: Μα όταν είμαι στο αντικείμενο που με τσιγκλίζεις και μου λες πράγματα τα οποία είναι για μένα όλη μου ζωή. Και θα σε κινηθώ και θα δακρύσω. Μου έχει δύο φορές να δακρύσω. Έχω γίνει ρεζίλη τηλεοπτικά. Τώρα παραλίγο πάλι, πριν από λίγο. Οι πιο ωραίες εικόνες μου είναι από τα παιδικοεφηβικά μου χρόνια. Δεν έχω κάτι συγκλονιστικό να θυμηθώ. Κάτι δηλαδή, η επιτυχία μου στη τηλεόραση είναι γραμμένη, σου δίνω το λόγο μου, στα παλαιότερα των υποδημάτων. Η επιτυχία, η οικονομική επιτυχία, επενδύσεις, τοποθετήσεις εντός, εκτός και επί τα αυτά, τι γράφω, τα έχω δώσει αυτά, τα έχω μοιράσει, δηλαδή σε αυτούς που πρέπει να τα έχουν και σε άλλους που δεν είναι πολύ κοντινοί μου και πρέπει να τους βοηθάω.
2: Θέλεις να φύγουν και να τα δώσεις από πάνω σου.
0: Τι να κάνω τώρα, όταν είσαι 70 πλάς, το μόνο που δεν σε ενδιαφέρει είναι πόσα λεφτά έχεις το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού. Αντίθετα, ήμουν πολύ επαγγελματίας και στα πλαίσια του επαγγελματισμού ήμουν σκληρός και σε αυτό. Δηλαδή, κάνω μια δουλειά, πρέπει να πληρωθώ.
2: Ναι.
0: Για να διαφημίσω τον Παναθηναϊκό, πρέπει να πάρω λεφτά. Δεν εκτίθεμαι τσάμπα. Δηλαδή, να κάνω μια. Εκτός αν είναι φιλανθρωπικό. Και όλα αυτά έχω πάει σε πολλά τέτοια φιλανθρωπικά. Πολλά.
2: Και σε τι μάθω. Εφόσον αυτά τα έχεις ξεπεράσει, τα λεφτά τα έχεις δώσει, τις δόξες τις έχεις ζήσει, τι έχει αξία τώρα για σένα.
0: Τα λεφτά τα έχω δώσει, όχι κιόλα, μην είμαστε και πλειονέκτες. Μην είμαστε και πλειονέκτες.
2: Συμφωνώ. Αλλά τι κάνει την καρδιά σου να ζεσταίνεται, να λυγίζει και να συγκινήσει.
0: Μπορεί να με συγκινήσει οτιδήποτε.
2: Θα περάσουμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Θέλουνε λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιο αρέσει να σου
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
10: Γεια, είμαι σε πόλη.
9: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της. Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: I can't believe this. I can't even die right.
12: We obviously have mutual control over our body.
13: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
14: Everybody's gonna be real disappointed.
13: No.
15: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
16: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
17: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
18: Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ποια είναι η πρώτη σκέψη που έχεις όταν ξυπνάς? Είσαι στο κρεβάτι σου, ξυπνάς και τι λες? Θέλω να κάνω αυτό, χαίρομαι με αυτό. Τι σκέφτεσαι?
1: Δεν λειτουργώ. Πρέπει να πιω καφέ πρώτα ή ένα τσάι. Φεύγω λοιπόν το πρωί 7.30 ώρα. Πρέπει να πάω κάπου σε 2-3-4, ανάλογα το αυτό που συνδυάζει και λίγο έτσι. Και μερικά ξέρεις του φούρνου, παιδί μου, πράγματα, γλυκίσματα. Παίρνω το σαντουιτσάκι μου, θα πάρω και ένα κρουασάν ωραίο και το καφέ μου, έτσι, καπουτσίνο, ζεστό με τη φωνή. Και από εκεί και πέρα αρχίζω και λειτουργώ μετά το μπάνιο μου, βέβαια, που μπορεί να είναι και μετά από το φούρνο το μπανάκι μου και μετά θα κάτσω να ασχοληθώ με την εκπομπή. Σκέφτομαι ιδέες. Με βοηθάει και το διαδίκτυο, δι' αυτό τώρα που δεν ξέρω αν μπορώ να το γράψω στο Google και να μου βγάλει κι άλλες που μπορεί να έχω ξεχάσει, τραγουδίστριες, μάλλον ηθοποιοί, γυναίκες ηθοποιοί, η Audrey Hepburn, ας πούμε, που έχει παίξει πολλές ταινίες. Τραγουδάει στο Breakfast at Tiffany's. Το έχω το άλμπουμ. Συνεπώς θα παίξω και την Audrey Hepburn να τραγουδάει.
0: Άρα χρησιμοποιείς και την τεχνολογία?
1: Όχι, χρησιμοποιώ τους δίσκους μου.
0: Μόνο.
1: Αυτό το ήξερα. Δεν χρειάζεται να μου το πει η τεχνολογία.
0: Ναι, επειδή έλεγε.
1: Εμένα μπορεί να μου θυμίσει η τεχνολογία και μια τραγουδίστρια, ας πούμε, που ήταν ηθοποιός και έγινε μετά τραγουδίστρια. Όχι ανάποδα, που ήταν ηθοποιός.
0: Η Ολίβια Νιούτον-Τζον τι ήταν, πρώτα τραγουδίστρια ή πρώτα ηθοποιός?
1: Πρώτα ηθοποιός. Η Τζούντι Κάρλαντ έγινε πρώτα ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια. Η Λάιζα Μινέλη, η κόρη της, έγινε ηθοποιός και μετά τραγουδίστρια. Αυτό παίζεται, πρέπει να το κοιτάξω. Η Τσέρι Λαντ ήταν μία από τις τρεις άγγελους του Τσάρλι. Έχει βάλει και δύο δίσκους καταπληκτικούς. Η Ρόσμαρι Κλούν ήταν ηθοποιός και μετά για τα γουδίτρια. Η Ντόρις Ντέι το ίδιο. Την είχα δει σε μια ταινία «Τα απόρριτα της κρεβατοκάμαρας». Το σκάσα από το γυμνάσιο. Ήταν το μοναδικό σκασιαρχείο. Ήταν τέλος της σχολικής σεζόν. Να δω το «Pillow Talk», «Rock Hudson» και «Doris Day». Και εκεί βλέπω ότι τραγουδάει. Εκεί έμαθα το 62, σου λέω τώρα.
0: Έχεις γνωρίσει κι άλλους έτσι, θρύλους από κοντά?
1: Πολλούς, όλους.
0: Σοβαρά.
1: Εννοείς Έλληνες ή ξένους?
0: Ξένους.
1: Έχουμε και στην Ελλάδα θρύλους.
0: Πες μου τους Έλληνες τότε, μ' αρέσει που τονίζεις αυτό.
1: Ναι, από τους ξένους πάντως για να...
0: Ναι.
1: Έχω πολλές φωτογραφίες, έχω κάνει και ανάρτηση. Μία, δύο. Μάικλ Τζάκσον, η μία είναι σπίτι του, η άλλη είναι στο ξενοδοχείο της Ρώμης που είχε καταλύσει εν ώψη της συναυλίας Bad Tour, πανευρωπαϊκής καταρχάς, με αφετηρία τη Ρώμη και όσες χώρες δεν μπορούσε να επισκεφτεί για διάφορους λόγους. Τότε οι χώρες αυτές που είχαν υποκατάστημα Σόνης στη χώρα τους μπορούσαν να πάνε στην πρεμιέρα της πανευρωπαϊκής τουρνέ και να δουν τον Μάικλ Τζάκσον από κοντά στη συναυλία και να του δώσουμε και τον πλατινένιο δίσκο του στην Ελλάδα.
0: Πόσο συγκλονιστική εμπειρία είναι αυτή?
1: Και ήταν δύο τα θηρία. Ήτανε, αν δεις το προφίλ μου, είναι ο Quincy Jones. Εγώ πήγα κοντά στο Quincy Jones. Για αυτός ήταν ο γίγαντας. Ο Τζάκσον ήταν θρύλος. Είχα πάρει και τη Μάγκη μαζί μου και τώρα να πω και ένα χαρακτηριστικό. Πώς κατάφερε? Τότε ήμουν marketing director.
0: Για τη Μάγκη Χαραλαμπίδουλες. Για τη Μάγκη Χαραλαμπίδουλες.
1: Σύζυγος.
0: Ναι, τη σύζυγος, ναι.
1: Λοιπόν, την είχα πάρει μαζί μου. Στην εκδρομή ήταν μεγάλο. Λάκης Λαζόπουλος, ο κουμπάρος μου, ο Άγγελος Γιονυσίου. Είχαμε και celebrities. Στο τον χλειδί η Sony. Γι' αυτό και ενώ είχα από όλες γενικές εταιρείες δίσκων πρόταση να φύγω να πάω σε αυτούς από τη Sony, εκεί δεν άλλαζα. Κανάλι άλλαζα για πλάκα. Γιατί δεν τα πολύ ήθελα. Λοιπόν, ήταν σκληρή και δεν μπορώ το σκληρό. Μη μου το παίζεις Σβαρτζενέγκερ, κύριε Τάδε, καναλάρχη, γιατί κι εγώ μπορεί να είμαι σκληρός. Από μέσα μου, θα στη φέρω. Γι' αυτό και επειδή μου το παίζανε λίγο σκληρή, παπ, μεταγραφή. Φεύγω από τον Αντένα, πάω στο Μέγα. Δε αυτό, παπ, φεύγω. σκληρός, όχι όμως για λόγους γαμώτο, για λόγους οικονομικούς. Πόσα λεφτά μου δίνεις, 250, εκεί τα πάω. 250 χιλιάρικα εννοώ, δραχμές το επεισόδιο. Ενώ έπαιρνα 90 και 120 τη δεύτερη χρονιά στον τροχό. Έρχεται ο Μπόμπολος και μου λέει 380. Έρχομαι, αγάπη μου. Έρχομαι από στο γραφείο σου να κοιμηθώ και όταν ξυπνήσεις στο σπίτι σου, έλα να με δεις. Θα είμαι στο γραφείο σου. Ετοίμασε την επιταγή και έρχομαι. Του έκανα και πλάκα. Ωραίος τύπος ήταν. Ο Γιώργος Μπόμπολας. Είμαι, δηλαδή, στο χρήμα, στο όμιλους και αυτό, είμαι από μέσα μου, δεν το παίζω σκληρός. Γιατί είμαι Ντίνος Ηλιόπουλος και όχι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, Σβατζενέκερ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά από μέσα μου λειτουργώ
0: τηλεόραση.
1: Αντίθετα. Θέλω, μ' αρέσει ο απλός άνθρωπος. Δεν θέλω απλούσα. Τους πλούσιους, δηλαδή τους πολιτικούς, τους πλούσιους, τους... Το έφαγα αυτό, το έφαγα. Και το έφαγα γιατί η επιλογή μου ήταν να έχω πολύ μικρότερη ηλικία σύντροφο, σύζυγο και η πρώτη και η δεύτερη, 18 χρόνια διαφορά.
0: Είναι αρκετή διαφορά.
1: 18 χρόνια διαφορά, το έλεγα σε κάποιον εδώ φίλο, πριν αρχίσει η εκπομπή. Πρέπει να τρέχεις. Σαν το Κεντέρι.
0: Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που είχες πει ότι ήσουν άπιστος στη σχέση σου.
1: Άπιστος.
0: Άπιστος.
1: Ή απλιστός. Ή απλητός. Μπορεί ένα από τα τρία.
0: Άπιστος. Άπιστος. Ότι δεν ήσουν πιστός στις προσωπικές σου σχέσεις.
1: Δεν είμαι.
0: Έχεις καταλάβει το λόγο.
1: Βαριέμαι.
0: Και γιατί δεν χώριζες.
1: Πώς.
0: Γιατί δεν χώριζες, αλλά απιστούσες.
1: Γιατί όταν είσαι πενιντάρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι. Εφόσον η ζωή είναι άριστη, σε λατρεύει η ζωή, ο Θεός, και πας καλά, μη μου το αλλάζεις αυτό το σενάριο. Δηλαδή θέλω να, όχι να έχω και την πίτα ολάκερη και το σκύλο χορτάτο, όχι. Την άφηνα την τη σύζυγο να πηγαίνει στα τέκνο κλπ. Γενικά ήμουνα λίγο μοντέρνος αυτό, από λόγω και των λονδρέζικων ετών, 4 ετών, που είδα διάφορα πράγματα, εκεί έγινα άντρας, ήμουνα παιδάκι, 17,5 χρονών. Λοιπόν, έβλεπα ότι, τι να σου πω τώρα, με λίγα λόγια, έχεις πολύ ωραία γυναίκα, άστε και ελεύθερη, άσε να τη δουν και άλλοι.
0: Δεν είσαι εκτιτικός άρα.
1: Όχι. Θέλω όμως την ασφάλειά μου. Και πρόσεξε, θέλει και την επιβεβαίωση. Όταν μεγαλώνεις, θέλεις και την επιβεβαίωση, όχι μόνο την ασφάλεια. Δηλαδή,
0: πόσο σπίτι, δείχνει κάποιος την επιβεβαίωση.
1: Σπίτι, σύζυγος, παιδί, αγάπη, δώρα, ταξίδια, τα δίνω όλα όμως, όλα. Στυλ Δημήτρη Τσοβόλα, που έλεγε παλιά για το πασοκικό σλόγκαν.
0: Που έλεγε μετά δώστα όλα.
1: Τσοβόλα, δώστα όλα. Όλα. Γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει το χρήμα. Όπως είμαι ντυμένος σήμερα που όλα αυτά τα ρούχα, ίσως και το εσώρουχο, κάνουν περίπου 150 ευρώ. Τύπο, τότε που είχα 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, τα ίδια τα φοράγα. Δεν με ενδιαφέρει το ξορολόι. Είχα ξορολόι, 2 έχω. Δεν τα φοράω. Από τότε που ανακοίνωσε ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο μνημόνιο η Ελλάδα από Δευτέρα. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε την κοινωνία. Δεν είμαι του καθώς πρεπισμού, ούτε τις φράσεις που άκουγα μικρός, τι θα πει η γειτονιά. Όταν μάθει η αδερφή μου ότι χώριζε με τον σύζυγό της. Τι θα πει, όχι σε τέτοιο βαθμό, γιατί είχα προοδευτικές ιδέες πια που τους είχα δανειστεί ή μάλλον απορροφήσει από τα φοιτητικά χρόνια του προοδευτικού Λονδίνου. Εκεί πρώτο είδα στη ζωή μου το 70, σου λέω τώρα, 71 μάλλον. Λοιπόν, το 71 είδα ένα μαύρο να φιλιέται με μια ξανθιά. Εκεί είδα μόνο γυναίκες σερβιτόρες, όχι άντρες. Εδώ είχαμε μόνο άντρες στις ζαχαροπλαστεία καφετέρια. Εκεί είδα χρήση ναρκωτικών. Είδα πολλά. Πολλά. Είδα ομοφιλοφιλικά πολλά. Και γυναίκες με γυναίκες και άντρες με... Δηλαδή ήταν εικόνες που εγώ έφυγα με τον... Τι να σου πω τώρα, έφυγα με τον Νίκο Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτσι. Μάνα, γιατί με γέννησες. Αμάρτησα για το παιδί μου. Η Ινδύ ναργίσει σε κάτι δακρύβερχτες ταινίες. Και εκεί πάω και βλέπω άλλα πράγματα.
0: Σήμερα πώς βλέπεις την κοινωνία? Γιατί βλέπουμε ένα ρεύμα που είναι προοδευτικό και ένα ρεύμα που θέλει να γυρίσει στον συντηρητισμό. Υπάρχουν τα δύο.
1: Πες μου το προοδευτικό ρεύμα να το μάθω κι εγώ.
0: Δεν βλέπεις την πρόοδο εσύ? Ότι είμαστε πιο ανοιχτοί να συζητάμε για την ισότητα των φύλων, για την διαφορετικότητα.
1: Α, αυτό εννοείς. Υπάρχει όντως. Για βγάλω το όμως στο διαδίκτυο αυτό να δεις τη σχόλια δεν από κάτω.
0: Θα υπάρχει αντιπαράθεση, αυτό εννοείς?
1: Γενικά πρέπει να προσέχουμε. Και αν ήταν ιδιωτική συζήτηση στο σαλόνι του σπιτιού σου, θα σου έλεγα να μην εκτίθεσαι εύκολα. Ό,τι και να πεις, σήμερα υπάρχει ένας τέτοιος μεγάλος εκνευρισμός, άγχος και νεύρα, νευρικότητα και επιθετικότητα λόγω της οικονομικής δυστοκίας. Δηλαδή, οι μισές ελληνικές οικογένειες πραγματικά υποφέρουν. Και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια που ακρίβηναν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
0: Έχουμε πάρα πολλά χρόνια κρίση.
1: Και οι μισθοί είναι παγωμένοι τώρα. Λες, έχω 10 δραχμές. Με φτάνουν 3 εβδομάδες. Εντάξει, θα προσπαθήσω άλλη μία. Δεν θα παίρνω κρουασάν που έλεγα και κουλούρια. Θα πάρω μόνο το καφέ. Ή θα το κάνω σπίτι μόνο μου. Δηλαδή, τη βδομάδα την πετυχαίνεις. Μην ξεχνάς ότι είμαστε και λίγο καλομαθημένοι. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από ξένα χέρια, δηλαδή μετανάστες, να λέμε γι' αυτό, που πρέπει να βοηθούν τα χωράφια και τις δύσκολες εργασίες. Τι θα πει ο κόσμος, υπάρχει ακόμα αυτό. Τι θα πούνε οι συγγενείς, ότι ο γιος μου 25 χρονών και πουλάει κάστανα στην, ξέρω εγώ, στην πλατεία Κάνικος, ή είναι σερβιτόρος ή κάνει άλλες δουλειές πιο πονηρές.
0: Να σε πάω λίγο κάπου πιο προσωπικά. Θέλω να σε γυρίσω στον χρόνο πίσω και να θυμηθείς όταν γεννήθηκε η κόρη σου. Πώς σε άλλαξε
1: πολύ
0: αυτό?
1: Πολύ κλάμα, πολύ κλάμα. Έχω κλάψει με αυτό, έχω κλάψει με την απώλεια της μαμάς στο νεκροταφείο όμως το πρώτο. Έχω κλάψει πολύ δυνατά. Και δακρύζω με παιδικό εφηβικές μου αναμνήσεις που έχουν σχέση. Δεν φταίω, μου βγαίνει. Δεν επιλέγω περιστατικά. Μου βγαίνει όταν πώς απέκτησα τους δίσκους μου. Δεν μπορώ να φανταστεί τι έχω κάνει για τους δίσκους.
0: Πόσους δίσκους έχεις?
1: Θέλω 5 εκπομπές, 3 ώρες, για να σας πω πώς απέκτησα τους 125.000 δίσκους. Πώς, δεν ήταν εύκολο.
0: Είναι κυνήγι μια ζωής.
1: Ήμουνα αδύνατος σαν τον Τίνο Ηλιόπουλο. Διότι όλο το χατζηλίκι, του παπά, μαμά, κάλαντα, οι συγγενείς κλπ. Τα έπαιρνα μόνο δίσκους. Και για να πάρω δίσκο, που τους έπαιρνα 5 δραχμές το μεταχειρισμένο στην ηφαίστου του στο μοναστηράκι, έπρεπε να πάω με τα πόδια για να γλιτώσω 2 δραχμές να πάω από ημιτό κέντρο Αθήνας και με τα πόδια μοναστηράκι. Και άλλες 2 είναι 4 δραχμές. Θα βάλω και άλλη μία και θα πάρω άλλο ένα δισκάκι. Καταλαβες?
0: Ναι.
1: Και κοιμόμουν με το δισκάκι.
0: Έχεις αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις αυτή τη μεγάλη συλλογή?
1: Τώρα που είπε συλλογή, την έδωσε, τη χάρισε ο Γιάννης Πετρίδης στο Ίδρυμα Ωνάση και θα γίνει ένας ειδικός χώρος για τα παιδιά. Και νομίζω αυτό το περιστατικό και η απώλεια ταυτόχρονα σχεδόν του Διονύση Σαββόπουλου, για μένα που είμαι της μουσικής άνθρωπος, που γεννήθηκα γι' αυτό, πίστεψέ με, ήταν για ένα σκοπό ερχόμαστε όλοι. Εγώ γεννήθηκα να υπηρετήσω την κόρη και την εγγονή και να πρέπει να κάνω και διακοπές. Έλα, πες κάτι, βοήθησέ με.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Τα δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σε ανθρώπινο επίπεδο ο Γιώργος, ο Γιώργος είναι αυτό που ζούμε όλοι. Ένας άνθρωπος που προσφέρει χαρά, που προσφέρει χαμόγελο, μια συναρπαστικότητα, ένα πάθος και ταυτόχρονα, αν αυτό θεωρείται κάτι παλιακό, έχει έναν αξιακό κώδικα που δεν είναι πολύ σημερινός. Έχει έναν αξιακό κώδικα, κάποιες αρχές, να το πω έτσι, άσχετα από το αν μπορούμε πάντα να τις εφαρμόζουμε. Ο Γιώργος είχε έναν κώδικα ηθικό και αξιακό που νομίζω και έχει σταθεί σε πολύ κόσμο, ξέρω πολύ καλά και προσωπικά, έχει βοηθήσει κόσμο, θα νοιαστεί για τους ανθρώπους γύρω του. Θα πω χαρακτηριστικά ότι και ως DJ ακόμα, χωρίς να τον ξέρω, ήταν DJ σε ένα πάρτι που εγώ γνώρισα την πρώτη μου γυναίκα και ο Γιώργος έφτιαξε μετά, μας έφτιαξε μετά CD με το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας, δηλαδή ήταν πολύ συγκινητικό. Δηλαδή ο Γιώργος γενικά είναι δοτικός, είναι γλυκός, είναι ένα παιδί, να το πω έτσι, με πολύ φοβερά χαρίσματα ενήλικα, αλλά είναι ένα παιδί. Και δίνει χαρά, χαμόγελο και θες και εσύ ο Γιώργος να είναι κοντά, θες και εσύ και ο καθένας μας θέλει να είναι ο Γιώργος στην παρέα, θέλει να είναι ο Γιώργος αυτός που είναι, να πει την ατάκα του, να μας φτιάξει.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κοντά μας ο Γιώργος Πολυχρονίου. Γιώργο μου, πριν αναφέρθηκε στην μεγάλη δωρεά που έκανε τη συλλογή του ο Πετρίδης και θα ήθελα να μοιραστείς τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε τόσο.
2: Καταρχάς, όχι, με τον Γιάννη είμαστε, να πάρουμε τον πρώτο. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος και χρονικά. Μεγάλος ραδιοφωνικός παραγωγός, ήταν χρόνια στην ΕΡΤ. Από νεαρό παιδί, όταν εγώ ακόμα ήμουνα έξω. Και είχα ακόμα τον πειρατικό σταθμό ή ακόμα όταν γύρισα από το Λονδίνο ήμουνα στο πειρατικό σταθμό Τζερόνιμο Κρούβι. Και μετά έκανα μια αίτηση στην ΕΡΤ, είδα το διαγωνισμό και έτυχε να περάσω. Τους άρεσε ο πιλότος μου και με το διάβασμα, αλλά και σαν εκπομπή. Και έτσι ξεκίνησε το 1974, νομίζω, ξεκίνησε η επαγγελματική μου πλέον ραδιοφωνική καριέρα. Ο Γιάννης προϋπήρχε, είναι κεφάλαιο του ελληνικού μουσικού ραδιοφώνου και έλεγε από μικρός, μου λέγε, όταν πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο και ακούγαμε στο τραζίστρο και το American Top 40 στον αμερικάνικο σταθμό που εξέμπεμπε σε κάποια ακτίνα στο λεκανοπέδιο, ότι επειδή ήταν μοναχικό παιδί, δηλαδή δεν είχε συντρόφους και τέτοια, έμενε μόνος του. Του άρεσε αυτό από παλιά. Λοιπόν, και από μικρό σκεφτότανε πού να αφήσει τη δισκοθήκη του, μια και δεν έχει κληρονόμους. Και τελικά ήρθε η στιγμή να το κάνει. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε. Τον πήρα τηλέφωνο να του πω ότι συγκινήθηκα που το διάβασα στο διαδίκτυο, σε ένα ειδικό site. Και του είπα, πέτυχες και το τελευταίο στόχο που είχες στη ζωή σου. Αυτό, το να πουλήσει 350.000 κομμάτια, δηλαδή εννοούσε όλα τα billboard, τα μουσικά εβδομαδιαία περιοδικά, τα επαγγελματικά που εκπροσωπούν την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, όλα τα Rolling Stone magazines που είναι στην ουσία ένα πολύ, ήταν πάντα προοδευτικό, σύγχρονο, μηνιαίο περιοδικό αυτή τη φορά, και τους δίσκους του. Για μένα, για το ραδιόφωνο, είναι τέλος εποχής. Είναι τέλος εποχής. Έχουμε μπει εδώ και 2,5 δεκαετίες και σε ένα πολύ κλειστό ραδιόφωνο. Δηλαδή το πεδίο στο οποίο υπάρχουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην επικράτεια είναι συγκεκριμένο. Ξέρεις ότι θα παίξουν τα τάδε τραγούδια. Υπάρχει αυτό το αυστηρό playlist που βγάζει το κομπιούτερ με την βοήθεια του τροφοδότη του που λέγεται διευθυντής προγράμματος και με την έγκριση του διευθυντή και λοιπά, θα λέω. Πολύ, πολύ τυπικό, πολύ ξύλινο και πολύ άχρωμο και άοσμο. Έχει πάυσει να είναι μόδα. Θα πρέπει να σε ενημερώσω, το ραδιόφωνο στην Ελλάδα 3 φορές έγινε μόδα.
1: Ποιες
2: ήταν
1: είναι αυτές?
2: Ήταν η πρώτη φορά τη δεκαετία του 60 με τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Mm-hmm. Μιλάμε πολύ μόδα. Όπως έγινε μόδα, εγώ το κινητό και το σήμερα και το διαδίκτυο. Τέτοια μόδα. Όλοι είχαν σταθμούς ραδιοφωνικούς στις γειτονιές. Και τα βίντεο κλαμπ, αν θυμάσαι, πολύ αργότερα. Δεύτερη έγινε με την άνθηση της ιδιωτικής ραδιοφωνικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, που επιτράπηκε, επιτράπηκε στους... δόθηκαν άδεια, να το πω σωστό τώρα, σε ομίλους, αλλά και...
1: Ποια δεκαετία?
2: Επιχειρηματίες να κάνουν ιδιωτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τι ήτανε το 1988. Προϋπήρχε ο πειρατικός εντός εισαγωγικών 984 επί Δημαρχίας Εύερτ στην Αθήνα και το κανάλι 1 του Πειραιά επί Δημαρχίας Ανδρέα Ανδριανόπουλου. Εκεί ήμουνα και στα δύο. Πρώτα στο κανάλι, με κούραζε, πρέπει να φύγω από εκεί να πάω εκεί, πολύ μακριά στον Πειραιά. Και ευτυχώς είχα μια δεύτερη πρόταση αμέσως μετά από 3 μήνες από τον Άκη Εύενη που ήταν διευθυντής προγράμματος εκ μέρους του σταθμού. Και έτσι πήρα την πολύ δημοφιλέστατη αργότερα εκπομπή μου «Μαύρο Βελούδο», «Black Velvet». Και έβαζα μόνο μαύρη μουσική.
1: Από το τραγούδι εμπνευσμένο, «Black Velvet».
2: Το τραγούδι είναι του 2000, του 90, συγγνώμη.
1: Άρα είπες για 3 εποχές.
2: Το δικό μου ήταν το 88. Αυτή το πήρα από μένα.
1: Στο κλέψανε.
2: Όχι.
1: Πλάκα κάνω κι εγώ.
2: Alana Miles λέγεται, πάντως, by the way. Alana Miles.
1: Alana Miles.
2: Είναι Αυστραλέζα. Αυτή που τραγούδισε το Black Velvet που πήγε νούμερο 1 στο Αμερικάνικο Top 100 και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα.
1: Υπέροχο. Λοιπόν, μίλησες για 3 εποχές που ήταν πολύ σημαδιακές για το ελληνικό ραδιόφωνο. Τη δεκαετία του 60, είπες, το 1988 που άνοιξαν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα και ποια είναι η τρίτη?
2: Η τρίτη είναι η αιώνια μαμά του ραδιοφώνου που λέγεται ελληνική ραδιοφωνία. Έρα.
1: Η Έρα.
2: Είναι μαμά. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων, οι ταλαντούχοι όμως, αυτοί που άξιζαν να είναι, ήταν και τα πρώτα μου ακούσματα. Αγάπησα με τρέλα το κρατικό ραδιόφωνο. Με τρέλα. Γι' αυτό έκανα και αίτηση να πάρω κι εγώ εκπομπή όταν γύρισα από τις σπουδές. Δημήτρης Χόρν, άκουγα το πεντάλεπτο που είχε 2 φορές την εβδομάδα. Ένα πεντάλεπτο. Τα καθημερινά του καθημερινού. Το μουσικό μου λεύκομα. Με την Τόνια Καράλη, τον Γιώργο Παπαστεφάνου, Μίστερ Έντισον, τη Μίλβα που έλεγε την ώρα των ακροατών. Δηλαδή, ξέχασα το αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου, που από εκεί ξεκίνησε ο Φόσκολος, από μεταδόσεις προσφαιρικών αγώνων όπως εγώ.
1: Αυτό δεν το ήξερα για σένα. Έχεις κάνει πολλές μεταδόσεις προσφαιρικών αγώνων, αλλά και μπάσκετ.
2: Και μπάσκετ, ναι. Ήμουνα πρώτη μούρη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Από το μουσικό, αφού μου δώσα το μουσικό και λίγο γνωρίστηκα με το περιβάλλον και με τον αέρα του Λονδρέζου, παίζει ρόλο στην ψυχολογία το ότι έμεινα μόνος μου 4 χρόνια, έκανα πράγματα που δεν θα έκανα στην χώρα μου με την αυστηρή αυτή του μπαμπά, της μαμάς και όλα αυτά. Δηλαδή τα γήπεδα, την εντός εισαγωγικών αλητεία του συναυλίας, ποδόσφαιρο, να παίρνω το τρένο από το Πάντικτο, να πάω στο Γουλβεχάπτον, να πάω να δω τους τάδε, ξέρω εγώ, τους κοίτανε, status quo.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσεις και για την ιδιαίτερη σχέση με τους ακροατές.
2: Καταρχάς, την προσωπική μου ζωή είχα 7 συντρόφους. Οι 6 από τις 7 προέρχονται από το ραδιόφωνο. Συντρόφους. Δηλαδή είμαι μαζί 3 χρόνια. 2, 5, 8. Και μεταξύ αυτών και οι σύζυγοι. Η πρώτη ήταν ακροάτριά μου στον πειρατικό Τζι Πόλη και λοιπά. Τηλέφωνα αφιερώσεων και τα λοιπά. λέγομαι έτσι αλλιώς κλπ. Και η δεύτερη, η Μάκη, που ήταν φανατική ακροάτρια του Μαύρου Βελούδου, στημένη έξω από τον Τηλιοσίων, έβαζε και ροδοπέταλα στον παμπρί του αυτοκινήτου. Ανέβηκε κάποια στιγμή πάνω, την ανεβάσαν, τώρα δεν θυμάμαι. Γνωριστήκαμε και σχεδόν αμέσως αγαπηθήκαμε.
1: Η μαγεία του έρωτα στο ραδιόφωνο σε όλο της το μεγαλείο.
2: Παιδιά, το ραδιόφωνο είναι επικοινωνιακό, είναι επικοινωνία, είναι γνωριμία, είναι μαγεία, είναι φαντασία, είναι ψυχαγωγία, είναι απαραίτητο.
1: Σε ευχαριστώ θερμά πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Χάρηκα πραγματικά πολύ. Αυτό που θα ήθελα πολύ να σου ευχηθώ είναι να συνεχίσεις να έχεις αυτή την υπέροχη ενέργεια που μεταδίδεις τόσες δεκαετίες και είχα τη χαρά να την νιώσω και ζήσω δίπλα σου σήμερα. Να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, γιατί μεταφέρεις και σε εμάς αυτή την αγάπη. Και να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την γενεοδορία.
2: Και εσένα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα επαγγελματικά σου, να προσέξουμε και τα προσωπικά μας.
1: Ισορροπία.
2: Ναι, αυτά όμως όχι ποτέ in public.
1: Να ευχαριστήσουμε και το χώρο που μας φιλοξένησε. Βρισκόμαστε στο Λερουά.
2: Λατρεμένος, η κόρη και ο γαμπρός, ακόμα και μετά τη γέννηση της εγγονής μου, ερχόταν πολύ συχνά. Είναι ένα καταπληκτικός χώρος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ελπίζω να περάσατε όσο όμορφα περάσαμε και εμείς. Να σας ευχηθούμε να είναι υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No.
7: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
9: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ουψ, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
2: Αυτός που περιμένω δε θα έρθει από τα αστέρια και θα'ν τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν είναι ο υπότης, είναι απλός στρατιώτης, θα χαρά κόμματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Εσένα περιμένω.
1: Όσον αφορά τη συνεργασία σου, την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
2: Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι. Πολύ αγαπημένες μου βραδιές, η Ταράτσα του Φίβου.
1: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα.
2: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα φοβερό σκέρτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Αστερόσκονη.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Ξέρω ότι είμαστε όλοι λίγο ψυχολογικά φορτισμένοι, πιεσμένοι από δουλειές, από ακρίβεια. Δεν έχω σιρόπια, δεν έχω χάπια, αλλά έχω το απόλυτο αντικαταθλιπτικό. Την Νίνα Μαζάνη εδώ μαζί σας.
2: Τέλεια, εγώ δεν την περίμενα. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες. Από το 2022 και μετά, ευτυχώς εμφανίστηκες. Και νομίζω ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία όλοι να χαμογελάσουμε και να ευχαριστηθούμε τα τραγούδια σου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεσαι κάθε φορά, μιας και είσαι full of energy που λέμε και στα ελληνικά. Είσαι ένα άτομο το οποίο εκπέμπει φως. Πολύ.
2: Ευχαριστώ για τα ωραία.
1: Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, δηλαδή?
2: Ντρέπομαι αρχικά που το λες αυτό.
1: Γιατί, δεν το έχεις ξανακούσει?
2: Όχι, το έχω ξανακούσει. Απλά ντρέπομαι όταν μου το λένε ευθέως. Το χαίρομαι, το εννοώ. Μου αρέσει. Αυτή είμαι. Καλησπέρα σας.
1: Έχεις σπουδάσει ηθοποιός στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι.
1: Και στη συνέχεια πήρες την απόφαση να γίνεις τραγουδίστρια ή εμπλέκεται όλο αυτό? Γιατί όπως ξέρουμε από το παρελθόν οι ηθοποιοί έπρεπε να τραγουδάνε.
2: Ναι.
1: Δεν υπήρξε παλιός ηθοποιός που δεν τραγουδάγε.
2: Ισχύει αυτό. Εντάξει, η ανάγκη προέκυπτε σχεδόν ταυτόχρονα. Ξεκίνησα πρώτα να θέλω να είμαι ηθοποιός, να γίνω ηθοποιός μάλλον. Κατάλαβα πολύ άμεσα ότι μου αρέσει πολύ να τραγουδάω. Είπα ότι θέλω να έχω ένα πτυχίο σε κάτι, οπότε το πιο κοντινό σαν επάγγελμα είναι το θέατρο. Το αγάπησα και αυτό μέσα από τη σχολή. Αλλά ξέρεις, όσο άρχισα να δουλεύω και επαγγελματικά από τα 18, ήμουνα πολύ σίγουρη ότι αυτή θέλω να είναι η κατεύθυνση. Πολύ πιο καθαρά, ας πούμε, το τραγουδιστικό κομμάτι.
1: Δεν θα έπρεπε κάθε τραγουδιστής έτσι να έχει γνώσεις υποκριτικής, μιας και είναι μια δουλειά υποκριτικής, δηλαδή μπαίνεις σε ένα ρόλο μέσα.
2: Ναι, αν δεν είναι το ταλέντο σου έμφυτο, πολύ πιο εύκολα μπορείς να το χτίσεις μέσα από κάποιες βασικές γνώσεις, σπουδές, ας πούμε, θεατρικές. Επειδή είναι παραστατική τέχνη, σίγουρα βοηθάει η σκηνική παρουσία.
1: Κινησιολογία,
2: ναι, πολλά τέτοια πράγματα. Η ερμηνεία σίγουρα βοηθάει.
1: Στην Αθήνα πότε ήρθες?
2: Πότε ήρθα για στην Αθήνα? Νομίζω ότι ήρθα το 18. Το 18 ήρθα, νομίζω.
1: Με πρόφαση, κάτι?
2: Με βάρκα την ελπίδα που λένε.
1: Ούτε ερωτική μετανάστρια, ούτε κάτι τέτοιο. Μόνη σου?
2: Όχι, μόνη μου ήρθα. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί όλα μοιάζαν λίγο πιο ελπιδοφόρα στην Αθήνα. Είχε ξεκινήσει ένα μικρό κύμα που λέγανε όλοι. Δεν έχει κάτι στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει δουλειές, δεν έχει αυτά. Άμα θες να γίνεις κάτι, έχει λίγες σκηνές, λίγα θέατρα, λίγα. Εντάξει, πιο πολύ ήταν η αλήθεια είναι ότι ήθελα να έρθω γιατί ήθελα κάτι πιο μεγάλο, πιο πολλές επιλογές, ας πούμε. Mm-hmm. Και σε καλό βγήκε.
1: Και δημόσιες σχέσεις, φαντάζομαι, γιατί σε αυτό το χώρο, αν κινείσαι στην Αθήνα, θα τους γνωρίσεις όλους στην τελική.
2: Ναι.
1: Νομίζω είμαστε ένα μεγάλο χωριό εδώ πέρα, όσον αφορά τον καλλιτεχνικό τομέα.
2: Τελικά, ναι.
1: Στον οποίο ανήκεις ποικιλόμορφα, γιατί τώρα βλέπω ότι από τον τελευταίο άνθρωπο που ξέρω που τραγουδάει σκυλάδικα σου ξέ, μέχρι το Φίβο Δελιβοριά, μέχρι τον Πάνο Μουζουράκη, ανθρώπους δύσκολους καλλιτεχνικά όσον αφορά τις επιλογές τους, mm-hmm, και σε σχέση με τις συνεργασίες τους. Εσύ είσαι αποδεκτή. Το έχεις νιώσει αυτό, το έχεις καταλάβει ότι δεν σε απορρίπτει τίποτα?
2: Όταν ήμουν έξω από το χώρο, νόμιζα και εγώ, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, ότι όντως ισχύουν λίγο αυτό με τις ταμπέλες και τις κατηγορίες του λαϊκός τραγουδιστής, εντεχνός, pop rock. Τελικά όμως είναι το επάγγελμα. Αυτό μας ενώνει, η αγάπη για τη μουσική. Τώρα ακούγεται λίγο πολύ ξευγενισμένο και ρομαντικό, αλλά ισχύει ότι πολύ συχνά θα βρεθούμε σε events, σε συναυλίες, σε δράσεις, σε προβολές, σε όλα αυτά τα πράγματα, στη νύχτα κτλ. Με όλους τους ανθρώπους του χώρου. Οπότε θεωρώ ότι άμα είσαι κομπλέ παιδί, θα έχεις την αποδοχή ό,τι είδος και αν κάνεις.

0: Μια μυθολογία που ακολουθεί το ελληνικό τραγούδι, που έχει να κάνει με τις δυσκολίες των σχέσεων μεταξύ των τραγουδιστών, μεταξύ των δημιουργών, μεταξύ των δισκογραφικών εταιριών, μεταξύ οτιδήποτε, την έζησε στο πετσί σου, είναι, επειδή είσαι νέα σχετικά καλλιτέχνητα, ίσως να μην γνώρισες αυτή την αρτηριοσκλήρωση που υπήρχε στο χώρο. Την ένιωσες, μπήκες σε καμιά διαδικασία τέτοια?
1: Όχι. Να σου πω, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν έχω δει πολύ αματηρά επεισόδια ή αυτούς δεν τους μιλάμε, αυτούς δεν τους ακουμπάμε. Όλα ήρθαν απαλά τα πράγματα. Προφανώς ότι προσελκύεις καμιά φορά ή και όχι τέλος πάντων. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που απλά είναι άτυχοι. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι ήμουν τυχερή και ότι είχα μια καλή πρόθεση από την αρχή. Οπότε δεν είδα κάτι πολύ.
0: Νιώθεις μια κατηγορία από μόνη σου. Δηλαδή ότι δεν ανήκεις σε συγκεκριμένα καλούπια όσον αφορά το τραγούδι. Και ότι ακολουθείς ένα δικό σου δρόμο εντελώς. Απ' έξω.
1: Και ναι και όχι. Αφενός δεν μπορώ να χαρακτηριστώ μόνο με ένα ύφος και είδος. Αφετέρου υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Και στο τραγούδι βασικά και στη μουσική, που δεν νιώθουν ότι ανήκουν κάπου. Οπότε νομίζω έχουμε φτιάξει μια δικιά μας ομάδα, όλοι εμείς που δεν πιστεύουμε ότι ανήκουμε κάπου, χωρίς αυτό να μας κάνει να νιώθουμε πιο ιδιαίτεροι, πιο special, πιο μοναδικοί. Ναι, θα με ζόριζε να σου πω την αλήθεια να ανήκω μόνο σε μια ομάδα.
0: Σε ένα καλούπι, σε ένα πλαίσιο.
1: Σε ένα καλούπι, ναι.
0: Όμως είσαι μια κατηγορία από μόνη σου, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ προηγούμενο εγώ καλλιτέχνηδας. Καλλιτέχνη, ο οποίος μπήκε με χιούμορ στο τραγούδι, γυναίκα σχετικά, και μπήκε στη διαδικασία του τόσο πολύ, της τόσο πολύ εξωστρέφειας. Δηλαδή, μπαίνει σε μια διαδικασία, έκανε ένα live στην Τρίπολη από όπου κατάγομαι και κουρδίστηκε ο κόσμος και από τον πεζόδρομο απ' έξω. Άρχισαν να σε χαιρετάνε, μπαίναν άνθρωποι μέσα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι κάτι το οποίο το έχεις, είναι δικό σου και νομίζω ότι το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, αυτό μπορώ να το δεχτώ σαν μια διαφοροποίηση, κάτι πιο ιδιαίτερο, το κομμάτι της επικοινωνίας και ότι. Θέλω να κάνω χιούμορ, θέλω να τα λέω αυτά που σκέφτομαι. Θέλω να ρέει το πράγμα χωρίς πολύ σκέψη και σοβαροφάνεια.

0: είσαι ένα πολυπράγμων στοιχείο μέσα στην τέχνη για μένα. Φυσικά το next big thing που γράφει και αρχίσει η συντακτρία μου, γιατί τέτοιο ηχόχρωμα, τέτοιο μέταλλο, τέτοια σπασίματα μη λαϊκής τραγουδίστριας, τέτοια ικανότητα μίμησης, αλλά με δικό σου ηχόχρωμα εντελώς, έτσι ώστε να σε καταλαβαίνουμε ακούγοντας.
1: Δεν ήξερα ότι θα πούν τόσο ένα πράγμα για μένα σήμερα, παιδιά. Ευχαριστούμε τον
0: Νίκο. Τι περιμένεις να ακούσεις, δηλαδή.
1: Νίκο μου, ευχαριστώ για όλα αυτά. Κοίταξε,
0: δεν είναι ζήτημα κοπλιμέντου, είναι ζήτημα, όπως είπες και εσύ, είσαι ενσυναισθητική, ρεαλίστρια, ευαίσθητη. Εγώ στέκομαι στο ρεαλιστής και ρεαλιστής όσον αφορά τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι όπως μπορώ να τα δω με το μάτι των 55 ετών που έχω και κρίνοντας από πίσω προς τα μπρος. Έτσι λοιπόν σήμερα σε κατατάσσω σε μια ειδική κατηγορία τραγουδιστριών, οι οποίες μπορούν εύκολα να πάρουν τον κόσμο μαζί τους, για πλάκα, Μεσή, Μποφίλιο, Ζουγανέλη, εύκολα, για πλάκα δηλαδή, και από εκεί και πέρα μιας καινούργιας γενιάς τραγουδιστριών που δεν μας έχει δείξει ακόμα τίποτα. Δηλαδή, έχουμε πάρει μια διασκευή του Γιασεμιού και έχοντας υπόψη μου το καινούριο τραγούδι που πρόκειται να βγάλεις του Κώστα Λιβαδά, που είναι...
1: Έτσι, το θαύμα της φύσης.
0: Το θαύμα της φύσης, νομίζω, το πέτυχε και έγραψε κατά παραγγελία πάνω σου ο Κώστας
1: Λιβάδας. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ένας μεγάλος δημιουργός για μένα, όλων των εποχών μεγάλος δημιουργός και με ιδιαίτερη τάση στο σουξέ, αν μου επιτρέπεις, γιατί τώρα δεν είναι λίγα αυτά που έχει κάνει.
1: Όχι, καθόλου λίγα.
0: Ό,τι ντουέτο έχει κάνει είναι σουξέ.
1: Καθόλου λίγα και την περίμενα αυτή τη συνεργασία, την ήθελα πολύ. Είναι πολύ ιδιαίτερος τύπος, έχω γελάσει πάρα πολύ στο στούντιο μαζί του.
0: Αλλά όχι εύκολος καλλιτεχνικά.
1: Όχι. Είχαμε μια ωραία εκρηκτική σχέση, γιατί και σε πράγματα που μπορεί να έλεγα, όχι, όχι Κώστα, τι να, δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, τι να κάνουμε, τι αυτό, τι εκείνο, βάλε το τα... Περίμενε, γιατί καταλαβαίνει. Μου λέει, ξέρω ότι έχεις δέπει, κάνω ένα κουράγιο, θα σ' αρέσει. Και πάω σπίτι και το ακούω και λέω, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, φανταστικός.
0: Ο Κώστας Λιβαδάς έχει μελοποιήσει από Μυρτιώτισσα, το έρωτα στα χανά αυτό, μέχρι τώρα το για να σε συναντήσω με το Λιβδάκι, η επιμονή του Ζουγανέλη, δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

0: Ο κόσμος λέει.
1: Όσον αφορά τη συνεργασία σου στην πίστα πάνω, να το πω έτσι, στο σανίδι, να το πω. Έχεις κάνει την τελευταία που θυμάμαι εγώ, την Ταράτσα με το Φίβο, η οποία ήταν μια παράσταση απίστευτης πρωτοτυπίας, να το πω έτσι, και νομίζω ότι έβαλε τον κόσμο στο πλαίσιο της αγάπης πάλι από την αρχή του έντεχνου τραγουδιού, αφού εντάσσεται μέσα εκεί ο Φίβος. Μπορεί να μην πιστεύει και ο ίδιος σε ταμπέλες, αλλά το ότι μπήκε σε μια διαδικασία να σε καλέσει στην Ταράτσα, για μένα είναι δύναμη.
2: Ήταν καιρό αφιέρωμα, είχαμε Μίμη Πλέσσα.
1: Μίμη Πλέσσα, ε.
2: Ναι. Και ήταν πολύ ωραία συγκυρία. Ήταν ένα από τα όνειρά μας, το πω έτσι, που πραγματοποιήθηκαν, και το καταχάρηκα. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μου βραδιές η Ταράτσα του Φίβου.
1: Επίσης τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα,
2: ναι,
1: την οποία την έζησες και από κοντά, και έχω 10 ερωτήσεις να κάνω, θα είμαι ευγενικός και θα κάνω μία-δύο.
2: Ναι.
1: Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
2: Όλες οι λέξεις που θα προλάβω να χρησιμοποιήσω έχουν μέσα

0: Ποτέ ή μπορεί για πολλά χρόνια. Και είναι αυτή η ερώτηση ότι μπορεί. Αν μπορεί, λέει, το βλέπεις αυτό το πράγμα και ζηλεύεις και λες, Χριστέ μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ, για παράδειγμα, που κοντεύω 30, τι είπαμε, 30, που κοντεύω 30, μπορώ να πάρω τα πόδια μου θεωρητικά. Οπότε, ας πούμε, είναι μάθημα απλά ύπαρξή της, δεν ξέρω.
1: Στην τεχνική της έκλεψες τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι της έφαγες.
0: Τι της έφαγα. Δανείστηκα. Τα περαμέντο και πολύ χέρι και πολύ ψυχή.
1: Βιμπράτο και...
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις τι, αυθόρμητα όταν παρατηρώ καλλιτέχνες που μου αρέσουν, παίρνω πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω επακριβώς με σημείο θα πάρω αυτό, θα πάρω εκείνο. Αλλά όλο το αλέγκρο στοιχείο της, νομίζω.
1: Και από το χαρακτήρα της τι πήρες. Αυτό το... Ακούραστο, αυτό το μπαίνω στη διαδικασία να είμαι πιο πεινασμένη και στην τελευταία μου εμφάνιση με την ίδια αγάπη, με την ίδια τρέλα.
0: Ναι, ναι. Είχε το μπρίο του, τον αυθορμητισμό του να λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που πιστεύει στην πραγματικότητα να είναι σωστή. Δηλαδή δεν έλεγε ποτέ πράγματα τα οποία ήταν της τύχης. Ήταν επακριβώς και σε πρόβα ήμασταν, ας πούμε, και έβλεπα ότι στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη πρόβα εμείς μπορεί να είχαμε ακόμα χαρτιά και την έβλεψε καθόταν κάτω και ήταν αραχτή, σκυμμένη και έλεγες γιατί έχουν χαρτιά τα παιδιά, γιατί έχουν χαρτιά ακόμα και λες πού το είδες, θα τα κρύψουμε τα χαρτιά, δηλαδή δεν τα βλέπε όλα.

0: και σου ζητώ συγγνώμη.
1: Ποιο είναι το αποθυμένο σου από καλλιτέχνες να δουλέψεις στα άμεσα σχέδιά σου?
2: Με το Φίβο του Δελιβοριά δεν έχω συνεργαστεί ακόμα ουσιαστικά. Ήταν αυτό μια πολύ μικρή γεύση που πήρα.
1: Και δισκογραφικά εννοείς?
2: Ναι, και δισκογραφικά. Το πιστεύω πολύ αυτό το συνδυασμό.
1: Γιατί είναι και ο στίχος στη μέση με το Φίβο.
2: Ναι.
1: Άσχετα με τη μελωδία, είναι αυτή η πρωτοτυπία στο στίχο και είναι, ναι, αυτά τα καινούργια θέματα που μόνο αυτός μπορεί να εισάγει.
2: Αυτό. Αυτό. Συμπληρώνεις ακριβώς την πρόθεσή μου.
1: Τεράστια στιχουργάρα.
2: Το Φίβος Δελιβοριάς. Το περίμενα πως και πως δηλαδή.
1: Έχουμε την τιμή να κατάγεται από εκεί, από την Αρκαδία, από το Βαλτέτσι.
2: Σου έχετε βγάλει αρκετούς.
1: Έχουμε βγάλει πράγμα. Άμα κάτσεις και βάλεις κάτω Νίκο Γκάτσο, Κώστα Καριωτάκη, έχουμε βγάλει πράγμα εκεί πέρα. Και φυσικά και σε νεότερες εποχές έχουμε βγάλει Βασίλη Παπακοσταντίνου, Κώστα Τουρνά, Φίβο Δελιβοριά. Έχουμε κόσμο βγάλει. Ξέρεις, όπου δεν υπάρχει σοδιά, όπου δεν υπάρχει πλούτος, υπάρχει πνευματικός πλούτος, γιατί γυρνάει από την ανάποδη. Τα πιο ορεινά μέρη έχουν βγάλει τους περισσότερους ποιητές. Σε σχέση με τη δισκογραφική σου δουλειά την καινούρια, θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς ότι θέλω να γίνω λίγο πιο ξεδιάρα, ρε παιδί μου, να τους περάσω ένα τραγούδι να το χορέψουνε? Τύπου, δεν σου είπα εγώ να το πάρεις το τραγούδι από κάποιον ο οποίος είναι λαϊκός, αλλά θα μπορούσε να είναι το «Όταν σου χορεύω» του Φίβου που πέρασε, ξέρω εγώ, με την Ρένα Μόρφη. Να τους καθίσω στο σκαμνί και μετά να τους πω τι θέλω εγώ.
2: Κοίταξε, δεν αποφεύγω το σουξέ. Θέλω να πω, η πρόθεση είναι να αρέσει ένα τραγούδι, να με εκφράζει, να αρέσει, να κερδίσει τον κόσμο, να μπει στα αυτοκίνητά τους, στα σπίτια τους, στις συσκευές τους, στο μυαλό τους, στη συνείδησή τους. Αυτή είναι η βασικότερη πρόθεση. Τώρα, αποκλειστικά και μόνο σουξέ τύπου «θέλω όλη η Ελλάδα», τέτοια μεγαλομανία, ας πούμε, δεν έχω. Μεγαλομανία. Αυστηρό ακούγεται αυτό, θα πω στον εαυτό μου. Άμα θέλεις να τα ακούσουν και μπορεί να γίνει σου ξανά, το κάνουν. Δεν ξέρω καμιά μυστική συνταγή, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίτα,
2: μακάρι.
1: Τα δύο βασικά στοιχεία που είναι η φωνή και το άλλο που είναι το πρόσωπο, μου λέει παλιότεροι συνθέτες, πρέπει να έχει φάτσα η τραγουδίστρια. Πρέπει την ώρα που τραγουδάει το πρόσωπο της να εκπέμπει αυτό που τραγουδάει. Και όχι κάτι διαφορετικό.
2: Και ας έχεις σκεφτεί πολλές φορές αυτό, Νίκο. Πάρα πολύ. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Βλέπω καμιά φορά βιντεάκια και προσπαθώ να καταλάβω και σε live φυσικά. Τι με ξενίζει. Και λέω, ωραία, ακούω στίχο, αλλά βλέπω ένα άλλο συνέστημα το οποίο σίγουρα σκέφτεται κάτι διαφορετικό από αυτό που τραγουδάει. Και εκεί κομπλέρει πολύ. Έχεις δίκιο.
1: Και εκεί είναι, νομίζω, και η διάκριση της επιτυχίας. Αυτή τη λεπτομέρεια επάνω, δηλαδή, ότι μπαίνει στη διαδικασία ο άλλος να το πιστέψει αυτό που ακούει. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν το πίστευε.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οκ, okay, είναι ο στίχος, είναι η μουσική, αλλά είναι ο μετασχηματιστής αυτών των δύο, της ερμηνείας, ο οποίος το περνάει
2: είναι
1: από κάτω.
2: Ναι.
1: Υποτίθεται. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο σου ατού. Το πρόσωπο. Δηλαδή, είσαι κινησιολογικά στην πένα.
2: Ματιάξεις.
1: Όχι, το πρόσωπο έχει τεράστια σημασία. Κάτσε και κοίτα προς τα πίσω, Χαρούλες Αλεξίου, κάτσε και κοίτα πράγματα. Είναι δηλαδή το πώς το μεταδίδεις και ίσως να είναι παλαιάς η άποψή μου, γιατί είμαι κι εγώ παλαιός, αλλά νομίζω ότι εκεί διαφέρει.

0: Και στους πιτσιρικάς σήμερα.
1: Να σου πω, πρέπει να είμαστε καλοί παραμυθάδες. Πρέπει να. Αυτό. Είμαστε παραμυθάδες, θεωρώ. Όπως παλιά οι γιαγιάδες καθόντουσαν και λέγανε το παραμύθι και έβλεπε 45 παιδάκια. Στη μία γιαγιά και η άλλη που δεν τα έλεγε καλά είχε το ένα και έχει κοιμηθεί. Το ίδιο πρέπει να είμαστε και εμείς. Έχουμε να πούμε ιστορίες και. Το ιδανικότερο είναι να πείσουμε αυτή την ιστορία, να την ακούσουμε μέχρι το τέλος, να την καταλάβουν, να θέλουν να την ξανακούσουν πολλές φορές.
0: Η σχέση σου με τους άντρες στον χώρο, δηλαδή στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας μπήκε στη διαδικασία να σε ενοχλήσει κάτι από αυτά που συνέβησαν.
1: Όχι, όχι. Τίποτα. Πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
0: Κύριε.
1: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει.
0: Είδες το έντεχνο.
1: Είδες τι ωραία, ανθρώπινα πράγματα. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Τώρα να έκανα τόσο καλό άπρικατ που να μην πρόλαβε να γίνει, αλλά να υπήρχε πρόθεση. Όχι, δεν θα το ψάξω τόσο. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αμέχα θα το έλεγα.
0: Θα το έλεγες.
1: Καταγγελία εδώ.
0: Σε παρακολούθησα στη συνέντευξή σου στο Ζήση Ρούμπο στο Γκαράζ. Φυσικά με τη Σελήν Διόν και με όλες τις μιμήσεις το κερδίζει τον άλλον. Μπαίνει σε μια διαδικασία αναπαραγωγής και φυσικά μέσω social media και αυτό κάνει δουλίτσα. Αλλά έχεις σκεφτεί καθόλου, ξέρω εγώ, να τραγουδήσεις Σότι Βολάνη? Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ.
1: Πού να σε βρω, να σου πω. Αυτό που έχει τις καλές τις ανάσες. Πού να σε βρω. Ναι, όχι, δεν έχω σκεφτεί. Τα κάνω κέφι όταν τα βρίσκω. Σε ραδιόφωνα, σε κέντρα εστίαση, σε γλέντια, σε χορούς και αυτά. Αλλά πόσο να τα αλλάξω. Δεν έχω τέτοια έμπνευση.
0: Με τα γυρίσματα που έχεις όμως, μπορείς να πατήσεις και εκεί πάνω γονίδι.
1: Μιμητικά είναι. Μιμητικά μπορώ να κάνω πολλά. Όπως και μπορώ να γράψω για πλάκα το καλύτερα λαϊκά τραγούδια από σένα, που λέω λόγος. Άμα να κάνω κάτι σοβαρά, δυσκολεύομαι. Σε όλα τα πράγματα. Αν μου πεις, έλα να παίξουμε, σαν να είναι ζω αυτά πράγματα, ναι, να γράψω τρία λαϊκά τραγούδια, έτοιμα. Επόμενο. Αυτό. Επόμενο challenge που θα βάλουμε.
2: Σποδόν. Σελήν Διόν.
0: Το χιούμορ σου σε σώζει στις περισσότερες των περιπτώσεων.
1: Έτσι ξεκίνησε. Είναι άμυνα. Είναι ασπίδα, άμυνα, όπλο αν το θες, μαξελαράκι. Είναι τα πάντα το χιούμορ. Σε σωστές δόσεις πάντα πρέπει. Πολύ πιο παλιά, πολύ πιο μικρή. Θα μπορούσε κάποιος να πει εύκολο ότι είμαι επιφανειακή, επειδή όσο πιο μεγάλη ανασφάλεια, τόσο πιο πολύ το χιούμορ. Αλλά με τα χρόνια άρχισα να το φτιάχνω το σωζύγιο, ας πούμε, και να λέω ότι τώρα θέλει σοβαρά, τώρα μπορούμε να το κάνουμε, ή θέλει ισορροπία, αλλά με έχει σώσει πάρα πολλές φορές.
0: Οι χιουμορίστες και οι μεγαλύτεροι μας κομικοί ήταν άνθρωποι με βαριά ψυχολογικά προβλήματα. Άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματική τους ζωή ήταν πάρα πολύ σοβαροί. Από το Θανάση Βέγκο, αν το πάρεις, μέχρι όπου και να το φτάσεις, στον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Μίμη Φωτόπουλο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σκληρά και είχαν και μια άλλη αντιμετώπιση στη ζωή τους, επειδή έπρεπε προς τα έξω να προσφέρουν γέλιο εποχές δύσκολες. Εποχές πείνας, εποχές εξορίας, εποχές φυλακίσεων, εμφυλίων πολέμων. Yeah. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο γύρναγε μπούμεραγκ σε σχέση με αυτό που έβγαζε προς τα έξω. Εσύ, σαν άνθρωπος, είσαι έτσι. Δηλαδή, έχεις τις βαριές σου στιγμές, έχεις τις τρέλες σου. Σε έχω δηλαδή, αν τσαντίζεσαι, να το σπάσω το τραπέζι τύπου. Δηλαδή, να βγαίνεις.
1: Αυτά μου τα στοιχεία τα ανακάλυψα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ήμουν τόσο οξύθυμη, ήμουν πιο μαζεμένο παιδί. Τώρα που αρχίζω και διεκδικώ χώρο και δίκιο και. Ξέρεις, άμα το έχεις, συγγνώμη την έκφραση, μιλάμε έτσι. Άμα το έχεις σοπάσει για χρόνια το στόμα σου, για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θες να είσαι το καλό, το ταπεινό παιδί, έρχεται η στιγμή που ξεσπάς και παίρνει σβάρνα και πράγματα και άνθρωπους που δεν χρειάζεται.
0: Σωστό.
1: Πάλι το ισορροπώ και αυτό. Χαμός, πολύ ψυχοθεραπεία.
0: Όντως.
1: Ναι, αλήθεια. Καλά είμαι, δεν βγάζω νεύρα γενικά. Αλλά και την οξυθυμία μου την έχω και πάρα πολύ κλάμα μπορώ να ρίξω. Γενικά όλα μου τα συναισθήματα είναι σε πολύ. Όλα. Μόνο το άγχος δεν υπάρχει πολύ.
0: Γι' αυτό μάλλον εξισορροπούνται. Δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία το ένα ως αντίβαρο με το άλλο να λειτουργήσει. Τραγουδάγεις από μικρή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε όλα τα πάρτι, σε όλα τα τέτοια?
1: Σε κανένα πάρτι. Μόνο στο σπίτι.
0: Μόνο στο σπίτι,
1: Αυτό το show off του δείτε με.
0: Δεν το είχες?
1: Δεν το είχα. Έπρεπε να μου πεις.
0: Να το βγάλεις.
1: Κάνε. Ναι. Να κάνεις, σπρώξε, ή να κάνει.
0: Και ποιος έσπρωχνε.
1: Μαμά, μπαμπάς, αδερφοί, φίλοι. Είναι να κάνει, είναι να λέει, είναι να δείχνει. Εγώ που μόνο μου δεν είναι. Τώρα θα σας πω. Δεν ήθελα γενικά να τραβάω πολύ την προσοχή. Πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Πολύ οξύμορο, δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
0: Η μαμά και ο μπαμπάς τι σκέφτονται σήμερα.
1: Είναι πάρα πολύ περήφανη. Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν υπήρξε καμία στιγμή να υπονοήσουν ότι δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίς αυτό να δημιουργήσει ούτε ναρκιστικά σύνδρομα, ούτε ότι είμαι εγώ και καμιά άλλη, υπήρχε μια πολύ ωραία ασφάλεια ότι αυτό αγαπάς, αυτό θες να κάνεις, κάντο και καλή σου τύχη.

0: σου.
1: Ένα top 3 Ελληνίδων τραγουδιστριών που αποθεώνεις και γουστάρεις. Ποιες είναι?
2: Χάρης Αλεξίου, μιας και την ανέφερες. Τώρα μην το κάνουμε αυτό. Μαρινέλα, δεν μπορώ να μην το κάνω, ασχέτως που το συζητήσαμε και εν ώψη της συνεργασίας, αλλά και δηλαδή τώρα που την έχω γνώσει και καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ Τσαλιγοπούλου. Πάρα πολύ. Είναι και τα τελευταία χρόνια που τη βλέπω περισσότερο σε live, είναι νεράιδα αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει η άβρα που βγάζει. Τρομερή.
1: Και φυσικά απίστευτο ρεπερτόριο. Δηλαδή, ναι. Και αυτή και η Αρβανιτάκη. Δηλαδή έχουν πει τραγούδια, πολλά τραγούδια. Έχεις κάνει και διασκευή το «Είναι εντάξει»
2: σωστά,
1: μαζί μου.
2: Σωστά.
1: Και ένα ντουέτο με τον Πάνο Μουζουράκη.
2: Βέβαια. Είχαμε κάνει τη γιορτή. Σωστά, τι γιορτή κάναμε, ναι.
1: Η οποία για εμάς τους τηλεοπτικούς, ακούστηκε και στη Γη της Ελιάς.
2: Στη Γη της Ελιάς, ναι.
1: Κάνοντας επιτυχία.
2: Χρήστος Τηλιανού ήταν μουσική, να πούμε, και Ελένης Γιώγα στίχους. Μουσική στίχους, ναι. Πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραίο τραγούδι. Και είχε πολύ ωραία προβολή. Όλα πολύ ωραία.
1: Αλλά και με τον Κωστή Μαραβέγια συνεργασία.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ αυτά τα ξεχνάω, μα δεν με ρωτάτε. Τα ξεχνάω. Κακώς. Πολύ ωραία χρονιά κι αυτή.
1: Τι επίγευση σου άφησε ο Κωστής Μαραβέγιας, ένας άνθρωπος ορχήστρα?
2: Ξαναθυμήθηκα πώς είναι να χορεύεις ανέμελα.
1: Ιταλικό μπρίο έβαλε στην όλη υπόθεση.
2: Πολύ εξωστρέ, πολύ χαρά. Δηλαδή ξαφνικά είσαι έτσι και δεν ξέρεις γιατί. Πραγματικά ξεχνάς όλες τα προβλήματα. Είναι φοβερό ότι... πολύ έξω καρδιά.
1: Το χρειαζόμαστε στο τραγούδι, αν και... Ναι. Το 95% των ελληνικών τραγουδιών είναι στη βαριά κατάθλιψη μέσα. Και όχι άδικα.
2: Καημός, καψούρα, έχουμε σφαγίδα.
1: Όχι άδικα, τώρα προέρχεται από τα αρχαία χρόνια. Ο πόνος, το ντέρτι.
2: Τρόποι να πεις κάτι. Όλα χρειάζονται, προφανώς. Αλλά ναι, και μια ευχάριστη νότα. Δεν μπορείς να ακούς ντέρτι και καημό και τον Αύγουστο.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσες να ερμηνεύσεις το «Άνοιξε πέτρα», παράδειγμα χάρη.
2: Πότε?
1: Λέω, ρε παιδί μου, να μπει στη διαδικασία να το εννοήσει το «Άνοιξε πέτρα». Να είσαι τόσο dramalized, να του κάνει τόσο dramalization και να το βάλει στη διαδικασία να το βγάλει.
2: Σαν ρόλο σε θέατρο, ναι.
1: Ναι.
2: Σαν ρόλο πολύ συγκεκριμένη συνθήκη σε μια συναυλία. Αν δεν παρεξηγηθεί ότι αποφάσισα εγώ, η Νίνα, να τραγουδήσει το «Άνοιξε πέτρα» έτσι, γιατί ξύπνησα, ναι. Δηλαδή. Ναι, κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, για μένα, κάποια πράγματα καλό είναι να τα πιάνουμε ή όχι ακόμα ή ποτέ, αναλόγως, στον καιρό τους. Δεν είναι όλα για όλους.
1: Το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο» όμως θα το τραγούδαγες.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν το χορτάσω. Λοιπόν.
1: Να τον χάνω.
2: Φοβερό. Να τον χάνω.
1: Να φεύγει πριν με βαρεθεί.
2: Πριν με βαρεθεί.
1: Και όταν του καραβιού η ρότα.
2: Και όταν του καραβιού η ρότα, να μου καλεί.
1: Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
2: Πρώτα πιο πολύ.
1: Αυτό είναι το φοβερό με τις γυναίκες. Δηλαδή, να τον εθέλω όπως πρώτα και όπως πρώτα πιο πολύ, είναι το εγκεφαλικό της όλης της ιστορίας.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.
17: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
18: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
20: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Αστερόσκονη.
22: Ποίηση διαβάζεις καθόλου?
23: Διάβαζα.
22: Τι διάβαζες?
23: Ω, μην με μπλέξεις τώρα.
22: Τι διάβαζες?
23: Καβάφη.
22: Αγαπημένο.
23: Μια Γαλλίδα. Γαλλοελληνίδα. Κάτι μικρά τευχάκια είχα της μαμάς μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Θα εκτεθώ. Δεν θυμάμαι.
22: Ελληνογαλλίδα. Όχι τα είχε... Τατιάνα Γκρίτσι Μιλιέξ, όχι.
23: Όχι, είχε κάτι εκδόσεις, είχε μικρά τευχάκια, σκιά, φως κτλ. Που τα έχει πολύ, πολύ ωραία γραμμένα. Στην καραντίνα τα διάβαζα. Αλλά δεν θυμάμαι, είμαι κακή με τα ονόματα.
22: Από Καβάφη, κανένα αγαπημένο?
23: Δεν θυμάμαι πλέον. Όχι. Έχω πολύ μεγάλη απόσταση.
22: Ένα σε αφορά.
23: Ποιο?
22: Αυτό που διάλεξε και ο Τσίπρας για βιβλίο, την Ιθάκη. Τους κύκλοπες και τους λεστριγόνες δεν τους βρήκες μπροστά σου. Το φοβερό το Ποσειδώνα δεν τον έστησε μπροστά σου. Αν μεν η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση το σώμα σου και το πνεύμα σου διακατέχει. Που το διακατέχει. Και το σώμα σου και το πνεύμα σου. Αυτό που είπες, η ενσυναισθητική ρεαλίστρια ευαίσθητη μετάφραση.
23: Έτσι, μπράβο. Έχω έμπνευση να γραπτεί. Ήταν αυτή η συνέντευξη σίγουρα. Τα γράφω καλύτερα. Ας στις συνεντεύξεις, στις γραπτές τα λέω καλύτερα σίγουρα.
22: Θα σου πρότεινα πάντως, έτσι στα break σου και στη φάση σου, να διαβάζεις κανένα πολυδούρι, να μπεις στη διαδικασία, καμία κυκίδη μουλά. Έχει πολλά να σου πει. Από το έρωτας είναι η εκτόξευση στο διάστημα χωρίς στολή και πύραυλο, μέχρι...
23: Θα συγκινηθώ άμα να διαβάσω αυτά.
22: Ναι, μέχρι το μόνο γιατί τα μάτια σου με κοίταξαν με την ψυχή στο βλέμμα, στολίστηκα το υπέρτατο της ύπαρξής μου στέμα. Δηλαδή, αυτά είναι τώρα δεκαετία του 30 της Πολυδούρη, αλλά μιλάει για σήμερα και μιλάει για την ψυχολογία της γυναίκας που έχουμε ξεχάσει. Για την ψυχολογία εκείνης της γυναίκας που από την αρχαιότητα, ξέρεις, στην αρχαία Αθήνα είχαμε χωρίς παράθυρα τις γυναίκες, με μπούργκες. Ο Περικλής υποτίθεται ήταν ο πιο προοδευτικός και είχε την Ασπασία, ξέρω εγώ, σαν γυναίκα, αλλά δεν την παρουσίαζε και πολύ, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Αλλά φτάνοντας σήμερα, είναι Η διαφορά που έχουμε σε σχέση με το παρελθόν είναι το πόσες γυναίκες γράψανε και μυθιστορηματικά αλλά και ποιητικά. Το ότι μπήκαν σε μια διαδικασία ίσου ζυγού με τους άντρες ποιητές. Πολλούς άντρες ποιητές, οκ, okay, αλλά πάρα πολλές γυναίκες ποιητρές σε σχέση και με το εξωτερικό.
23: Σωστό.
22: Πώς νιώθεις για τη σημερινή Ελλάδα, για αυτά που βλέπεις γύρω σου, παρακολουθείς ειδήσεις?
23: Παρακολουθώ, ακούω λίγο στο ραδιόφωνο κάποια άρθρα, τηλεόραση όχι πολύ συγκεκριμένα, αλλά προσπαθώ να παίρνω στοιχεία, να ρωτάω φίλους μου που ξέρω θα μου τα μεταφέρουν σωστά, κατανοητά, εύκολα, για να έχω μια εικόνα του τι γίνεται.
22: Σε αγχώνει το αύριο με αυτά που ακούς?
23: Με αγχώνει το αύριο πολύ, δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Νομίζω είναι πολλών ανθρώπων ερώτημα αυτό, όταν ειδικά δεν είναι πάρα πολύ πολιτικοποιημένοι, για να έχουν ένα έτοιμο πλάνο στο μυαλό τους, πρέπει να κάνουμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αλλιώς. Με ανησυχεί, αλλά θα σου πω το πολύ κλισέ, προσπαθώ να φτιάχνω τον κόσμο μου, τον κύκλο μου, το δικό μου περιβάλλον, να κάνω ό,τι πιο ορθό, σωστό, πρέπον, ευχάριστο μπορώ για τους δικούς μου ανθρώπους.

0: καθένας μέσα μας έχει ένα κουσουράκι, ένα κουβαράκι άλυτο. Ο καθένας μέσα μας προσπαθεί να βρει την άκρη απλά για να τραβήξει λίγο και έκπληκτος να μάθει τον εαυτό του.
1: Έτσι.
0: Το να μάθουμε τον εαυτό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε τι ποσοστό νομίζεις ότι το ξέρεις το δικό σου τον εαυτό?
1: Μέχρι να πεθάνω δεν θα τον έχω μάθει πλήρως. Να μιλήσω με ποσοστά, θα πω ένα καλό 75%. Πάνω από το μέτριο δηλαδή. Γιατί πάντα εκεί το 6-7 είναι πολύ πλαδαρό και safe. Θα πω ένα 75% γιατί το παλεύω.
0: Θα σε βοηθούσε να μάθεις τον εαυτό σου ο ίδιος ο εαυτός ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα ενδιαφέρονταν πιο πολύ για σένα από ότι εσύ για τον εαυτό σου?
1: Κοίταξε, εγώ που προσπαθώ να είμαι πολύ συνειδητή για τους λόγους των πράξεών μου κάθε φορά ή για τους λόγους ενός συναισθηματός μου, το καταλαβαίνω από μένα για μένα. Δηλαδή με βοηθάει ο αυτός μου να βρω τον εαυτό μου και να το καταλάβω, αλλά σίγουρα ένα feedback από κάποιον τρίτο, τέταρτο άνθρωπο εξυπηρετεί αρκετά.
0: Και από κάποιον δεύτερο άνθρωπο ο οποίος θα σε αγαπούσε μέχρι τα νύχια, όπως έλεγε ο Κώστας Τουρνάς στη συνέντευξη που κάναμε, δηλαδή από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δεν θα ήταν ένα challenge για σένα όσον αφορά τον εαυτό σου τον ίδιο? Δεν θα σου δίνει άλλες προοπτικές? Γιατί ξέρεις τι γίνεται? Η επιδερμική σχέση και η επιφανειακή σε φτάνει μέχρι ενός σημείου.
1: Ναι.
0: Όταν σε σκάψει ο άλλος, όταν σε γδάρει, όταν σε πάει στη διαδικασία, όταν δεις αυτό το θεματάκι, μπορεί να μπει σε μια διαδικασία προσωπικής αναγέννησης.
1: Εκεί είναι μεγάλη πάλι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτό θα συμβεί πολύ εύκολα και στις πιο στενές επαφές που θα φτιάξουμε, με ένα σύντροφο ας πούμε. Γιατί εκεί γίνεται πολύ σκάλισμα. Δηλαδή έρχεται με ολόκληρη ομάδα και σου λέει: εδώ είναι η μαυρίλα, πάμε όλοι παρέα μαζί. Και αυτό, αν δεν θες να το σκαλίξεις, τσούζει πάρα πολύ. Και θυμώνεις. Εκεί βγαίνει και η οξυθυμία και τα νεύρα και το άγχος και οτιδήποτε. Τύπου γιατί το αγγίζεις, πονάει. Και ξανά το χέρι στην πληγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος, να σου πω την αλήθεια.
0: Σαν λαός,
1: να μας μάθουμε.
0: Σαν λαός, χρειαζόμαστε ομαδική ψυχανάλυση.
1: Καλά.
0: Να μαζευτούμε σε ένα ενιαίο χώρο, να πάει ένας μπροστά και να αρχίσει να λέει: έλα, πες τώρα.
1: Τρέχοντας. Ατομική και μετά ομαδική όλοι μαζί, σαν ζευγαριού, αλλά κοινωνίας. Σίγουρα.
0: Μόνο από αυτά που γίνονται στο δρόμο. Μόνο από τους τσακωμούς, σπάνε κάθε μέρα το ρεκόρ του τσακωμού στο δρόμο. Πολύ θυμός του κόσμου και θυμός χωρίς εκτόνωση.
1: Χωρίς εκτόνωση, γιατί υπάρχουν πολλές πληγές. Ο θυμός αυτό είναι. Υπάρχει πολύς πόνος που δεν έχει ανακουφιστεί ποτέ από τα βασικά πρόσωπα. Άρα ψάχνουμε να τα βρούμε σε πάλι ανθρώπους. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να τσακωθείς με κάποιον στο δρόμο, γιατί θα φύγεις λίγο και δεν σε απασχολεί, αν το τσακωθείς με τη μάνα σου. Γιατί έχεις ενοχές, γιατί έχεις τα σύνδρομα, αυτό το ένα το άλλο. Ενώ στον άλλο δεν σε ενδιαφέρει αν μετά θα είναι καλά ή δεν θα είναι καλά, τα εκτοξεύεις και φεύγεις. Αυτό υπάρχει παντού. Είναι άβολο, είναι άσχημο, είναι άδικο. Δεν είναι okay γενικά.
0: Για να γίνει αυτό βέβαια, πρέπει ο καθένας από εμάς να κοιτάξει τον εαυτό του περισσότερο, όχι με την κακή έννοια αλλά με την καλή, δηλαδή να ψαχτεί και στον ψυχιατρό του και στον ψυχαναλυτή του και να μπει σε μια διαδικασία διαφοράς του κόσμου σε σχέση με τον εαυτό του τον ίδιο και από την άλλη να υπάρχει μια δικαιοσύνη στην Ελλάδα η οποία δεν υπάρχει σε όλα τα ζητήματα. Από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι τους μισθούς, έγραφε ο Μάνος Ελευθερίου, παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τάδικο το ζούμε μέσα από την κούνια μας. Και από εκεί ξεκινάει μια διαδικασία που δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί όταν από την κούνια σου ξέρεις ότι τα πράγματα θα είναι άδικα, μπαίνεις ή στην προσαρμογή τη λάθος, ή μπαίνεις στη λάθος αντίδραση. Σε τίποτα σωστό δεν μπαίνεις.
1: Όχι, με δεν μπορείς. Σε ένα λάθος πλαίσιο, πώς να βρεις το σωστό? Ό,τι και να διαλέξεις λάθος θα είναι. Αφού αυτό που λες από την κούνια. Είναι πολύ άσχημο και δεν βρίσκεται εύκολα η λύση σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σου δίνει το περιθώριο από την αρχή να κάνεις το σωστό. Θα βρουν έναν τρόπο να σου αλλάξουν τον δρόμο. Όχι έναν τρόπο. Χιλιάδες τρόπους.
0: Θέλω μια χάρη. Γιατί είσαι jukebox.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μου
0: βγαίνει. Και κέρμα δεν θα πετάξουμε, αλλά θέλω. Έτσι μου ήρθε στο μυαλό μου, έφαγα μια επιφύτηση. Θυμάσαι καθόλου το τραγούδι της Μπέση Αργυράκη, Κορμί και αλάτι?
1: Ναι.
0: Ένα ρεφρέν θα ήθελα.
1: Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά. Να να να να να. Να να να να.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Γαλάζια. Δι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Δεν είμαι καλά με τους στίχους. Βλέπεις που σου λέω για την αποστήθησή σου. Γιατί τα μισά δεν τα θυμάμαι. Παίρνω το τάμπλετ μαζί παρέα στο κοινό.
0: Εντάξει, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να μάθεις και τέτοια τραγούδια.
1: Βέβαια. Από ρεπερτόριο έχω αναπτύξει πάρα πολύ, Νίκο. Από στίχους ξεχνάω.
0: Αναλόγιο.
1: Αναλόγιο. Αυτό. Σώθηκα με το αναλόγιο.
0: Αυτό μπορεί να δείχνει και μια έτσι, ψιλοβλάβη όσον αφορά τη μνήμη.
1: Ω, μεγάλη. Αφού έχω δέπει, έχω θέμα και με τη μνήμη. Δεν θυμάμαι.
0: Αυτό καλό είναι αυτό.
1: Ναι, δεν θυμάμαι και αν μου κάνει κακό επίσης.
0: Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Του είχα νεύρα αυτού νου, αλλά δεν θυμάμαι γιατί.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια ποια είναι, αν είναι ανακοινώσιμα.
1: Είναι, αυτά που είναι ανακοινώσιμα είναι ότι προχωράμε με το δίσκο μας και το καλοκαίρι θα έχω και δικές μου συναυλίες και σε συνεργασία με τον Απόν που είχαμε συνεργαστεί και πέρυσι και είχε πάει πολύ ωραία αυτή η σεζόν. Και για το χειμώνα, όχι ακόμα, αλλά έχω διάφορα στο μυαλό μου.
0: Ελπίζω να τα πραγματοποιήσεις όλα και ακόμα παραπάνω.
1: Μακάρι.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Είπα ότι είσαι το αντικαταθλιπτικό μας από το 2022. Θέλω πιο πολύ, Νίνα Μαζάνη, εγώ προσωπικά, πες το και στην εταιρεία σου, πες το και οπουδήποτε αλλού. Ήδη όμως ξεκινώντας από τον Κώστα Λιβαδά, νομίζω είναι ένα καλό μπάσιμο, καινούριο μπάσιμο,
1: ναι,
0: στο χώρο.
1: Δεύτερο άλμα, πιο υψηλό.
0: Πιο υψηλό,
1: αυτή τη φορά.
0: Πιο υψηλό και να ξέρεις πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη αυτό, ιδιαίτερα άτομα που είμαστε σοβαροφανείς και άτομα τα οποία θεωρούμε ότι έχουμε πιάσει τη ζωή, έχουμε καβαλήσει τον κεραυνό από τα κέρατα και πάμε. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη και περιμένω όταν θα έχεις φτάσει στον κολοφόνα της δόξα σου, όπως λέει και η τέτοια, και θα είσαι με χιλιάδες κόσμο από κάτω σε μία συναυλία, να απομυθοποιήσεις η ίδια τον εαυτό σου και να συνεχίσεις να χορεύεις και να τραγουδάς με τον ίδιο τρόπο που το κάνεις τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί αυτό δείχνει ότι δεν θα σταματήσεις ποτέ να παραμένεις ένα καλλιτεχνικό παιδί μέσα σου, αχόρταγο, ανήσυχο.
1: Έτσι.
0: Και στο τέλος προσεγγίσιμο με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, αυτό θέλω να είμαι. Ωραία ευχή. Θα την κρατήσω για τον χρόνο, στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Είχαμε την ευτυχή συγκυρία, φίλες και φίλοι, να συγκρουστούμε με τον πρώτο αστέρα της Νίνας Μαζάνη. Με πολύ αστερόσκονη να πέφτει από όλο αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, μην την πιείτε, λουστείτε.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
2: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
2: Δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Φογ, κοίτα, ένα black cab.
7: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
6: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
7: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
6: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
7: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
8: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.

0: Σχάρτη στη Μάνη.
1: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη. Άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, ολοένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δεις την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο. Ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Θα δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και η τηλεία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάνω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο μέσα από.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δρομητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπηλιές σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μυτούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μυτούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800, ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες τις σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσανε μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη. Το κέντρο εδώ στη Μάνη. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηκτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: Άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτό τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες, είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου. Αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε. Έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαν με το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρει στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: τη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς τη βόρεια πλευρά της Νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι με σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην Νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψα σου.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν, μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσίου, τσίου, τσίου, τσίου, τσίου, τσίου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλοι, δεν έχει, ένας είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, καλά πάμε, εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
0: Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Δημοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο μυθό στο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια ένωναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

το μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake. Snake. Φίλε, αυτό ξέρει, ε.
1: Έπεσε από κάπου πάνω.
0: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

αναζωογονητική βουτιά. Και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Φτάνω, Μύρση.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκος της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

Το περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοδική εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψέ τα. Φύγαμε.

0: Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
1: Στη θάλασσα.
0: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κορυδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ.
1: Εδώ,
0: κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Κάναμε. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
2: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
0: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα μπροστά σας.
3: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
4: Καλώς τα παιδιά, καλώς ορίσατε.
3: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
4: Σας βλέπω, φιλιώσατε.
3: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάω.
4: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
3: Μπράβο, να σου πω, παίζει μαγειρευτό κατσίκι.
4: Βεβαίως.
3: Εντάξει, λεμονάτο.
4: Λεμονάτο,
3: πω, κατσίκι. Ρε, φίλε. Αυτό το γνωρίζω.
4: Κατσίκι, φρικασέ, διαμάντι.
3: Ποιο είναι το λεμονάτο ή το φρικασέ.
4: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει να το
1: κάνεις ένα και ένα.
4: Ωραία.
1: Για να κάνουμε τράμπες.
4: Ωραία, έτσι. Έτσι.
3: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
4: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
3: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείση, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: Περάσαμε τους Μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία Λατομία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά. Τη βλέπετε, έτσι. Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι.
1: Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
2: Πάμε. Χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια Λατομίου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
2: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θέα, ρε παιδιά. Το Αιτικό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω.

Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, κοιτάξτε. Κοίτα κολόνα. Οι δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις, πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη, αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: doctor.
1: I lost her. Oh, my Lord. I can't believe this. I can't even die right. We obviously have mutual control over our body.
0: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
2: Everybody's gonna be real disappointed.
0: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Απόψε στις 9 στο Action 24.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελιάς και Πεύκα ξεκινούν από τους λόφους και φτάνουν μέχρι το τυρκουάζ των αντελωτών ακτών. Ένα τοπίο με νησιώτικη ατμόσφαιρα και ας βρισκόμαστε στην επιρωτική χώρα και μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα. Καλώς ήρθατε στην Ερμιονίδα. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Ένα αλόκοτο φυσικό τοπίο που αν έχετε λίγο φαντασία θα μπορούσε να είναι κρατήρες μετά από πτώση μετεωριτών. Η αλήθεια είναι πως οι δολίνες των διδύμων έχουν δημιουργηθεί μετά από καθίσδυση του εδάφους εξαιτίας των υπόγειων υδάτων που έρχονται από τα βουνά.

απόγεια σύραγγα. Αυτή είναι η μικρή σπηλιά των διδύμων. Ακολουθήστε με να πάμε προς τα μέσα. Σε όλα τα ταξίδια βρίσκω εκκλησίες, εξοκλήσια και μοναστήρια στα πιο περίεργα μέρη. Ένα από αυτά είναι εδώ το εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Χτισμένο μέσα στη μικρή σπηλιά, εδώ στα δίδυμα, ακριβώς κάτω από το χώμα.

Και αν το ξοκλείς του Αγίου Γεωργίου δεν σας έπεισε, ελάτε να δείτε αυτό τις μεταμορφώσεις του Σωτήρος. Το οποίο βρίσκεται ακριβώς από την άλλη πλευρά και αυτό είναι χωμένο κάτω από το χώμα. Είναι πανάρχιο σπήλαιο, το αναφέρει και ο Παυσανίας όταν πέρασε από εδώ χιλιάδες χρόνια πριν.

Σε κάθε ταξίδι μου, η ελληνική φύση πάντα βρίσκει τον τρόπο να με εντυπωσιάζει. Έτσι γίνεται και εδώ, στην Αργολίδα, στα Δίδυμα, μέσα αυτό το μικρό σπήλαιο. Ένα απόκοσμο τοπίο.

0: Οι πιο νόστιμες συνταγές είναι αυτές που φτιάχνονται με απλά υλικά, πολύ αγάπη και συνδυάζονται με καλή παρέα. Γιούλα και Φρόσο, καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε, παιδιά.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε μαζί μας.
0: Και τι θα μας κεράσετε σήμερα?
2: Θα φτιάξουμε τηγανόψωμα παραδοσιακά, με ντόπιο λάδι, ντόπιο τυρί, φέτα και το αλεύρι φυσικά από το μήλο του χωριού μας.
0: Γιούλα, αυτό ήταν ένα κολατσιό?
1: Ήταν όχι καθημερινό, όταν πήγαιναν στα κτήματα, έπαιρναν μαζί τους γιατί δεν χαλάει, διατηρείται. Και τα έπαιρναν μαζί στα κτήματα για να χορτάσουν. Ήταν με λίγα υλικά, με αλεύρι, λαδάκι, λίγο τυράκι, οικονομικό.
0: Εσείς από εδώ είστε και δύο?
1: Από τα δίδυμα, ναι.
0: Γεννημένοι εδώ?
1: Ναι, εδώ.
0: Και εσύ Φρόσο?
3: Βεβαίως, παιδιά. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παντρευτήκαμε ντόπιους άντρες, δεν πήραμε ξένους.
0: Καλά πήγε αυτό?
3: Τέλεια. Ναι.
1: Μια χαρά.
3: Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ εύκολη διαδικασία.
1: Ναι, πολύ εύκολο, ναι.
0: Θα μου λέτε και εγώ θα φτιάχνω. Και όπου θα χρειαστεί, θα βάλετε το χεράκι σας. Εντάξει,
1: ναι.
0: Ωραία. Πώς ξεκινάμε?
1: Λοιπόν, βάζουμε αλευράκι. Βάζουμε λίγο λαδάκι.
0: Έχετε λάδι εδώ, άφωνο.
1: Βέβαια, παραγωγής μας. Λοιπόν, αυτό το τρίβουμε έτσι με τα χέρια.
0: Τέλεια. Άρα αφαιρούμε το, βέβαια, το λάδι με το αλεύρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, και λίγο αλατάκι.
0: Πρόσω το φτιάχνετε και τώρα αυτό το φαγητό?
3: Βεβαίως, παιδιά, το φτιάχνουμε πάρα πολύ συχνά. Αρέσει σε όλους. Αρέσει στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους, τις ίδιες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τηγανόψωμο που το προτιμούν όλοι.
0: Εσύ, Γιούλα, πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό που φτιάχνουμε τώρα? Από το παιδί, τι θυμάσαι?
1: Από τη μαμά μου που το έφτιαχνε και εντάξει, όταν φτιάχναμε πίτες πάντα, όταν έμενε ζυμαράκι, φτιάχναμε τα τηγανόψωμα. Γιατί φτιάχνουμε και άλλες πίτες, φτιάχνουμε κολοκυθόπιτες, πανακόπιτες και ό,τι έμενε φτιάχναμε και με το τυράκι μετά αυτό.
0: Τώρα πώς ζουν στο χωριό, εδώ?
3: 1.000-1.100 περίπου.
0: Και με τι ασχολείται κύριος ο κόσμος εδώ πια?
1: Και αγροτικά και οικοδομικές εργασίες και ξενοδοχεία. Έχουμε από όλα τουρισμό, δηλαδή με πολύ με τον τουρισμό ασχολούνται.
0: Πρόσω, γιατί είσαι περήφανη για το χωριό σου?
3: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εξής λόγο. Για τη δημιουργία του μουσείου μας. Είναι ένα εξαιρετικό έργο, είναι μία κοιτίδα πολιτισμού. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη, ιδρύθηκε το μουσείο μας το 2013. Είμαι συντονίστρια σε αυτό το μουσείο, έχω δώσει την ψυχή μου, έχω πάει πολλά αντικείμενα, αγαπώ, γιατί μπορούμε να μεταδίδουμε τον πολιτισμό των παππούδων μας στα παιδιά μας.

0: Γιούλα μου. Εσύ εδώ, εσύ εδώ, στο δουλειά σου, εσύ να φτιάξει εδώ το τηγανόψιμο για να φάμε, γιατί πεινάσαμε κιόλα. Α, το κάνουμε έτσι από εκεί μέσα.
1: Σαν από εκεί, ναι. Και τα ανοίγουμε.
2: Και κατά αυτόν τον τρόπο μένει το άρωμα και η γεύση του τυριού μέσα στο ζυμάρι. Δεν εξατμίζεται για να φύγει και να αυτό. Και το άρωμά του.
0: Αυτό που άκουσα έτσι, ότι ζουν αρβανίτες στο χωριό, ισχύει.
1: Ισχύει, ναι, ναι. Ήταν αρβανιτοχώρη το χωριό μας τα δίδυμα. Η γιαγιά μου μιλούσε μόνο αρβανίτικα δηλαδή, όχι αυτή τη γλώσσα. Mm-hmm. Δεν είχαν πάει σχολείο και μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο.
2: Και να προσθέσω κι εγώ το εξής. Έχω φτιάξει για να σας καλωσορίσουμε και να σας προσφέρουμε έτσι με πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη,
0: παιδιά,
2: μία πίτα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, που τη λένε πουά. Δηλαδή είναι αρβανίτικη λέξη, είναι η θυρόπιτα.
0: Πουά.
2: Ναι, και, μια, και μιλήσαμε για τα αρβανίτικα κι αυτά, οπότε θα σας προσφέρουμε και την πουά. Θα δοκιμάσετε. Έτοιμο.
0: Μπράβο. Ζεστές.
2: Βέβαια.
0: Και τραγανιστές φαίνονται.

0: Ωραίο.
1: Καλό είναι.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Χαιρόμαστε. Σας άρεσε.
2: Και όσο για τηγανόψωμα, έτσι, για πρώτη φορά, εξαιρετικός. Μου το είπαν και τα κορίτσια.
0: Εγώ τώρα θα πάρω τα κορίτσια μου εδώ. Θα σε ευχαριστήσω, θα σας δώσω από ένα φυλάκι.
3: Ω, σε ευχαριστούμε. Σας αγαπάμε.
0: Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εμείς.
0: Θα φάω και καλά.
1: Βέβαια. Καλή σας όρεξη.
3: Καλή όρεξη, παιδιά.
2: Φρόσο και Γιούλα και όλη την παρέα, σας ευχαριστούμε που μας βάλετε στο σπίτι σας και το νιώσαμε σαν δικό μας.

Βρισκόμαστε στους πρόποδες του όρους Διδύμου και πάω να σας δείξω ένα μέρος που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για τρεις λόγους. Πρώτον, για την τοποθεσία που βρίσκεται, δεύτερον, για την ιστορία του και τρίτον, για το όνομά του. Επόμενη στάση, στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου ή η Μονή Αυγού. Αυτό το μοναστήρι διαφέρει από όλα τα άλλα. Όποιος και να είσαι, ό,τι και να πιστεύεις, δεν μπορεί να μείνεις ασυγκίνητος στη θέα του Πέτρινου Μοναστηριού που φωλιάζει μέσα στους κάθετους βράχους και φλερτάρει με τους γκρεμούς. Αυτή είναι η Μονή Αυγού, το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Κοιτάξτε! Χτισμένο μέσα στο βράχο. Και δίπλα του αυτή η θέα. Από κοντά είναι πιο εντυπωσιακό από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες. Για να δω, μπορώ να μπω μέσα.

Στο μοναστήρι ήταν ανοιχτό, ευτυχώς. Είναι, παιδιά, χτισμένο όλο μέσα στο βράχο. Με πάρα πολύ συγκεκριμένα μικρά δρομάκια που καταλήγουν σε κελιά. Και τώρα πάνω υποτίθεται εδώ είμαστε στην τραπεζαρία. Δίπλα πρέπει να είναι ο ναός.

τώρα είμαστε πάνω στο ναό. Από πάνω από το ναό, βασικά. Ωραία, φίλε.

είναι χτισμένο μέσα στο βράχο και μόνο λίγο τα κελιά προεξέχουν, είναι από τα μέρη τα οποία έρχεσαι πραγματικά και ξεχνάς τα πάντα. Αριστερά μας αυτή η πράσινη φλέβα που καταλήγει στον Αργολικό κόλπο. Όσο για την ονομασία του μοναστηριού, Αυγό, όντως πολύ περίεργο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία ότι όταν οι πρωτομάστορες προσπαθούσαν να φτιάξουν το μοναστήρι, έριξαν ένα αυγό από τα βράχια, δεν έσπασε, οπότε ήταν σημάδι από την Παναγία να φτιάξουν το μοναστήρι εδώ. Ένα άλλο λέει ότι μια μάνα που ήθελε να σώσει το παιδί της, ζήτησε τη βοήθεια από την Παναγία, της είπε: ρίξε το παιδί σου από τον κρεμό. Στην αρχή έριξε ένα αυγό, δεν έσπασε, έριξε το παιδί της και σώθηκε. Η τρίτη όμως και πιο σωστή εκδοχή, αυγό, γιατί όπως βλέπετε η βλάστηση της τριγύρω περιοχής είναι φαλακρή. Δεν υπάρχει ψηλή βλάστηση, οπότε γι' αυτό και αυγό. Η μονή βρίσκεται στα 853 μέτρα υψόμετρο και έχει εγκαταληφθεί πλήρως από το 1833. Γνώρισε μεγάλη ακμή το 18ο αιώνα, όπου λέγεται ότι υπήρχαν εδώ 16 μοναχοί, 16

δύο Αγίους. Είναι στον Άγιο Δημήτριο και ο μισός στους Αγίους Θεοδόρους. Γι' αυτό το λόγο το μοναστήρι γιορτάζει δύο φορές το χρόνο, του Αγίου Δημήτριου και των Αγίων Θεοδόρων.

κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε όμως πως το ταξίδι μας συνεχίζεται. Γι' αυτό μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να ακολουθείτε όλα μας τα ταξίδια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και ένα σχόλιο που θέλετε να ταξιδέψουμε την επόμενη φορά. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Bye!

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιός στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιός και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 εκτάκτως στις 5.30. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σερό και στρογγύλι ο Μητσοτάκης, επίσκεψη στα ακριτικά φυλάκια και μήνυμα στήριξης στις ένοπλες δυνάμεις και τους ακρίτες. Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Μαζονάκη. Οι γιατροί προσπάθησαν να εξαφανίσουν στοιχεία. Οι καταθέσεις, οι αντιφάσεις και τα ευρήματα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Βρέθηκε το ένα από τα δύο αυτοκίνητα των δραστών από την απόδραση σκληρού κρατούμενου από νοσοκομείο. Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό. Κλιμακώνεται η ανησυχία στην αγορά πετρελαίου. Κλείνει αγωγό η Σαουδική Αραβία.

0: από τη Στρογγύλη και τη Ρο ως το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ισχύως και αποφασιστικότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε στρατιωτικά φυλάκια και μονάδες, ενώ σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και τη στήριξη της μόνιμης κατοίκησης στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.
1: Ο Πρωθυπουργός καταφθάνει στην Στρογγύλη Μεγίστη, στο ανατολικότερο ελληνικό έδαφος, με σκάφος του πολεμικού ναυτικού.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ, στο ανατολικότερο προμαχώρα της Ελλάδας, Στρογγύλη!
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τα επιτηρητικά φυλάκια, συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και με τους οπλίτες θητείας που υπηρετούν εκεί.
3: Αυτό είναι ένα αμνηστικό από το φυλάκι του Στρογγύλης.
4: Φυλάκια Τσαφέρος!
5: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε.
1: Επόμενος σταθμός είναι ίσως Ρο, που βρίσκεται μια ανάσα από τις τουρκικές ακτές.
6: Καλώς ήρθατε!
1: Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα της νήσου, ξεναγήθηκε στο νέο κεντρικό κτίριο του φυλακίου και είχε την ευκαιρία να δει τους πρόσφατα ανακαινισμένους ξενώνες των ενόπλων δυνάμεων.
7: Και σαν πρώτα, ανδρεωμένη, χαίρο, χαίρο, ελευθεριά.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε στεφάνι στο σπίτι της κυράς της Ρο, η οποία υπήρξε μέλος της αντίστασης κατά την περίοδο της κατοχής και επί 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα κάθε πρωί και την κατέβαζε με τη δύση του ηλίου.
8: Εδώ με λοιπόν, εδώ η σώμα της, ότι είναι ελληνικά της.
1: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι ελιμενισμένο στο Καστελόριζο.
9: Βρισκόμαστε στο νησί στο πλαίσιο της επιτήρησης Ανατολικού Αιγαίου και δύναμης επιχειρήσεων Ανατολικής Μεσογείου.
10: Πάντα έχουμε μια.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, έστειλε σαφές μήνυμα, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, ενώ επιτάπητος τέθηκαν και τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση της διαβίωσης αλλά και για την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων.
11: Η δικιά μου δέσμευση είναι σαφής. Μέσα στην επόμενη τετραετία, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες. Πολλά έργα βρίσκονται στη διαδικασία της ορίμανσης.
1: Η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε και θα δώσει το παρόν στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
0: Συνεχίζονται οι διαξηφισμοί μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σχετικά με το κόστος του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς άλλαξε το αφήγημα μέσω του Action 24, αναφέροντας ότι τα 7,5 δισεκατομμύρια που εξαγγέλθηκαν αφορούν σε ετήσιες δαπάνες και όχι σε κοστολόγηση τετραετίας. Για πανηγυρικό άδειασμα του κ. Κουτεντάκη στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις εξαγγελίες των κομμάτων από το βήμα της ΔΕΘ έριξε με δηλώσεις του στο Άξιον 24 ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς Φραγκίσκος Κουτεντάκης, που αναφέρθηκε και στην κοστολόγηση των εξαγγελιών Τσίπρα, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης.
13: 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Έτσι, το κόστος των εξαγγελιών Τσίπρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, φτάνει τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για μία τετραετία και για τον λόγο αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον κύριο Κουτεντάκη.
14: Χθες το βράδυ, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Άξον 24, άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και το κόμμα του ως κοστολογημένο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Κουτεντάκης ανέφερε τουλάχιστον 4 φορές ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
12: Απαντώντας, ο κύριος Κουτεντάκης επέμεινε ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει αυξηθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια από το σημερινό.
15: Σε κάθε περίπτωση, για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνουμε. Το συνολικό κόστος του προγράμματός μας είναι 7,5 δισεκατομμύρια με σταδιακή εφαρμογή σε βάθος τετραετίας, που σημαίνει ότι το 2030 ο προϋπολογισμός θα έχει διευρυνθεί κατά 7,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με τον σημερινό. Δεν είναι ούτε 13, ούτε 18, ούτε 30, ούτε 40 δισεκατομμύρια. Είναι 7,5 δισεκατομμύρια.
16: Ας μας εξηγήσει ο κύριος Κουτεντάκης
14: Πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ο ίδιος 4 φορές ρητός ανέφερε, να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία? Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει.
12: Η αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λαϊκής Αριστερής Συμπαράταξης συνεχίστηκε στο Άξιον 24 μεταξύ του αναπληρωτή Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς Αντώνη Σαουλίδη, που επέμενε ότι τα μέτρα είναι 7,5 δισεκατομμύρια σε τετραετία, και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτευση, η οποία έκανε λόγο για πρόγραμμα με κενά.
10: Τελικώς, όταν αντιλήφθηκε ότι τα μέτρα κοστολογούνται 7,5 δισεκατομμύρια εντός της τετραετίας,
16: και οι παύλες
10: ανακάλυψε.
16: Μόνο στη μία χρονιά θα δώσετε στους καθηγητές.
10: Ανακάλυψε το ότι άλλα κοστολογήσαμε, άλλα παρουσιάσαμε την επόμενη μέρα.
12: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
17: Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία τα δικά της μέτρα τα κοστολογεί ακόμα και όταν είναι ίδια φτηνά και των άλλων ακριβά.
12: Οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ ολοκληρώνονται απόψε με την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Απευθείας στη Θεσσαλονίκη και στην απεσταλμένη μας Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα, Σαββατοκύριακο ΠΑΣΟΚ αυτό, και ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεναγήθηκε σήμερα στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ το βράδυ αναμένεται να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο διακυβέρνησης από το βήμα του Βελιδίου Συνεδριακού Κέντρου.
18: Εδώ λοιπόν από το Βελίδιο όπου βρισκόμαστε, ο Νίκος Ανδρουλάκης γύρω στις 8 αναμένεται να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος αλλά και τα 7 νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ αλλά και νέες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές, μείωση 30% στα τιμολόγια ρεύματος σε βάθος τετραετίας, περιορισμό της Golden Visa, ειδικό ταμείο για το δημογραφικό πρόβλημα, αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Όπως είπες και εσύ, το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από το γραφείο της διοίκησης και των εργαζομένων της ΔΕΘ Χελέξπο. Στη συνέχεια πήγε σε περίπτερα των μέσων ενημέρωσης και μεταξύ άλλων του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί από όπου πήρε και αναμνηστικά, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως δεν παίζουμε άμυνα, παρά μόνο επίθεση. Τώρα, αύριο είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, εκεί όπου θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα των δημοσιογράφων σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα που θα ακούσουμε σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Να αλλάξουμε θέματα. Θέμα, ερωτήματα, αντιφάσεις και στοιχεία που φαίνεται να ανατρέπουν τους αρχικούς ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, συνθέτουν πλέον το παζλ της έρευνας των αρχών. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Την ίδια ώρα συγκλονίζει η αποκάλυψη ότι η ανειδίκευτη γιατρός, ενώ ο τραγουδιστής ήταν χωρίς τις αισθήσεις του, αναζητούσε στην τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες για το πώς να τον επαναφέρει.
19: Παζλ του χρονικού του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με βάση τα στοιχεία και τις καταθέσεις συνθέτει η αστυνομία και καταρρύπτει πλέον με στοιχεία τις αντιφάσεις των δύο γιατρών.
20: Υπέπεσαν σε αντιφάσεις που από αυτές τις αντιφάσεις αποδεικνύεται η εγκληματική αμέλεια.
19: Η ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο ιατρείο. Στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης υποδεικνύουν ότι είχε ξεκινήσει θεραπεία 42 λεπτών. Ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του περίπου μια μισή ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Στο διάστημα αυτό, ο γιατρός αναζητούσε πληροφορίες στο AI, ενώ ο πινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε. Όλα αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ άλλο ένα σοβαρό στοιχείο που έχει έρθει τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνεται από την αστυνομία είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να σβήσουν στοιχεία.
21: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία.
19: Εντύπωση προκαλεί ότι από τη 1:59 έως και τις 2:43 ο γιατρός έπινε καφέ σε γνωστό εστιατόριο και όταν ενημερώθηκε έσπευσε στο ιατρείο. Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτη στο ιατρείο.
22: Στις 4:23 λάβαμε σήμα από το κέντρο διότι υπήρχε άνδρας ηλικίας 55 ετών ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Φτάσαμε στο σημείο στις 4:26.
19: Σύμφωνα με την διασώστρια, ο γιατρός την ώρα που μπήκαν στο ιατρείο έκανε κάρπα στον ασθενή ενώ του είχε χορηγήσει και ένεση αδρεναλίνης.
22: Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο, ο γιατρός του έκανε κάρπα ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι φόροντας ένα εσόρουχο και μια κοντομάνικη μπλούζα. ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Συνεχίσαμε να του κάνουμε κάρπα, ενώ το τοποθετήσαμε και απεινιδωτή.
19: Φως την υπόθεση έριξε και η κατάθεση του οδηγού ταξί, αλλά και η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας, που δείχνουν ότι ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο στη 1:55, ενώ ο γιατρός ισχυρίζεται ότι έφτασε στις 4. Οι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή την Δευτέρα, ενώ την ίδια μέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας θα τελεστεί και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτελήχθηκαν στο νοσοκομείο Σερών, όταν ένοπλοι συνεργοί ενός Αλβανού βαρυπινίτη, ο οποίος είχε επικαλεστεί προβλήματα υγείας, μεταμφιέστηκαν σε αστυνομικούς, εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλισαν τους άνδρες της φρουράς των φυλακών και τον βοήθησαν να αποδράσει. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό τους έχουν εξαπολύσει οι αρχές.
22: Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου μέσα στη νύχτα από το νοσοκομείο Σερών με μαϊμού αστυνομικούς στη Σόπκε, κουκούλες και Καλάσνικοφ. Όλα συνέβησαν στις 11:30 το βράδυ. Ένα όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Ιγρήτας φτάνει στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, μεταφέροντας τρεις κρατούμενους. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας βαρυπινίτης 41 ετών, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος μεταφέρεται για ιατρικές εξετάσεις, καθώς δηλώνει ότι αισθάνεται αδιαθεσία.
2: Εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί, αφόπλησαν συνοδούς και απελευθέρωσαν κρατούμενο.
22: Την ώρα που το όχημα φτάνει στο νοσοκομείο, δύο αυτοκίνητα εμφανίζονται στο σημείο. Οι πόρτες ανοίγουν και πάνωπλοι άνδρες κατεβαίνουν από τα οχήματα. Φοράνε στολές που παραπέμπουν σε άνδρες στη Σόπκε, έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατούν Καλάσνικοφ.
3: Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η αστυνομία ότι υπάρχει απόδραση ενός κρατουμένου.
4: Λέγονται τα σημεία της κίνησης, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις από την κινηματογραφική αυτή δράση των ατόμων.
22: Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι ένοπλοι ακινητοποιούν τους άνδρες της εξωτερικής φρουράς και τους απειλούν με τα όπλα. Ένας από τους φρουρούς αφοπλίζεται και το όπλο του περνά στα χέρια των δραστών. Οι ένοπλοι πλησιάζουν τον κρατούμενο, τον απομακρύνουν από το όχημα και τον παίρνουν μαζί τους. Στη συνέχεια επιβιβάζονται στα οχήματα και εξαφανίζονται από το σημείο. Ένα από τα οχήματα διαθέτει φάρο που παραπέμπει σε περιπολικό, ενώ οι δράστες εμφανίζονται ως αστυνομικοί ώστε να μην κινήσουν υποψίες.
3: Έχει φυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και μάλιστα όταν συνελήφθη τους αστυνομικούς του της υποδιεύσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος έφερε βαρύ οπλισμό και αντιστάθηκε στεναρά στη σύλληψη.
22: Την ίδια ώρα στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται όχημα που εντοπίστηκε κοντά στο νοσοκομείο Σερών και μέσα βρέθηκε Καλάσνικοφ με σφαίρες, ενώ ένα άλλο όχημα που εντοπίστηκε ολοσχερός καμένο στην περιοχή της Βόλβης εξετάζεται αν πρόκειται για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.
0: Συνεχής είναι η τριγμή στην παγκόσμια οικονομία εν μέσω της παρατεταμένης πετρελαϊκής ασφυξίας στη Μέση Ανατολή. Το κλείσιμο του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία και οι εδαφικές κατακτήσεις των Χούθης στην Έρυθρα Θάλασσα απειλούν άμεσα τις εναλλακτικές διαδρομές εφοδιασμού.
15: Εφιάλτης δίχως τέλος για την παγκόσμια οικονομία. Οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πετρελαϊκή ασφυξία και ανεβάζουν στα ύψη την τιμή του μαύρου χρυσού.
23: The Saudi Arabia says that a vital pipeline from its eastern oil fields to the Red Sea port of Yanbu is temporarily shut down. It says that it was struck by several drones launched from Iraq, resulting in injuries and some damage.
15: Η απόφαση του Ριάντ να κλείσει τον αγωγό East-West μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις drones που προήλθαν από το Ιράκ προκαλεί βαρύ πλήγμα στην εναλλακτική οδό εξαγωγής πετρελαίου. Από τον συγκεκριμένο αγωγό περνούν καθημερινά 5 εκατομμύρια βαρέλια παρακάμπτοντας τα φλεγόμενα στενά του Ορμούζ.
23: Satellite images released on Thursday show black smoke billowing over the Saudi desert southeast of Medina.
15: Την ίδια στιγμή η προέλαση των ανταρτών Χούθη κατά μήκος της ακτογραμμής της Ιεμένης αλλάζει δραματικά τους συσχετισμούς. Η κατάληψη της κομβικής πόλης Μόχα αλλά και της στρατηγικής νήσου Περίμ, μία ανάσα από το στενό Μπάμπελ Μαντέμπ, θέτει υπό τον άμεσο έλεγχο των Χούθη ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα πετρελαίου στον πλανήτη.
24: Spoils of war captured by Yemen's Houthi forces. Expensive military vehicles abandoned by their Saudi-backed rivals during a lightning Houthi advance.
15: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τιμές στην Αγγλία εκτοξεύονται καθημερινά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ αγγίζει επίπεδα ρεκόρ.
5: Tonight, the average price of a gallon of gas now hitting $4.30, up 18 cents since just last week. The price of diesel hitting a historic high, topping $6 a gallon for the first time ever, affecting the cost of just about everything you buy.
15: Με την τιμή του Brent να αγγίζει τα $110 το βαρέλι, οι καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απειλούν να πυροδοτήσουν το ισχυρότερο πετρελαϊκό σοκ των τελευταίων δεκαετιών.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Στις 8 θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να μεταδώσουμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Τι είναι αυτό!
1: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
2: Τι έκανα?
1: Έβαλα πρωτεριά.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Γιατί για πρώτη φορά με το Protergia Value Sure κλειδώνει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το κι εσύ σήμερα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχαρίο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Καλησπέρα σας. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων έχει ως εξής. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Αύριο τα παιχνίδια Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Επικίνδυνη έξοδος αύριο για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες δεν έχουν ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα, όμως είναι αποφασισμένοι να βάλουν δύσκολα στους κυτρινόμαυρους, όπως δήλωσαν αποκλειστικά στην κάμερα του Action 24.
6: Την προσοχή του στο πρωτάθλημα στρέφει ο Αστέρας Άκτορ, που υποδέχεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Οι Αρκάδες προέρχονται από την ισοπαλία κόντρα στον Άρη για το κύπελο, ένα παιχνίδι στο οποίο έδειξαν σημάδια βελτίωση σε όλους τους τομείς και θέλουν να πατήσουν πάνω σε αυτό ώστε να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Ένωση.
7: Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην φοβηθούμε το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτως ή άλλως αυτό, αλλά δεν πρέπει να έχουμε φόβο. Θα πρέπει να μπούμε μέσα και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε. Και εξάλλου είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το απολαύσουμε και πάρα πολύ. Θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Το ότι δημιουργούμε και ακόμα δεν έχουμε βρει την αποτελεσματικότητα που θέλουμε, δεν είναι σε θέμα ικανότητας, είναι θέμα. Ξέρετε, επιθετική είναι και ρέντας που λέμε κάποιες φορές. Είναι έτσι μια περίοδο που θα τους πάνε καλά τα πράγματα. Είμαι σίγουρος, επειδή έχει τύχει σε πολλές ομάδες στον κόσμο να υπάρχουν περίοδοι που να μην σκοράρουν πολύ, ότι και με τη δουλειά μας και με την κατεύθυνση που θα δώσουμε στα παιδιά θα έρθουν και τα γκολ.
6: Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League ψάχνει η Ναυρία Αστέρα Σάκτορ και θέλει να τα καταφέρει κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Οι Αρκάδες με τον κόσμο στο πλευρό τους θέλουν να χτίσουν ένα σερί επιτυχιών ώστε να αναρριχθούν στο βαθμολογικό πίνακα.
8: Εννοείται σεβόμαστε τον αντίπαλο και κάθε αντίπαλο, αλλά δεν το φοβόμαστε επίσης και κάθε αγώνα το κοιτάμε το ίδιο και πάμε για την νίκη. Γιατί κάθε μάτς το κοιτάμε το ίδιο.
6: Για ακόμα ένα παιχνίδι, οι φίλοι του Αστέρα Σάκτορ θα δώσουν δυναμικό παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ώστε με τη φωνή τους να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της ομάδας τους.
8: Τους ευχαριστούμε πολύ που έρχεται και μας υποστηρίζει σε όλα τα παιχνίδια και ελπίζουμε να δώσουμε και κάποιες νίκες από εδώ και πέρα.
6: Ο Αστέρας Άκτορ θέλει να κάνει αγωνιστική αντεπίθεση ώστε να πάει με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στη διακοπή του πρωταθλήματος και εκεί να δουλέψει για τρεις εβδομάδες τις αδυναμίες του.
5: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μείνετε κοντά μας αμέσως τώρα. Ακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση από τη Ρόδο η φιλική αναμέτρηση μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού Άκτορ και Σπαρτάκ. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πρώτη φθινοπορεινή επίσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ελλάδα, με αρκετές βροχές, καταιγίδες που θα κινούνται ανατολικότερα, αλλά θα έχουμε και σημαντική υποχώρηση του υδραγύρου. Το φθινόπωρο μας χτυπάει δειλά-δειλά την πόρτα. Θα την ανοίξουμε? Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή περιμένουμε κακοκαιρία στη Βόρειο Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται ενδεχομένως από κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις και θα κινούνται και όλο και ανατολικότερα. Στις υπόλοιπες ανατολικές και νότιες, κυρίως νησιωτικές περιοχές, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 4 με 5 στο Ιόνιο, 6 Μποφόρ, όπως και στο Νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 31 με 34, κυρίως στα δυτικά, και στα νησιά τους 28 με 34 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές που θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 2 με 3 μποφόρ, μέχρι 4 μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα γύρω ορεινά, και σταδιακή βελτίωση του καιρού. Βοριάδες στον Θερμαϊκό, 2 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε όμως τώρα τον καιρό σε 5 πόλεις και νησιά μας, αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

0: Ραντεβού αύριο το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Άξον 24. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Όταν κάθε σουτ μετράει και κάθε φάση είναι στιγμή που μένει, η απόλαυση δεν σταματάει στο καλάθι. Συνεχίζεται στο πρώτο άνοιγμα του κουτιού, στο τυρί που μας τυχώνει, στην πρώτη δαγκονιά. Στα επιλεγμένα υλικά που ενώνονται μοναδικά, δημιουργώντας μια πίτσα που αποθεώνει τη γεύση. Απόλαυσε τώρα δύο πίτσες 10 τεμαχίων και μια sweet pizza Lotus Biscoff με 18 ευρώ. Pizza Fan.
3: Έχω μια ιστορία να σου πω. Για ένα σύλλογο μεγάλο και τρανό. Είμαι από τη Λεωφόρο. Είμαι Παναθηναϊκός. Και να θυμάσαι ένα πράγμα. Εγώ τον πάω μου τον αγαπώ. Γιατί τον γνώρισα από παιδί μικρό. Και ποτέ, ποτέ δεν τον αφήνω να παίζει δίχως οπαδούς.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές του Action 24. Σταμάτησε λίγο απότομα ο Θανάσης, θα μας πει σε πολύ λίγο, θα ολοκληρώσει τη σκέψη του. Εδώ είμαστε στο κλειστό της Ρόδου για το δεύτερο παιχνίδι που είναι σε 6 λεπτά μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Σπάρτα Ξυμπότητσα. Το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που γίνεται εδώ στην Καλυθέα της Ρόδου. Σε πολύ λίγο έχουμε την παρουσίαση των δύο ομάδων και ο Θανάσης μας μιλούσε για τον προπονητή της Σπάρτακ.
1: Τον Βλάντα Γιωβάνοβιτς, ο οποίος, by the way, που λένε και στο χωριό μου, δεν ξέρω τι λένε στο δικό στο χωριό, έστω και αν είναι πάρα πολύ κοντινό στο δικό μου.
0: Αφού είναι κοντινά, το λένε και στο δικό μου.
1: Λοιπόν, είναι συντοπίτης του Ζελικό Βράντοβιτς, έτσι, και αυτός γεννημένος στο Τσάτσακ, όπως και ο μεγάλος, βέβαια, Ντράγκα Κιτσάνοβιτς, αλλά και πολλοί άλλοι, πολύ μεγάλες, μεγάλες φυσιογνωμίες του σέρβικου αθλητισμού. Ήταν ο άμεσος συνεργάτης του σπουδαίου, του θρυλικού, αείμνηστου πλέον, Ντούσκο Γιώσεβιτς, του προπονητή της Παρτίζαν, που από το 2005 μέχρι το 2010 έγραψε τεράστια ιστορία με την Παρτίζαν, φτάνοντας μάλιστα το 2010 μέχρι και το Final Four του Παρισιού, τότε που ιτήθηκε στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Εμείς βλέπουμε την παρουσίαση του Παναθηναϊκού με τον Σίλιον Φρανσίσκο, τον Δημήτρη Μωραήτη και όλους όσοι θα ακολουθήσουν. Ο Βλάντα Γιωβάνοβιτς, λοιπόν, για πάρα πολλούς εξημών ήταν το next big thing της προπονητικής κοινότητας της Σερβίας. Έκανε κάποια βήματα, δούλεψε στη Ρωσία, πήγε στην Νικοκέα, εργάστηκε στην Budućnost. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι στην Σπάρτα Ξυμπόλητσα βρήκε την ιθάκη του και εκεί αποδεικνύει πραγματικά ότι δικαίως ήταν το next big thing της σέρβικης μπασκετικής σχολής. Νέες, εδώ με τον Ζελικό Μπράντοβιτς.
0: 6 νέες μεταγραφές βλέπω, Θανάση, στη Σπάρτακ Σουμπότιτσα και θέλω να ρωτήσω είτε σένα είτε το Χρήστο, αν κάποιο από τα παιδιά που κατέκτησαν το πρωτάθλημα πέρσι με την Σπάρτακ θα το βλέπουμε σε κάποια ομάδα της EuroLeague την επόμενη σεζόν. Εδώ βλέπουμε την 12άδα της Σπάρτακ, Γκάφνεϊ.
1: Την 11άδα στην πραγματικότητα.
0: Την 11άδα, ναι, την 11άδα, σωστό. Γκάφνεϊ, Ντρόμιακ, Γέρεμιτς, Τσερόβινα, Ήλιτς, Νίκολιτς, Κόουλμαν, Πίπκινς, Τοφόσκι, Γκέγκιτς και Μπόντροζιτς. Οι 11 παίκτες της Σπάρτακ. Και εδώ ο προπονητής, ο κύριος Βλάντα Γιωβάνοβιτς, για τον οποίο μας μίλησε νωρίτερα ο Θανάσης. Κοντοχωριανός, εγώ με τον Θανάση, Σιχωριανός, ο Γιωβάνοβιτς με τον Ομπράντοβιτς, που είναι σήμερα αντίπαλοι. Εντεκάδα και για τον Παναθηναϊκό, καθώς λείπει ο Λεσόρ, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραήτης, Μπάτιο, Βαρβαρίτης, Γκράντια, Μπουσέλε, Μπόνγκα, Ερναγκόμεθ, Μίτογλου και Ματζούκας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τον Τζάμπουλ.
2: Όταν κάθε σου μετράει και κάθε φάση είναι στιγμή που μένει, η απόλαυση δεν σταματάει στο καλάθι. Συνεχίζεται στο πρώτο άνοιγμα του κουτιού, στο τύρι που μας τυχώνει, στην πρώτη δαγκονιά. Στα επιλεγμένα υλικά που ενώνονται μοναδικά, δημιουργώντας μια πίτσα που αποθεώνει τη γεύση. Απόλαυσε τώρα δύο πίτσες 10 τεμαχίων και μια sweet pizza Lotus Biscoff με 18 ευρώ. Pizza Fan.
3: Ανακοίνωση.
4: 84η έκθεση σύγχρονες δημιουργίες. Greek Jewelry Show. Η ποιοτικότερη έκθεση κοσμημάτων, ορολογίων και ειδών δώρου.
5: 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
4: Είσοδος μόνο για εμπόρους.
5: Οργάνωση Αλφα Ωμέγα. Εκθέσεις επίπεδου.
0: Εδώ είμαστε και πάμε αμέσως στο Χρήστο Τσάλτα.
6: Μαζί μας έναν εκ των συνεργατών του Βλάντα Γιωβάνοβιτς, τον κύριο Τζόρτζε Βάραγκιτς, coach. Really good test for you. Playing in Rhodes against a powerhouse of European basketball, Panathinaikos. What are your thoughts?
7: Yes, as you said, we are really glad to be part of such a great tournament and to compete, to play against one of the biggest Greek basketball teams as Panathinaikos and AEK. And we are really proud to have opportunity to play against them. And I hope we will play two good games.
6: Thank you very much. Λοιπόν, αυτό που μας είπε ο assistant coach του coach Γιοβάνοβιτς είναι ότι είναι πάρα πολύ καλά τεστ για εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας κόντρα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτό το Σαββατοκύριακο. Και θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο που έχουμε και να δείξουμε το μέγιστο δυνατό βαθμό ετοιμότητας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Τσάλτα για το ρεπορτάζ. Ένα λεπτό πριν από την έναρξη, πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης εδώ στην Ρόδο, Μαρτινάκος, Καρδάρης και Τευτίκης, οι τρεις διαιτητές για το σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που παρατάσσεται με την λευκή φανέλα του απόψε, με Φρανσίσκο Μπάντιο Ματζούκα, Μίτογλου και Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Χουάντσο στο 4 και τον Μίτογλου στο 5. Κόλμαν, Πίπκινς, Τσερόβινα, Ήλιτς και Νίκολιτς, οι 5 για την ομάδα από την Σερβία που θα τη δούμε για πρώτη φορά σε αυτό το τριήμερο τουρνουά σήμερα, Θανάση.
1: Πλάβι Γκλόμπουβι. Ξέρεις είναι το Πλάβι Γκλόμπουβι?
0: Όχι βέβαια.
1: Ωραία. Είναι τα μπλε περιστέρια, είναι το nickname της ομάδας της Σπάρτα, ένα nickname το οποίο προέρχεται στην πραγματικότητα, από την Μπάτσκα Σουμπόντσα, την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης. Βλέπω

0: Βλέπει ο γκάρ της Σπάρτακ τρίποντο από τον Λευτέρη Ματζούκα. Είναι άστοχο, προσπάθησε για το rebound ο Μπάντιο χωρίς να τα καταφέρει στα αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με το γήπεδο να είναι σχεδόν γεμάτο εδώ στην Ρόδο. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά μικρά παιδιά βρίσκονται εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Η Σπάρτακ με τον Κόλμαν να είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα, δίνει για τον Ήλιτς. Καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, κλέβει ο Χουάντσο και ο Φρανσίσκο θέλει να τρέξει, σηκώνει για τον Μίτογλου. Ο Μίτογλου έξω στο Ματζούκα, νέο τρίποντο από τον Ματζούκα, αυτή τη φορά εύστοχο. 3-2, ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα με έναν πόντο, 1-2 για τον Ματζούκα, ο οποίος το έχασε πριν, δεν δίστασε τώρα. Το πήρε το σουτ και το έβαλε ο Κόλμαν και ο Πίπκινς. Ένα τρίποντο από τον Νίκολιτς στο σίδερο, Μπάντιο ψηλά για να πάρει το rebound και να δώσει γρήγορα για τον Φρανσίσκο. Το screen από Μίτογλου και Χουάντσο ελεύθερος, ο Μίτογλου είναι στο σίδερο.
1: Αν δεν στεγνώμη μου, ακόμα πιο σημαντικό από το γεγονός ότι ο Ματζούκας ευστόχησε ήταν το γεγονός ότι δεν δίστασε και πήρε αυτό το σουτ.
0: Ναι, προφανώς έχοντας χάσει το προηγούμενο, χαμένο σουτ και από τους Σέρβους τώρα, αλλά εδώ η πάσα από τον Μπάντιο δεν ήταν πολύ καλή για τον Ντίνο Μίτογλου. Μπάλα πέρασε εκτός. 1,5 λεπτό έχει κυλήσει, 3-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός με εκείνο το τρίποντο του Λευτέρη Ματζούκα. Παναθηναϊκός τώρα που πιέζει σε όλο το γήπεδο τους Σέρβους, με τον Κόλμαν για την Σπάρτακ. Φρανσίσκο είναι πάνω του, βγαίνει ο Ήλιτς για να δώσει το σκρίνο, Τσερόβινα από τη γωνία, ένα σουτ τριών πόντων, θα βρει στόχο. 5-3 μπροστά η Σπάρτακ. Καλό passing game εδώ από τους Σέρβους που έφτασε στη γωνία για τον Τσερόβινα, ο οποίος σηκώθηκε και σκόραρε. Φρανσίσκο σηκώνεται, σουτάρει και αυτός για τρεις. Μέσα και από τον Φρανσίσκο, δύο καλάθια για τον Παναθηναϊκό και τα δύο έξω από τη γραμμή των 6-75. Με τον Γάλλο να ευστοχεί τώρα ο Ματζούκας, φεύγει με έπειτα από κλέψιμο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 8-5 με τον Ματζούκα να κάνει πολύ καλή δουλειά σε άμυνα και επίθεση και να φτάνει ήδη τους 5 πόντους. 7,5 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Κόλμαν, η μπάλα νομίζω ότι είναι για τον Παναθηναϊκό, πραγματή. Λάθος από τον γκάρντ της Σπάρτακ. Μπάλα βρήκε στο πόδι του, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κόλμαν που είναι μια νέα μεταγραφή για την Σπάρτακ, όπως μου έχει σημειώσει εδώ πολύ βοηθητικός Θανάσης Ασπρούλιας και έχω στις σημειώσεις μου. Ο Μίτογλου, πολύ ωραία ενέργεια με ταμπλό, σκοράρει ο Ντίνος. 15 double score για τον Παναθηναϊκό. Κόλμαν για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound ποιος? Τρεις του Παναθηναϊκού, ένας της Σπάρτακ. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Μπάντιο. Ο Παναθηναϊκός που έχει τη διάθεση για να τρέξει φάουλ. Το πρώτο στο μάτς, 6-55 για την πρώτη περίοδο. Πάνω στον Μπάντιο είναι. Εδώ το βλέπουμε και πάλι, πάει να τριπλάρει. Ο Τσερόβινα με το νούμερο 13 έβαλε το χέρι του και υπέπεσε στο πρώτο φάουλ. Ματζούκας. Φρανσίσκο με πάρα πολύ καλή παρουσία εχθές στο μάτς απέναντι στην ΑΕΚ. Εδώ ωραία ενέργεια. Είναι λάθος η πάσα του όμως για τον Μίτογλου. Παίρνουν οι Σέρβοι με τον Κόλμαν. Τον επιτηρεί ο Ντίνος Μίτογλου. Ο Νίκολιτς με τον Φρανσίσκο έχει διαφορά ύψους. Ο Πίπκινς με αντίπαλο τον Φρανσίσκο και αυτός να έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Ο Νίκολιτς. Ακόμα 3 δευτερόλεπτα για την Σπάρτακ. Δεν είναι καλή η πάσα. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μίτογλου ήρθε να ντουμπλάρει στο low post. Αλλά ήταν και πάρα πολύ έξυπνη η κίνηση που έκαναν οι παίκτες της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Το γεγονός ότι η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι ήταν απλά μια κακή στιγμή, διότι η κίνηση έτσι όπως έγινε ήταν αυτή που έπρεπε.
0: Ωραία ενέργεια από το Φρανσίσκο. Αστοχή ο Μίτογλου κάτω από το καλάθι σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up από τον Ντίνο. Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό. Τσερόβινα με τον Φρανσίσκο. Θέλει να παίξει με

0: πλάτη, θα γυρίσει με το αριστερό του χέρι. Είναι πολύ άστοχο το σουτ. Μακρινό rebound από τον Γάλλο που δίνει στον Μπάντιο. Ο Μπάντιο στη γωνία για τον Ματζούκα. Νέο σουτ τριών πόντων. Μέσα και αυτό από το Λευτέρη Ματζούκα για το σύν 8. 13-5 με το Ματζούκα να φτάνει πολύ πολύ γρήγορα στους 8 πόντους. Εδώ υπέροχη ενέργεια από την Σπάρτακ που καταλήγει στο κάρφωμα του Ήλιτς έπειτα από την ασίστ του Κόλμαν. Ναι, πάμε στο Χρήστο Τσάλτα.
1: Λοιπόν, από τον πάγκο της Σπαρτάκ γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ διάθεση και πάρα πολύ ενέργεια και μάλιστα και ο κόουτς Γιωβάνοβιτς και οι βοηθοί του ζητάνε κάθε φορά που παίρνουν την μπάλα οι περιφερειακοί, είτε μετά από άστοχο σουτ του Παναθηναϊκού, είτε μετά από εύστοχο σουτ του Παναθηναϊκού, να γίνεται κατευθείαν. Να πηγαίνουν κατευθείαν στο transition με ταχύτητα, δηλαδή να τρέχει την επίθεση η σερβική ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Δεν θέλει δηλαδή σετ παιχνίδι, θέλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορο παιχνίδι από την ομάδα του.
0: Πρώτες εντολές, οδηγίες από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη, ενώ είχαμε και την πρώτη αλλαγή ο Γιαμπουσέλης στη θέση του Μίτογλου. Ηλία.

0: Φόγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωση τη Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa τη Alpha Bank.
3: Thank you. Παιδιά, μην κάνετε έτσι στο chat. Είχαμε ένα μικρό προβληματάκι. Λοιπόν, υπήρχε ένα πρόβλημα με το ρεύμα εδώ και με τον ήχο ως εκ τούτου. 18-13 είναι το σκορ. Επιστρέψαμε 2-27 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 5 πόντους. Με το Ματζούκα να είναι ο πρώτος του σκόρερ με 8. Το Μωραΐτη και τον Γκραντ να έχουν περάσει στο παρκέ πριν από λίγο. Και εδώ τον Γκραντ να δίνει για τον Μπόγκα που εκτελεί από μακριά. Ευστοχή για το 21-13. Είχαμε μείνει στο ότι πρέπει να πάμε λίγο στον Ηλία Λαλιώτη να μας πει έτσι τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ηλία.
4: Ελπίζω να μην έχουμε πάλι πρόβλημα, γιατί όταν ήταν να έρθει σε μένα, Βασίλη, έγινε αυτή η διακοπή. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ σε δύο πραγματάκια αρχικά, που το είδαμε και χθες το ένα από αυτά. Ζητάνε συνεχώς και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και οι βοηθοί του σε κάθε καλάθι που πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός ή γενικότερα σε οποιαδήποτε στιγμή κάνει επαναφορά από την τελική γραμμή η Σουμπότιτσα. Ζητάνε πίεση σε όλο το γήπεδο, να μην ξεχνιούνται. Στην πρώτη επίθεση, στην πρώτη άμυνα του Παναθηναϊκού, ξεχάστηκαν οι παίκτες του Τριφυλιού και αμέσως σηκώθηκε ο βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Ζόσεπ Μαρία Ισκιέρδο που είχαμε νωρίτερα και μαζί μας, για να τους βάλει τις φωνές και να θυμηθούν ότι πρέπει να πιέζουν, να μην αφήνουν σε καμία περίπτωση να έχει εύκολη επαναφορά ο αντίπαλος. Το έκανε και χθες με την ΑΕΚ αρκετές φορές ο Παναθηναϊκός. Κατά δεύτερον, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο και χαρακτηριστικό της διδασκαλίας που κάνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Στράφηκε κάποια στιγμή προς τον πάγκο για να δώσει κάποιες οδηγίες, όπως λέγαμε και χθες, κάτι που δεν του άρεσε που είδε μέσα στο παρκέ, για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες που θα μπουν λίγο αργότερα. Τους είπε αυτό που ήθελε, κυρίως για την άμυνα στην περιφέρεια, ότι δεν του αρκεί μόνο ένα χέρι για να εμποδίσει και καλά τον αντίπαλο. Θέλει πίεση πάνω στην μπάλα, πίεση πάνω στον παίκτη που σουτάρει. Και εκείνη τη στιγμή κοίταξε τον πιτσιρικά, τον Ιάσονα Βαρβαρίτη, ο οποίος κοίταζε λίγο προς το παρκέ και του ζήτησε, όταν μιλάει προς τον πάγκο, να κοιτάει τον ίδιο και του είπε, αν τον άκουσε, τι λέει. Επιβεβαίωσε ότι είχε ακούσει ο μικρός και του έδωσε το χέρι και χαμογελούσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
3: Ωραία. Θανάση.
5: Ο Μπράνοβιτς από τα παλιά.
3: Ναι. 21-16 είναι το σκορ. 1-25 για την πρώτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκει πολύ σκορ από το τρίποντο. Έχει 5 τρίποντα έως τώρα. 5 στα 9 με 2 του Ματζούκα, 1 του Μπόγκα, 1 του Μπάντιο και 1 του Φρανσίσκο. Ο Γκραντ εδώ ανάμεσα σε 2 κερδίζει το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για 2 λεπτά.
5: Σε αυτή την πρώτη περίοδο βέβαια. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι απέναντί του Παναθηναϊκό σήμερα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία έχει πετύχει 17 πόντους σε σχεδόν 9 λεπτά απέναντι στην ενέργεια, απέναντι στην επιθετικότητα που βγάζει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Οι Σέρβοι δείχνουν ετοιμότητα και βρίσκουν τις λύσεις. Νωρίτερα είδαμε πάλι αυτή τη ρουτίνα με το screen του Γιαμπουσέλε στο Grand, από όπου προήλθε το τρίποντο στο οποίο ευστόχησα, θυμάμαι καλά, ο Μπόγκα. Μια ρουτίνα την οποία είχαμε σχολιάσει και στο χθεσινό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Και μένει να δούμε τι θα συμβεί στα περίπου 60 δευτερόλεπτα που απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου.
3: Στο συνέχι είναι ο Παναθηναϊκός, 23-17. Ο Γιαμπουσέλε εδώ θα παίξει άμυνα, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Τρόμπνιακ που σκοράρει μπροστά στον Γάλλο και φτάνει τους 5 πόντους. 23-19 διαφορά στους 4. Ένα πρώτο δεκάλεπτο που είναι πολύ όμορφο και είναι ντέρμπι. Καλαϊτζάκης τώρα για 3. Είναι άστοχος, κατεβάζουν το rebound τη Σέρβη, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν και βγάζουν εξαιρετικό ευνηδιασμό. Ο Μπόντροζιτς είναι αυτός που τελειώνει τη φάση για το 23-21.
5: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει την άμυνά του και δοκιμάζει άμυνα με αλλαγές με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Εκεί χτύπησε ο Ντρόμπνιακ λίγο νωρίτερα τον μεγάλο φόρβορντ του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα η Σπάρτακ Μίος, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με 25-21.
3: Με ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Μπόγκα, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα για τους Σέρβους. Η μπάλα έξω, σου 3 πόντων. Δεν βρίσκει στόχο το follow, ούτε αυτό βρίσκει στόχο. Τέλος πρώτης περίοδου. 25-21 ο Παναθηναϊκός στο συν 4. Πάμε σε μία μικρή διακοπή και γυρίζουμε.
0: Με το Super Predictor, οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Φου,
0: Μπόγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες μπασκετικές μάχες?
7: Εδώ! Εδώ!
6: Εσείς?
7: Εδώ!
6: Πού?
7: Εδώ!
6: Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Μεγάλος χορηγός της Στοίχημαν GBL.
3: η πρώτη περίοδος εδώ στη Ρόδο. Παναθηναϊκός προηγείται με 4 πόντους απέναντι στην Σπάρτακ, στην πρωταθλήτρια Σερβίας. Ο Παναθηναϊκός που σουτάρει με 10 στα 17 συνολικά εντός παιδείας, έχει 5 στα 11 τρίποντα, 2 στα 6 έχουν οι Σέρβοι, 2 στις 2 βολές για τον Παναθηναϊκό, 3 στις 4 για την Σπάρτακ. Τα rebound είναι μοιρασμένα, είναι στο 7-7, 5 assist για τον Παναθηναϊκό, 4 για τους Σέρβους, από 2 κλεψίματα οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι πέρασαν από τα ακουστικά μου φωνές. Η Λία Λαλιώτη, είναι φωνές από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να πάμε στον Λία. Πάμε στον Χρήστο Τσάλτα.
8: Γενικότερα, ο πάγκος του Σπαρτάκ ήταν ικανοποιημένος με την πρώτη εικόνα της ομάδας του. Μάλιστα, στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου που βγήκε αμαρκάρι στο σουτ του νεαρού του Τοφόσκι, το χειροκρότησε όλος ο πάγκος, παρά το γεγονός ότι η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Ο Τοφόσκι ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε τις περισσότερες οδηγίες κατά τη διάρκεια του time-out, μαζί με τον Ντρόμπνιακ, για το πώς θα οργανώσουν την επίθεση. Ενώ ο κότς Γιοβάνοβιτς σχεδίασε και ένα σύστημα για τον Γκάφνεϊ, ώστε να βγει και να εκτελέσει αυτός.
3: Πάμε και στον πάγκο του Παναθηναϊκού, στον Ηλία Λαλιώτη.
4: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στάθηκε στην άμυνα του Παναθηναϊκού σε κάποιες περιπτώσεις που δεν λειτουργήσαν τα πράγματα όπως θα ήθελε. Ζήτησε αλλαγές από τους παίχτες του να παίξουν βάσει του τρόπου που αγωνίζεται και η Σουμπότιτσα. Ενώ για την επίθεση σχεδίασε ένα side pick and roll με τον Τζέριαν Γκραντ.
5: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι βλέπουμε την Σπάρκα να χτυπάει συνεχώς τα mismatch, τα εσωτερικά mismatch με τους ψηλότερους παίκτες της απέναντι, όταν αυτοί μαρκάρονται από γκάρ του Παναθηναϊκού. Και μέχρι τώρα αυτό έχει πάει εξαιρετικά για την Σπάρτα, που δείχνει τρομερή ετοιμότητα να εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημα.
3: Είπαμε και στο πρώτο δεκάλεπτο ότι παρουσιάζει δείγματα μιας πολύ καλής ομάδας η Σπάρτα Σουμπότιτσα. Εδώ ένα φάουλ από τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος Καλαϊτζάκης νωρίτερα έχασε και το δεύτερο τρίποντο το οποίο επιχείρησε από την γωνία. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σηκώνεται από τον πάγκο του και δεν δείχνει καθόλου ευχαριστημένος από αυτά που δείχνουν οι παίκτες του στο παρκέδο. Καλαϊτζάκης παίζει καλή άμυνα πάνω στον Τοφόσκι με επιμονή. Κερδίζει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Ζητάει αντιαθλητικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιαθλητικό μαρκάρισμα.
5: Αυτή η εικόνα που είδαμε τώρα με τον Καλαϊτζάκη στην πραγματικότητα ήταν ένα από τα βασικά ελλείμματα του Παναθηναϊκού της περασμένης σεζόν. Είδατε πόσο Καλαϊτζάκης πίεσε τον χειριστή προκειμένου να τον βγάλει έξω από την πορεία του. Αυτή η άνεση με την οποία λειτουργούσαν οι χειριστές πέρυσι κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν που δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα των πράσινων, και ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι θέλει να το διορθώσει αυτό φέτος.
3: Ο Καλαϊτζάκης που με την επιμονή του κέρδισε αυτό το φάουλ, κέρδισε την μπάλα και στη συνέχεια κέρδισε αυτό το φάουλ, παραμένει χωρίς σκορ το δεύτερο δεκάλεπτο μετά από 36 δευτερόλεπτα, 25-21. Ο Μωραΐτης είναι στην επαναφορά, ο Παναθηναϊκός που είναι με Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα και τον Γκραντ στο παρκέ. Μωραΐτης με τον Τοφόσκι, μπάλα βρίσκει στα πόδια του τελευταίου και είναι στην επαναφορά και πάλι για τον Παναθηναϊκό, με 14 δευτερόλεπτα να έχουν οι πράσινοι στην διάθεσή τους για την εκδήλωση της επίθεσης. Ο Γιαμπουσέλε μακριά από το καλάθι, ο Μωραΐτης θα βρει λίγο χώρο, θα σηκωθεί να εκτελέσει, είναι άστοχος, rebound από τον Τοφόσκι που αφήνει για τον Ντρόμπνιακ, αυτός με τον Μπόνγκα μπροστά του, και πάλι για τον γκάρ της Σπάρτακ ο Γέρεμιτς για τον Γκάφνεϊ, ξανά ο Ντρόμπνιακ. 10 δευτερόλεπτα στην διάθεση των Σέρβων. Ένα σουτ 3 πόντων. Είναι στο σίδερο. Εύκολα ψηλά μαζεύει ο Μπόνγκα. Να δούμε ποιος θα σπάσει το ρόδι σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Που παραμένει το 25-21. ο Γκραντ για τον Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε και πάλι για τον Γκραντ, βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μπαίνει και βγαίνει. Παθναϊκός χωρίς κίνηση στην επίθεσή του, στις τελευταίες επιθέσεις. Και ο Ντρόμπνιακ με τον Μπόνγκα, ενώ ετοιμάζονται να επιστρέψουν Φρανσίσκο και Ματζούκας για να λύσουν αυτή την προβληματική μάλλον εικόνα του Παναθηναϊκού. Άστοχο τρίποντο από τον Γέρεμιτς. Καλαϊτζάκης θα κερδίσει ακόμα ένα φάουλ. Δεν είναι βολές. Όμως είναι το δεύτερο ομαδικό. Ακύρωσε το time out ο Γιωβάνοβιτς που είχε ζητήσει λίγο νωρίτερα. Ματζούκας και Φρανσίσκο αντί του Μωραΐτη και του Καλαϊτζάκη. Ίσως για να κυκλοφορήσει καλύτερα η μπάλα, Θανάση.
5: Έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν όσο επιθετική θα ήθελε ο Μπράντοβιτς να είναι όταν ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή στο αμυντικό μισό της Σπάρτακ, και αυτό θέλει από τον Φρανσίσκο σε πρώτη φάση και από τον Ματζούκα σε δεύτερη, αλλά με τον Ματζούκα να είναι παραλήπτης και όχι ο δημιουργός.
3: 7:52 για δεύτερη περίοδο. Για Μπουσέλε σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος ο Ματζούκας. Είναι και εκεί, θα πάρει το επιθετικό rebound. Τελειώνει τη φάση, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ακόμα μια πολύ καλή ενέργεια από τον Λευτέρη Ματζούκα, που και χθες ήταν εξαιρετικός απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ντρόμπνιακ, μπάλα περνάει μέσα για τον Ήλιτς στην απέναντι γωνία. Ελεύθερος σου τριών πόντων. 2,5 λεπτά χωρίς καλάθι.
5: Πολύ καλή επίθεση. Πολύ καλή. Πάλι. Πάρα πολύ καλή επίθεση.
3: Και όπως με ενημερώνει ο Χρήστος Τσάλτας που βρίσκεται δίπλα στον πάγκο, χειροκρότησε όλος ο πάγκος αυτή την επίθεση, παρά το γεγονός ότι η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Φρανσίσκο θέλει να τα βάλει με όλους, βρίσκει μπροστά το ψηλό, γυρίζει πίσω, μένουν ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ενέργεια, πάρα πολύ καλή ενέργεια. Το καλάθι του αγώνα έως τώρα από τον Φρανσίσκο, και time out αυτή τη φορά από τον Γιωβάνοβιτς. Εδώ βλέπουμε και πάλι πόσο ωραία ο Φρανσίσκο κάνει την τρίπλα και φτάνει στο καλάθι. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win. Big win, big win, big win, big win. Κάνω πλονζόμπετζι. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση big win.
3: Χρειάστηκε κάτι λιγότερο από 3 λεπτά στη δεύτερη περίοδο για να βρει το δρόμο προς το καλάθι μία από τις δύο ομάδες. Ο Φρανσίσκο ήταν αυτός που κατάφερε να σκοράρει και να κάνει το 27-21, Θανάση.
5: Παναθηναϊκός, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δοκιμάζει αρκετά πράγματα. Μιλάμε για μία ομάδα η οποία δεν επικεντρώνεται μόνο στην κίνηση και τις συνεργασίες πάνω στην μπάλα με τον χειριστή και οποιονδήποτε μπορεί να το χτυπήσει ένα screen. Αυτό που οφείλουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι ταυτόχρονα με τις δράσεις που υπάρχουν πάνω στην μπάλα, υπάρχουν ταυτόχρονες κινήσεις μακριά από την μπάλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα χρειαστεί χρόνος για τον Παναθηναϊκό και τους παίκτες του φυσικά για να το εμπεδώσουν. Από την άλλη πλευρά, ομολογώ ότι ενθουσιάζομαι με αυτό που βλέπω από την Σπάρτακ, η οποία παίζει πάρα πολύ σωστό μπάσκετ. Τώρα.
3: Εδώ ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του πρώτου σκόρερ του μάτσι ως τώρα, του Λευτέρη Ματζούκα. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη, στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
10: Αρχικά ο Ζελίκο Μπράντοβιτς έκανε κάποιες παρατηρήσεις στο Λευτέρη Ματζούκα για την τελευταία του επιθετική προσπάθεια. Όταν πήρε το επιθετικό rebound και εκτέλεσε κατευθείαν, του εξήγησε ότι είχε έξτρα πάσα και θα δημιουργούνταν καλύτερες προϋποθέσεις για κάποιον συμπαίκτη να εκτελέσει. Και συνέχεια έδειξε ένα επιθετικό σύστημα για τον Παναθηναϊκό με ένα ακόμα side pick and roll και παράλληλες δράσεις στην αδύναμη πλευρά.
3: Πέρασε και ο Χουάντσο και ο Μίτογλου και πάλι στο παρκέ. Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα για τις οδηγίες από τον Γιωβάνοβιτς.
8: Αρκετές παρατηρήσεις σε Γέρεμιτς και Ντρόμπνιακ κατά τη διάρκεια του time-out για το γεγονός ότι δεν έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση και ο Παναθηναϊκός σκόραρε με τον Φρανσίσκο, ενώ δόθηκαν οδηγίες και στον Ήλιτς για κατάσταση kick-out, να σπάσει την μπάλα έξω για ένα αμαρκάριστο σούτ είτε από τις γωνίες είτε από τις 45 μοίρες.
3: Περισσότεροι από 10.000 φίλοι μας στο YouTube του Αθλέτικο, Θανάση, και πάρα πολύ και στο Άνοιξιον 24 για να παρακολουθήσουν, όπως είπαμε και χθες, τα αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας του Παναθηναϊκού της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για την παρουσία σας στο κανάλι μας. Φυσικά και θα ζητήσουμε και πάλι το subscribe, γιατί εχθές πήραμε αρκετά, έχω να σου πω. Στο δρόμο προς τις 200.000 είμαστε.
5: Και μπράβο τους και μπράβο μας.
3: Ο Φρανσίσκο στο τέλος του χρόνου, ο Ματζούκας θα σηκωθεί για τρεις, θα αστοχήσει. Παναθηναϊκός καθυστέρησε εδώ στην επίθεσή του. Τελικά βρήκε μεν ελεύθερο σουτ, αλλά υποπίεση χρόνου και χάθηκε. Εδώ ο Ήλιτς χάνει την μπάλα, η οποία του γλίστρησε. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει ευνηδιασμό με τον Grand Foul. Το τέταρτο ομαδικό της Σπάρτακ από τον Πίπκινς είναι αυτό το φάουλ πάνω στον Χουάντσο. Δεν υπάρχουν ακόμα βολές, αλλά από το επόμενο φάουλ των Σέρβων ο Παναθηναϊκός θα πηγαίνει στη γραμμή για να εκτελεί βολές. Η μπάλα απ' έξω στον Γκραντ. 27-21 σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο πολύ διαφορετικό από πλευράς θεάματος και παραγωγικότητας των ομάδων σε σχέση με το πρώτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο είδαμε συνολικά 46 πόντους. Τώρα έχουμε δει μόλις 4. Καλάθι από τον Γκραντ και κλέψιμο στη συνέχεια από τον Γκραντ, αλλά φάουλ. 29-21. Θα το δούμε εδώ σε replay. Αρχικά η προσωπική ενέργεια του Αμερικανού και στη συνέχεια η προσπάθειά του να κλέψει έχει κάνει το φάουλ πάνω στον αντίπαλό του. Δεύτερο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ.
5: Μαρινάκης, Κάρδαρης και Τευτίκης οι τρεις διαιτητές του σημερινού αγώνα. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
3: Βεβαίως. Ο Πίπκινς με το Ματζούκα φάουλ και δύο ελεύθερες βολές για τον γκάρτ της Σπάρτακ. Εδώ ξαναβλέπουμε. Πήγε προς το καλάθι ο Ματζούκας. Πάνω στα χέρια του Πίπκινς, ο οποίος έχει δύο πόντους και έχει την ευκαιρία να τους αυξήσει και να μειώσει την διαφορά. 29-21 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκει και πάλι σκορ σήμερα. Χθες θυμίζω ότι σκόραραν όλοι οι παίκτες που πάτησαν στο παρκέ και σήμερα έχουν σκοράρει 7 παίκτες. Ματζούκας είναι πρώτο σκόρερ με 8, ο Μπόνγκα με 5, ο Σουσκέο Φρανσίσκο, 4 ο Γκραντ, 3 ο Μπάντιο με ένα τρίποντο, από 2 ο Χουάντσο και ο Μίτογλου.
5: Πίπκινς συμπαίκτης του Σταύρους Χίζα στη Ρουμανία, στην Σιμπίου. Και ένας παίκτης ο οποίος έχω την αίσθηση ότι θα τον δούμε να παίρνει το τελευταίο σουτ αν η ομάδα που το χρειάζεται, διότι είναι ακρεφνής κλατς παίκτης.
3: Το έδειξε εδώ στις βολές, βάζοντας 2 στις 2. Απαντάει ο Χουάντσο με ένα τρίποντο, 32-23, ακόμα ένα σουτ τριών πόντων που βρίσκει στόχο από τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά με τον Χουάντσο. Οι Σέρβοι με τον Πίπκινς και πάλι να σταματά να σουτάρει μέσα, 32-25 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Η Σπάρτακ μειώνει στους 7. Ο Φρανσίσκο για τον Χουάντσο. Χουάντσο παίρνει το σκρίν από το Γάλλο, του δίνει και πάλι την μπάλα με τον Νίκολιτς μπροστά του. Ο Φρανσίσκο που θέλει να σηκωθεί να σουτάρει μέσα και αυτό. Εξαιρετικός Παναθηναϊκός από μακριά.
5: Ξέρεις τι έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να σημειώσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε αυτή τη φάση, διότι τη στιγμή που έχει ο Φρανσίσκο την μπάλα στα χέρια του και οι τέσσερις συμπαίκτες το αναγνωρίζουν το mismatch. Και ενώ ο Μίτογλου, βλέπουμε εδώ, ο Μίτογλου λίγο νωρίτερα, ο Μίτογλου είχε κάνει κίνηση να πάει να χτυπήσει το screen στον Φρανσίσκο, αλλά απομακρύνθηκε. Βλέπετε εδώ, οι συμπαίκτες του Φρανσίσκο δημιούργησαν χώρο, βλέπουμε εξαιρετικό το πλάνο αυτό. Και ο Φρανσίσκο βρήκε το χώρο να εκτελέσει. Θα μπορούσε να επιτεθεί και προς το καλάθι, αλλά σε κάθε περίπτωση δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του, εκτέλεσε και ευστόχησε στου τριών πόντων. 35-25 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά, αλλά έχει σημασία αυτή η non-verbal επικοινωνία, δηλαδή η μη προφορική επικοινωνία που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο γίνονται τα φιλικά παιχνίδια, έτσι ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι δεξιότητες, αυτές οι επικοινωνίες μεταξύ των παικτών μέχρι να έρθουν τα επίσημα παιχνίδια.
3: Ηλία, τι κοιτάζουν στο replay οι διαιτητές?
10: Υπάρχει challenge μετά από αίτημα των παίκτων του Παναθηναϊκού για την κατοχή. Είναι ειδικά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είναι σίγουρος ότι έχουν κάνει λάθος οι διαιτητές και αυτό εξετάζουν τώρα.
3: Μπορούμε να το δούμε εδώ, για να δούμε εδώ τη φάση και εμείς. που έχουμε το replay. Ναι, το διόρθωσαν, είναι καφαρά για τον Παναθηναϊκό η μπάλα. Ο Γκραντ βάζει το χέρι του στην μπάλα, αυτή βρίσκει στο γόνατο του αντιπάλου του και περνά εκτός. 7 στα 15 τρίποντα ο Παναθηναϊκός έως τώρα. Εξαιρετικό ποσοστό πίσω από την γραμμή των 6.75 για την ομάδα του Ζελικο Μπράντοβιτς.
11: Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δεχθεί 4 πόντους σε 5 λεπτά και κάτι στη δεύτερη περίοδο.
3: Ναι, είναι προφανές ότι διόρθωσε πολλά πράγματα στη δεύτερη περίοδο σε σχέση με την πρώτη όσον αφορά την άμυνά του. Φρανσίσκο σε ένα ακόμα σου 3 πόντων. Η μπάλα δεν θα καταλήξει αυτή τη φορά στο καλάθι, στο rebound. Ο Πίτκινς, πάρα πολύ ωραία assist εδώ, αλλά όχι, δεν θα γίνει assist. Πολύ ωραία πάσα στόχησε ο Γκέγκιτς. Ένα σουτ 3 πόντων από τον Νίκολιτς, φάουλ μακριά από την μπάλα του Ματζούκα. Επάνω στον Γκέγκιτς εκεί στην προσπάθεια για το rebound. Τρίτο φάουλ για τον Ματζούκα. Εδώ βλέπουμε και πάλι δεν είχε λόγο εδώ ο Λευτέρης Ματζούκας. Χειροκροτήματα από τον πάγκο της Σπάρτακ. 35-25, 4 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου στην Ρόδο. Παρακολουθείτε ζωντανά από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube το Παναθηναϊκός Σπάρτακ. Φυσικά και από το Άξιον 24. Ο Κόλμαν με ένα σουτ 3 πόντων βρίσκει στόχο αυτή τη φορά. Πρώτη πόντη για τον Κόλμαν. 35-28, μειώνει στους 7 η ομάδα της Σερβίας Γκραντ. Παναθηναϊκός τώρα με πλεονέκτημα στην επίθεση. Πολύ ωραία ενέργεια από το Χουάντσο. Έπειτα από την μπάσα του Γκραντ, το Χουάντσο περνά κάτω από το καλάθι και αφήνει την μπάλα για το 37-28. Φάουλ του Ματζούκα, τέταρτο πάνω στον Νίκολιτς. Εδώ νομίζω ότι θα τον αποσύρει τώρα ο Μπράντοβιτς. Τέταρτο φάουλ από τον Λευτέρη Ματζούκα. Όχι, τον αφήνει ο Ζότς. Για να δούμε και πάλι τη φάση.
11: Αυστηρό.
3: Αυστηρό, ναι, αυστηρό. Αυστηρό. Εδώ και πάλι υπέροχη ενέργεια από τον Χουάντσο. Μισή δουλειά από τον Γκραντ και την ασίστ που έδωσε. Εύστοχη πρώτη βολή από τον Νίκολιτς, θα τον αλλάξει τον Ματζούκα. Θα περάσει τον Μπόνγκα και πάλι στο γήπεδο ο Μπράντοβιτς. 37-29 από την πρώτη ελεύθερη βολή του Νίκολιτς. Έτοιμος και για την δεύτερη. Είναι άστοχος, rebound του Χουάντσο.
11: Προφανώς το ενδιαφέρον όλων συγκεντρώνεται σε πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό στον Παναθηναϊκό. Αλλά θα καλούσα τους τηλεθεατές μας ή τους επισκέπτες μας στο κανάλι του YouTube να δουν με ποιο τρόπο ειδικά οι χειριστές της Σπάρτα κάθε φορά που έχουν την μπάλα στα χέρια τους για μισό δευτερόλεπτο τσεκάρουν πριν κάνουν οτιδήποτε αν υπάρχει mismatch σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου. Και μετά αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν.
3: Ο Κόλμαν στον ευνηδιασμό, υπέροχη φάση, η καλύτερη φάση του μάτς μέχρι τώρα που καταλήγει σε κάρφωμα του Ήλιτς έπειτα από τον ευνηδιασμό με τον Κόλμαν να σηκώνει την μπάλα. Εδώ δείτε και πάλι πως ο Κόλμαν σηκώνει την μπάλα για τον Ήλιτς και αυτός καρφώνει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 37-31 και αμέσως time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
11: Και για ακόμα μια φορά ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει ένα θεματάκι σήμερα στο αμυντικό transition. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δεχθεί γρήγορη επίθεση. Έχει επιτρέψει στην Σπάρτα Ξουμπόδιτσα να επιτεθεί γρήγορα μετά από δικό του καλάθι ή μετά από επαναφορά της μπάλας. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα απασχολήσει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
3: 37-31 διαφορά από τους 10 που ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού με το 35-25. Έχει κάνει ένα επιμέρους 6-2 η Σπάρτακ και έχει μειώσει στους 6 στο 37-31, 2-59 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Ρόδο. Εδώ βλέπουμε ορισμένες από τις ενέργειες του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σουτάρει με 1-1 δίποντο και 2-3 τρίποντα έως τώρα. Εδώ η καλύτερη του φάση στο μάτς.
11: Τρομερό βήμα δισταγμού, έμεινε στήλη άλατος ο παίκτης που τον μάρκαρε. Απίστευτα εκρηκτικό πρώτο βήμα από τον Σιλβέν Φρανσίσκο.
3: Η ασίστ του στον Κουάντσο, έχει και 2 ασίστ ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Εκτός από τους 8 πόντους που έχει πετύχει και είναι πρώτος σκόρερ του μάτς μαζί με τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο Ματζούκας που έχει 4 φάουλ και πάει στον πάγκο πολύ γρήγορα στο Χρήστο Τσάλτα για τις οδηγίες του Γιωβάνοβιτς.
8: Ικανοποίηση στον πάγκο της Σπάρτα για το τελευταίο sequence passion και για την άμυνα που οδήγησε σουτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του Παναθηναϊκού, αλλά και το γρήγορο παιχνίδι είναι κάτι το οποίο θέλει να βλέπει ο κ. Γιωβάνοβιτς στην επίθεση της ομάδας του. Οδηγίες στον Κόλμαν κατά κύριο λόγο για την οργάνωση και στον Πίπκινς για περισσότερη πίεση στην μπάλα.
3: Πάμε και στον Ηλία Λαλιώτη.
10: Καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανοιχτά σουτ, ζήτησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και φυσικά καλύτερες επιστροφές από αυτές που είδε στις τελευταίες δύο επιθέσεις της Σπαρτάκου Μπότιτσα.
3: Προφανώς και είχε παράπονα από τους παίκτες του ο Μπράντοβιτς για τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Ο Γκραντ για τον Μπόνγκα στη γωνία αστοχή αυτός. Rebound από ποιον? Από τον Κόλμαν τελικά. Όχι, εδώ είναι ο Κόλμαν. Ναι, ο Πίπκινς ήταν νωρίτερα στο rebound και αυτός που έχει και τώρα την μπάλα στα χέρια του. Πάσα στην αδύναμη πλευρά, αλλά ο Μπόνγκα είναι εκεί για να το δει και να κλέψει την μπάλα και να πάει και στη γραμμή των βολών, καθώς αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ των Σέρβων από τον Γκέγκιτς. Εδώ ο Φρανσίσκο, υπέροχο ποδοσφαιρικό από τον Φρανσίσκο. Δεν ξέρω αν το έχουμε. Βεβαίως και το ζήλεψα. Αν κάνω βέβαια αγγελάκι εγώ με την μπάλα, θα ζηλέψω ο Φρανσίσκο. Αν το έχουμε, παρακαλώ πολύ να το δείξουμε. Ακριβώς μπροστά μας έγινε το ποδοσφαιρικό κολπάκι. Εδώ, νάτος. Δείτε. Οπ. Νάτος. Εδώ πως σήκωσε την μπάλα. Τι φλανάκι ο Μακόπουλος θα πω. Θανάση. Ο Μπάντιος στη θέση του Γκραντ. Στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό.
5: Ο Μπάντιο επιστρέφει νομίζω μετά από αρκετή ώρα.
3: Ναι, ναι, πράγματι. Πρώτη ελεύθερη βολή μέσα από τον Μπόνγκα. Τι φωνάζει Χρήστο ο Γιωβάνοβιτς και ο βοηθός του και περνάει μέχρι τα αυτιά μας.
8: Στον Κόλμαν είναι οι οδηγίες, κυρίως για να μην αφήσει χώρο στο Φρανσίσκο, να τον έχει από κοντά.
3: Μάλιστα. 38-31, 2 στις 2 από τον Μπόνγκα που και έκλεψε και κέρδισε το φάουλ και έβαλε τις δύο βολές. Εδώ ο Μπάντιο, εδώ φαίνεται πόση δουλειά κάνει αμυντικά. Ο Μπάντιο και ο Φρανσίσκο για να ολοκληρώσει με ένα τρίποντο τον ευνηδιασμό. Το συν 6 μετατρέπεται σε συν 11 για τον Παναθηναϊκό μετά το time out του Μπράντοβιτς. 42-31, παράπονα τώρα τον Γιωβάνοβιτς. Ναι, ναι, Χριστό.
8: Του Φρανσίσκου αφενός ζήτησαν ότι ο Γάλλος πάτησε την πλάγια γραμμή και δεν έπρεπε να μετρήσει το τρίποντο. Και σε δεύτερο χρόνο ζήτησαν time out, το οποίο δεν δόθηκε, και ρωτούσε την γραμματεία ο Γιωβάνοβιτς πόσα time out έχουμε.
5: Αν μπορούμε να κρατήσουμε τη φάση του.
8: Και ακύρωσε τώρα το time out.
5: Αν μπορούμε να κρατήσουμε τη φάση στο 40-31, την κατοχή τη Σπάρτακ, για να δούμε με ποιο τρόπο κινήθηκε ο Μπάντιο.
3: Σωστά.
5: Και πώς αντιλήφθηκε την επίθεση που ήθελε να εκδηλώσει η Σπάρτακ.
3: Ο Ντρόμιακ θα περάσει στη θέση του Πίπκινς για αυτά τα τελευταία 100 δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, 1:40 στο ρολόι. Ο Φρανσίσκο, ένας από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Φρανσίσκο παίρνει το σκρίν από το Μίτογλου, στέκεται, σουτάρει για τρεις. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μάλλον βεβαιασμένη ενέργεια από τον Γάλλο εδώ. Παίρνουν οι Σέρβοι που και πάλι θέλουν να τρέξουν. Ο Ντρόμιακ ελεύθερος, ανενόχλητος για τρεις, αστοχή. Κατεβάζει το rebound ο Χουάντσο. Φρανσίσκο, ωραία πάσα για τον Μπόνγκα στον εφνιδιασμό. Στέκεται στο τάρι για τρεις. Βιαστικό τρίποντο εδώ από τον Μπόνγκα. Στο rebound ο Τσερόβινα. Ντρόμιακ για τον Γκόλμαν. Παίρνει ο Παναθηναϊκός άλλο ένα κλέψιμο. Και ο Μπάντιο θα καρφώσει για το 44-31. Η μεγαλύτερη διαφορά έως τώρα στο μάτς. Παναθηναϊκός τρέχει σερί και φτάνει στο συν 13. Εδώ και πάλι το κλέψιμο από τον Κουάντσο. Ο Μπάντιο έχει την εύκολη δουλειά να καρφώσει.
5: Ένα λάθος το οποίο, αν μου επιτρέπεις, προήλθε.
3: Βεβαίως.
5: Πάλι από, εδώ από είναι την φάση κίνηση που του Μπάντιο. Εάν μπορούμε να την ξαναδούμε αυτή τη φάση, διότι ο Μπάντιο έρχεται στην πραγματικότητα ως παίκτης της weak side, ως παίκτης ο οποίος μαρκάρει τον γωνιακό της Σπάρτακ στην weak side. Βλέπετε, αντιλαμβάνεται ότι η Σπάρτακ
11: θέλει να κάνει αυτή τη συνεργασία. Θέλει δηλαδή μετά το screen ο χειριστής να πασάρει στον υψηλό, ο οποίος κόβει προς το καλάθι. Αλλά ο Μπάντι, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός παίκτης με πάρα πάρα πολύ καλή αντίληψη του χώρου και των φάσεων, κατάλαβε αμέσως και είχε και φυσικά τη σωστή τοποθέτηση πάνω στο παρκέ για να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση της συνεργασίας από πλευρά Σπάρτακ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τους συνεργάτες μας για εδώ την βλέπουμε φάση που μας έδωσαν νωρίτερα.
3: Τα 8 τρίποντα του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ματζούκας έχει 2, δεν το δεύτερο του Ματζούκα. Εδώ ένα από τον Μπάντιο, υποπίεση. Παναθηναϊκός πραγματικά σουτάρει με πάρα πολύ καλά ποσοστά έξω από τη γραμμή των 6.75, ως τώρα 8 στα 20 τα τρίποντα για τους πράσινους εδώ του Χουάντσο. Πάμε στον Χρήστο Τσάλτα.
8: Παρατηρήσεις τον Κόλμαν για το γεγονός ότι δεν άνοιξε την επίθεση της Σπάρτακ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οδηγήθηκε η ομάδα του στο λάθος, και στη συνέχεια οδηγίες για παιχνίδι με τον Ήλιτς κοντά στο καλάθι.
3: Ηλίας Λαλιώτης από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
10: Καλύτερα screen στο pick and roll της και ο Mike Batista, το είπε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του μάτς, αλλά και ο Ζελικό Μπράντοβιτς τώρα στο time out, και έδειξε ένα ακόμα σύστημα επιθετικό με παράλληλες δράσεις στην άλλη πλευρά και τον Μίτογλου να είναι ο τελικός αποδέκτης της μπάλας.
3: Παναθηναϊκός στο συν 13-44-31, μειώνει τώρα ο Ήλιτς κάτω από το καλάθι. Ο Ήλιτς πρώτο σκόρερ για την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, που φτάνει τώρα τους 8. 44-33, τελευταία 30 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. 14 στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Μπάλα στην γωνία για τον Μπάντιο, αυτός γλιστράει, πετάει την μπάλα. Θα κλέψουν οι Σέρβοι και έχουν ευκαιρία στην μία τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Φαντάζομαι θα πάρουν όλο το χρόνο που τους απομένει για να φέρουν τη διαφορά σε επίπεδα κάτω από διψήφια τιμή. Ο Κόλμαν με τον Φρανσίσκο, ακόμα 2 δευτερόλεπτα για 3 ο Κόλμαν, δεν θα βρει στόχο. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, το συν 4 στην πρώτη περίοδο γίνεται συν 11 για τον Παναθηναϊκό. 44-33. Πολύ γρήγορο σχόλιο από το Θανάση Ασπρούλια πριν πάμε στο διάλειμμα μας.
11: Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που σκλήρινε την άμυνα του, έγινε πιο σκληρός στο αμυντικό μισό, κατάφερε να δημιουργήσει μια διαφορά 13 πόντων. Η Σπάρτακ δεν βρήκε τα μισμάτς, δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει την μπάλα με τον τρόπο που το έκανε στην πρώτη περίοδο, και έτσι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η διαφορά είναι στο συν 11 για τον Παναθηναϊκό.
3: Θανάση, ευχαριστώ. Σε περίπου 12 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί σας για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου εδώ από τη Ρόδο.
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win. Big win, big win, big win, big win. Κάνω πλον ζομπετζί. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση big win.
12: Η Sky Express
13: σας
12: καλωσορίζει στην
14: πτήση
12: Προσειράκη.
14: Σας
12: ευχόμαστε καλό ταξίδι.
13: Ευχαριστώ πολύ.
14: Παρακαλώ.
15: Φτάνει.
14: Είναι στην Κρήτη, πας και εσύ?
15: Όχι, θα κατέβουμε Λοπόννησο.
13: Ναι, εκεί σπουδάζω.
14: Θα ξαναρθείς?
13: Εννοείται. Έχω έκπτωση 25% σε πτήση Sky Express με προτέργεια.
16: Και εμείς προτέργεια έχουμε.
14: Εσύ έχεις το student plan?
13: Ναι, με 19,90 κάθε μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Ζήν τις προσφορές του κλαμπ.
14: Καλή φάση.
13: Ναι.
17: Έτσι φλερτάρει η νέα γενιά.
18: Με τιμολόγια.
19: Το νέο Προτέρια Student Plan σε απογειώνει. Με 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.
20: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
21: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
22: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
23: Hold tight, don't let go.
24: Έχω μια ιστορία να σου πω. Για ένα σύλλογο μεγάλο και τρανό. Είμαι από τη Λεωφόρο. Είμαι Παναθηναϊκός. Και να θυμάσαι ένα πράγμα. Εγώ τον πάω μου τον αγαπώ. γιατί τον γνώρισα από παιδί μικρό. Και ποτέ, ποτέ δεν τον αφήνω να παίζει δίχως οπαδούς.
0: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας της Ρόδου, εδώ που διεξάγεται το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Το Αθλέτικο είναι εδώ, το Action 24 είναι εδώ για να σας μεταφέρουν, για να σας μεταδώσουν τους αγώνες αυτού του τριημέρου. Χθες το Παναθηναϊκός ΑΕΚ με την εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού. Σήμερα το Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότιτσα είναι στο 44-33 στο ημίχρονο της αναμέτρησης, και αύριο στις 8 η ώρα έχουμε το ΑΕΚ Σπάρτα Ξουμπότιτσα, το μάτς που θα κλείσει το πρόγραμμα αυτού του τουρνουά. Εδώ βλέπουμε ορισμένες από τις πιο ωραίες στιγμές του πρώτου μέρους, τα καρφώματα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εδώ είναι ίσως η φάση του αγώνα με το κάρφωμα από τον Ήλιτς έπειτα από την ασίστ του Κόλμαν, ένα κάρφωμα από τον Μπάντιο έπειτα από το κλέψιμο του Χουάντσο. Δύο ομάδες βρίσκονται στο παρκέ για το ζέσταμα εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου, 4 λεπτά πριν από το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ επαναλαμβάνω, είναι και οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ο Ντράγκαρ Σάκοτα και οι συνεργάτες του, για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και φυσικά έτσι να δουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν αύριο, Θανάση, που θα παίξει η ομάδα τους με την πρωταθλήτρια Σερβίας. Εδώ βλέπουμε τον Ντράγκαν Τσάκοτα στο πλάνο μας. Θυμίζω εγώ ότι ο Χρήστος Τσάλτας έχει κάνει μια μεγάλη συνέντευξη του Ντράγκαν Τσάκοτα, που από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα μπορείτε να δείτε στο κανάλι μας στο YouTube του Αθλέτικου. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Ήρθε το Στοίχημαν Social, η πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
2: Ανακοίνωση.
3: 84η έκθεση σύγχρονες δημιουργίες. Greek Jewelry Show. Η ποιοτικότερη έκθεση κοσμημάτων, ορολογίων και ειδών δώρου.
2: 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
3: Η είσοδος μόνο για εμπόρους.
2: Οργάνωση Αλφα Ωμέγα. Εκθέσεις επίπεδου.
4: Θέλουνε λίγο ακόμα.
5: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
6: Έλα, Χρήστο, όχι.
7: Σε ποιο μέρος να σκοτώσω.
5: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Ηλία, έτοιμος. Σε πρώτο πλάνο βλέπουμε τον Ματίας Λεσόρ να υπογράφει αυτόγραφα. Ματίας Λεσόρ που δεν αγωνίζεται στο σημερινό παιχνίδι, ενώ εδώ θα έχουμε και την βράβευση από τον αντιδήμαρχο της Ρόδου, τον Ντίνο Μίτογλου. Το νησί που βραβεύει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη να μας θυμίσει, για όσους δεν είχαν συντονιστεί στο pre-game της αναμέτρησης, γιατί ο Ματίας Λεσόρ δεν αγωνίζεται σήμερα. Έλα, Ηλία.
8: Ο Ματίας Λεσόρ είναι εκτός δωδεκάδας του Παναθηναϊκού, καθώς έρχεται από έναν τραυματισμό στον αγώνα. Είναι καλά πλέον, εδώ και μια εβδομάδα κάνει κανονικά προπονήσεις, αλλά για λόγους συντήρησης επέλεξε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην τον χρησιμοποιήσει απόψε. Δεν υπήρχε λόγος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε δεύτερο συνεχόμενο φιλικό να αγωνιστεί και να επιβαρυνθεί σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ηλίας Λαλιώτης και Χρήστος Τσάλτας, οι δύο ρεπόρτερ μας στους πάγκους των ομάδων σε αυτό το τριήμερο. Θανάσης Ασπρούλιας, Βασίλης Μυρότσος στα μικρόφωνα και στον σχολιασμό των αναμετρήσεων. Θανάση.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο μέρος ο Παναθηναϊκός είχε 8 στα 20 τρίποντα και 8 στα 13 δίποντα. Πάρα πολύ καλό το ποσοστό του Παναθηναϊκού στις προσπάθειες 2 πόντων. Από την άλλη μεριά και η Σπάρτακ όμως ήταν καλή, αρκετά αποτελεσματική σε όλες τις αποφάσεις που πήρε μέσα από τη γραμμή των 3 πόντων. Εκτέλεσε με 9 στα 14 δίποντα. Η Σπάρτακ πληρώνει το γεγονός ότι για μεγάλο διάστημα έμεινε μακριά από το καλάθι του Παναθηναϊκού. Για σχεδόν 5 λεπτά είχε πετύχει μόλις 4 πόντους. Σημείωσε 13 συνολικά στη δεύτερη περίοδο. Η Σπάρτακ η οποία εκτέλεσε έξω από τη γραμμή με 3 στα 14.
0: Ο Κόλμαν, ο Πίπκινς.
9: Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι. Να μείνουμε εδώ. Είδαμε νωρίτερα το παίκτη με το νούμερο 34 της Σπάρταξ Σουμπόδιτσα. Είναι ο Νίκολιτς, ένα παιδί που το γεγονός ότι βρίσκεται στο παρκέ ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι μια τεράστια προσωπική νίκη, διότι πριν από 2 χρόνια αντιμετώπισε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο εντελώς ξαφνικά για να αφαιρέσει έναν όγκο από τον εγκέφαλό του.
0: Μάλιστα, σπουδαία ιστορία. Μπράβο στο παιδί. Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα πολύ γρήγορα, ενώ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
7: Προς επίρρωση είναι αυτό που είπε ο Θανάσης. Προφανώς, επειδή τον λένε Νίκολιτς, είναι νικητής. Οι λόγοι προφανείς.
0: Νάτος ο Τσάλτας με την αεξίδικη ματιά του. Λοιπόν, ο Βαρβαρίτης είναι στο παρκέ. Ξεκινά στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική εξέλιξη.
1: Χθες πήρε και το βάτισμα του Πυρός και μάλιστα σκόραρε και ένα τρίποντο. Σκόραρε τώρα ο Κόλμαν για τη μείωση του σκορ σε 44-35. Θανάση.
2: Και εδώ έκανε το λάθος ακριβώς διότι ήθελε να υπηρετήσει τις οδηγίες του προπονητή του. First pass, pass first και μετά να εκτελέσει. Ωστόσο έπρεπε να εκτελέσει διότι ήταν εντελώς ξεμαρκάριστος.
1: Άστοχο τρίποντο από τον Μπαντίο. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει βρει το δρόμο προς το καλάθι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός που είναι με Φρανσίσκο, Βαρβαρίτη, Γιαμπουσέλε, Μπάντιο και Χουάντσο στο παρκέ. Η Σέρβ που είναι με τον Τσερόβινα, τον Κόλμαν, τον Νίκολιτς, τον Πίπκινς και τον Ήλιτς. Οι πέντε για την Σπάρτακ Σουμπότιτσα.
2: Η προηγούμενη κατοχή της Σπάρτακ είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον τρόπο που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός αμυντικά το μισμάτς του Βαρβαρίτη. Αν έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναδούμε, για να εστιάσουμε στη λειτουργία του Χουάντσο και πώς προσπάθησε να προστατεύσει το Βαρβαρίτη, ας μας το δώσουν τα παιδιά από το ΒΑΡ να το σχολιάσουμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, με την πρώτη ευκαιρία. Εδώ ο Νίκολιτς, ένα σουτ τριών πόντων, είναι εύστοχο. Ο πάγκος της Σπάρτακ σηκώνεται για να το πανηγυρίσει για το 44-38. Πολύ πολύ γρήγορα η Σπάρτακ μειώνει στους 6 από το συν 11 που ήταν ο Παναθηναϊκός στο ημίχρονο, ένα 5-0 των Σέρβων. Φέρνει τη διαφορά στους 6. Ο Βαρβαρίτης θα προσποιηθεί πολύ ωραία και θα δώσει για τον Γιαμπουσέλε. Ο Βαρβαρίτης που σηκώθηκε να σουτάρει ήδη ότι έχει αντίπαλο πάνω του, έδωσε για τον Γιαμπουσέλε, αυτός αστοχή. Εδώ ο Πιτσιρικάς προσπάθησε να πάρει το rebound, λαμβάνει. Μπορεί να μην παίρνει το rebound, αλλά παίρνει το θερμό χειροκρότημα από την εξέδρα.
2: Το κατεξοχήν λάθος που θα κάνει ένας Πιτσιρικάς όταν δεν πάρει το σουτ που πρέπει, θα πάρει το σουτ που δεν πρέπει.
1: Δεν πήρε
2: το προηγούμενο σουτ που έπρεπε. Ναι, αλλά ξεκίνησε να κάνει την κίνηση.
1: Θα φάει τάπα.
2: Δεν διάβασε σωστά τη φάση, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικά όλα αυτά.
1: Καλά, 16 χρονών
2: απόλυτα
1: είναι.
2: Φυσιολογικά.
1: 16 χρονών.
2: Και μπορώ να σου πω ότι έχει συγκεντρώσει ήδη τον θαυμασμό από χθες πάρα πολλών ανθρώπων του μπάσκετ που βρίσκονται στη Ρόδο.
1: Τρίποντα από τον Τσερόβινα είναι στο σίδερο. Χάνει την ευκαιρία η Σπάρτακ να μειώσει στους 3 ο Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Άμυνα από τον Κόλμαν, φάουλ, λέει ο διαιτητής που ήταν μπροστά στη φάση. Πρώτο για την Σπάρταξ αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ και πάλι η φάση με τον φάουλ του Κόλμαν πάνω στον Γιαμπουσέλε. Πάμε στον Χριστό Τσάλτα.
3: Γενικά από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο πάγκος της Σπάρτακ είναι ικανοποιημένος. Και με την εικόνα στην επίθεση και με τα σουτ που βγαίνουν, ακόμα και όταν δεν μπαίνουν όπως το Τσερόβινα ή το pick and roll με τον Ήλιτς. Γιατί βγαίνουν οι φάσεις που θέλει να δει ο κόουτς Γιωβάνοβιτς και αυτό είναι που τον έχει αφήσει ικανοποιημένο μέχρι στιγμής. Λεπτά.
1: Το παίρνει πάνω το Σίλβεν Φρανσίσκο για να ξεκολλήσει τον Παναθηναϊκό από το 44 του ημιχρόνου να πάει στο 46-38 και στο σύν 8 για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο πρώτο σκόρερ του μάτς με 13 πλέον. Ενώ εδώ ο Πίπκινς θα δώσει για τον Νίκολιτς πολύ ωραία ενέργεια και ασίστ κάτω από το καλάθι για να τελειώσει τη φάση ο Τσερόβινα με τη βοήθεια του ταμπλό 46-40.
2: Σε αυτή τη φάση έγιναν πάρα πολλές περιστροφές και τελικά τον Γιαμπουσέλε αυτός που καθυστέρησε να ακολουθήσει το ρυθμό των περιστροφών με αποτέλεσμα η Σπάρτακ να ευστοχεί κάθε καλά.
1: Αστοχή ο Χουάντσο, παίρνει το rebound το Τσερόβινα και δίνει για τον Κόλμαν και πάλι ο Τσερόβινα με την άμυνα του Βαρβαρίτη πάνω του. Ο Κόλμαν επιθετικό φάουλ από τον Ήλιτς. Έχω την αίσθηση σωστό από τον Σέρβο Σέντερ. Τη Σπάρτακ, εδώ και πάλι η φάση, ο Ήλιτς δίνει την βοήθεια πάνω στον Κόλμαν, ο Φρανσίσκο πέφτει πάνω του, επιθετικό φάουλ και η μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκού, πρώτο φάουλ για τον Ήλιτς σαν αυτό, ο οποίος θα περάσει τώρα στον πάγκο για να μπει ο Γκάφνεϊ, έπειτα από αρκετή ώρα και να πάει πάνω στον Γιαμπουσέλε. Εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά στον όγκο, αρκετά αδύνατος ο Γκάφνεϊ και ειδικά στο πλάι του Γιαμπουσέλε, αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Ο Μπάντιο για τον Φρανσίσκο, ο Τσερόβινα βάζει τα χέρια του, πετάει την μπάλα εκτός. Κατοχή στον Παναθηναϊκό με 10 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Ο Μπράντοβιτς εδώ βλέπουμε να μιλάει στον Μπόνγκα για να του εξηγήσει τι ακριβώς θέλει από συγκεκριμένες φάσεις, συγκεκριμένες στιγμές. Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε μακριά από το καλάθι, τώρα θα παίξει εδώ με τον όγκο τον Γκάφνεϊ στα 2 δευτερόλεπτα. δεν κάνει καλή.

0: Η ενέργεια ούτε σηκώθηκε να σουτάρει, ούτε βρήκε τον Μπραντ Μπάντιο. Τον Πάπη, όπως ο ίδιος μας είπε ότι το παρατσούκλι Πάπη το έχει βγάλει η μητέρα του, έτσι τον φώναζε από μικρό. Το αποκάλυψε χθες την ερώτηση του Θανάσια Σπρούλια στο post-game του μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ εδώ σε Αθλέτικο. Και Action 24 ο Πίπκινς, πολύ ωραία ενέργεια και να που η Σπάρτα φέρνει τη διαφορά από τους 12 που είχε φτάσει κάποια στιγμή. Από τους 13, 44-31 είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός λίγο πριν το φινάλι του ημιχρόνου, στους 4, 46-42.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που οι χειριστές της Σπάρτα προσπαθούν να χτυπήσουν τον Γιαμπουσέλε. Ακόμα και αν έρχεται η βοήθεια, όπως στην προηγούμενη φάση ήρθε από τον Μπάντιο, δεύτερος παίκτης, πήρε τον δεξί διάδρομο παίκτης της Σπάρτα και ευστόχησε πάνω στον Γιαμπουσέλε.
0: Τρίποντο από τον Νίκολιτς είναι άστοχο, ενώ ο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει time out και θα επιμείνει σε αυτό παρά το γεγονός ότι αστόχησε η Σπάρτακ. Νομίζω ότι περισσότερο ζήτησε για να διορθώσει πράγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: In the nighttime. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παναθηναϊκός δεν έχει τα ίδια ποσοστά σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει πετύχει μόλις ένα καλάθι από το 44-33 του ημιχρόνου. Το σκορ είναι πλέον στο 46-42 με ένα επιμέρους 9-2 από τους Σέρβους. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζήτησε αυτό το time out για να διορθώσει κάποια πράγματα σε άμυνα και επίθεση για την ομάδα του. Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα.
3: Ικανοποιημένος ήταν ο Γιωβάνοβιτς κατά κύριο λόγο. Και αρκετές οδηγίες στον Γκάφνη για να επικεντρωθεί σε pick and roll κατάσταση, είτε με κάποιο dive είτε με κάποιο καλό screen για τους περιφερειακούς. Ενώ έγιναν και δύο αλλαγές, ο Ντρόμπνιακ και ο Γκέγκιτς πέρασαν στο παρκέ για την Σπάρτα.
0: Ηλία Λαλιώτη.
4: Οδηγίες για την άμυνα έδωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, κυρίως για την άμυνα στις πτέρυγες από τους περιφερειακούς. Έδωσε συγκεκριμένα οδηγίες στο Βαρβαρίτη και στον Πάτιο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις που δημιουργεί η Σπάρτα Σουμπότιτσα. Ενώ στην επίθεση έδειξε ένα σύστημα με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ να παίρνει εφόσον του δοθεί ευκαιρία ένα σούτ από έξω από τη γραμμή των τριών ποντών.
0: 5 και 14 για το φινάλε της τρίτης περίοδου εδώ στην Ρόδο. Ζωντανή μετάδοση του Παναθηναϊκού Σπάρτακ Σουμπότιτσα από το Αθλέτικο και από το Action 24 που καλύπτουν όλο το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και των πρωταθλητών Σερβίας. Ένα φάουλ τώρα από τον Γκάφνεϊ πάνω στον Γιαμπουσέλε. Είναι το τρίτο ομαδικό για την Σπάρτακ σε αυτή την τρίτη περίοδο. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Μπραντ Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Μπάντιο, ο οποίος πήγε στην Μανρέσα τη χρονιά που έφυγε ο Σίλβεν Φρανσίσκο από την ισπανική ομάδα μετά την παρουσία της Μανρέσα στο Final Four του BCL.
0: 8 τρίποντα είχε βάλει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο του βάζει τώρα, στο δεύτερο. Είναι από τον Γιαμπουσέλε για να κάνει το 49-42 ο Γάλλος forward του Παναθηναϊκού. Ο Γκάφνεϊ εδώ με τον Βαρβαρίτη και τον Χουάντσο. Μια πάσα έξω, ακόμα 4 δευτερόλεπτα για τους Σέρβους. Ο Νίκολιτς θα σουτάρει, είναι άστοχος. Η μπάλα όμως τον Ντρόμπνιακ μακριά. Αυτός μπαίνει προς το καλάθι, αστοχή. Χουάντσο τη σπρώχνει για να πάρουν και πάλι οι Σέρβοι με τον Κόουλμαν. Κάτω από το καλάθι, φάουλ πάνω στον Γκέγκιτς. Φάουλ από τον Χουάντσο, έχω την εντύπωση.
1: Βαρβαρίτης.
0: Α, Βαρβαρίτης. Και δύο ελεύθερες βολές για τον Γκέγκιτς. Επιστρέφει ο Τζέριαν Γκραντ αντί του Φρανσίσκο. Εδώ και πάλι το φάουλ του Πιτσιρικά πάνω στον Γκέγκιτς.
1: Χουάντσο, ο οποίος έχει το νου του πάρα πολύ στον Βαρβαρίτη.
0: Στο μικρό,
1: Και σε κάθε δευτερόλεπτο της κατοχής της Σπάρτακ προσπαθεί να αντιληφθεί εάν υπάρχει mismatch, αν μαρκάρει κάποιον παίκτη που αυτομάτως δημιουργεί mismatch για την Σπάρτακ. Έχει τα μάτια του ανοιχτά και τρέχει και του ζητάει να κάνει αλλαγή έτσι ώστε να μην παραμείνει αυτό το mismatch για τη Σπάρτακ.
0: Εύστοχη πρώτη βολή από τον Γκέγκιτς για το 49-43. 49-44 τώρα από τις δύο ελεύθερες βολές του Γκέγκιτς. 8 στις 10 για την Σπάρτακ από την γραμμή. Άστοχος ο Μπάντιο και θέλει να τρέξει η σερβική ομάδα και θα τρέξει και θα βάλει και το καλάθι με τον Τοφόσκι να βρίσκει τους πρώτους του πόντους στο μάτς 49-46. Ναι, Χρήστο.
3: Ζητάει ακριβώς από την αρχή του αγώνα ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή άμεσο rebound, κατευθείαν τρέξιμο στα 2 με 3 δευτερόλεπτα να γίνεται η μετάβαση.
0: Άστοχο τρίποντο από τον Μπάντιο, μακρινό rebound από τον Γιαμπουσέλε και πάλι ο Μπάντιο για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα μπει, θα κλειστεί από δύο παίκτες φάουλ, λέει ο διαιτητής. Δεν υπάρχουν βολές ακόμα.
1: Το Φόσκι, ο οποίος είναι γεννημένος το 2006, είναι 20 ετών και να σου πω και μια ιστορία τώρα. Είναι γεννημένος, μάλλον προέρχεται από την Ραντνίτσκι του Τσβέρνη Κρίστ.
0: Στη Ραντνίτσκι
1: του Τσβέρνη Κρίστ. Είναι μια συνοικία στο Βελιγράδι για την οποία ο αείμνηστος και αξέχαστος Ντούντα Ιβκοβιτς είχε πει ότι βγάζει τους μεγαλύτερους μάγκες του Βελιγραδίου, το Τσβέρνη Κρίστ. Γιατί και ο ίδιος προερχόταν από εκεί και μάλιστα μετά τον θάνατο του Ντούντα Ιβκοβιτς, διοικητικό ρόλο σε Ραντνίτσκι του Τσβέρνη Κρίστ έχει πάρει ο γιος του, ο Νίκος.
0: Μάλιστα. Ιστορίες του Θανάση από το σερβικό μπάσκετ που του αρέσει πάρα πάρα πολύ, γενικά η Σερβία, έτσι, οι συμπάθειες δεν κρύβονται. Νέο φάουλ πάνω στον Γιαμπουσέλε, να πούμε ότι ο Βαρβαρίτης προηγουμένως πήγε στον πάγκο με εν μέσω ενός πολύ θερμού χειροκροτήματος από την εξέδρα. Ο Χουάντσο δίνει τη θέση του στον Μπόνγκα, ο Ματζούκας είχε μπει στη θέση του Βαρβαρίτη και τώρα θα μπει και ο Ντίνος Μητογλου. Νομίζω η Ηλίας θέση του Γιαμπουσέλε, γι' αυτό καθυστερεί η αλλαγή.
5: Πες μου ξανά, Βασιλή, γιατί μπροστά του θα ακούσω τις οδηγίες του.
0: Αν ο Μητογλου θα μπει στη θέση του Γιαμπουσέλε μετά τις βολές, αλλά νομίζω ότι...
5: Ακριβώς, αυτό θα γίνει. Ναι. Και έδωσε κάποιες οδηγίες ο Ζέλκο Μπράντοβιτς και στον Ελευθέρη Ματζούκα και στον Ντίνο Μητογλου για να είναι πιο επιθετικοί και στην αμυνά αλλά και στην επίθεση όταν τους δίνει την ευκαιρία κοντά στο καλάθι να επιτίθονται με μεγαλύτερη επιθετικότητα.
0: Άστοχη πρώτη βολή από τον Γιαμπουσέλε και αυτή είναι η πρώτη άστοχη βολή του Παναθηναϊκού στο μάτς. 4-5, τώρα 5-6. Με τη δεύτερη να βρίσκει στόχο 50-46. 3,5 για το φινάλε της τρίτης περίοδου εδώ στο κλειστό της Ρόδου. Παναθηναϊκός Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι του δεύτερου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που παρακολουθείτε ζωντανά από το Αθλέτικο και από το Action 24. Ο Ντρόπνιακ μέσα στο καλάθι για τον Ήλιτς, η μπάλα έξω στον Γκάφνεϊ, παραλίγο να την χάσει το Φόσκι, στο τέλος του χρόνου θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, στο rebound είναι ο Μπόνγκα και θέλει να τρέξει στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που δεν βρίσκει εύκολα εφηδιασμούς, έχουν πολύ γρήγορες επιστροφές οι Σέρβοι. Ο Ματζούκας φλέρταρε λίγο με το πέμπτο του φάουλ, ο Ματζούκας τώρα για τον Μπάντιο, ζητάει ο Μήτογλου και θα πάρει, θα βγάλει για τον Γκραντ. Ο Γκραντ στο τέλος του χρόνου, ο Μπάντιο θα σουτάρει για τρεις, νάτο το buzzer beater από τον Μπάντιο, την επίθεση του Παναθηναϊκού που τελείωνε και τώρα επιθετικό φάουλ κιόλας. Η πίεση του Μπόνγκα φέρνει το επιθετικό φάουλ, 53-46 διαφορά στους 7 και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να την ανεβάσει κι άλλο.
1: Με διαφορά η καλύτερη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κάθε παίκτης που έπαιρνε την μπάλα ήταν aggressive, ήταν επιθετικός, έβαζε την μπάλα κάτω, απειλούσε την άμυνα από τη στιγμή που δεν έβρισκε προσωπική φάση. Η μπάλα έσπαγε δεξιά ή αριστερά, με αποτέλεσμα στο τέλος της επίθεσης ο Τζέριαν Γκραντ να βρει τον Μπάντιο στη γωνία, ο οποίος ευστόχησε για τρεις.
0: Και στη συνέχεια ο Ντρόπνιακ έκανε το φάουλ πάνω στον Μπόνγκα. Πολύ ωραία ενέργεια και πάλι από τον Μπάντιο, θα δώσει στον Μπόνγκα. Θα τελειώσει αυτό στη φάση 55 46 με ένα σερί του Παναθηναϊκού που αναγκάζει τον Γιωβάνοβιτς να ζητήσει time out.
1: Το επιμέρους σκορ που τρέχει ο Παναθηναϊκός είναι 9-4 στα τελευταία 2,5 λεπτά.
0: Νομίζω ότι η παρουσία του Μπάντιο κάνει την διαφορά.
1: Και στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Δεν ξέρω
1: κυρίως στην άμυνα.
0: Ποιος μου έχει ζητήσει το λόγο, Ηλία, εσύ. Πάμε.
5: Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακριβώς αυτό είχε ζητήσει από τον Μπάντιο λίγο νωρίτερα ο Ζέλικο Μπράδοβος, να επιτεθεί στον αντίπαλο αμυντικό και ανάλογα να επιλέξει ή να τελειώσει τη φάση ή να δώσει στο συμπαίκτη, όπως έγινε τώρα με τον Μπόγκα. Και γι' αυτό όταν ερχόταν προς τον πάγκο για να δώσει οι οδηγίες, του έκανε high five και του είπε αυτό ακριβώς έτσι πρέπει να παίζεις.
0: Περισσότεροι από 11.000 φίλοι του Αθλέτικο είναι συντονισμένοι εδώ για να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είπαμε είναι καλυπτήρια της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λίγο πριν μπούμε στην επίσημη σεζόν, ακολουθεί και το Παύλος Γιαννακόπουλος στο ΟΑΚΑ. Αρκετές οι απουσίες για την ομάδα του Ζώτης. Εδώ βλέπουμε ορισμένα από τα highlights του Μπάντιο στο σημερινό παιχνίδι, Αλαθανάση.
1: Και ίσως κάποιοι θέλουν να μην είναι εξοικειωμένοι ή να αισθάνονται ότι έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές φορές τη λέξη επιθετικότητα, aggressivity κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η μητέρα όλων των δημιουργιών και όλων των πλεονεκτημάτων. Αν μια ομάδα μένει στην περιφέρεια, κυκλοφορεί την μπάλα παράλληλα και δεν παίζει κάθετα, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ποτέ σχεδόν κάποιο πλεονέκτημα για την ομάδα που βρίσκεται στην επίθεση. Όσο περισσότερο επιθετικός, όσο περισσότερο aggressive είναι ο χειριστής, τόσο περισσότερο είναι πιθανό να δημιουργηθούν τα πλεονεκτήματα τα οποία ψάχνει κάθε ομάδα στην επίθεσή της.
0: Γρήγορα στους δύο πάγκους για τις οδηγίες από το time out, αρχή από τον Ηλία Λαλιώτη.
5: Ο Ζέλικο Μπράδος έδειξε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τις τελευταίες επιθέσεις.
0: Ενώ εδώ βλέπουμε, συγγνώμη Ηλία, υπέροχη άμυνα που ξεσηκώνει όλο το γήπεδο από Μπάντιο και Μπόγκα. Καταπληκτική εδώ η άμυνα με την πρώτη ευκαιρία, θα την ξαναδούμε. Έλα Ηλία.
5: Σε σήκωσε και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι βοηθοί του Ζέλικο Μπράδος φίξαν τις γροθίες γιατί ακριβώς αυτό ζητούσαμε. Και όπως καταλαβαίνουν τώρα, σηκώνονται από τον πάγκο και κάποιοι παίκτες όπως ο Παναγιώτης Καλετζάκης για να πανηγυρίσει το τρίποντο του Ντίνου Μητογλου.
0: Κρεσέντο 6-6.75 συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό. Χρήστος Τσάλτας για τις οδηγίες του Γιωβάνοβιτς.
3: Επειδή αναφέρατε τη λέξη aggressivity, ήταν αρκετά aggressive στο time out ο Γιωβάνοβιτς, κυρίως με τον Ντρόμπνιακ. Είχε πολλά παράπονα από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και η ομάδα του, δέχτηκε 5-4 πόντους από τον Μπόγκα. Έκανε παρατηρήσεις και για το γεγονός ότι έκανε φάουλ πάνω στον Μπόγκα μετά το τρίποδο του Μπαντιό. Ενώ άκουσε πάρα πολλά παράπονα και ο Γκάφνη, κυρίως για την εικόνα του κοντά στο καλάθι.
0: Παναθηναϊκός έχει πατήσει το πόδι στον Γκάζι, έχει κάνει το σκορ 58-46, 1-27 για την τρίτη περίοδο. Εδώ βλέπουμε και πάλι την καταπληκτική άμυνα από Μπάντιο και Μπόγκα που έκαναν πολύ δύσκολη την ζωή του αντιπάλου τους και στη συνέχεια της φάσης ένα τρίποντο από τον Ντίνο Μητογλου.
1: Αν μου επιτρέπεις να μοιραστώ κι εγώ μια από αυτές τις λεπτομέρειες που μου αρέσουν. Είδαμε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός αναζήτησε τον Μαντζούκα στο low post από όπου προήλθε η τελική πάσα για το εύστοχο τρίποντο του Παναθηναϊκού. Ο Μαντζούκας δεν πήγε μόνο στο low post. Πήγε γιατί οι συμπαίκτες του και κυρίως ο Μπάντιο του φώναξαν από το weak side μάλιστα, από μακριά, ότι κοίταξε να δεις, πήγαινε στο low post για να έρθει η μπάλα. Η μπάλα πήγε στο Μαντζούκα, ο οποίος την έσχασε στο Μητογλου για να έρθει το τρίποντο από τον forward του Παναθηναϊκού και της εθνικής ομάδας. Είναι από αυτά τα σημεία οι μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν ότι κάποια σημάδια χημίας και επικοινωνίας αναπτύσσονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ ο Μητογλου αστόχησε σε ένα ελεύθερο τρίποντο από την κορυφή. Παραμένει το 58-47 που διαμορφώθηκε νωρίτερα από την μία εκ των δύο εύστοχες βολές του Γκέγκιτς. Ο Μπάντιο πηγαίνει στον πάγκο με τον Μπράντοβιτς να τον χειροκροτεί και να του δίνει τα συγχαρητήριά του. Νωρίτερα μια πολύ ωραία στιγμή όταν ο Γκέγκιτς ήταν έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη βολή. Τα πιτσιρίκια πίσω από την μπασκέτα έκαναν πολύ θόρυβο και όταν την έχασε τελικά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ, σαν να ήταν δική τους η δουλειά. Αλλά ναι, έχουν κάνει και αυτή τη δουλίτσα τους για να χαλάσουν έτσι την αυτοσυγκέντρωση του σέρβου παίκτη της Σπάρτακ. Εδώ δεν έχω προλάβει να δω, νομίζω 3 δευτερόλεπτα δόθηκαν στον Γκάφνεϊ, πράγματι 3 δευτερόλεπτα μέσα στην ρακέτα από τον σέντερ της Σπάρτακ. 58-47 έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου.
1: Επίσης θα είχε ενδιαφέρον, εάν μπορούμε, και απευθύνομαι στο Βαν, να βρούμε τη φάση όπου ο Παναθηναϊκός ευστόχησε στο τρίποντο του Μπάντιο, για να μετρήσουμε πόσες πάσες άλλαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο διάστημα που είχαν την κατοχή, εάν γίνεται.
0: Βήματα από τον Μίτογλου, έπειτα από την πάσα του Γκραντ, διαμαρτύρεται ο Ντίνος Μίτογλου στα 43 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έκοψε κάθετα ο Μίτογλου, πήρε την μπάλα, αλλά υπέπεσε σε βήματα ο Ντρόμπνιακ. Άλλαξε με τον Γκέγκιτς, αυτός έχει μπροστά του τον Μίτογλου. Ακόμα 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Σέρβων. Υπέροχη άμυνα από τον Μίτογλου. Θα πάρει ο Γκάφνη, θα αστοχίσει ψηλά ο Μπόγκα, που δίνει για τον Γκραντ και ο Παναθηναϊκός πάει σε σετ επίθεση για να είναι η τελευταία της τρίτης περίοδου. Ο Γκραντ για τον Ματζούκα και πάλι για τον Γκραντ. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα, δίνει για τον Καλαϊτζάκη. Τελείωμα από τον Καλαϊτζάκη, έρμπολ, έρχεται όμως ο Γκραντ. Ναι, το βάλε ο Τζέριαν Γκραντ για το 60-47, που είναι και το σκορ της τρίτης περίοδου, με περιπετειώδη μεν τρόπο, αλλά η ουσία μετράει. Ο Γκραντ πήρε το rebound από το χαμένο σουτ του Καλαϊτζάκη. Εδώ θα το δούμε και πάλι. Καλαϊτζάκης θα κάνει το airball, προλαβαίνει ο Γκραντ, πετάει την μπάλα χωρίς να βλέπει. 60-47, break, και επιστρέφουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
6: Η Sky Express σας καλωσορίζει στην πτήση προς Ηράκλειο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.
7: Ευχαριστώ πολύ.
8: Παρακαλώ.
9: Φτάνει.
8: Στην Κρήτη πας και εσύ?
9: Όχι, θα κατέβει Πελοπόννησο.
7: Ναι, εκεί σπουδάζω.
8: Θα ξαναρθείς?
7: Εννοείται. Έχω έκπτωση 25% σε πτήση της Sky Express με προτέργεια.
10: Και εμείς προτέργεια έχουμε.
8: Εσύ έχεις το student plan?
7: Ναι, με 19,90 κάθε μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Συν τις προσφορές του κλαμπ.
8: Καλή φάση.
7: Ναι.
9: Έτσι φλερτάρει νέα γενιά.
11: Με τιμολόγια.
12: Το νέο Προτέρια Student Plan σε απογειώνει. Με 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας, μόνο 19,90 λεπτά το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen.
13: Με το Super Predictor, οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ένα ξέσπασμα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου, γιατί μέχρι εκεί ήταν καλύτερη η Σπάρτα και έχει φέρει αυτό το 60-47, και εδώ είναι η φάση που ζήτησες πριν, Θανάση.
1: Μία, δύο, τρεις, 4, 5, 6, 7,
0: 8,
1: 8, Μίτογλου, 9, 10 πάσες. Παναθηναϊκός άλλαξε 10 πάσες. Δεν ήταν τόσο επιθετικός όσο νόμιζα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο aggressive όλοι οι παίκτες που είχαν την μπάλα στα χέρια τους, αλλά το γεγονός ότι η μπάλα κινήθηκε, άλλαξαν 10 πάσες. Πάσα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ήταν αδύνατο να διατηρηθεί η ισορροπία της άμυνας της Σπάρτα.
0: Πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων, ο Ηλίας Λαλιώτης.
14: Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς έκανε κάποιες παρατηρήσεις στον Τίνο Μίτογλου, ζητώντας να πηγαίνει πιο γρήγορα στο κεντρικό pick and roll για να κάνει το screen στον Τζέριαν Γκραντ. Ενώ στη συνέχεια έδειξε δύο επιλογές για το πώς θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά και τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει μάλλον τις παγίδες που κάνουν στην άμυνα οι παίκτες της Μπότουσα.
0: Χρήστος Τσάντας.
3: Οδηγίες προς τον Γκέγκιτς να είναι πιο επιθετικός στην άμυνά του και πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ενώ κατευθείαν μετά το rebound ζήτησε κίνηση και πρώτη πάσα γρήγορη για το transition.
0: Λάθος εδώ από τον Μπόντροζιτς στην πάσα που του έγινε κάτω από το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 13-60-47 και είναι στο παρκέ με τον Γκραντ, τον Μίτογλου, τον Καλαϊτζάκη, τον Ματζούκα και τον Μπόγκα. Δηλαδή όπως ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος. Νέο τρίποντο από τον Μίτογλου, χαμηλά η μπάλα στη Στεφάνη. Ο Μπόγκα θα πάρει το επιθετικό rebound και θα αφήσει για τον Τζέριαν Γκραντ. Κάνει το σκρίνο ο Καλαϊτζάκης, θα πάρει την μπάλα, ακόμα ένα δευτερόλεπτο. Ο Καλαϊτζάκης θα σουτάρει με ταμπλό, είναι άστοχος. Ο Γκέρεμιτς στο rebound για την Σπάρτακ. 8 και 50 για το φινάλε, Κόλμαν με αντίπαλο τον Γκραντ. ο Κόουλμαν για τον Γκέγκιτς. Η μπάλα έξω, ένα σουτ τριών πόντων. Δεν βρίσκει ούτε αυτό το στόχο από τον Μπόντροζιτς. Φωνές από τον Γιωβάνοβιτς. Ναι, ναι Χριστό.
3: Τελευταία φάση, του έκανε παράπονα, ενώ είχε πάρα πολύ χώρο, προτίμησε αυτός να σουτάρει, τρίποντο.
0: Κλασική κίνηση από τον Τζέριαν Γκραντ, αλλά είναι άστοχο το σουτ που επιχείρησε. Δεν έχουν βρει τον δρόμο προς το καλάθι οι δύο ομάδες σε αυτή την τέταρτη περίοδο μέχρι τώρα. Το 60-47 παραμένει που διαμορφώθηκε με εκείνο το καλάθι του Γκραντ. Και εδώ, χαμένο lay-up για τους Σέρβους. Ο Ματζούκας θέλει να τρέξει, δίνει στον Γκραντ. Νομίζω ότι λίγο άργησε ο διαιτητής να δώσει το φάουλ. Το έδωσε σε δεύτερο χρόνο πάνω στον Κόουλμαν. Το δεύτερο για τον γκάρντ της Σπάρτα. Ο Γιαμπουσέλε αντί του Ντίνου Μίτογλου στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό. Γιαμπουσέλε με 4 πόντους μέχρι τώρα στο μάτς. Ο Φρανσίσκο που δεν τον είδαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, δεν τον έχουμε δει. Παραμένει πρώτο σκόρερ στο μάτς με 13. Δεν έχει παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων η Σπάρτακ. Ο Γκραντ για τον Γιαμπουσέλε με τον Ήλιτς να τον επιτηρεί. Ο Γκραντ και πάλι έξω στον Καλαϊτζάκη. Νέο σουτ τριών πόντων και πάλι άστοχος ο Καλαϊτζάκης. Και πάλι ψηλά ο Μπόνγκα. Σουτ τριών πόντων από τον Γιαμπουσέλε. Άστοχο και αυτό ξανά ο Μπόνγκα σε επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε. 1-2-3. Θα μπει το τρίποντο. 63-47 ο Παναθηναϊκός εκτοξεύει τη διαφορά στους 16. Επιτρέψτε μου να δώσω τα εύσημα στον Μπόνγκα αφού επιστρέψουμε από το break.
2: Ford Ranger Plug-in Hybrid με Pro Trailer Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σου. Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: ...63-47 στο συν 16 ο Παναθηναϊκός. Έλα Θανάση.
1: Σε έχω quiz.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο πρώτος rebounder του Παναθηναϊκού?
0: Τον Μπόνγκα.
1: Εύκολο.
0: Καλά εύκολο. Αλλά σου έχω νέα.
1: Για πες.
0: Έχω κάνει σκονάκι ρε φίλε, το έβλεπα κι εγώ.
1: Να πούμε λοιπόν ότι ο Μπόνγκα έχει 5 αμυντικά και 2 επιθετικά rebound. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτά τα 2 επιθετικά rebound πρέπει να προσθέσουμε κανένα 2 ακόμα. Αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι έτσι κι αλλιώς η προσφορά του Γερμανού είναι οφθαλμοφανής και πάρα πολύ εύκολα διακριτή σε αυτούς που παρακολουθούν το παιχνίδι. Ο Μπόνγκα είναι παντού γενικά.
0: Ναι. Πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη για τις οδηγίες του Μπράντοβιτς.
14: Ο Μπόνγκα πήρε τα εύσημα και από τους παίκτες του, φυσικά για τις τελευταίες του προσπάθειες και τη μαχητικότητα που έδειξε. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε δείξει νωρίτερα ένα σύστημα στους παγκίτες, το οποίο έδειξε και σε αυτούς που αγωνίζονται τώρα για το πώς θα επιτεθούν, αφού βλέπει κάποια πράγματα που θα ήθελε να γίνουν καλύτερα μετά τα screen, τα αρχικά screen στο χειριστή της μπάλας.
0: Χρήστο Τσάλτα, σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένος ο Γιωβάνοβιτς.
3: Καθόλου. Η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να περάσει στον πάγκο τον Μπόντραζιτς, από τον οποίο είχε πολλά παράπονα. Ενώ στη συνέχεια έκανε παράπονα σε όλη την πεντάδα για την αμυντική ισορροπία των τελευταίων φάσεων.
0: Ένα ακόμα άστοχο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Γιέρεμιτς για την Σπάρτα. Καλά, εδώ γίνεται το λάθος από πλευράς Παναθηναϊκού και η μπάλα θα πάει στους Σέρβους. Η διαφορά έχει ανέβει στους 16-63-47. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα στο παρκέ με Καλαϊτζάκη Ματζούκα. Συνεχίζει μάλλον με Καλαϊτζάκη Ματζούκα, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Γκραντ. Ο Γιέρεμιτς περνάει την μπάλα μέσα στο καλάθι για τον Ήλιτς που τελειώνει τη φάση για να μειώσει σε 63-49. Και τώρα η Σπάρτα πιέζει σε όλο το γήπεδο.
1: Εδώ είναι μια δουλίτσα που θα πρέπει να γίνει από τον Παναθηναϊκό, από τον Ομπράντοβιτς, από τον Γιαμπουσέλε. Σε αυτές τις φάσεις είδαμε ότι ο Γιαμπουσέλε, προφανώς επειδή είχε τέτοια οδηγία, ήταν διστακτικός να βγει μετά το σκριν πάνω στον χειριστή, αλλά δεν είχε καλύψει με τέτοιο τρόπο τον χώρο, έτσι ώστε να μην βρεθεί αυτή η πάσα στον παίκτη που μάρκαρε ο Γιαμπουσέλε και από τον οποίο ήταν αρκετά μακριά, με αποτέλεσμα να βρεθεί μια ανοιχτή πάσα για ένα εύκολο καλάθι κάτω από το, μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού.
0: Τρίτο φάουλ από τον Κόλμαν πριν από λίγο, με τον Γιαμπουσέλε τώρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Ήλιτς τον επιτηρεί. Καλή άμυνα εδώ από τους Σέρβους, οι οποίοι θέλουν με τον Τσερόβινα να βγάλουν τον ευνηδιασμό. Η μπάλα έξω και πάλι ο Τσερόβινα από τη γωνία για τρεις αστοχή. Ο Ματζούκας κατεβάζει το rebound και δίνει στον Μπόγκα. Σειρά του Παναθηναϊκού να τρέξει. Γιαμπουσέλε στέκεται, σουτάρει, αστοχή. 66-49 από το τρίποντο στον ευνηδιασμό του Γιαμπουσέλε. Πρέπει να είναι πάνω από 10 πλέον τα τρίποντα του Παναθηναϊκού. Θανάση με την πρώτη ευκαιρία.
1: Θα σου πω αμέσως. Έχει 13 στα 33.
0: 13 στα 33 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό. Άστοχο τρίποντο από τον Γέρεμιτς για την Σπάρτακ. Και ο Καλαϊτζάκης με την μπάλα στην κατοχή του αλλάζει με τον Μπόγκα. Για Μπουσέλε μακριά από το καλάθι κινείται κυρίως ο Γάλλος. Ο Ματζούκας 4 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. 3-1. Ο Καλαϊτζάκης θα στάρει, αυτή τη φορά θα το βάλει. Ο Καλαϊτζάκης που το πανηγυρίζει με ταμπλό, το έψαχνε πολλή ώρα. Τούτη τη φορά του έκανε το χατήρι μπάλα. 69-49 απαντάει ο Κόλμαν. 69-51 είναι το σκορ στους 18 πόντους. Πλέον το μάτς έχει πάρει μια πιο άγρια ομορφιά, θα λέγαμε.
1: Το επιμέρους σκορ του Παναθηναϊκού μετά το 46-42 είναι 24-9.
0: Και άλλο τρίποντο ο Καλαϊτζάκης. 2 στα 2, 72-51. Και το κρεσέντο του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. 15, παρακαλώ, τα τρίποντα. Ήταν 13 στο Γιαμπουσέλε και 2 του Καλαϊτζάκη. 15 στα 35 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Έχει βρει περισσότερους από τους μισούς πόντους του έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Καλή άμυνα από τον Γκραντ που κλέβει ο Μπόγκα στον ευνηδιασμό. Για Μπουσέλε! Ώρα για σόου στο Χριστό της Ρόδου. 74-51 στο κλέψιμο, στον ευνηδιασμό. Εδώ και πάλι ο Γιαμπουσέλε από την πάσα του Μπόγκα. Νωρίτερα το τρίποντο του Καλαϊτζάκη, το δεύτερο συνεχόμενο από τον Καλαϊτζάκη. Γι' αυτό το 74-51 η διαφορά πλέον σε πολύ μεγάλα ύψη, στο σύν 23, ενώ και το πρώτο τρίποντο του Καλαϊτζάκη με ταμπλό. Ίσως η πιο ωραία φάση του αγώνα λίγο νωρίτερα, με το κλέψιμο του Γκραντ, την πάσα στον Μπόγκα, ευνηδιασμός. Ο Μπόγκα στο Γιαμπουσέλε που ερχόταν σαν τρέιλερ για να τελειώσει τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Γιαμπουσέλε που φτάνει τους 12 πόντους για να διαμορφώσει το 74-51.
1: Με επιμέρους σκορ 28-9. Στα τελευταία 10 λεπτά και κάτι. Εδώ και πάλι φάση με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος κλέβει. Ο Μπόγκα πασάρει στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος θα καρφώσει. Δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενος με τον εαυτό του. Θες να σου πω γιατί.
0: Ο Γιαμπουσέλε.
1: Ναι.
0: Τι έχει, έχει πονοκεφαλό?
1: Όχι μωρέ. Ήθελε να σηκωθεί πιο ψηλά. Ήθελε να καρφώσει πιο άνετα. Εκεί καταλαβαίνει ο παίκτης ότι είναι λίγο κουρασμένος.
0: Ναι.
1: Ότι, ξέρεις, χρειάζεται χρόνο ακόμα. Βλέπεις πως αντιδρά. Εκεί είναι που ο παίκτης αντιλαμβάνεται ότι, ξέρεις τι, θέλω χρόνο ακόμα γιατί δεν είμαι εκεί ακόμα που θέλω.
0: Ναι. Νωρίς είναι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μόλις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Και να πούμε και κάτι, έτσι. Επειδή έχουμε δει αρκετό χρόνο τον Τζέλικο Ομπράντοβιτς να το χρησιμοποιεί σε θέση 5. Ο Γιαμπουσέλε δεν έχει παίξει το 5 στην καριέρα του. Έχει παίξει λίγα παιχνίδια στη Ρεάλ. Έχει παίξει κάμποσο στο Σικάγο, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό μπασκετικό πλαίσιο και σε μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Στην Ευρώπη δεν έχει παίξει πάρα πολύ στο 5. Άρα και αυτός χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτεί αυτή η θέση.
0: Η Λέα Λαλιώτη φαντάζομαι είναι πολύ ευχαριστημένος από τα τελευταία λεπτά ο Μπράντοβιτς.
14: Ακριβώς. Αυτή είναι ακριβώς η ταχύτητα που θέλει στην κυκλοφορία της μπάλας. Γι' αυτό και έδωσε συγχαρητήρια σε έναν τους παίχτες του. Αυτό του ζητούσε σε πολλές περιπτώσεις και στα time out αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ταχύτητα την μπάλα ώστε να βρουν τον ελεύθερο παίχτη και να έχουν αυτή τη μεγαλύτερη πιθανότητα ευστοχία στα μακρινά σουτ. Από εκεί πέρα ζήτησε παγίδα στο χειριστή της μπάλας μετά το αρχικό pick and roll της Σουμπότιτσα και έδειξε ένα σύστημα για την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ τώρα χειροκροτάει εμφανώς ικανοποιημένος για τη νέα άμυνα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός.
0: Διαφορετικά συναισθήματα στον πάγκο του Σπάρτακ, Χρήστο Τσάλτα.
3: Ακριβώς απογοήτευση, έντονη απογοήτευση από τον κόουτς Γιωβάνοβιτς και τους συνεργάτες του. Ο Κόλμαν προσπάθησε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του στη διάρκεια του time out, οδηγίες για την άμυνα και να είναι πιο aggressive η εικόνα της ομάδας. Αλλά βλέπουμε ότι στο παρκέ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρυθμό που θέτει ο Παναθηναϊκός Σπάρτα και γι' αυτό και η διαφορά έχει εκτοξευθεί πλέον.
0: Χρήστο, μιας και πριν έβαλες ένα έτσι δικό σου πινελάκι όσον αφορά τον Νίκολιτς, να βάλω και εγώ ένα δικό μου και να πω ότι ο καλός coach Γιωβάνοβιτς δεν είναι εδώ απόψε.
3: Ναι, δεν είναι εδώ.
0: Και αναφέρομαι στον Ιβάν για όσους δεν το κατάλαβαν.
1: Γιατί ασχολείσαι με τη φουτμπάλερα.
0: Λοιπόν, ο Γιαμπουσέλε πηγαίνει στο... Όχι, ο Μπόργκα πηγαίνει στον πάγκο με θερμό χειροκρότημα και με high five από τον Ομπράντοβιτς, ενώ να πω ότι ο Γιαμπουσέλε έχει πετύχει 12 πόντους όλους στο δεύτερο ημίχρονο και με την πρώτη ευκαιρία θα τους δούμε κιόλας τους πόντους του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού. Διαδικαστικά τα τελευταία 4 λεπτά της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τη διαφορά στους 23 πόντους, παίρνει μια δεύτερη άνετη νίκη εδώ στο τουρνουά της Ρόδου, το δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου και ας το πούμε άτυπα είναι και ο νικητής του τουρνουά με 2-2.
1: Διαδικαστικά πάντως σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος.
0: Εννοείται.
1: Για τους προπονητές μόνο διαδικαστικά δεν είναι.
0: Εννοείται. Για τους προπονητές διαδικαστική δεν θα είναι ούτε η αυριανή προπόνηση. Θέλω να πω. Ο Μωραΐτης για τρεις μέσα και από τον Μωραΐτη. Μέσα και από τον Μωραΐτη. Ακόμα ένα τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά πολυβόλο ο Παναθηναϊκός. 6 από τα 6 και 75. 16 τρίποντα έχει πετύχει στο σημερινό παιχνίδι. 77-51 το σκορ για τους πράσινους. Και πάλι πολύ καλή άμυνα και πάλι σούτ στο τέλος της επίθεσης και πάλι δεν βρίσκει καν στεφάνι η Σπάρτα Σουμπότιτσα. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει τις τανάγγελιες στο δεύτερο ημίχρονο. Τις έχει σφίξει γύρω από το λαιμό του Σπάρτακ και δεν την αφήνει επιθετικά να ανασάνει. Εδώ τι ζητάει ο Κουάντσο. Αζήτησε να μην σταματήσει το μάτς.
1: Ναι, διότι η κατοχή των Παναθηναϊκού.
0: Σωστά, για να τρέξει στην επίθεση. Να σας πω ότι ήδη οι μικροί φίλοι έχουν πάρει θέση περιμετρικά του παρκέ ώστε να σπεύσουν, να μπουν μέσα για να αγκαλιάσουν, να πάρουν αυτόγραφα, φωτογραφίες από τους αθλητές.
1: Και να πούμε ότι...
0: Εδώ βλέπετε πολλούς από αυτούς, αρκετοί είναι και ακριβώς δίπλα μας.
1: Και να πούμε ότι εμείς μετά το τέλος του αγώνα θα παραμείνουμε με το post-game πρόγραμμα που έχουμε για το κανάλι του YouTube του Αθλητικό. Θα έχουμε και θεματάκια ωραία, μείνετε μαζί μας, καλά θα περάσουμε.
0: Τελευταία λεπτά στο μάτς για ο Μωραΐτης για τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης με τον Ήλιτς, βήμα προς τα πίσω, τρίποντο. Δεν μπαίνει αυτή τη φορά, μπαίνει και βγαίνει. Από τον Καλαϊτζάκη στα 2,5. Παίζουν Θανάση. Μπήκε από τον Ντρόμπνιακ. 77-54. Βλέπεις όμως ότι παρά το γεγονός ότι έδειξε την κούραση το Γιαμπουσέλε, τον κρατάει στο
1: παρκέ. Ναι. Όχι. Δεν είναι κούραση σχετικά με το παιχνίδι. Είναι, ξέρεις, θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Γενικά.
0: Άστοχο σου τώρα εδώ από τον Γάλλο και ευνηδιασμός για τη Σπάρτακ. Θα βρει το δρόμο προς το καλάθι με τον Πίπκινς. 77-56. Αλλαγές από τον Ομπράντοβιτς. Μέσα και πάλι ο Πιτσιρικάς, ο Ιάσουνας Βαρβαρίτης. Μέσα και ο Μίτογλου. Έξω ο Γιαμπουσέλε και ο Ματζούκας. για τον Παναθηναϊκό, που συνεχίζει και μάλλον θα κλείσει το μάτς με την πεντάδα Ναν, Καλαϊτζάκη, Βαρβαρίτη, Μίτογλου και Χουάνσο. Τι είπα Ναν?
1: Είπα Ναν. Ναν.
0: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Είπα Ναν. Βλέπω τον Ναν στον ύπνο μου. Λοιπόν, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Ρογκαβόπουλος, ο Φαλ λείπουν.
1: Μια και το ανέφερε όμω, Ηλία, έχουμε πληροφόρηση πότε επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν στην Ελλάδα?
14: Παιδιά, δεν έχω ενημέρωση για το πότε επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν αυτή τη στιγμή, αλλά θα ρωτήσουμε αμέσω μετά το τέλο του παιχνιδιού και αν έχουμε κάτι νεότερο θα σα το μεταφέρουμε κατευθείαν.
0: Νέο τρίποντο και πάλι από τον Ντρόμπνιακ, 77-59. Μειώνει την διαφορά στους 18 η Σπάρτακ, διαφορά που είχε φτάσει ακόμα και στους 25 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Καλαϊτζάκης 26-77-51, ήταν η μέγιστη τιμή της διαφοράς. Φάουλ πάνω στον Μίτογλου από τον Κόλμαν, δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει αλλιώς. Ξεσηκώνεται τώρα το κοινό στο τελευταίο λεπτό. Το κοινό που γέμισε το, σχεδόν γέμισε το κλειστό της Ρόδου για δεύτερη συνεχόμενη μέρα για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτά τα δύο φιλικά που έδωσε εδώ στο πανέμορφο νησί της Ρόδου. Νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, νίκη απέναντι στην Σπάρτα Ξουμπόντιτσα. Πολλά συμπεράσματα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πολλή δουλειά ακόμα έχει μπροστά του να κάνει και πολλούς παίκτες να περιμένει για να έχει ένα πλήρες ρόστερ. Αστοχή ο Μίτογλου. Παραμένει το 77-59. Ο Πίπκινς για τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς στον Ντρόμπνιακ. Ακόμα 7 δευτερόλεπτα για τους Σέρβους. Κλέβει ο Μωραΐτης στα 16 δευτερόλεπτα. Κοιτάζει τον πάγκο για να δει αν θα εκδηλώσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Πάει να την εκδηλώσει αλλά κάνει λάθος. Δεν θα την εκδηλώσουν οι Σέρβοι. Τελικό αποτέλεσμα 77-59. Πολύ θερμό χειροκρότημα για τον Παναθηναϊκό και όπως είπαμε μπορείτε να το δείτε και εσείς στο πλάνο. Δεκάδες πιτσιρίκια μπαίνουν στο παρκέ για να πάνε στους παίκτες. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί υψηλή κατάρτιση, ακόμα και στην παύση. Μετράς, υπολογίζεις. Δεσμεύεσαι, προχωράς. Κρατάς τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Αμέσως στον Ηλία Λαλιώτη.
14: Καλησπέρα και πάλι από μένα. Είμαστε μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Coach, we saw two friendly games. We saw the team playing with high energy defense, aggressively. Is that a key characteristic you want from your team in this start of the season?
15: Without any question, this is aggressiveness and high rhythm, something that we want. Friendly games, a lot of, as I said yesterday, a lot of positive, a lot of negative things. We need to fix it everything next days. We don't have so many days before the start of official season, so let's say health situation inside of team and to continue to work hard.
14: Thank you very much.
4: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος τον ρωτήσαμε, του είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε σε αυτά τα δύο παιχνίδια στη Ρόδο ότι έπαιξε με μεγάλη ένταση στην άμυνα, ήταν αρκετά επιθετικός σε αυτό το κομμάτι και αν είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει να δώσει στην ομάδα του. Είπε φυσικά ότι αυτό θέλει να έχει η ομάδα του, είναι αναγκαίο να παίξει με αυτή την επιθετικότητα στην άμυνα, να έχει αυτή την ένταση, καθώς δεν μένει πολύς χρόνος μέχρι την έναρξη των επίσημων αγώνων για τη νέα σεζόν. Θέλει από τους παίκτες του να βελτιώσουν κάποια πράγματα, κάποια τα κάνουν καλά, κάποια θέλει να δει βελτίωση και ελπίζει, αυτό που ελπίζει είναι να παραμείνουν υγιείς όλοι μέσα στην ομάδα, ώστε να καταφέρουν μέσα από τη δουλειά να φτάσουν στο επίπεδο που επιθυμεί.
0: Ωραία. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αποκλειστικά στην κάμερα του Αθλέτικο και του Άξιον 24 και στον Ηλία Λαλιώτη. Φυσικά θα έχουμε και πρωταγωνιστή της αναμέτρησης σε λίγο κοντά μας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πετάξει για Αθήνα, Θανάση. Οπότε θα ζητήσουμε από τον Ηλία όσο το δυνατόν συντομότερα να μας φέρει κάποιον εκ των πρωταγωνιστών, ίσως τον Γιαμπουσέλε που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Θανάση.
16: Λοιπόν, είδαμε τα βασικά στοιχεία τα οποία ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να μεταδώσει στην ομάδα του εν ώψη της έναρξης σεζόν. Είδαμε μια ομάδα η οποία έχει ανάγκη να είναι two-way, δηλαδή να μπορεί να παίξει με την ίδια ενέργεια, με το ίδιο πάθος, με την ίδια αποτελεσματικότητα και στα δύο μισά του γηπέδου, και στο αμυντικό και στο επιθετικό. Ήταν μια ομάδα η οποία θέλει να κυκλοφορεί στην μπάλα, ήταν μια ομάδα η οποία θέλει να είναι πάρα πολύ επιθετική. Ήταν μια ομάδα η οποία έχει μεγέθη και στην περιφέρεια και κοντά στο καλάθι. Είδαμε πεντάδες οι οποίες απαρτίζονται από παιδιά τα οποία έχουν μέγεθος, χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά τα χέρια τους στην άμυνα, προκειμένου είτε να ανακόψουν την πορεία της μπάλας με ένα deflection, είτε να οδηγηθούν σε ένα κλέψιμο. Ήταν μια ομάδα η οποία σε κάθε περίπτωση μοιάζει να είναι πεινασμένη, όχι πεινασμένη, αγριεμένη στο αμυντικό της μισό. Και αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτό το πρώτο σημαντικό τεστ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι είναι αυτό. Μια ομάδα η οποία στην άμυνα θέλει να δαγκώνει.
0: Λοιπόν, είδαμε προηγουμένως τις καλύτερες στιγμές από τον Γιαμπουσέλε που πέτυχε 12 πόντους όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Θανάση ότι η άμυνα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Το είπαμε και χθες ότι η επίθεση είναι ωραία στο μάτι, αλλά η άμυνα είναι αυτή που δίνει τους τίτλους σε μια ομάδα και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όσο και αν έχουν περάσει τα χρόνια από την στιγμή που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, ακόμα και στην επιστροφή του, εκεί θα επικεντρωθεί. Ο Παναθηναϊκός όμως σήμερα είχε εξαιρετικά ποσοστά και έξω από τη γραμμή τον 6-75, πραγματικά βομβάρδισε το αντίπαλο καλάθι, το σέρβικο καλάθι με 16 τρίποντα. Οι πράσινοι βρήκαν πάρα πολλές λύσεις έξω από το από τα 6-75. Εδώ βλέπουμε όλα τα τρίποντα του Παναθηναϊκού στο μάτς. Από το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε αυτό το κρεσέντο και συνεχίστηκε στο δεύτερο και κυρίως την τέταρτη περίοδο, εκεί που ο Παναθηναϊκός έτρεξε και πιο πολύ στο γήπεδο, βρήκε ρυθμό και αυτόν τον ρυθμό του τον έδωσαν ακριβώς και αυτά τα σουτ που έψαχνε από μακριά. Νομίζω ότι...
16: Συνέχισε να μιλάς λίγο, γιατί κάτι μετράω. Συνέχισε. Okay. Αυτό ήταν το πέμπτο τρίποντο, πάμε.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία που οι πράσινοι θέλουν να έχουν στο παιχνίδι τους. Και να θυμίσω εδώ ότι σε αυτό το τουρνουά, δηλαδή σε αυτό το μάτσο που ο Παναθηναϊκός σημείωσε 16 τρίποντα, δεν είχε ορισμένους από τους καλύτερους σουτέρ του. Δηλαδή τον Κέντρικ Ναν, τον Κώστα Σλούκα, τον Ρογκαβόπουλο, που είναι κλασικοί σουτέρ οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν από μακριά. Ειδικά ο Ρογκαβόπουλος είναι το στοιχείο του, το σουτ τριών πόντων. Και φυσικά και ο Ναν και ο Κώστας Λούκας είναι δύο παίκτες που μπορούν να απειλήσουν από μακριά, όπως καταλαβαίνετε.
16: Λοιπόν,
0: ναι.
16: Αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, διόρθωσε με, νομίζω ότι είδαμε 13 τρίποντα.
0: Όχι, 16 είναι.
16: Είδαμε 16, ωραία. Εγώ μέτρησα τα 13.
0: 8 στο πρώτο, 8 στο δεύτερο.
16: Εγώ μέτρησα τα 13. Από αυτά τα 13 τρίποντα, τα 10 ήταν assisted. Και τα 3 ήταν μέσα από προσωπικές αποφάσεις που πήραν παίκτες μετά από pick and roll 2, του Μπάντι ο 1 και του Φραντσίσκο άλλο ένα με pull-up και ένα ήταν σε mismatch του Φραντσίσκο απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Τα 10 ήταν assisted τρίποντα που σημαίνει ότι αυτά τα τρίποντα στα οποία ευστόχησε ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι ότι πολλά από αυτά είναι και άστοχα, κατέληξαν σε άστοχο σουτ. Είναι τρίποντα τα οποία έχουν βγει μέσα από τις επιθετικές αποφάσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Σωστές επιθετικές αποφάσεις. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα θετικό δείγμα εν ώψη της συνέχειας.
0: Είδαμε στο πλάνο ένα φοβερό σκηνικό που ο Χουάντσο πήγαινε προς τα έξω και όλα τα παιδιά τον ακολουθούσαν. Ενώ σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
16: Πάμε όμως στο Χρυσό Τσέλτα, ο οποίος έχει ήδη μαζί του τον Κόλεμαν.
3: Έχουμε μαζί μας έναν των παικτών της Σπάρτακ, τον Ματ Κόλεμαν. Ματ, how good test was at the end of the day for you?
17: It was a very good test, you know. Panathinaikos is a historic club, one of the better teams. We know they were short-handed, but they still have a lot of guys that, you know, that play at a high level. I think as a team, we did a good job in the first half, just competing, getting a good shot. Didn't make enough shots today. Against a team like that, you got to make more shots, execute better. But it was a good test for us and something to look forward to and head over to tomorrow.
3: And about tomorrow's game, do you feel that you can make one step forward compared to today's game?
17: 100% though, because playing a team like Panathinaikos is just a good test. You know, one of the high-level teams in Europe. So I think if we take what we did today and we carry it over tomorrow, we can have a better opportunity to, you know, compete and win.
3: Thank you very much. Λοιπόν, αυτό που μας είπε ο Ματ Κόλμαν είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για εμάς, παρά το γεγονός ότι είχαμε ελλείψεις, παίξαμε με απουσίες. Ήταν ένα καλό τεστ για εμάς, παίξαμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε να μεταφέρουμε αυτήν την εικόνα και στα επόμενα παιχνίδια. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη ενέργεια και σίγουρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλό τεστ και τα δύο παιχνίδια για εμάς. Και έχουμε μαζί μας τώρα και τον προπονητή. Εντάξει.
16: Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε, θα πρέπει να διακόψουμε τη σύνδεσή μας με το Action 24, το οποίο αμέσως θα συνδεθεί με τη Διεθνή Έδρα Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη.
18: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σακότα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα Έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Σαν σήμερα το 1956 εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο στάδιο Καραϊσκάκης. Κατά τη διάρκεια της τελετής έγινε η απονομή του πρωταθλήματος της προηγούμενης σεζόν στον Ολυμπιακό και διεξήχθη φιλικός αγώνας μεταξύ των μεικτών ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά που έληξε ισόπαλος με σκορ 1-1. Μια ημέρα σαν και αυτή το 1979 η Εθνική Ελλάδα νικά με 1-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στη Σοβιετική Ένωση με γκολ του Τάκη Νικολούδη και προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στα γήπεδα της Ιταλίας το καλοκαίρι του 1980. Ο Ιταλός σπρίντερ Πιέτρο Μενέα σαν σήμερα το 1979 καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα με χρόνο 19.72 στην Πανεπιστημιάδα στο Μεξικό. Ένα ρεκόρ που άντεξε έως τις 23 Ιουνίου του 1996 όταν σε μίτινγκ στην Ατλάντα το έσπασε ο Μάικλ Τζόνσον με 19.66.

Σαν σήμερα το 1981 ο Ιρλανδός ρόκερ Rory Gallagher δίνει μια συγκλονιστική συναυλία στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας παρουσία 40.000 θεατών. Ήταν μια από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών στη χώρα μας και συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και των θεατών. Ο ίδιος ο Gallagher είχε δηλώσει αργότερα ότι παρότι ήταν μια καταπληκτική συναυλία είχε φοβηθεί για τη ζωή του.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να μεταδώσουμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
1: Κύριε εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, αξιότιμοι εκπρόσωποι, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή για την Ελλάδα είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα. Για να αλλάξει πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκονται στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση

των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, η μεγάλη εθνική πληγή. Η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται. Μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται 2 δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειές τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή, από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζετε την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα, διαφέρουν αξιακά. Διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι και αυτός ένα focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείτε το κατάλληλο επίδομα.

Για εμάς, αντίθετα, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Που χωρά τα όνειρά μας. Που χωρά τις ελπίδες μας. Που χωρά τις αγωνίες μας. Τις αγωνίες για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας. Που χωρά την αξιοπρέπειά μας. Μια χώρα που η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να αναλογιστείτε. Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία νέας δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της νέας δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία. Γι' αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, μιας νέας άλλης πορείας. Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και 7η, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από την πρώτη παρέμβαση. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού, την ακρίβεια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία της κοινωνίας. Το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, καυσίμων, η καθημερινή ανασφάλεια για το αν θα βγει ή δεν θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα δεν αρκούν τα πας. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί μέσω των έμεσων φόρων εις βάρος των πολιτών και ύστερα να εμφανίζει ως κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους των υπεροεσόδων προς την κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή της. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή, μια νέα ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς που θα έχει προσωπικό, πόρους και σύγχρονα εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ακολουθούμε και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα με 2 βασικές αρμοδιότητες. Προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις. Θεσμοθετούμε συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου, εξασφαλίζοντας την προστασία τους απέναντι σε αθέμητες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί ο ρυθμιστής μίας αγοράς να είναι ταυτόχρονα και ο βασικός έλεγκτης του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε θεαματικά υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δημιουργούμε μονάδα χαρτογράφησης της αγοράς αξιοποιώντας το παρατηρητήριο τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα. Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια, ποιος κερδίζει από αυτήν και έτσι μέσω τα ψηφιακά δεδομένα κάνουμε έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ενιαία αρχή. Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και το συνήγορο του καταναλωτή. Κάθε καταγγελία θα αποκτά σημασία και αντίκρισμα, ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση των διαφορών. Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους. Ενισχύουμε επίσης τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών, εκεί που γίνεται ένα ακόμα πάρτι. Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων. Έναν μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα
από κυβερνητικές σκοπιμότητες. Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Επιπλέον, μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν το στόχο. Διευκολύνουμε καταρχάς την μετάβαση των οικοκυριών από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνά σταθερά τιμολόγια. Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Επιταχύνουμε υποδομές που ρίχνουν το κόστος, όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας. Δείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ολοκλήρωση έργων αποθήκευσης 1.380 ΜΒ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα που το Ταμείο ολοκληρώνεται, έχουν πετύχει μόνο το 50%. Έτσι έχουν οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές για τους καταναλωτές και συγχρόνως σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των Αγροτών, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της πραγματικής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας. Με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης, θεσπίζουμε ένα νέο δίκαιο εξοικονομώ με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Και για την παραγωγή εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο για χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι Ελντοράντο στα χέρια των λίγων εις βάρος των παραγωγών και των νοικοκυριών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα καύσιμα. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, αγωνιούν για το κόστος πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Και όχι μετά τις δυσκολίες που περνάνε οι πολίτες να γίνονται μικρές παρεμβάσεις με πολύ μικρό κοινωνικό αποτύπωμα. Φίλες και φίλοι,
Η δεύτερη παρέμβαση είναι η δική μας πρόταση, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια. Έχει στόχο η χώρα να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς πραγματική παραγωγή. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο και τον μοιράζει δικαιότερα. Γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη τομή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο και με μια βασική προτεραιότητα, παράγουμε στην Ελλάδα, δημιουργούμε εθνική προστιθέμενη αξία. Συγκροτούμε ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες. Την αναβαθμισμένη ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα και ένα πραγματικό ταμείο εθνικού πλούτου. Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίωνας αναπτυξιακής πολιτικής με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το υπερταμείο επιτέλους αλλάζει αποστολή, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε ένα μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορίξεων και πρόστα κεφάλαια από τις αγορές, αλλάζουμε φορολογικά κίνητρα, κατοχυρώνουμε επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επένδυση και όχι να ευνοεί όπως σήμερα τη διανομή πάχυλων μερισμάτων δισεκατομμυρίων με φορολόγηση μόλις 5% που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα η πανεπένδυση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Δίνουμε ανάσα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να σταθεί όρθια η επιχείρησή του. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα της βιώσιμης επιχείρησης. Και βέβαια με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές και ποιες έχει ανάγκη ο τόπος? Πρώτον, η μεταποίηση. Γιατί η ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία. Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές. Με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές. Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές.
εμείς επενδύουμε στην καινοτομία και δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε μία έξυπνη ιδέα να μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μία βιώσιμη, ανταγωνιστική, εξωστρεφή επιχείρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες επισκέφθηκα μία πραγματική κοιτίδα καινοτομίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να πάρθουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με κίνητρα. Πρωτοβουλίες που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση, επενδυτικές ευκαιρίες, κέντρα που μπορούν να μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης, νέων επιστημών και πάνω απ' όλα στον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό για μία ευκαιρία τα χρόνια της κρίσης. Γιατί παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς γνώση, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεύτερος τομέας, ο πρωτογενής τομέας, που έχει ταλαιπωρήσει πολύ η Νέα Δημοκρατία με τα πελατειακά της παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προσθέμενη αξία της γης μας. Το ελληνικό προϊόν να αποκτά αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται, όταν φτάνει οργανωμένα στις διεθνείς αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε λοιπόν ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργία, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών, όλα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Στην αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει πράξη. Με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί να είναι όμοιροι ενός απαρχαιωμένου κανονισμού, ενώ η κλιματική κρίση κλιμακώνεται. Έχουμε εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδρευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Θα συγκροτήσουμε ένα αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο μεταφοράς στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα. Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική, ειδικά για τον νέο αγρότη, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονώσεων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα.
πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν όπου πρέπει τοπικοί εμβολιασμοί και όπου υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Οι Έλληνες φτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τρίτος τομέας, η ναυτιλία και η θαλάσσια οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας εντός της χώρας. Με ναυπηγεία, με ναυτικό εξοπλισμό, σύγχρονα λιμάνια και logistics. Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Βάζουμε επιτέλους τέλος στην Golden Visa. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού. Βάζουμε τέλος στον αφελεινισμό της ελληνικής περιουσίας. Δεν θα κάνουμε τους Έλληνες νικάριδες στον τόπο τους. Συνδέουμε τις άδειες παραμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στο real estate. Και κάτι ακόμη σημαντικό και εθνικό. Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων σε όλη την παραμεθόριο της χώρας. Ανάπτυξη για μας δεν είναι το ξεπούλημα των ακινήτων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Για το ΠΑΣΟΚ ανάπτυξη είναι η παραγωγή, είναι η ανθεκτικότητα και όχι το ξεπούλημα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Επιπλέον διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο υποδομών. Ο σιδηρόδρομος θα γίνει ο βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία, με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών πάρκων και των εμπορευματικών κέντρων παντού. Φτηνές διασυνδέσεις. Άλλωστε το τρένο είναι το φτηνότερο και οικολογικότερο μέσο που επενδύει όλη η Ευρώπη με εξαίρεση τη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε εξαίρεση σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να αποφασίσουμε μόνο τι θέλουμε να παράγουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και πού θα παράγουμε. Με ποιους κανόνες, με ποια όρια, με ποιο σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Γιατί ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας με ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον αγροτικό χώρο, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Ο Αιγιαλός δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οικόπεδο. Η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα. Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο. Αυτά δεν ανήκουν μόνο σε μας. Ανήκουν και στους Έλληνες του μέλλοντος και θα τα περιφρουρήσουμε. Θα περιφρουρήσουμε το φυσικό πλούτο με κανόνες ανάπτυξης.
Θα συνδέσουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια. Κάθε μεγάλη επένδυση, κάθε νέα χωροθέτηση, κάθε νέο κρίσιμο έργο υποδομής θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Γιατί κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές. Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα. Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο, logistics. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και χωρίς ψηφιακή διασύνδεση. Τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία. Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια. Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης και προστασία στον εργαζόμενο. Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα. Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να φτάσει και στον εργαζόμενο, στο μισθό του, στις συνθήκες εργασίας του, στον χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έτσι έχουμε και οικοδομούμε μια δίκαιη κοινωνία. Και πάμε στους συνταξιούχους. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τις 17 μας παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι βασικές? Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο. Έτσι λοιπόν, με αυτές μας τις πολιτικές επιλογές δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο. Τέταρτη τομή. Απελευθερώνουμε
τις παραγωγικές δυνάμεις που κρατά καθυλωμένες το ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος απειλεί και την ανάπτυξη, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ότι σε μία περίοδο μεγέθησης του ΑΕΠ, αντί το ιδιωτικό χρέος να μειώνεται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν αν τώρα αυξάνεται και αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα σε μία επόμενη κρίση? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσα αποδεγμένα παλεύουν και το έχουν ανάγκη. Γιατί άλλο είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο είναι ο πολίτης που θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί με τους σημερινούς όρους. Άλλο είναι η επιχειρηματική αφαιρεγγιότητα και άλλο είναι μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση που πήγεται από παλιές οφειλές. Μια δίκαιη πολιτεία, ένα δίκαιο κράτος με τις δικές μας αρχές και αξίες οφείλει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις και να μην επιτρέπει μαζί με τα ξερά να καίει και τα χλωρά τώρα και 7 χρόνια. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι έτοιμο σε κάθε λεπτομέρεια. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στο συνεργάσιμο, το υπογραμμίζω, στο συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς με σαφείς και δίκαιους όρους. Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Δίνουμε δίκαιη λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες, στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων βάζοντας κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε τις καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις. Αυτές είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μία νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας που είναι το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη παρέμβαση, πέμπτη τομή. Η απάντηση στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Για εμάς η δημογραφική πολιτική δεν είναι μία ακόμα επιδοματική πολιτική. Είναι μια εθνική πολιτική. Αφορά τη στέγη, αφορά το εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Κάθε νομοσχέδιο θα ελέγχουμε το αποτύπωμά του στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και ξεκινάμε από τη στέγη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο κόμμα που ανέδειξε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Έχουμε καιρό τώρα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυξάνουμε λοιπόν την προσφορά της προσιτής κατοικίας με το σχέδιό μας Gen Rent σε 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων.
προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι. Αλλά προτεραιότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι σε περιοχές που έχουν ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και αυτούς. Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μακροχρόνια μίσθωση. Περιορίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζουμε πλαφόν στις αιτήσεις αυξήσεις ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση. Αυτές είναι ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι απλά ένα ενοίκιο. Τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε ως πολίτη με τις αγωνίες του και όχι ως πελάτη λίγο πριν από την κάλπη. Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρέφικη και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρέφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό χάσμα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια, εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων. Δημιουργούμε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά μας, η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, βρίσκει χώρο να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της και πάνω απ' όλα βρίσκει χώρο να ριζώσει στον τόπο της, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, χωρίς εξαιρέσεις. Συνδέουμε λοιπόν το δημογραφικό με 12 διακριτά σχέδια ανάπτυξης στις 12 περιφέρειες. 12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Δίνουμε γενναία φορολογικά κίνητρα και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Κρατάμε ζωντανή την κοινωνική ζωή στα χωριά μας, που εξελίσσονται σε χωριά φαντάσματα. Με απαλλαγές και ειδικά κίνητρα σε κάθε καφενείο και κάθε παντοπολείο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν λειτουργήμα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Έκτη παρέμβαση. Η έκτη τομή της διακυβέρνησής μας είναι ταυτισμένη με το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι χαραγμένη στον ιδεολογικό πυρήνα κάθε προοδευτικού σοσιαλιστή
κάθε δημοκράτη που πίστεψε στο Πασόκ είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια. Ανασυγκροτούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενισχύουμε με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νοσήματα. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη. Κάτι που λείπει. Ένα υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια και πραγματικά δημογραφικά δεδομένα. Ένα χάρτη που δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές. Κάνουμε χρήση της τελειατρικής παντού, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπορούν να κάνουν τις επεμβάσεις στον τόπο τους, χωρίς τη δυσκολία των μεταφορών. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές, με αξιοκρατική διοίκηση, με αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων και κυρίως επενδύουμε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές με μισθολογική αναβάθμιση. Πρέπει να στηρίξουμε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ' όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και αυτούς και τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες μας τις πολιτικές. Στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τη στέγαση, τον αθλητισμό. Γι' αυτό επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Εγγύηση για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες και Σπάνιες Παθήσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Για μας αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα γίνουν προτεραιότητα. Και πάμε στο δεύτερο πυλώνα της έκτης παρέμβασης. Κάνουμε ξανά προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία ως μηχανισμό κοινωνικής πρόοδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το δημόσιο σχολείο εξασφαλίζει σήμερα όσα πληρώνει με θυσίες η κάθε οικογένεια. Εμείς θεσπίζουμε πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο. Με ενισχυτική διδασκαλία, με σχολική σύντηση, με μόνιμους ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ισχυρή ειδική αγωγή και με ιδιαίτερη μερίμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια,
για τη θάλασσα, για το περιβάλλον, για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέριμνα. Νέα Δημοκρατία είχε μία μόνο αιμονή. Ήθελε να βαφτίσει πανεπιστήμια και το έκανε. Υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις αιμονές της, αλλά και σημαντικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού, αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και 7η και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι ελάφυρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι το μη. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση που έλεγε ότι θα το μειώσει
και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια.

δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι, εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά. Για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν. Όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάφι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα, Πύλος Μεθόνη, οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά, κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε. Να τους πούμε πού θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα, ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση

0: δικαστικών λειτουργών πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια μία εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση, δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μία άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μία χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύ μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς. Μια απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην περιχαράπτωση δεν προστατεύουν τα έθνη, αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με την Ευρώπη αποδυναμώνουν και τα ίδια τα έθνη. Και αυτό πιστεύω, ότι σε αυτή τη νέα πορεία της χώρας η επιρροή μας δεν σταματά μόνο στα σύνορα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει όραμα, να σχεδιάζει και να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους πέρα από τα σύνορά της. Ένα όραμα για μια Ευρώπη που δεν θα είναι ευάλωτη, δεν θα είναι κατακερματισμένη, αλλά θα υπερασπίζεται τη θέση στον κόσμο. Και τα λέω όλα αυτά λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε αυτό το εξάμηνο να συμβάλλουμε εμείς και να δώσουμε, αφήνοντας τη σφραγίδα μας, σε ένα νέο όραμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Κεντρικός μας στόχος, η δημιουργία ενός νέου μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Που οδηγούμαστε σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι στον αναδιορισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μια στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς στα εθνικά μας θέματα δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας? Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες? Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις, βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι, με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Θελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτόν τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μαζικής μεταφοράς, παραλιακό μέτωπο, έργα που πρέπει να γίνουν πράξη. Έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ κάποια από αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη που τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γνώση που επιτέλους γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους. Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται και αντίστοιχες υποδομές. υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και που ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια αλλά και με όλα τα Βαλκάνια. Ένας σύγχρονος προαστιακός. Το μετρό με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο. Με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα, δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες με περισσότερο πράσινο, με ενιαίο παραλιακό μέτωπο για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό, το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται. Και κλιμακώνεται γιατί? Πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμά μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα? Πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν τώρα και δεκαετίες, εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει. Στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια. Πώς μπορείς να υπερασπίσεις το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια. Δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία, που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγή πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε ένα κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε ένα κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία, δίκαια και δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς καμία εξαίρεση. Ξέρουμε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Ούτε η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών είναι εύκολη. Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν. Τους πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον, για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νέο δημιουργίας και προοπτικής για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου, για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και θα το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά.
1: Ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αύριο στις 12 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία και θα μεταδώσουμε ζωντανά. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το δώσουμε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: that once was my heart. So why not take all of me?
1: One.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανάγκη.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: Pushkin.
1: Grab the ball.
2: Stop
1: Grab
2: it.
1: That ball.
2: Let go.

0: guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
2: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
3: Oui.
2: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
1: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
4: We found the Yeti!
5: That's not right.
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How would you like it?
7: Well, I love it.
8: Basta!
1: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
9: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα

0: Το Πύλιο έχει πολλά και ξεχωριστά χωριά, ωστόσο εγώ έφτασα στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Πυλίου. Δεν γινόταν να μην περάσω από εδώ. Βρίσκεται κτισμένο αμφιθεατρικά στα 458 μέτρα στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πυλίου, προσφέροντας εννοείται πανοραμική θέα προς το Αιγαίο. Η Ζαγορά είναι από τα χωριά που παραμένουν όλες τις εποχές του χρόνου ζωντανά και εδώ ζουν περίπου 2.000 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα.
1: Καλώς ορίστε. Σας κεράσουμε κάτι στο μαγαζί μας.
0: Τι καλό.
1: Είναι μύρτιλο, μεράκι, χωρίς λικάνισο.
0: Να φανταστώ, βρίσκομαι σε ένα ιστορικό μαγαζί, ε.
1: Ναι, είναι κοντά στα 200 χρόνια το μαγαζί. Εγώ είμαι τρίτη γενιά, είμαι 65 χρονών. Έχω από 10 χρόνια στο μαγαζί. Σκεφτείτε ότι το 40 στον πόλεμο ήταν το μοναδικό που ήταν ανοιχτό, διότι ο προκάτοχος γνώριζε Ιταλικά και μας υποχρεώσαν να είναι ανοιχτές οι πόρτες, να μπαινοβγαίνουν οι Ιταλοί χωρίς να περάξουν τίποτα και να ακούνε τις ειδήσεις όλες από το ραδιόφωνο, το οποίο το έχουμε στο ράφι πάνω εκεί.
0: Οπότε από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το μαγαζί μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, ούτε μέρα. Ούτε μέρα, ποτέ.
0: Βλέπω και διάφορες φωτογραφίες τριγύρω.
1: Ναι, είναι φωτογραφίες γύρω από την ιστορία του τόπου μας, γύρω από το δρόμο τον οποίο έφτασε στη Ζαγορά, γύρω από τα πολιτικά δρόμενα στη Ζαγορά.
0: Εκεί είμαστε στην πλατεία της Ζαγοράς δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εκεί είναι η πλατεία της Ζαγοράς το 1952. Εδώ βρίσκεται τα ακρεοπολία της Ζαγοράς και πάνω ήταν το καφενείο. Απέναντι υπήρχε ένα πάλι μαγαζάκι, το οποίο ονομάζονταν Ολιμίν, των Παβόντων το ονομάζαν η Ζαγορά, αλλά ο ιδιοκτήτης το έλεγε Ολιμίν των Παθόντων, επειδή πίναν μέσα. Και ήταν Ολιμίν των Παθόντων.
0: Εδώ τώρα πώς είναι η ζωή? Με τι ασχολείται ο κόσμος που ζει εδώ μόνοι?
1: Η ζωή είναι το μεγαλύτερο μέρος, το 80%, να πω 85%, ασχολείται με το μήλο. Με το μήλο Ζαγορίν, το οποίο δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχουν τα κτηνίδια, υπάρχουν τα κάστανα Πυλίου, τα οποία είναι από τα καλύτερα σε γεύση, γιατί διαφέρουν από μαρόνια και άλλες γεύσεις και τέτοια. Ελιές υπάρχουν.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλα, όλα ό,τι φυτέψει. Σκεφτείτε ότι με ρώτησε κάποιος μια φορά τι ευδοκιμεί εδώ. Και η απάντηση δική μου ήταν: αν βάλεις ένα σίδερο, θα βγάλει φύλλαρο. Είναι τόσο έφορος ο τόπος.
0: Μαθαίνω ότι χειμώνα-καλοκαίρι οι νέοι εδώ παίζουν μουσικές.
1: Ναι, ναι. Πάντα υπήρχαν εδώ.
0: Είχε κάποια παράδοση στη μουσική περιοχή?
1: Παράδοση στη μουσική, υπήρχαν πάντα εκδηλώσεις, μαγαζιά τα οποία κρατούσαν με ζωντανή μουσική.
0: Γλεντάγαν οι χωριάνοι εδώ στη Ζαγορά.
1: Γλεντάγαν πάντα. Υπήρχαν ορχήστρες τοπικές. Πάντα, πάντα.

0: Μπράβο!
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλή είστε.
2: Καλώς όρθιες. Καλή είμαστε.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Τι νοσείς εσύ?
0: Εγώ της Ντίνας, εδώ, από τη γλώσσα μου, απέναντι.
2: Από εκεί πέρα, εδώ.
3: Από τη γλώσσα.
2: Και πού βρέθηκε εδώ, παιδάκι μου?
0: Από τη γλώσσα, απέναντι, από τη Σκόπελη.
3: Σκοπελίτης εσύ.
0: Βέβαια.
3: Οπότε ξεκινάμε.
1: Ε, γειτονιά είμαστε λίγο.
0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
2: Όσο πιο συχνά μπορούμε,
1: προσπαθούμε. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Από εδώ είστε, από το χωριό, από τη αγορά?
2: Από εδώ, γύρω-γύρω. Πουρίζα, αγορά, μακριράς. Μαζευόμαστε στη μέση.
0: Ε, πώς θα περάσει ο χειμώνας αλλιώς, ε?
3: Μαζευόμαστε γιατί ο χειμώνας είναι δύσκολος εδώ πέρα. Και μαζευόμαστε με φίλους. Παίζουμε μουσική.
2: Να τον ομορφαίνω.
3: Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε ναι, μαζευόμαστε, παίζουμε μουσική. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει καλή παρέα.
0: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
1: Και κοινά ακούσματα.
2: Εγώ είμαι ο Νεκτάριος.
0: Δημήτρης.
1: Νίκος.
3: Γιάννης, χάρηκα.
0: Χάρηκα, παιδιά, χάρηκα πολύ. Πραγματικά πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, περνούσε και άνοιξε η καρδιά μου. Λέω, ρε παιδιά, έτσι πως ήμουν στα καλλιτερίμια. Λέω, όπου, τι ωραία ζεστασιά, κάτσε να πω μέσα.
1: Και πολύ καλά κατάσταση.
0: Τα χάνω εγώ αυτά.
2: Σκόσμα θα είσαι κι εσύ.
0: Τι να λέμε τώρα.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Alphabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alphabet. Έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του Action 24 και του Αθλέτικο, καλησπέρα σας. Έχουμε συνδεθεί με το Estadio Monumental José Fierro στην συνοικία του Τουκουμάν για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Αθλέτικο Τουκουμάν με την River Plate για την ένατη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα. Πάμε σε ένα σύντομο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη σέντρα του αγώνα.
1: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες οπτική ΗΝΑΕΟΣ 1 Gbps στο σπίτι. Απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό. Όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το τωρινό κλαουσούρα, το οποίο για ακόμα μια χρονιά παίζει μπάλα στο Action 24 και στο αθλητικό.gr. Στη βροχερή πόλη του Τουκουμάν θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Ατλέτικο Τουκουμάν με την River Plate για την ένατη αγωνιστική του τωρινού κλαουσούρα. Αντρές Γκαριάνο, ο διαιτητής, Σίλβιο Τρούκο στο VAR. Ελπίζουμε να είναι και η μοναδική φορά που θα αναφερθούμε σε αυτούς απόψε. Και λίγο πριν τη σέντρα, στο Μιχλώδες και αρκετά βροχερό τοπίο, η Ατλέτικο Τουκουμάν με τα γαλανόλευκα, η River με αυτή την σκούρα μπλε εμφάνιση με την κόκκινη λωρίδα. Πάμε να δούμε τις δύο ενδεκάδες. Για τους γεμπεδούχους, του Χούλιο Σέζαρ Φαλτσιόνι, του 70χρονου έμπειρου τεχνικού, σε σχηματισμό 4-1-4-1, το τέρμα είναι ο Ιγκολότη. Δεξιά στην άμυνα ο Ντιπλασίδο, αριστερά ο Γκαλβάν. Ο Φερέιρα με τον Βαγέχο, το δίδυμα σας στόπερ. Ο Βέγκα είναι ο αμυντικός χαφ, με τον Γοδόη και τον Φράνκο σε ελεύθερο ρόλο μπροστά του. Αριστερά ο Λαμεντόλα, δεξιά ο Τεσούρι, ο αρχηγός, και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντίας. Από την άλλη πλευρά, η River Plate του Λεωνάρντο Πόντσιο πλέον, παλέμαχος ποδοσφαιριστής και της River μεταξύ άλλων, στα 44 του, είναι ο υπηρεσιακός προπονητής μετά την απομάκρυνση του Εντουάρτο Κουντέτ. Διατηρεί το 4-2-3-1 με τον Μπελτράν στην εστία, Μοντιέλ δεξιά στην άμυνα, Ακούνια αριστερά, Μαρτίνες Κουάρτα και ο Ταμέντι το δίδυμο των στόπερ, ο Βέρα και ο Αντράντα στον άξονα. Δεξιά στην επιθετική γραμμή ο Γκαλβάν, αριστερά ο Αλμάντα και ο Άγχελ Κορέα σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Σεμπαστιάν Τριούσι. Είπαμε ότι είναι μια αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική του τωρνέου κλαουσούρα και οι δύο ομάδες είναι στο Group Β. Η Ατλέτικο Τουκουμάν έχει ξεκινήσει αρκετά καλά, με τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα σε αυτές τις 8 πρώτες αγωνιστικές. Η ήττα ήρθε εντός έδρας σε αυτό το γήπεδο από τη Σαμία του Τζουνίν, έχει 13 βαθμούς. Τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες για τη River, που έχει 10 βαθμούς. Προχώρησε και σε αλλαγή προπονητή και θέλει σήμερα να φτάσει στη βαθμολογία την αντιπαλό της, την Ατλέτικο Τουκουμάν. Όλα είναι έτοιμα για την σέντρα στον αγώνα. Ας γίνει σέντρα και θα αναφέρουμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Δεπτοή η βροχή των κόσμο, ο οποίος έχει δίνει με το παρόν στην αναμέτρηση. Στο γήπεδο χωρητικότητας 35.000. Είναι σχεδόν κατάμεστο, βλέπετε, με τις ομπρέλες, με τα διάβροχα. Και έχουμε σέντρα στον αγώνα με την River να έχει την πρώτη επίθεση. Μια βαθιά παλιά προς την περιοχή της Τουκουμάν, διόχνει μια αμυντική. Ξανά η River από τα αριστερά με τον Γκαλβάν. Πώς ξεκινά αυτό στα αριστερά σε αυτή την πρώτη επίθεση. Ο Τιάγκο Αλμάντα. Ο Βέρα αφήνει πίσω για τον Οταμέντι. Στο πάγκο λοιπόν για τους γηπεδούχους, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Ντούρσο και η Μπρόντο, Κανέλο, Κομπανιούτσι, Φερνάντες, Γκρανίγιο, Χάμιν, Φάντε, Πιμιέντα, Ρούιθ, Βίγια και Φεράρι. Από την άλλη πλευρά, στο πάγκο της River, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Σεντουριόν και η Αραμπάρι, Μπελτράν, Μπορέ, Γκονζάλες, Λουσέρο, Μέσα, Ορτέγκα, ο προαναμυντικός του Ολυμπιακού, Περέιρα, Ραμίρες, Ριβέρο και Σίλβα. Η River έχει την κατοχή σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Κυρίως από τα αριστερά, με τον Γκαλβάν να αφήνει στον Οταμέντι, ο Αντράντα, ο Κουάρτα και δεξιά ο Μοντιέλ. Ανεβαίνει ο δεξιός μπακ της River, ψάχνει στήριγμα. Από τον Αντράντα ξανά στον Οταμέντι. Αλμάντα. Τα αριστερά του Ιάγκο Αλμάντα συγκλίνει. Περνάει στον άξονα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 ανεπιτυχώς, όμως η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Ακούνια. Κουάρτα. Προσπαθεί τώρα η Τουκουμάν να φύγει στην επίθεση από τα αριστερά. Το πλάγιο είναι για την River, εδώ ο Ντίας ο επιθετικός της Ατλέτικο του Κουμάν. Δείχνει να δυσκολεύεται λίγο στο περπάτημα μετά την προηγούμενη διεκδίκηση. Ο Ταμέντι. Αριστερά για τον Ακούνια. Ο Ακούνια περνάει ωραία για τον Τριούση με τη μία. Αυτός πάρα πολύ ωραία για τον Γκαλβάν. Το γύρισμα από τα αριστερά σε κόρνερ από τον Φερέιρα. Ένα πρώτο δείγμα των επιθετικών διαθέσεων της River. Το corner για τους φιλοξενούμενους. Βλέπετε πίσω στο πέταλο και τους οπαδούς River που έχουν κάνει το ταξίδι για το Τουκουμάν. Με πάσα εκτελεί το corner, η σέντρα μέσα στην περιοχή, περνά από όλους η μπάλα. Ο Αντράντα το σούτι μπάλα κοντράρι. Στον Γοδόη αν είδα καλά. Επιμένει η River με τον Αντράντα. Ο Αλμάντα. Για τον Ακούνια. Μια βαθιά παλιά από τον Ακούνια για τον Τριούση. Με τη μία ο Τριούση πάρα πολύ ωραία για τον Κορέα. Από τα αριστερά ο Κορέα μέσα στην περιοχή. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά που γίνεται έχει βγει μπαλά out. Η σέντρα από τον Αλμάντα. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Ζήτησαν offside στην προηγούμενη πάσα του Τριούση για τον Κορέα. Έπαιξαν με τη μία οι παίκτες της River. Είναι ευκαιρία που έχει βγει μπαλά out. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας και στο chat του YouTube του Αθλητικό.gr. Ό,τι προλαβαίνουμε θα το διαβάζουμε στον αέρα. Το βολέα από τον Ιγκολότη με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στην αναμέτρηση. Ξανά η River. Θέλει να βρει γρήγορα γκολ η ομάδα του Πόντσιο. Δεν τα καταφέρνει εδώ να φτάσει ούτε καν κοντά στην περιοχή της του Κουμάν. Κερδίζουν οι παιδούχοι. Κερδίζουν και το πλάγιο. Με τον Βέγκα. Εδώ ο Χούλιο Σέζαρ Φαλτσιόνι. Πολύ πυρός προπονητής. Στα 70 του. Στο πάγκο της Ατλέτικο του Κουμάν. Η River με τον Τριούση. Ψάχνει στήριγμα. Κερδίζουν οι παιδούχοι. Μπάλα πάει στα αριστερά στον Αλμάντα για τη River. Ο Αλμάντα έξω από την περιοχή συγκλίνει. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την κατοχή. Ξανά η River με τον Μοντιέλ από τα δεξιά. Πολύ ωραία για τον Αντράντα. Δεν περνάει η σέντρα. Αλμάντα, ο οποίος έχει ρίχνει δεξιά σε την επίθεση. Γκαλβάν. Ο Ταμέντι. Μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του Κουμάν. Περνάει από όλους και καταλήγει out. Καλησπέρα στο φίλο στο Μεσολόγγι. Σταθερός εδώ σε κάθε μετάδοση. Εδώ είπατε της River. Στο γήπεδο της Ατλέτικο του Κουμάν. Το βολέι από τον Ιγκολότη. Ονομαχείο Ντίας. Η κεφαλιά από τον Ταμέντι. Ωραία του Κουμάν προσπαθεί να βγει στην επίθεση από τα αριστερά. Με τον Λαμεντόλα. Πολύ ωραία η παλιά για τον Φράνκο. Η σέντρα με στην περιοχή. Διώχνει ο Κουάρτα. Και πιο μακριά. Να φύγει μπάλα από την περιοχή της River. Ο Βέρα. Μοντιέλ. Ψάχνει στήριγμα, γυρίζει στον Μπελτράν. Ο Μπελτράν για τον Ταμέντι πιέζει το αρχηγός της River. Όπως να φύγει πάλι από την περιοχή, ο Ντριούση κατεβάζει. Προσπαθεί να βρει και συμπαίκτη, δεν βρήκε τον Γκαλβάν και αρδίζουν και οι παιδούχοι. Διπλασίδο. Η παλιά για τον Τεσούρι. Τον Γοδόη. Το πλάγιο που κερδίζει του Κουμάν. Εδώ ο Γοδόη. Και ο Ταμέντι. Ο αρχηγός της River Plate. πήρε το πλάγιο την Τουκουμάν. Δεν κατάφεραν να συνεργαστούν. Δίπλα Σίδο και Γοδόη, το πλάγιο είναι για την River. Ο Ακούνια για τον Αντράντα. Δεν βρήκε τον Ντριούση, κεφαλιά όμως παραλίγο να καταλήξει και πάλι στα πόδια των παίκτων της River. Η Τουκουμάν τώρα από τα αριστερά. Φερέιρα δεξιά για τον Διπλασίδο. Μια βαθιά παλιά προς τον Δίας. Παίρνει την κεφαλιά επιθετικός του Κουμάν. Διπλασίδο. Δίας. Δεν βρήκε συμπαίκτη ο επιθετικός των γηπεδούχων. Κέρδισε η Ρίβερ. Ο Ταμέντι για τον Κουάρτα. Ανοίγει πολύ ωραία αυτός για τον Αλμάντα. Έχει χώρο ο Τιάγκο Αλμάντα. Στον άξονα για τον Κορέα. Ανοίγει ο Κορέα στα αριστερά. Στο ανέβασμα του Ακούνια. Ξανά στον άξονα η μπάλα. Ο Βέρα. Κουάρτα. Προωθεί το στόπερ της River. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Ωραία συνεργάζονται οι παίκτες της River. Ο Αντράντα με τον Κορέα. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Βέρα. Ο Ταμέντι. Ωραία για τον Ακούνια στα αριστερά. Η σέντρα μες στην περιοχή διώχνουν οι γηπεδούχοι. Μονομαχείο Ακούνια. Κατεβάζει ο Ταμέντι. Στα αριστερά δεν μπορούσε να βρει τον Αλμάντα. Άφησε ο Διπλασίδο να περάσει η μπάλα κατευθείαν out.

Ξανάει τώρα η River με τον Γκαλβάν. Ανοίγει δεξιά για τον Μοντιέλ. Δεκάλεπτο στο μάτς. Χωρίς κάποια φάση ακόμα από τις δύο ομάδες. Η River έχει την κατοχή. Αλμάντα. Άλλαξε ωραία με τον Ντριούση ξανά ο Αλμάντα. Ο Βέρα για τον Κουάρτα. Μια βαθιά διαγώνια παλιά για τον Ακούνια. Θα κατεβάσει ο Ακούνια. Θα κερδίσει και το πλάγιο. Θέλει φάουλ. Ζητά χέρι στον Τεσούρη. Πλάγιο είναι για τη River. Τον Γκαλβάν. Στον Κουάρτα. Ξανά ο Γκαλβάν. Παραλίγο το λάθος. Κράζει την παρασκατοχή του ο Αντράντα. Κοταμέντι. Ωραία ο Ακούνια με τη μία για τον Αλμάντα. Από τα αριστερά ο Αλμάντα θα κρατήσει την παλέτα στους αγώνες του χώρου. Ναι, λέει ο διαιτητής, η σέντρα τον Ακούνια. Διώχνουν οι γηπεδούχοι με το κεφάλι. Το πλάγιο είναι για τη River. Τελέσια γρήγορα από τον Ακούνια για τον Βέρα. Γκαλβάν. Κουάρτα. Προωθεί το Κουάρτα. Χάνει την μπάλα ο στόπερ της River. Και τώρα είναι η Τουκουμάν που προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση. Είναι ένας με τέσσερις. Από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή του γύρισμα. Ωραίο το τάκλινγκ από τον Οταμέντι. Καθαρίζει τη φάση. Ο αρχηγός της River κάνει το λάθος συνέχεια. Και ένα φάουλ. Που κερδίζει η River. Από τον Βέγκα. Εδώ το φάουλ. Πάνω στον Άνχελ Κορέα. Και η προηγούμενη προσπάθεια του Λαμεντόλα. Οταμέντι. Κουάρτα. Ξανά για τον Οταμέντι. Φοβέρα. Οταμέντι και τώρα Κουάρτα. Δεξιά στο ανέβασμα του Μοντιέλ. Ο Αντράντα ήταν. Αυτός έψαξε τον Μοντιέλ. Ω, ένα σκληρό μαρκάρισμα εδώ. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Κόκκινη. Όχι πολλά πολλά από τον διαιτητή. Στο μαρκάρισμα του Φράνκο στον Κουάρτα. Έβγαλε κατευθείαν την κόκκινη κάρτα. Φάνηκε και από την live μετάδοση. Ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα του Φράνκο. Απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή. Για να δούμε ξανά την προηγούμενη φάση. Έχει σηκώσει ψηλά το πόδι ο Φράνκο. Πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον παίκτη της του Κουμάν. Δεν πρέπει να έχει βρει με τις τάπες στο πρόσωπο του Κουάρτα, αλλά και με τη φόρα που έρχεται η σύγκρουση είναι πολύ σφοδρή. Σίγουρα τον έχει βρει. Απλά όχι με τις τάπες. Αυτό είναι το καλό για τον Κουάρτα. Θα μπορούσε να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα άμα τον έβρισκε με τις τάπες στο πρόσωπο. Είδαμε, δεν δίστασε ο διαιτητής. Κατευθείαν έβγαλε την κόκκινη κάρτα.

διαμαρτύρεται ο Φράνκο. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το μαρκάρισμα που προκάλεσε την αποβόλη του Φράνκο. Αποχωρεί περίληπος ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο του Κουμάν. Να που αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Οδηγίες τώρα από τον Φαλτσιόνι στον Γοδόη. Ακόμα αποχωρεί ο Φράνκο. Δίνει σε όλο τον αγωνιστικό χώρο. Έχει σηκωθεί ο Κουάρτα. Είπαμε το θετικό για τον αμυντικό της River είναι ότι έτσι όπως πήγε ο Φράνκο στο μαρκάρισμα δεν τον βρήκε με τις τάπες στο πρόσωπο. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το φάουλ που έχει κερδίσει η River. Με παίκτη λιγότερο λοιπόν οι γηπεδούχοι. Και τώρα είναι η River στην επίθεση, θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum μετά την αποβολή του Φράνκο. Ο Κορέα για τον Ακούνια. Ακούνια ξανά για τον Κορέα. Παίζει το ένα δύο με τον Ακούνια. Ο Αλμάντα, ο Κορέα. Πολύ ωραία για τον Γκαλβάν. Δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Διώχνει αμυντική σε πλάγιο. Ενώ υπήρχε και offside, δεν υπάρχει πλάγιο. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση υποδεικνύει το offside ο διαιτητής.

Παίρνει το χρόνο το Ιγκολότη για να εκτελέσει το ελεύθερο. Τώρα το βολέ από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Μονομαχία ο Ντίας, το πουθενά. Κεφαλιά από τον Νταμέντι, βγαίνει και μπλοκάρει ο Μπελτράν. Αντράντα. Ανοίγει στα αριστερά στον Ακούνια. Ο Ταμέντι. Ξανά για τον Ακούνια. Ωραία μπαλιά του Ακούνια. Προσπάθησε με τούνελ ο Αλμάντα να αφήσει την μπάλα να περάσει. Δεν μπορούσε ο Γκαλβάν συνέχεια. Βγήκε και μπλόκαρε ο Ιγκολότη.

Για βαθιά παλιά η κεφαλιά από τον Ντίας, τώρα η του Κουμάν. Σε μια από τις λίγες φορές που έχουν οι παίκτες στην μπάλα στα πόδια. Από τα δεξιά ο Τεσούρι, ο αρχηγός. Ο Γοδόη. Μονομαχούν εκεί με τον Λαμεντόλα. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα καταλήγει κατευθείαν στην αντίπαλη περιοχή και στην αγκαλιά του Ιγκολότη. Τώρα η Τουκουμάν από τα αριστερά τον Λαμεντόλα. Πάνω του Αλμάντα, πλησιάζει και ο Μοντιέλ. Ωραίο το τάκλιν από τον Αλμάντα, κερδίζει την μπάλα για τη Ρίβερ. Ο Γκαλβάν αφήνει για τον Βέρα. Ο Ντριούσι δεν μπορεί να κρατήσει ο ευθυντικός Ρίβερ. Έφαγε μια καλή εκεί από τον αντιπαλό του. Συνεχίζει το παιχνίδι. Λάθος από τους γηπεδούχους. Έχει μπει και μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στα αριστερά τώρα ο Ακούνια. Κοντά του ο Τεσούρι. Γκαλβάν. Ξανά για τον Ακούνια. Ωραία τρίπλα από τον Ακούνια. Αποφύγει τον Τεσούρι. Ξανά πάνω του αρχηγός του Κουμάν. Επιμένει ο Ακούνια. Η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Φερέιρα. Δεν μπορεί στη συνέχεια ο Βέρα. Και τώρα είναι του Κουμάν πρέπει να φύγει στην επίθεση. Ωραίο αποτελεσματικό το τάκλιν από τον Φάουστο Βέρα. Πάνω στον Τεσούρι. Ξανά τώρα η Ρίβερ με τον Ακούνια. Μια βαθιά παλιά προς τον Κορέα. Επίσης προσπαθεί από τα αριστερά. Μένει όρθιος, κάνει όμως το φάουλ συνέχεια. Δεν υπάρχει φάση. Εδώ ο Άγχελ Κορέα. Προσπάθησε να κατεβάσει μέσα στην περιοχή, κλείστηκε. Όρθιος και παρά τη βροχή ο Φαλτσιόνι. Δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Τώρα ο Γκαλβάν για την Τουκουμάν από τα αριστερά. Ωραία προσπάθεια από τον Γκαλβάν, περνάει για τον Λαμεντόλα. Προσπαθεί να κρατήσει ο εξτρέμ της Τουκουμάν. Γκαλβάν. Λαμεντόλα. Ξανά από τα αριστερά προσπαθούν οι γηπεδούχοι. Κερδίζει η Ρίβερ. Το λάθος όμως λίγο έξω από την περιοχή. Ξανά η Τουκουμάν. Ο Διπλασίδο, η σέντρα με στην περιοχή. Η κεφαλιά από τον Ντίας. Διώχνουν οι παίκτες της Ρίβερ. Και ο Γκαλβάν προσπαθεί να βγάλει τους φιλοξενούμενους σε επίθεση. Ο Κορέα από τα δεξιά ψάχνει στήριγμα. Δεν έχουν ανέβει το ίδιο γρήγορα οι συμπαίκτες του. Κουβαλάει την μπάλα ο Κορέα. Ωραία η προσπάθεια με τον Αλμάντα. Δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Λαμεντόλα. Πίσω για τον Βαγέχο. Μια παλιά από τον στόπερ της του Κουμάν. Κυνηγάει ο Γοδόη να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα τα καταφέρει. Όχι. Είναι πλάγιο για τη Ρίβερ. Το επεκτελέστηκε γρήγορα. Γκαλβάν τώρα από τον άξονα για την Ρίβερ. Αφήνει στα αριστερά στον Ακούνια. Ωραία ο Αλμάντα. Ο Κορέα. Από τα δεξιά το ανέβασμα του Μοντιέλ. Το γύρισμα, ο Αντράντα, γκολ! Γκολ για τη Ρίβερ! Πολύ ωραία επίθεση των φιλοξενούμενων. Εξαιρετικό το γύρισμα του Μοντιέλ. Άψογο το τελείωμα του Αντράντα. Στο 22ο λεπτό, Ατλέτικο του Κουμάν, River Plate 0-1. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Ο Ακούνια άφησε για τον Αλμάντα. Ο Αλμάντα για τον Κορέα. Ο Κορέα δεξιά στο ανέβασμα του Μοντιέλ. Ο Μοντιέλ είδε τον Αντράντα στο ύψος της περιοχής. Έκανε το γύρισμα. Ωραίο το πλασέ στην κίνηση από τον Αντράντα. Ανάποδη κίνηση από τον Ιγκολότη. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Την μπάλα στα δίχτυα. Προβάδισμα για τους Μιλιονάριους.
Να δούμε αν μπορέσει το Κουμάν να βρει απάντηση και με παίκτη λιγότερο. Πάντως η River κατάφερε αυτό που ήθελε. Εκμεταλλεύτηκε το momentum μετά την αποβολή του Φράνκο. Και βρήκε γκολ στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Γκολότη. Παλιά στο πουθενά, έγινε μονοπαίκτες της River. Λάθος από τον Κορέα, κερδίζει ο Γοδόη. Ο Δίας δεξιά ψάχνει συμπαίκτη, θα προλάβει εντός αγωνιστικού χώρου ο Τεσούρη. Προωθεί το αρχηγός της του Κουμάν. Δεν έχει κάποιο συμπαίκτη όμως, γυρίζει προς τα πίσω στον Φερέιρα. Βαγιέχο. Μία για τον Γοδόη. Στα αριστερά, ωραία η παλιά για το ανέβασμα του Γκαλβάν. Η σέντρα με στην περιοχή, η κίνηση του Δίας. Δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά επιθετικός της του Κουμάν. Επιμένουν οι γηπεδούχοι με τον Διπλασίδο. Καθαρίζει ο Ακούνια. Από τον Κορέα η μπάλα πίσω στον Μπελτράν. Ψάχνει αυτό στον Τριούση, περνάει η μπάλα από τους αμυντικούς. Πήγε να χωθεί στη φάση ο Κορέα. Το πλάγιο είναι για τη River, το εκτελεί γρήγορα ο Ντριούση. Άλλαξε με τον Αλμάντα. Γκαλβάν. Ακούνια. Και τον Αλμάντα ξανά στον Γκαλβάν. Κοβέρα. Τον Κουάρτα. Αντράντα. Αλλάζει με τον Κορέα, ξανά ο Αντράντα, ο σκόρερ της River. Βέρα. Ανοίγει αριστερά για τον Ακούνια. Το γέμισμα στην περιοχή, κατεβάζει πολύ ωραία ο Γκαλβάν. Μένει όρθιος. Ο Βέρα. Το σούτεξε από την περιοχή, λίγο out. Τελική για τη River. Στο 25, το μακρινό σου του Βέρα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το σούτ που δοκίμασε ο Φάουστο Βέρα έξω από την περιοχή. Από εδώ θα φανεί και πόσο κοντά στην αιστεία πήγε η μπάλα. Δεν πήρε τα φάλτσα που θα ήθελε. 2-2,5 μέτρα αριστερά από το κάθετο δοκάρι. Ξανά η River. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Προσπαθούν από τον άξονα κυρίως. Με τον Δίας εδώ να κερδίζει ένα φάουλ. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να φέρουν κόσμο προς την περιοχή της River. Με παίκτη λιγότερο είναι μία από τις επιλογές των γηπεδούχων για να γεμίσουν την αντίπολη περιοχή. Ιστημένες μπάλες. Μονομαχίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Μια καλύτερη θέση κοντά στην περιοχή.

παρατήρησης και από τον διαιτητή. Εκτελείται τώρα το φάουλ μέσα στην περιοχή της River η μπάλα, μια πρώτη κεφαλιά. Τώρα καταφέρουν να απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Χωρίς φάουλ. Δείτε εδώ τώρα τι έχει γίνει. Απίστευτο. Έχει μπει μέσα στο γήπεδο ο Φαλτσιόνι να διαμαρτυρηθεί και έχει πέσει ο Ακούνια πάνω του. Αγκαλιάζονται βέβαια συνέχεια. Εδώ έχει αγκαλιά του Φαλτσιόνι με τον Ακούνια. Του σταμάτησε την αντεπίθεση. Όρθιος και ο Πόντσιο δίνει οδηγίες. Οταμέντι για τον Κουάρτα. Από τον Αντράντα πολύ ωραία προωθείται η μπάλα. Ο Βέρα ανοίγει αριστερά για τον Ακούνια. Όχι και καλύτερη παλιά από τον Αλμάντα. Την προλαβαίνει ο Βέρα. Ξανά ο Τιάγκο Αλμάντα. Κουάρτα. Αντράντα. Δεξιά στο ανέβασμα του Μοντιέλ. Ψάχνει στήριγμα ξανά για τον Αντράντα. Στον άξονα ο Βέρα. Αλμάντα. Ακούνια και τώρα ξανά ο Τιάγκο Αλμάντα. Η σέντρα προς την αντίπαλη περιοχή. Διώχνει η αμυντική με τον Γκαλβάν. Επιμένει η River. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Ακούνια και τον Γκαλβάν. Πολιορκία της περιοχής της Τουκουμάν. Δεν μπορεί ο Ντριούση. Κερδίζει ο Γοδό για τους γηπεδούχους. Και στα αριστερά τώρα για τον Λαμεντόλα. Ξανά για τον Γοδόη. Ωραία αφήνει για τον Λαμεντόλα. Το διαγώνια παλιά στα δεξιά για τον Τεσούρη. Θα προλάβει ο αρχηγός Τουκουμάν. Όχι, out μπάλα. Παρά τη φιλότιμη προσπάθειά του. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με τον Ακούνια. Πώς μπλέχτηκε με τον Φαλτσιόνι που είχε μπει μέσα στο γήπεδο. Αντράντα για τον Κορέα και τώρα στα δεξιά. Μοντιέλ. Οταμέντι. Αριστερά για τον Ακούνια. Αλμάντα. Ξανά ο Αλμάντα. Γκαλβάν. Από τον Οταμέντι στον Αντράντα. Τη δεξιά στο Μοντιέλ. Μοντιέλ για τον Κορέα. Συγκλίνει ο Άγχελ Κορέα. Χάνει την κατοχή. Σαν κερδίζει River με τον Κουάρτα. Βέρα. Ωραία. Ωραία βλέπει τα αριστερά τον Ακούνια. Δεν περνάει η μπάλα για τον αριστερό μπακ της River. Ο Ιγκολότη με το βολέ απομακρύνει. Δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά και ο Ντίας. Ξανά η River. Μισή ώρα παιχνιδιού. Ο Ακούνια από τα αριστερά. Διώχνει ο αμυντική. Από τον Ταμέντι πίσω στον Βέρα. Γκαλβάν, τώρα Κουάρτα. Ωραία, μπάλια για τον Αλμάντα. Έχει έρθει στα δεξιά ο Τιάγκο Αλμάντα. Κορέα, Αλμάντα, ξανά για τον Κορέα. Ο Ντριούση στο ύψος της περιοχής, ο Αλμάντα. Προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους, χάνει την μπάλα ο μεσοεπιθετικός River. Η παλιά βέβαια με τα στόπ πουθενά. Μονόλογος της River, ειδικά μετά την κόκκινη της Τουκουμάν.

Ωραία η μπάλια για τον Γκαλβάν. Κλείστηκε από δύο. Κρατά την κατοχή ο Γκαλβάν. Μονομαχή και ο Ντριούση. Στα αριστερά τώρα ο Αλμάντα. Συγκλίνει, κάνει το σουτ. Μπλοκάρει ο Ιγκολότη. Ακόμα μια τελική στο στόχο για την River.

Ξανά η Μιγιονάριος. Ο Αλμάντα, ωραία για τον Ντριούση. Στα δεξιά, μέσα στην περιοχή τώρα η σέντρα, περνάει από όλους. Δεν μπόρεσε να κάνει επαφή ο Ντριούση. Ακόμη μια ευκαιρία για την River να βρει για δεύτερο γκολ. Για λίγο δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Σεμπαστιάν Ντριούση.

πίσω στον Ιγκολότη η μπάλα. Το βολέ από τον τερματοφύλακα του Μπουμάν. Μόνο παίκτες River. Εκεί με τον Βέρα να κάνει το λάθος. Ο Λαμεντόλα. Διαγώνια παλιά στο πουθενά. Ούτε ο Ντίας δεν εκεί, ούτε ο Τεσούρη. Ο Κουάρτα κλείνεται από τον Ντίας. Απομακρύνει ο στόπερ της River. Εκεί που είναι ο Γοδόη. Ωραία η παλιά. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η τελευταία στιγμή ο Νταμέντι πριν περάσει η μπάλα για τον Τεσούρη. Ξανά η Τουκουμάν με τον Γοδόη. Έχασαν την μπάλα οι γηπεδούχοι και τώρα η River. Σε ακόμα μια αντεπίθεση με τον Αλμάντα από τα αριστερά. Ανεβαίνει και ο Ακούνια έξω από την περιοχή. Ο Αλμάντα δεν περνάει για τον Τριούση. Υπάρχει και φάουλ για την Τουκουμάν από τον Κορέα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Το φάουλ του Κορέα στον Γκαλβάν. Το βολέ από τον Ιγκολότη. Ο Βέρα. Ο Αντράντα. Και στα δεξιά το ανέβασμα του Μοντιέλ. Κάθεγε τον Κορέα. Το γύρισμα από τον Κορέα. Η μπάλα κοντράρει και περνάει κόρνερ. Του Νάουτι και περιοχή. Για κόρνερ μου έχει φανεί. Τελέστηκε γρήγορα το κόρνερ από τον Κορέα για τον Αλμάντα. Τώρα προωθούνται και οι ψηλοί της River. Η σέντρα διώχνει ο Ιγκολότη πρώτου Τριούση. Το πλάγιο είναι για την Τουκουμάν. Και τη River έχει δώσει το πλάγιο διετής. Έξαλες διαμαρτυρίες από το κοινό. Η River με τον Ακούνια. Βέρα. Αντράντα αλλάζει με τον Κορέα. Ωραία δεξιά για τον Μοντιέλ. Ξανά ο Αντράντα. Ο Ταμέντι. Αντράντα, ο σκόρερ της River. Αφήνει ο Ντριούση. Προσπαθεί εκεί ο Ακούνια από τα αριστερά με στην περιοχή το γύρισμα κόρνερ. Στην προβολή του Διπλασίδο. Κόρνερ για τη River από τα αριστερά. Βλέπετε και τον αέρα από το σημείο του κόρνερ. Ο Αλμάντα στο κόρνερ.

ξανά η River. Τον Αλμάντα. Ο Κουάρτα. Ο Αντράντα, συγγνώμη. Από τα δεξιά. Ο Αντράντα δεν μπόρεσε να περάσει για τον Αλμάντα. Πολύ δυνατή η παλιά του. Κατευθείαν out. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με την έξοδο του Ιγκολότη πρώτου Ντριούση. Λιγότερο από 10 λεπτά για το ημίχρονο. Ατλέτικο Τουκουμάν, River Plate 0-1. Με τον γκολ του Αντράντα από το 22ο λεπτό. Μια Τουκουμάν που παίζει και με 10 παίκτες από το 13. Με την απευθείας κόκκινη κάρτα του Φράνκο.

Και τώρα η Τουκουμάν με τον Τεσούρι να φύγει τον Διπλασίδο. Όπως να φύγει μπάλα από τον Φερέιρα. Πιέζουν οι επιθετικοί της River με τον Κορέα και τον Ντριούση. Ο Ιγκολότη το βολέ. Κεφαλιά από τον Ταμέντι. Μια διαγώνια παλιά, πρέπει να υπάρχει offside εδώ λογικά. Μπλοκάρει καλό κακό Μπελτράν. Ξανά η River. Στο 39. Ο Ακούνια. Ο Βέρα. Γκαλβάν. Αριστερά για τον Ακούνια. Ακούνια για τον Αλμάντα. Γκαλβάν. Οταμέντι. Κουάρτα. Βέρα. Ξανά για τον Αντράντα. Κάνει την μπάλα ο Κορέα και προσπαθεί του Κουμάν να φύγει στην επίθεση. Έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτες της River. Βοδάει ο Γκαλβάν και τώρα ο Βαγέχο. Μια παλιά με στόχο τον Ντίας. Η κεφαλιά από τον Οταμέντι. Γλίστρησε ο Ντίας. Αλμάντα. Κορέα. Και δεξιά για τον Μοντιέλ. Κορέα μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Αποφεύγει ωραία δύο αντιπάλους. Το γύρισμα ο Ντριούση. Αδύναμο το πλασέ του Σεβαστιάν Ντριούση. Μπλοκάρει ο Ιγκολότη. Τελική στο στόχο βέβαια για τη River. Με τον Ντριούση. Εδώ Άγγελ Κορέα. Παλιά από τον Αλμάντα για τον Κορέα. Ποιος φεύγει στην επίθεση από τα δεξιά. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι δεν υπάρχει παίκτες της River εκεί. Κυνηγά και προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Γκαλβάν και τώρα ο Ακούνια. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα κάνει για το σύντομα κοντράρι. Βέρα. Ταμέντι, Αλμάντα και τώρα στα αριστερά ο Ακούνια. Το γέμισμα συμπτώ με στην περιοχή ο Κορέα. Ο Αντράντα. Αλμάντα. Κορέα. Τώρα ο Βέρα. Γκαλβάν για τον Ακούνια. Ο Βέρα. Το μισό γήπεδο η Τουκουμάν δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Με παίκτη λιγότερο και πίσω στο σκορ. Μονόλογος River αυτό το πρώτο ημίχρονο.

Ψάχνει ένα δεύτερο γκολ πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ο Νταμέντι διαγώνει αμπαλιά. Κεφαλιά από τον Γκαλβάν. Κυνηγά ο Μοντιέλ, υπάρχει και offside στη φάση. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με το αδύναμο σουτ του Ντριούση.

Ακόμα ένα βόλε του Ιγκολότ στο πουθενά. Και η Ρίβερ με τον Αλμάντα από τα αριστερά. Φοβέρα. Αντράντα. Παλιά στα αριστερά για τον Ακούνια. Αλμάντα. Συγκλίνει ο μεσοεπιθετικός Ρίβερ. Στα δεξιά για τον Μοντιέλ. Μοντιέλ για τον Κορέα. Με στην περιοχή ο Κορέα. Αλμάντα. Τον Ροταμέντι. Ακούνια. Μέντι για τον Αντράντα. Δεν πέρασε κάθε για τον Κορέα. Προσπάθησε του Κουμάν να φύγει στην επίθεση. Κέρδωσε ένα πλάγιο.

0: Δύο λεπτά για τη συμπλήρωση των 45. Αν δούμε και την καθυστερήση, θα έχουμε. Προσπαθεί του Κουμάν από τα δεξιά με τον Τεσούρη. Διπλασίδο. Ο Βοδόη, Τεσούρη. Δεν μπορούσε να περάσει για τον Διπλασίδο. Κρατάω Τεσούρη. Τώρα που την έδωσε, βέβαια είναι offside ο δεξιός μπακτής του Κουμάν. Στην οποία του Κουμάν έχουν πάει όλα στραβά από την αρχή. Στο 12 έμεινε με παίκτη λιγότερο. Στο 22 έμεινε πίσω στο σκορ. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά από το έκτοτε. Ο Αλμάντα τώρα έξω από την περιοχή. Περνάει εξαιρετικά για τον Κορέα. Δεν κατάλαβε την πάσα ο Άγχελ Κορέα. Βγήκε και μπλόκαρε ο Ιγκολότη. Καλησπέρα και στον φίλο στη Μιντιλίνη. Μια βαθιά παλιά προς τον Ντίας, κεφαλιά από τον Οταμέντι. Μαχίκη κερδίζει ο Ακούνια και αφήνει ωραία στον άξονα για τον Αλμάντα. Έχει χώρο μπροστά του Αλμάντα, έχει το στήριγμα του Μοντιέλ στα δεξιά. Μέσα στην περιοχή τώρα ο Μοντιέλ αριστερά για τον Γκαλβάν. Το σούτ του Γκαλβάν, η μπάλα κοντράρει. Μια πρώτη κεφαλιά, ο Ντριούση. Επιμένει η Ρίβερ, νέο σούτ. Κοντράρει και αυτό. Ήταν offside οι γηπεδούχοι. Ένα λεπτό έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Γοδόη για την Τουκουμάν. Θα το εξαιρέσουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Επανάληψη ζητάει ο διαιτητής. Ακόμη ένα γέμισμα προς την περιοχή της River. Περνάει από όλους η μπαλά. Από τα αριστερά τώρα μέσα στην περιοχή η Σέντρα. Μπλοκάρει ο Μπελτράν. Ό,τι πιο απειλητικό για να δείξει η Ατλέτικο του Κουμάν στο πρώτο ημίχρονο είναι αυτή η Σέντρα που κατέληξε στην αγκάλια του Μπελτράν. Ωραίο το τάκλιν εδώ του Βαγέχο. Και έχουμε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο επιθετικός μονόλογος της River. Ευτύχησε να μείνει πολύ νωρίς με παίκτη παραπάνω. Βρήκε και γκολ στο 22 με σκόρερ τον Αντράντα. 0-1 λοιπόν για τους Μιγιονάριους. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου 45 λεπτού. Εμείς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για περίπου 10 με 11 λεπτά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης.
1: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win. Big win, big win, big win, big win. Κάνω κλονζόμπετζι. Απόψε θα το ζήσουμε, φάση big win.
2: Δύο ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Dragan Sakota, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπαίνει το μαύρο πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Spice, runny eggs and grease, that's what I needed.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Take it down, High Star.
5: Drop your case now.
6: I'm afraid I can't do that.
7: Hello?
8: I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
11: Thank you.
12: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
13: Τα Μάτζης.
14: Goodbye, Patty.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24. Ενενήντα δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Με τον γκολ του Αντράντα λοιπόν στο 22ο λεπτό, η River Plate έχει πάρει το προβάδισμα στο σκορ στην έδρα της Ατλέτικο Τουκουμάν, η οποία αγωνίζεται και με παίκτη λιγότερο από το 13ο λεπτό. Με πλάνα από το παρελθόν και από το μάτς στην Τεπετιέντε με την Σαν Λορέντζο του 89-90, τη σεζόν 89-90 πριν από 36 χρόνια, θα κάνουμε ένα τελευταίο πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Με τα πλάνα λοιπόν από τη σεζόν 89-90 για το Ιντεπεντιέντε δε Σαλορέντζο 4-1, έχουμε επιστρέψει στη σύνδεσή μας για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ατλέτικο Τουκουμάν με την River Plate για την ένατη αγωνιστική του τορνέου Κλαουσούρα, το οποίο για ακόμα μια χρονιά παρακολουθείται ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και από το YouTube του Athletico.gr. Μια ένατη αγωνιστική η οποία έχει ξεκινήσει με την νίκη της Estudiantes επί της Platense με 2-1 νωρίτερα σήμερα και την νίκη σε ένα φοβερό παιχνίδι της Independiente Rivadavia με 4-3 επί της Aldosivi. Στο παιχνίδι που παρακολουθούμε, η River προηγείται με 1-0 στην έδρα της Atlético Tucumán. Σε περίπου μια μισή ώρα κάνει σέντρα η αναμέτρηση της Ταγέρες με την Union Santa Fe. Βράδυ Κυριακής, Σαρμιέντο Τζουνίνι υποδέχεται την Πελεγράνο, η Τίγκρε τη Ροζάριο Σεντράλ. Σε 9 παρατέταρτο αυτά τα δύο μάτς και στις 11 Αργεντίνος Τζούνιορς Γυμνάσια Λα Πλάτα. Στη βαθμολογία είπαμε ότι πριν από την έναρξη του αγώνα η Τουκουμάν είχε 13 βαθμούς, η River ήταν στους 10, έτσι όπως είναι το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες θα ισοβαθμίσουν μετά το τέλος της ένατης αγωνιστικής. Στους 13 βαθμούς θα δώσει 5 θέσεων για την River Plate του Λεωνάρντο Πόντσιο. Εδώ το γήπεδο της Ατλέτικο Τουκουμάν. Αρκετή βροχή στο πρώτο ημίχρονο, αρκετή ομίχλη. Οι παίκτες River στη φυσούνα έτοιμοι να βγουν. Τώρα βγαίνουν για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Βλέπετε και τα νερά που στάζουν. Έχει τελειώσει τα τέλη του χειμώνα, βιώνουν στην Λατινική Αμερική, σε όλο το νότιο ημισφαίριο. Εδώ ο Νικόλας Οταμέντι. Και οι παίκτες της Τουκουμάν. Το φίλο που ρωτάει αν βλέπω μεταγραφή Κάρι στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Είναι και περίεργος χαρακτήρας ο Μάρο Ικάρντι. Ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είπαμε μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο chat στο YouTube του αθλητικό.gr. Ό,τι προλαβαίνουμε θα το διαβάζουμε στον αέρα. Ετοιμάζει και αλλαγή ο Χούλιο Σέζαρ Φαλτσιόνι και όχι μία, δύο. Να δούμε ποιοι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο και ποιοι δεν θα συνεχίσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ένας πρέπει να είναι ο Φερνάντες με το νούμερο 5, αν έχω δει καλά. Εδώ ο Φερνάντες. Το θέμα είναι να μας δώσει και ο Αργεντινός σκηνοθέτης εγκαίρος ποιοι δεν θα συνεχίσουν στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο άλλος που μπαίνει είναι ο Ρουίς με το νούμερο 18. Διπλή παρέμβαση, ο Ρουίς είναι επιθετικός. Φερνάντες είναι μέσος. Αν αποχώρησε ο Ντίας. Όλα έτοιμα λοιπόν για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ατλέτικο Τουκουμάν River Plate με τους γηπεδούχους να είναι αυτή τη φορά στη σέντρα. Μια μικρή καθυστέρηση στο να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα η σέντρα στο δεύτερο 45 λεπτό με την Ατλέτικο Τουκουμάν. Στην πρώτη επίθεση όντως έχει αποχωρήσει ο Ντίας για να μπει με το νούμερο 18 ο Ρουίς. Αλλαγή επιθετικού για τον Φαλτσιόνι. Και έχει μπει και ο Φερνάντες. Θα δούμε ποιος έχει αποχωρήσει. Θα το βρούμε. Αν περιμένουμε από τους Αργεντίνους. Ο άλλος που αποχώρησε είναι ο Τεσούρι, ο αρχηγός. Το νούμερο 11. Μπήκε ο Φερνάντες. Τις βρήκαμε τις αλλαγές. Μια χαρά, πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η River συνεχίζει με τους ίδιους 11. Ο Μπελτράν στην εστία, Μοντιέλ και Ακούνια στα δύο άκρα. Κουάρτα και ο Ταμέντι, τα στόπερ. Ο Βέρα με τον Αντρέαντο στον άξονα. Ο Γκαλβάνο, ο Κορέα και ο Αλμάντα εναλλάσσονται στις τρεις θέσεις. Πίσω από τον Ντριούσι. Κουμάν τώρα στην επίθεση. Από τα δεξιά, μια σέντρα στο πουθενά. Από τον Φερνάντες που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Ας φυσοζητάει αν θα μείνει ο τωρινός προπονητής River. Ο Λεωνάρντο Πόντς είναι υπηρεσιακός. Αν τα αποτελέσματα είναι τέτοια που αναγκάσει σε εισαγωγικά τη διοίκηση να τον κρατήσει, θα φάνει τις επόμενες εβδομάδες. Αντράντα. Ο Ταμέντι αριστερά για τον Ακούνια. Πλάγιο είναι για τον River. Ακούνια. Ντριούσι. Από τον Γκαλβάν πίσω στον Οταμέντι. Αλμάντα. Τώρα ο Γκαλβάν. Ο Ντριούσι. Αποτελεσματικό το μαρκάρισμα και από τους αμυντικούς. Ξανά ο Ντριούσι με την μπάλα στα πόδια. Χάνει από τον Βέγκα. Προωθημένη παλιά για τον Ρουίζ, μονομαχή ο επιθετικός του Κουμάν, κερδίζει την μπάλα, υπάρχει offside εδώ, θα το δώσει στη συνέχεια ο βοηθός. Παρόλα αυτά, μέσα στην περιοχή, ένα πέναλτι για την του Κουμάν και το offside που είπαμε νωρίτερα, φάνηκε με γυμνό μάτι από το live ότι είναι offside. Εδώ ξανά, πολύ προωθημένος, νομίζω εγώ εδώ είναι. Συνέχεια βέβαια υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει φάση. Ο Λαμεντόλα ήταν, όχι ο Γοδόη. Η River τώρα στην επίθεση με τον Ντριούσι. Δεν μπόρεσε ο Αλμάδα. Κερδίζει του Κουμάν. Από τα δεξιά προσπαθούν να βγουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι με τον Φερνάντες να πιέζει τον Μπελτράν. Έβγαλε από την άμυνα του τερματοφυλάκας της River. Αριστερά, πλεονέκτημα για την River. Ο Άγχελ Κορέα έξω από την περιοχή. Στα δεξιά η μπάλα στον Μοντιέλ. Το γύρισμα, η μπάλα κόρνερ.

Κόρνερ λοιπόν για τη Ρίβερα από τα δεξιά με τον Άγχελ Κορέα. Με στην περιοχή μπάλα διώχνει αμυντική με το κεφάλι. Επιμένει Ρίβερ. Κορέα. Ο Βέρα. Ακούνια. Γκαλβάν από τα αριστερά. Αλμάδα. Αντράντα. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Διώχνουν η αμυντική της του Κουμάν. Έκανε και μια έξοδο λίγο του Μεσολογγίου. Εγκολότη εκεί. Ξανά η Ρίβερ. Ακούνια για την Αλμάδα. Από τα αριστερά η Ρίβερ με τον Τιάγκο Αλμάδα. Κάνει με φάουλ. Όπως λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Με τον Διπλασίδο. Εδώ το φάουλ του Βέγκα στον Αλμάδα. Φάουλ λοιπόν για την Ρίβερ. Στο ύψος της περιοχής και από τα αριστερά. Με τον Τιάγκο Αλμάδα πάνω από την μπάλα. Στο 51. Εκτελεί ο Αλμάδα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα είναι, πρέπει να είναι κόρνερ. Out δείχνει ο διαιτητής. Κόρνερ ζητούν οι Μιλιονάριος. Τελέστηκε γρήγορα το out όσο διαμαρτύρονταν οι φιλοξενούμενοι. Κατέβασε πάρα πολύ ωραία ο Ρουίς και εδώ έχει προϋποθέσεις του Κουμάν να κάνει επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Από τα δεξιά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η σέντρα ήταν από τον Ρουίς. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μοντιέλ γυρίζει στον Μπελτράν. Κορέα τώρα για την River. Καλές προϋποθέσεις για την River. Κακό το σούτ όμως. Πολύ κακή επιλογή από τον Άγχελ Κορέα. Απευθείας από την μπάλα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Καθαρό κόρνερ ήταν. Δεν το ίδιο ο διαιτητής. Πέδειξε out. Αλλαγή για την River. Αποχωρεί ο σκόρερ. Ο Αντράντα στη θέση του με το νούμερο 8 ο Αραμπάρη. Ο Ουρουγουανός. Πιο αμυντικογενής από τον Αντράντα. Μοντιέλ. Ο Βέρα. Ο Νταμέντι. Ο Κουάρτα. Και από τον Αραμπάρη στον Αλμάδα. Ο Νταμέντι. Αριστερά για τον Ακούνια. Ακούνια για τον Γκαλβάν. Αλμάδα. Ξανά για τον Γκαλβάν. Δεν περνάει η κάθετη για τον Κορέα. Υπάρχει και offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Άγχελ Κορέα. Οι μισοί παίκτες έχουν σταματήσει για το offside, οι άλλοι μισοί παίζουν μόνοι τους. Τώρα τους λέει ότι πρέπει να γυρίσει πίσω η μπάλα. Ένα πλάγιο τώρα που κερδίζει το Κουμάν με τον Γοδόη.
Περιμένει ο Γοδόη, Διπλασίδο. Κερδίζει ρίβε με τον Αραμπάρη. Ο Κορέα δεξιά για τον Μοντιέλ. Προωθείται με την μπάλα ο δεξιός επισεφλάκας της River. Ο Βέρα. Στα αριστερά ο Ακούνια. Ωραία πάσα για τον Αλμάδα. Δεν βρίσκει συμπαίκτη. Εκεί που θα στείλει την μπάλα ήταν ο αντίπαλοι. Μια παλιά στο πουθενά. Κυνηγάει ο Φερνάντες. Πίσω στον Μπελτράν. Το βολέ από τον αρματοφυλάκα της River. Και το out για τους φιλοξενούμενους.

λιγότερο ορμητική η River Plate σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει το μάτς εκεί που θέλει, παίζει με παίκτη παραπάνω, προηγείται, ψάχνει και ένα δεύτερο γκολ, να κλειδώσει τον τρίποντο. Γκαλβάν αλλάζει με τον Ταμέντι. Ο Κουάρτα. Αλμάντα. Ωραίο τριγωνάκι από τον Αραμπάρη δεξιά στον Μοντιέλ. Ταμέντι αριστερά για τον Ακούνια. Ωραία η κίνηση και το φάουλ που κερδίζει ο Αλμάντα από τον Γοδόη. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, προς τον απέφυγε ο Τιάγο Αλμάδα, τον τραβάει ο Γοδόη. Φάω λοιπόν για την River, με Ακούνια και Αλμάδα πάνω από την μπάλα. Ακούνια με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι, μια πρώτη κεφαλιά από μακρύνουν οι αμυντικοί της Τουκουμάν. Και πιο μακριά τώρα έχει πάει μπάλα, είναι μόνο ο Ακούνια, ο οποίος αφήνει για τον Βέρα. Κουάρτα δεξιά για τον Μοντιέλ. Τον Ταμέντι στον Ακούνια. Κουάρτα. Ταμέντι ξανά για τον Κουάρτα στο μισό γήπεδο, η Τουκουμάν για ακόμα μια φορά στο σημερινό παιχνίδι. Κορέα. Καλμάντα, Ντριούση, Αραμπάρη, Κορέα με στην περιοχή από τα δεξιά, το σούτι μπαλάουτ. Δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον Άγχελ Κορέα. Στο 59. Και εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Όχι, το κάτι ανάμεσα σε σουτ και γύρισμα από τον Κορέα. Τίποτα από τα δύο αποτελεσματικό, η μπάλα πέρασε out. Κατεβάζει ο Βέρα, αφήνει για τον Ακούνια. Ο Ταμέντι. Μια βαθιά παλιά για τον Ντριούση. Εκεί που πήγε μπάλα ήταν μόνο ο Φερέιρα. Διπλασίδο. Γέμισμα προς την περιοχή της River. Μόνο ο Μπελτράν εκεί μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και αφήνει με τα χέρια τον Κουάρτα. Αραμπάρη. Αλμάντα. Πολύ ωραία ο Αλμάντα για τον Αραμπάρη. Πιέζει ο Ρουγουανός. Παραχωρεί το πλάγιο. Εδώ και παίκτες της River που προθερμαίνονται για το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε ήδη στη μία ώρα παιχνιδιού. Ατλέτικο Τουκουμάν, River Plate 0-1 με τον γκολ του Αντράντα από το 22ο λεπτό. Η Τουκουμάν τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Γκαλβάν από τα αριστερά. Κοντράρεται η σέντρα του. Το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Πάσα στο πουθενά, ήταν offside εκεί
ο παίκτης της Ατλέτικο Τουκουμάν. Μπάλα πέρασε out.

Τώρα η River με τον Αλμάντα δεν μπορούσε να περάσει. Και τον Γκαλβάνο, Ντριούσι ούτε αυτός. Έκανε επιτυχημένη παλιά. Ωραία ο Κουάρτα. Ξανά η River με τον Κορέα. Τα δεξιά Μοντιέλ. Βέρα. Από τα αριστερά. Ο Ακούνια η σέντρα μες στην περιοχή απομακρύνουν η αμυντική της του Κουμάν. Προσπαθεί και ο Γκαλβάν θα κάνει το φάουλ. Ο μεσοεπιθετικός River.

Γκαλβάν. Ο Βέρα, ο Αλμάντα και τώρα ο Ραμπάρι. Δεξιά για τον Κορέα. Ανεβαίνει ο Μοντιέλ. Τον βλέπει ο Κορέα. Ο Μοντιέλ το γύρισμα από, από τα δεξιά. Διώχνει μια μεντική της του Κουμάν. Τώρα προσπαθεί η γηπεδούχος ομάδα με τον Λαμέντολα. Αλμάντα, Γκαλβάν και τώρα Ακούνια. Κουάρτα. Βέρα. Αλμάδα. Ωραία για τον Γκαλβάν. Από τα δεξιά τώρα η Ρίβερ με τον Μοντιέλ. Βέρα. Αλμάδα. Ωραία κίνηση του Τιάγο Αλμάδα. Αλλάζει με τον Τριούση. Τελευταία στιγμή κόβουν οι αμυντικοί της του Κουμάν με τον Βαγιέχο. Κερδίζουν και το πλάγιο. Ήταν πολύ ωραία συνεργασία του Τιάγο Αλμάδα με τον Σεμπαστιάν Τριούση.

Ξανά η River με τον Κορέα. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη ο Άγχελ Κορέα. Ο Βέρα. Ακούνια από τα αριστερά. Ντριούση πολύ έξω από την περιοχή. Μοντιέλ. Κουάρτα. Οταμέντι. Από τα αριστερά τώρα η River με τον Ακούνια. Ο Γκαλβάν. Ωραία η κίνηση του Ακούνια, απέφυγε τον αντίπαλό του. Ο Ντριούση έξω την περιοχή, θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Φερνάντες, τον ένα από τους δύο ποδοσφαιριστές που πέρασε το μάτι στο ημίχρονο. Έφαγε την τρίπλα από τον Ντριούση. Εδώ το μαρκάρισμα του Φερνάντες. Είναι φάουλ.

Φτιάχνει το τείχος του Ιγκολότη. Φεύγει ο Γκαλβάν από την εκτέλεση. Εδώ το ροδοβλάκα στοίς του Κουμάν. Αλμάδα, Ντριούση και Κορέα νομίζω εδώ πάνω από την μπάλα. Νομίζω όλοι θα αφήσουν για τον Τιάγκο Αλμάδα. Ευκαιρία εδώ για την River. Αλμάδα πάνω από την μπάλα. Στο 66. Εκτελεί απευθείας η μπάλα out. Δεν ήταν κακή η εκτέλεση από τον Τιάγκο Αλμάδα. Σημάδεψε τη γωνία που ήταν στην ευθύνη του τερματοφύλακα. Λίγο out την μπάλα. Ακόμα μια τελική για την River. Είπαμε το παιχνίδι είναι ένας επιθετικός μονόλογος της River. Η Τουκουμάν δεν έχει καταφέρει σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να απειλήσει. Έμεινε και νωρίς με 10 παίκτες.

Πολύ ωραία ο Αραμπάρη από τα δεξιά, η σέντρα του Κοντράρη και καταλήγει στην αγκαλιά του Ιγκολότη. Όρθιο συνεχώς και ο Πόντσιο, προπονητής River, ο υπηρεσιακός προπονητής River. Μετά την απομάκρυση του Εντουάρντο Κουντέτ. Καλησπέρα στο Βασίλη του Γιαννούτσο που ρωτάει να παίξει ένα over 1,5. Ελπίζω ότι το over 1,5 θα βγει τουλάχιστον. Η River είναι ξανά στην επίθεση. Μέσα στην περιοχή μια πτώση, τίποτα από τον διαιτητή. Ούτε του Κουμάν όμως μπορεί να βγει στην επίθεση. Ξανά η Μιγιονάριος. Ωραία ο Ακούνια. Βέρα,

Ο Αραμπάρη, ο Κορέα, ωραία για τον Αραμπάρη, μέσα στην περιοχή το γύρισμα, περνάει από όλους η μπάλα. Καταφέρουν και διώχνουν με κάποιο τρόπο η αμυντική της του Κουμάν. Ξανά η River. Έχει ανεβάσει ρυθμούς στα τελευταία λεπτά, ψάχνει το δεύτερο γκολ να κλειδώσει το τρίποντο. Ο Βέρα

Κουάρτα. Δεν περνάει κάθετη για τον Αραμπάρη. Προσπαθεί τώρα η Τουκουμάν. Ένα σκληρό μαρκάρισμα. Πλάγιο παρόλα αυτά. Μπάλα έχει πάρει ο αμυντικός της River σύμφωνα με τον διαιτητή. Για να δούμε ξανά εδώ την προηγούμενη φάση. Έχει πάρει και μπάλα, έχει πάρει και λίγο παίκτη. Τον Λαμέντολα. Τον Γκαλβάν. Καλησπέρα και στον Βασίλη τον Μυρότσο που εμφανίστηκε στο chat. Θέλω να το βγάλουμε over 1,5 να πάει για ύπνο. Μόνο για ύπνο νομίζω ότι θα πας Βασίλη μετά από αυτό. 70 λεπτά παιχνιδιού. Η River είναι ξανά στην επίθεση από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή τώρα το σουτ που γίνεται, μπλοκάρει ο Ιγκολότη. Ακόμα μια τελική για την River. Οι δουλειές ήταν 8 τελικές. Πέρα από τον γκολ. Στο απόλυτο 0 του Κουμάν μέχρι τώρα. Μια μονομαχία εδώ κοντά στην περιοχή της River. Η μπάλα στον Κουάρτα. Βλέπετε με πόση ευκολία προωθείται η μπάλα από τους παίκτες της River. Δείχνουν κατάκοποι οι γηπεδούχοι ακόμα για να πιέσουν στο δικό τους μισό. Κουάρτα. Ανενόχλητος τελείως. Δεν πάει κανείς πάνω του. Από την Τουκουμάν. Ο Γκαλβάν. Αριστερά για τον Ακούνια. Ωραία μπαλιά του Ακούνια για τον Αλμάντα. Ο Κορέα. Ακούνια. Γκαλβάν. Ξανά για τον Κουάρτα. Το δοκιμάζει το πόδι του από μακριά. Δεν κατάλαβε κανείς τι θέλει να κάνει ο Μαρτίνες Κουάρτα. Ούτε σούτ ήταν αυτό. Ούτε σέντρα ήταν αυτό. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Η τελική με τον Αλμάδα που μπλόκαρε ο Ιγκολότη. Αλλαγές για την Τουκουμάν και για τη River και για τις δύο ομάδες λοιπόν. Ώρα αλλαγών στο 72. Δύο αλλαγές θα κάνει η River. Θα μπει ο Μπελτράν. Θα μπει και ο Μέσα. Ο Μέσα στη θέση του Γκαλβάν. Και ο Μπελτράν επιθετικός στη θέση του Ντριούση. Αλλαγή έχει κάνει και η Τουκουμάν. Έχει αποχωρήσει ο Λαμέντολα. Το ποιος έχει μπει θα το βρούμε. Μας το δώσει η υπηρεσία. Μικρή διακοπή για ένα ακόμα φάουλ, μια ακόμα κίτρινη. Διαμαρτύρεται ο Διπλασίδο για να δούμε τη φάση. Πολύ καθυστερημένο και άσχημο πάτημα από τον Διπλασίδο. Απόλυτος δικαιολογημένη η κίτρινη κάρτα.

Εδώ και οι φίλοι της River και οι φίλοι της Τουκουμάν. Συνεχίζει το παιχνίδι River από τα αριστερά. Δεν περνάει η μπαλιά του μέσα. Παραχώρηκε το πλάγιο. Όρθιος είναι όπως και ο Πόντσιο. Τρέχει και αυτός μαζί με τους παίκτες του. Προσπαθεί από τον άξονα τώρα η Τουκουμάν. Κλείνει καλά τους χώρους η River. Από τον Βαγέχο πίσω στον Ιγκολότη. Ωραία η τρίπλα του Φερέρα, η βαφιά μπαλιά στην πλάτη της Απίας Τρίβερ με τη μία δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Τουκουμάν με τον Κανέλο αν είδα καλά. Πρώτη τελική της Ατλέτικο Τουκουμάν στο παιχνίδι και είναι δοκάρι. Κλασική ευκαιρία και ξεσηκώνεται ο πλήθος στις κερκίδες. Τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Καμπανάκι για τη River. Και ένα σκληρό μαρκάρισμα από πλευράς River. Τίποτα, τίποτα έχει δώσει, όχι, έχει δώσει φάουλ. Δεν γίνεται. Πέσαν πάνω του κατευθείαν οι παίκτες της Τουκουμάν. Είναι κάρτα. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Αραμπάρη. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, ναι, είναι ο Κανέλο. Με το νούμερο 14 αυτός έχει μπει στη θέση του Λαμέντολα. Με τη μία έκανε το σουτ μετά την βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της River. Τώρα υπάρχει στο έδαφος παίκτης του Κουμάν, είναι ο Κανέλο. Δεν θέλει και πολύ να ανάψουν τέματα στην Αργεντινή. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Εδώ έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Φαλτσιόνι. Έχει πάει πάνω από τον παίκτη του. Τον Φαλτσιόνι έχει αποβάλει ο διαιτητής, ναι. Και εδώ ξανά το προηγούμενο τάκλιν του ο Αραμπάρη. Για εξίσου σκληρό τάκλιν. Η Τουκουμάν πήρε κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο. Έντονες διαμαρτυρίες. Δεν το βλέπω ιδιαίτερα προβληματισμένο τον διαιτητή. Περιμένει να βγει και εκτός αγωνιστικού χώρου ο Χούλιο Σέζα Φαλτσιόνι. Τον έχει αποβάλει. Δεν μπορεί να είναι στον πάγκο του. Εδώ ο 70χρονος

Να που η Τουκουμάν είναι εδώ. Μπορεί να της πήρε 75 λεπτά να εμφανιστεί στο μάτς. Αλλά έχει αρχίσει να κάνει αυτή την παρουσία της. Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Μπήκε μια δεύτερη μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ για την Τουκουμάν στο 79. Μέσα στην περιοχή μπάλα, μια πρώτη κεφαλιά. Νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν υπάρχει παίκτης εκεί, δεν μπόρεσε ο Ρουίς. Εδώ ξανά η φάση με το δοκάρι των γηπεδούχων, με τη μία ο Κανέλο. Πώς πήγε να ευνηδιάσει, πώς ευνηδίασε μάλλον τον Μπελτράν. Ηρεμία ζητά ο Πόντσιο από τους παίκτες του. Εδώ παραλίγο το λάθος από τους φιλοξενούμενους. Πλάγιο για την River.

Κερδίζει του Κουμάν, προσπαθεί να φύγει στην επίθεση από τα δεξιά. Κερδίζουν το πλάι οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι παρότι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο από το 13ο λεπτό, στα τελευταία λεπτά δείχνουν σαν είναι 11 εναντίον 11 στον αγωνιστικό χώρο. Το λάθος από τους γηπεδούχους και στον παίκτη της River. Στο πουθενά όμως η παλιά από τον Ακούνια, πλάι για την Ατλέτικο. Τώρα το λάθος από τους γηπεδούχους, διατηρούν όμως την κατοχή. Από τα αριστερά με τον Γκαλβάν. Κερδίζει River. Πολύ ωραία ο Μέσα. Κρατά την κατοχή ο Μπελτράν. Άλλαξε με τον Ακούνια. Ξανά ο Μπελτράν. Το πλάγιο είναι για τη River. Μαχή εδώ ο Ακούνια, θα κάνει το φάουλ ο έμπειρος αριστερός μπακ της River. Θα πάρει και αυτός μια κίτρινη. Του ξέφυγε ο αντίπαλος. Ο Ρουίς. Τον κατεδάφισε ο Ακούνια. Φάουλ και κίτρινη. Ακόμα μια σημαίνει μπάλα για την Τουκουμάν.

Όλο το γήπεδο στο πόδι. Τουλάχιστον από πλευράς οπαδών της του Κουμάν. Ο Γοδόης στην εκτέλεση του φάουλ. Μέσα στην περιοχή η μπάλα, η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για την του Κουμάν! Ξέσπασμα στο γήπεδο. Βλέπετε τι γίνεται από τους γηπεδούχους, είπαμε. Μπορεί να της πήρε 75 λεπτά να εμφανιστεί στο μάτς. Μπορεί να παίζει με παίχτη λιγότερο από το 13ο λεπτό. Να που βρίσκει όμως γκολ με τον κεντρικό της αμυντικό, τον Φερέιρα. Ο οποίος προωθήθηκε, δείτε εδώ, αυτοκρατορικό άλμα από τον Φερέιρα. Πάνω από όλη την άμυνα της River. Καρφωτή κεφαλιά στα δίχτυα. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Μπελτράν. Η ισοφάριση για την Ατλέτικο του Κουμάν. Και το παιχνίδι ξανά στα ίσα. Να δούμε τώρα, έχει τα ψυχικά αποθέματα η River να βρει δεύτερο γκολ. Θα μπορέσει η Τουκουμάν να κάνει την έκπληξη.

Κερδίζουν πάντως εδώ οι γηπεδούχοι και έχουν την ευκαιρία. Πήγε να σκάψει τον Μπελτράν. Ο Γοδόη. Πολύ εξειζητημένο αυτό που πήγε να κάνει. Η Ρίβερ τώρα στην επίθεση. Ο Αραμπάρη τσιμπάει ωραία την μπάλα για τον Κορέα. Στα δεξιά το ανέβασμα του Μοντιέλ. Ο Μοντιέλ με στην περιοχή. Ξανά για τον Κορέα. Ο Κορέα με στην περιοχή. Κολλάει λίγο η μπάλα και στα νερά. Είναι και αρκετά επιβαρημένος ο αγωνιστικός χώρος από την βροχή που δεν έχει σταματήσει καθόλου από την αρχή του αγώνα. Μια βαθιά μαλλιά στο πουθενά. Μονομαχούν εκεί ο Κουάρτα με τον Ρουίς. Το πλάγιο είναι για τη Ρίβερ. Από τα αριστερά τώρα Ακούνια. Ο Βέρα. Καλμάδα. Δεξιά στο Μοντιέλ. Καλμάδα. Βέρα. Και τον Κουάρτα στον Οταμέντι. Ακούνια. Ένα τάκλιν στην μπάλα. Λιδετής, η σέντρα με στην περιοχή. Ο Κορέα προσπαθεί να κατεβάσει. Στρώνει το σούτ από τον Αλμάδα, η μπάλα κοντράρει. Θα φύγει πλάγιο. Όχι, θα την αφήσει ο Μοντιέλ να βγει πλάγιο. Επιμένει η Ρίβερ. Αλμάδα. Δεν έχει στήριγμα, αφήνει πίσω στον Οταμέντι. Ακούνια. Γέμισμα με το αριστερό μες στην περιοχή, δεν υπάρχει παίκτη εκεί. Έξω από την περιοχή τώρα ο Αλμάδα. Νέο γέμισμα μες στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα, κόρνερ. Έκανε επαφή με την μπάλα ο Ντιπλασίδο. Αν την άφηνε θα παίρνει η μπάλα out. Κόρνερ λοιπόν για τη Ρίβερ και ευκαιρία να γεμίσει η περιοχή της Τουκουμάν.

Κόρνερ με τον Ακούνια από αριστερά. Στο 87. Μέσα στην περιοχή η μπάλα, η κεφαλιά out. Ευκαιρία εδώ για την River. Με τον Μπελτράν. Σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο επιθετικός των Μιλιονάριων. Η κεφαλιά που πήρε πάνω από τα δεκάρια. Αλλαγή για την Τουκουμάν. Βγαίνει ο Γοδόη με το νούμερο 31. Μπαίνει με το νούμερο 28 ο Κομπανιούτσι.

Πιέζει τώρα η River, ξαφνικά βιάζονται οι Μιλιονάριος. Όταν είχαν την ευκαιρία και το πάνω χέρι δεν καθάρισαν το μάτς. Τους τιμώρησε η Τουκουμάν. Τώρα τρέχουν Αλμάδα, Μπελτράν, Αραμπάρι. Ωραία εδώ για τον Κορέα μέσα στην περιοχή. Ο Μοντιέλ δεν μπορεί. Προσπαθούν να διώξουν οι γηπεδούχοι. Τα καταφέρνουν και ο Ρουίζ ανοίγει στα δεξιά. Δεν μπορεί και ο Φερνάντες να προλάβει. Ο Κομπανιούτζι, όχι ο Φερνάντες. Μια βαθιά παλιά. Ο Ταμέντι διώχνει. Ξανά η Ρίβερ. Κορέα. Στα δεξιά δεν είναι εκεί ο Μοντιέλ. Θα την προλάβει όμως πριν βγει πλάγιο. Γκονζάλο Μοντιέλ. Η σέντρα από τον Κορέα μες στην περιοχή. Η κεφαλιά από τον Διπλασίδο πριν πάει μπάλα στον μέσα. Τεκμένη Ριβέρ. Νέα σέντρα μες στην περιοχή. Διώχνουν οι αμυντικοί. Ο Αλμάδα δεν περνάει κάθετη. Από τα δεξιά τώρα ο Μοντιέλ. Το γέμισμα μες στην περιοχή. Ξανά η River. Ένα σούτ γλίστρησε κιόλας. Το μέσα. Εδώ ξανά το γκολ της του Κουμάν. Η κεφαλιά του Φερέιρα. Πάνω από όλους. Ο στόπερ της του Κουμάν. Καρφώτη κεφαλιά στη γωνία του Μπελτράν. Τα λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο του Τουκουμάν. Ατλέτικο Τουκουμάν και River Plate στο 1-1. Τελευταία λεπτά σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και από το YouTube του Athletico.gr, όπως και τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του τορνέου Κλαουσούρα για ακόμα μια χρονιά. Μια από τις τελευταίες επιθέσεις της River στο παιχνίδι. Παραμπάρι. Δεξιά για τον Μοντιέλ. Γεμίζει η περιοχή της του Κουμάν. Ωραία μες στην περιοχή. Ο Κορέα από τα δεξιά. Το γύρισμα. Διώχνουν με κάποιο τρόπο οι γηπεδούχοι. Και πιο μακριά τώρα. Αλλά δεν υπάρχει παίκτης του Κουμάν εκεί. Είναι μόνο ο Κουάρτα. Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος μετά τη συμπλήρωση του 90 λεπτού. Κορέα. Κουάρτα. Αλμάδα. Ο Ακούνια στα αριστερά. Προσπαθεί να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Συγκλίνει ο Ακούνια. Επιμένει η River. Μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Μέσα στην περιοχή τώρα εδώ ζητούν πέναλτι, το σουτ γκολ! Γκολ στο 91 για τη River! Η λύτρωση για τη River στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων!

Νέο ξέσπασμα αυτή τη φορά από τους οπαδούς της River. Ένα κουβάρι η παίκτες των Μιλιονάριος. Ο Τιάγκο Αλμάδα είναι ο σκόρερ. Εδώ ξανά η φάση, η προσπάθεια του Ακούνια, έφερε την μπάλα στο δεξί. Η κάθετη δεν πέρασε για τον Αλμάδα. Συνέχεια δεν μπόρεσε ούτε ο Μπελτράν. Η μπάλα όμως τρώθηκε στον Αλμάδα, ο οποίος με δυνατό σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ιγκολότη και στα δίχτυα της Ατλέτικο του Κουμάν για να κάνει το Ατλέτικο του Κουμάν River Plate 1-2. Τι φινάλε στο μάτς. Δύο γκολ μετά το 80. Δεν μπόρεσε εδώ ο Μπελτράν να εκτελέσει. Η μπάλα όμως στρώθηκε στον Αλμάδα. Το οποίο δείχνει είναι ο λυτρωτής της River. Και εδώ η πανηγύρισμα και του Πόντσιο. Τα δεξιά τώρα για τη River ο Μοντιέλ. Τώρα δεν βιώθηκε ιδιαίτερα οι φιλοξενούμενοι. Πρέπει να κάνουν απλά διαχείριση για τα επόμενα τρία λεπτά. Ωραίο το τακουνάκι για τον Μέσα. Κακό το κοντρόλ του όμως. Το πλάγιο είναι για την Ατλέτικο του Κουμάν. Σφυρίζει τώρα ο διαιτητής. Τι θέλει. Αλλαγή για την River. Βγαίνει ο Κορέα από το μάτς. Πολύ τρέξιμο από τον Κορέα. Μπήκε ο Μπορέ, Κολομβιανός. Μια παλιά τώρα για τον Μπελτράν. Γλίστρισε αλλά κέρδισε το πλάγιο επιθετικός River. Εδώ βλέπουμε τα τρία γκολ της σημερινής αναμέτρησης. Το 0-1 με τον Αντράδα. Μόνο αυτό είδαμε τελικά. Επέλεξε ο Σιωδής να μας δείξει το 0-1. Ο Μπελτράν προσπαθεί να κάνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει πάει στο σημαίκι του κόρνερ. Άου την μπάλα. Το βολέ από τον Ιγκολότη. Μια πρώτη κεφαλιά κατεβάζουν οι παίκτες River. Κουάρτα. Μονομαχίο Μπορέ. Το πλάγιο είναι για την River. Πλάγιο τώρα για την Τουκουμάν στα τελευταία δευτερόλεπτα αυτού του παιχνιδιού. Να δούμε αν θα αφήσει κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω ο διαιτητής λόγω και του γκολ της River. Κανένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Λήξη παιχνιδιού. Σπουδαίο διπλό για την River Plate. Ένα μάτς που ήλεγχε. Έδειχνε να της φεύγει από τα χέρια. Παρόλα αυτά, με τον γκολ της καθυστερήσης, πήρε το σπουδαίο τρίποντο με 1-2 στην έδρα της Ατλέτικο Τουκουμάν. Εμείς θα κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση του παιχνιδιού.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο πήρε η River Plate στην έδρα της Ατλέτικο του Κουμάν. Προηγήθηκε στο 22ο λεπτό με τον Αντράδα. Είχε μείνει η του Κουμάν με παίκτη λιγότερο από το 13ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά οι γηπεδούχοι βρήκαν τον κόλ της σοφάρισης στο 83 με την καρφωτή κεφάλια του Φερέιρα. Και εκεί που όλα έδειχναν το μάτς πάει για το Χ. Στο 91ο λεπτό ένα δυνατό συρτό σου του Τιάγου Αλμάδα διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και το πολύ σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του Λεωνάρντο Πόντσιο, για τους Μιλιονάριους, που φτάνουν τους 13 βαθμούς, όσους έχει και η Ατλέτικο του Κουμάν στο τορνέο Κλαουσούρα. Αυτά από εμάς. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο από όλους όσους συνεργάστηκαν για να φτάσει η εικόνα και ήχος στους δέκτες σας. Ευχές για μια όμορφη νύχτα. Γεια σας!

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
0: Αμέσως μετά. Damages. Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σάκοτα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.
2: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Spice, runny eggs and grease. That's what I needed.

0: they barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
2: Are you warm enough, honey?
3: Huh? We can't have you catching cold. There you go.
4: Hello there. She's beautiful. I have a little girl, too.
2: Oh, yeah?
4: I like your shoes. They're very bright.
2: What do you say?
3: Thank you.
4: You're welcome. You know, I have one of my daughter's friends with me. Can you say hello? Hello there.
3: Hello.
5: How are you today?
4: I think he likes you.
2: Yeah. All right, Catherine, let's get it back.
4: That's all right. She can keep it.
2: Thank you, but we can't accept this.
4: Really, it's all right. It was nice to meet you, Catherine.
3: May I have the panda, please?
2: Oh, yes, well, here you go.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.